Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπι.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μια στιγμή τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα ξυπνάμε μνήμες πριν βγει ο ήλιος από μια εποχή που μοιάζει μακρινή, είναι αυτή όμως που συνεχίζει και μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να ξέρετε είναι η σημαντικότερη ημέρα για κάθε άνθρωπο. Γιατί το λέμε αυτό? Όπως το ακούτε, για κάθε άνθρωπο. Γιατί είναι η γιορτή της μητέρας. Άρα δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει έναν άνθρωπο να ευχηθεί σήμερα, αν τον έχει χάσει, είναι ακόμη πιο συγκινητική η σημερινή ημέρα. Γιατί μη γελιόμαστε, δεν θα υπήρχε κανένας από εμάς αν δεν υπήρχαν οι μητέρες μας. Αυτό είναι βασική αρχή, γι' αυτό σήμερα μην είστε τσιγκούνιδες στην ψυχή. Αν η μητέρα σας είναι ακόμη εν ζωή, πάρτε ένα λουλούδι, δεν χρειάζεται να πάρετε περισσότερο, ένα λουλούδι και πηγαίνετε να τις ευχηθείτε. Γιατί θα θυμάστε πάντα ότι αν δεν υπήρχε εκείνη, δεν θα υπήρχαν ούτε εσείς. Τόσο απλό είναι. Δεν χρειάζεται περισσότερο ψάξιμο, ούτε για το ρόλο της, ο οποίος είναι σημαντικός και τεράστιος. Πάμε στο προλογικό. Αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχατε. Εδώ να σας πούμε ότι σήμερα επίσης σας έχουμε και μία πρόταση. Δεν το κάνουμε συχνά, αλλά όταν αξίζει η πρόταση σας τη λέμε. Σήμερα πάρτε τα παιδιά σας λοιπόν, πάρτε και τη σύζυγο που γιορτάζει και πηγαίνετε μια βόλτα, 11 με 1, δεν είναι κάτι φοβερό, 11 με 1 πηγαίνετε μια βόλτα στο πάρκο Τρίτσι. Γιατί να πάτε, γιατί θα δείτε για πρώτη φορά σκυλάκια, τα οποία δεν θα κάνουν απλά την επίδειξή τους όπως γίνεται σε αυτές τις εκδηλώσεις που συνηθίζετε και πηγαίνετε σε άλλα πάρκα της Αθήνας. Θα αγωνιστούν, μην γελάσετε, θα αγωνιστούν και θα χορέψουν όπως το ακούτε. Θα κάνουν μεταξύ τους αγώνες με εμπόδια, θα δείξουν, είναι καλοί φύλακες με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ντυμένοι βέβαια με τα ειδικά ρούχα και θα χορέψουν με τις κατάλληλες κοπέλες οι οποίες έχουν αφιερώσει άπειρο χρόνο για να καταφέρουν το σκυλάκο τους να χορεύει μαζί τους και θα δείτε πράγματα και θάματα από τους τετράποδους φίλους μας. Πάρκο Τρίτσι, 11 η ώρα θα το βρείτε, μια μοναδική εκδήλωση, γιορτή του σκύλου είναι αυτή, γιορτή της δράσης των σκύλων θα μπορούσαμε να το πούμε εμείς. Κιναθλήματα λέγονται, είναι αθλήματα των σκυλιών, των κίνων και αξίζει τον κόπο να πάτε να δείτε και εσείς και τα παιδιά σας. Μην ξεχνάτε πάντα, Παραπολιτικά 90,1 στην Αθήνα και στους σταθμούς που συνεργάζονται και Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Έχετε να μας ακούτε από πολλά σημεία και εννοείται βέβαια και το παραπολιτικά.gr, το Παραπολιτικά FM. Μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές και αυτές, αλλά και τις παλαιότερες. Εμείς θα είμαστε εδώ γιατί όπως κάθε Κυριακή σήμερα έχουμε μάθημα. Και όποιος δεν διαβάζει και δεν ακούει τα μαθήματά του, δεν έχουμε εμείς καμία ευθύνη. Τι μάθημα? Οπλογνωσίας. Ακούγεται περίεργο? Μπορεί. Είδατε όμως που οι καιροί δικαίωσαν αυτούς που έλεγαν πόσο σημαντικά είναι τέτοιου είδους μαθήματα εντός εισαγωγικών? Τι έχουμε γύρω μας? Μόνο πολέμους. Αυτό και μόνο το θυμάστε. Παραπολιτικά 90,1, όλα στο στόχαστρο, γιατί όλα μπορούν να μπουν στο στόχαστρο, αρκεί αυτός που έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη να έχει το μυαλό μέσα στο κεφάλι του. Αυτή είναι η βασική αρχή. Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε κοντά σας, βάζετε καφέ και ξεκινάμε τα μαθήματά μας.

0: Bo the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, σε όλες τις μαμάδες, σε όλο τον κόσμο. Η γιορτή της μητέρας σήμερα, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στα περίπτερα υπάρχει ακόμη, θα μπορέσετε αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα της εφημερίδας των Παραπολιτικών, μπορείτε και σήμερα να βρείτε το ένθετο «Κυνήγι και σκοποβολή», το οποίο το δίνουμε εντελώς δωρεάν, 100 σελίδες πολυτελής έκδοσης, εντελώς δωρεάν μαζί με την εφημερίδα, στα περίπτερα όλης της χώρας. Προλαβαίνετε, ζητήστε το, πάρτε μέρος και στους διαγωνισμούς που υπάρχουν. Ο διαγωνισμός ισχύει και για την εκπομπή, το ξέρετε άλλωστε. Μπορείτε να πάρτε μέρος στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή σας στο 6936694641 με SMS για να πάρτε μέρος στην κλήρωση για μια συσκευή Garmin Α300, για να μην χάνετε ποτέ το σκυλάκι σας. Δεν ανάγκη να είναι κυνηγόσκυλο, και τα άλλα σκυλάκια χάνονται και αυτά, μην νομίζετε. Πάρτε λοιπόν, στείλτε μάλλον το SMS για να πάρτε μέρος στην κλήρωση που κάνουμε κάθε μήνα και δίνουμε μια τέτοια συσκευή. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, ο μέτρ της οπλογνωσίας, ο οποίος σήμερα θα αγγίξει ένα θέμα το οποίο το αναφέρουμε και στο περιοδικό, που δεν είναι άλλο από τον σκοπευτικό τουρισμό. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί στην Κόρινθο γίνανε αγώνες πριν από περίπου 10 μέρες. Κοσμή και το εξώφυλλο του περιοδικού μας, μια σκοπεύτρια που ήρθε από την Αυστρία για αυτό το λόγο, και μάζεψε 250 άτομα από όλο τον κόσμο. Λέγεται Canal Challenge, το κάνει ο σκοπευτικός όμιλος Κορίνθου, και έρχονται σκοπευτές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συνδυάζουν διακοπές, συνδυάζουν γνωριμία με τη χώρα μας και συνδυάζουν και το αγαπημένο τους άθλημα. Φανταστείτε τώρα, αν είχαμε μυαλό σε αυτήν εδώ τη χώρα, αν είχαμε, πόσα σκοπευτήρια πύληνου στόχου θα υπήρχαν σε όλα τα νησιά, ειδικά αυτά που πάνε οι Άγγλοι, που έχεις ένα έτοιμο.
3: Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
2: Και στα μέρη που Ζάκυνθο και σε όλα αυτά τα μέρη που συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες οι Άγγλοι το καλοκαίρι, για να το βάλεις μέσα στο πακέτο, στο ευρύτερο πακέτο. Στη Ρόδο το κάνανε. Πηγαίνει μια χαρά το σκοπευτήριο. Θα μπορούσε να πάει και ακόμη καλύτερα αν βοηθούσαν και οι ξενοδόχοι και όλοι μαζί. Είναι απίστευτες οι δυνατότητες που έχει ο σκοπευτικός τουρισμός σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και το που το καταλάβαμε αυτό, στους περσινούς αγώνες που ήταν πανευρωπαϊκή πρακτική σκοποβολής, δεν μπορούσες για 8 μέρες να βρεις ταβέρνα να φας σε όλο τον νομό Κορίνθου. Όπως το ακούτε, δεν μπορούσες να βρεις ταβέρνα, γιατί ήταν τόσοι πολλοί, είχαν έρθει 800 σκοπευτές με τις οικογένειές τους όλοι, και είχαν δημιουργήσει μία εικόνα στην περιοχή Λουτράκη, Κόρινθος και τα Πέριξ, μία εικόνα. Πραγματικά εκεί καταλάβαινες τη δυναμική που έχουν κάποιες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αλλά μην σας ζαλίζουμε άλλο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καλή σου ημέρα, Νικήτα.
4: Καλημέρα.
2: Θα ήθελα να μας πεις εσύ, με την πείρα σου, και το ξέρουμε αυτό και από την Κύπρο και όλα αυτά, είναι όντως απίστευτες οι δυνατότητες του να το φέρεις τον άλλο να κάνει σκοποβολή και να έχει και την οικογένεια στο ξενοδοχείο?
4: Ένα πολύ απλό πράγμα να πούμε. Η Κύπρος το εκμεταλλεύθηκε αυτό πριν πολλά χρόνια. Λοιπόν, εμείς το χειμώνα έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας, μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από τα βόρεια κράτη. Και οι ομάδες των βορείων κρατών πήγαιναν στην Κύπρο για να εκμεταλλευθούν για προπόνηση

0: αυτή τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας.
1: Πολύ
0: ζωστή. Κάτι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε.
1: Μόνοι τους έρθουν.
0: Και είναι, δίνεις χρήση των σκοπευτηρίων στην χαμηλή σεζόν, για να το πούμε έτσι, εκεί που ήταν λιγότερη η ζήτηση από τους τοπικούς σκοπευτές. Και η Κύπρος, επειδή δεν χαρακτηρίζεται από την τεχνοφοβία, τουλάχιστον στο μέγεθος που την έχουμε εδώ στην Ελλάδα, επιτρέπει, παρόλο που στην Κύπρο απαγορεύεται η κατοχή καραμπίνας, επιτρέπει την εισαγωγή καραμπίνας για την προπόνηση.
1: Για να βοηθήσει τον τουρισμό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σημαίνει να έχει,
0: δηλαδή,
1: να υπάρχει ευθεία σε ένα κρατικό μηχανισμό.
0: Ναι, δεν είναι δουλοπρέπεια αυτή. Κάνεις μία παραχώρηση, αναγνωρίζεις ότι εκεί στην άλλη χώρα το καθεστώς επιτρέπει την καραμπίνα, όπως επιτρέπει και όλη η Ευρώπη, δηλαδή. Δεν είναι κάτι παράξενο. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζει την διαφορετικότητα άλλων χωρών, και για τις μέρες που έρχεται ο σκοπευτής να μείνει στην Κύπρο και να προπονηθεί, μπορεί να φέρει, αν ρίχνει με καραμπίνα, μπορεί να φέρει μαζί του την καραμπίνα του.
1: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο μια λεπτομέρεια τώρα που είπες, που δείχνει βέβαια, να πω και μια αλήθεια. Έχουμε όλα και όλα 8 σκοπευτήρια. Δεν γίνεται σε μια τόσο τουριστική χώρα με 40 τουριστικά νησιά. Άρα κάτι δεν πάει καλά στην Ελλάδα.
0: Η Κύπρος έχει περισσότερα.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και οι κυνηγετικοί σύλλογοι στην Κύπρο έχουν την δυνατότητα τους κλειστούς μήνες να στήσουν μηχανές εκτόξευσης για προπόνηση και εκπαίδευση των μελών τους, με μία επιφύλαξη του νόμου, ότι απαγορεύεται η παρουσία θεατών.
1: Ναι, πολύ σωστό.
0: Για να μην υπάρχει η ζηλοτυπία της εκεί κυνηγετικής σκοπευτικής ομοσπονδίας, ότι οι κυνηγετικοί σύλλογοι δημιουργούν αντίπραξη φτιάχνοντας δικά τους σκοπευτήρια, άρα τους απαγορεύει τους θεατές, είναι μόνο οι αθλούμενοι και οι εκπαιδευόμενοι. Λοιπόν, και αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα χωριά στην Κύπρο. Σε όλα τα χωριά στην Κύπρο. Ο τοπικός, γιατί εμάς οι σύλλογοι εκεί κάτω είναι πολύ περισσότεροι. Κάθε χωριό σχεδόν έχει και σύλλογο. Λοιπόν, να ακούς προπόνηση, να ακούς ντουφεκίδι δηλαδή, κατά την κλειστή κυνηγετική περίοδο. Διότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και να πάμε σε μια άλλη γειτονική χώρα, η Ιταλία, που είναι δίπλα μας. Λοιπόν,
1: εκεί το έχουν τερματίσει, εντάξει.
0: Η Ανκόνα, να πάμε σε ένα άλλο άθλημα που εδώ το δαιμονοποιούν, που είναι το αεροβόλο, το μη Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Η Ανκόνα έχει 3 σκοπευτήρια μη Ολυμπιακού αεροβόλου. Συν τα σκοπευτήρια Ολυμπιακού αεροβόλου.
1: Εντάξει. Εδώ έχει ένα όλο και όλο η Αθήνα. Ένα υπάρχει.
0: Ολυμπιακού αεροβόλου.
1: Αυτό λέω, δεν υπάρχει μόνο Ολυμπιακό αεροβόλου.
0: Στο σχιστό μπορούν και προπονούνται εκεί μετά από πολλή προσπάθεια. Επιτρέπεται η προπόνηση στο σχιστό με μη Ολυμπιακά αεροβόλα.
1: Παντελώς όμως ανοιχτό, που ξέρουμε τι επιπτώσει έχει αυτό στη σκόπευση. Δέξει.
0: Λοιπόν, η Ανκόνα, που είναι μια μικρή πόλη της Ιταλίας, έχει 3.
1: Δεν είναι, όπου και να το πιάσεις, να σου πω κάτι, δεν βγάζεις άκρη, γιατί υπάρχουν νησιά, τα οποία νησιά, ποιο είναι το αστείο, όλοι αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό και έχουν βγάλει και χρήματα από τον τουρισμό, είναι όλοι κυνηγοί και σκοπευτές. Και βλέπεις τώρα, η Μύκονος δεν έχει σκοπευτήριο, που θα μπορούσε να έχει και για τους υψηλών προδιαγραφών τουρίστες της, εντάξει. Η Πάρος δεν έχει σκοπευτήριο. Η Σύρος τώρα προσπαθεί να φτιάξει.
0: Ας δεχτούμε ότι δεν το έχουν για λόγους ηχορύπανσης και για λόγους χωροταξικούς.
1: Μα όλοι από νησί είμαστε, Νικήτα, και εγώ και εσύ. Ξέρεις, σε νησί το πας σε ένα σημείο και δεν το ακούει κανένας.
0: Το παραχωρούμε αυτό. Ναι. Λέμε, το δικό τους το επιχείρημα το δεχόμαστε. Ότι υπάρχει ηχορύπανση, υπάρχει το χωροταξικό πρόβλημα, το πεδίο ασφαλείας κτλ. Το σκοπευτήριο αεροβόλου τι πρόβλημα έχει? Κανένα. Το πεδίο βολής με τόξα, της τοξοβολίας, τι πρόβλημα έχει? Κανένα.
1: Δεν εκδίδει άδεια, στο λέω, δεν εκδίδει άδεια αστυνομία.
0: Διότι είναι το τεχνοφοβικό. Και αφού μιλάμε για το τεχνοφοβικό, να σου πω ορισμένα νούμερα εδώ, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Μπορεί ένα παιδί 15 χρονών, αυτό αυτό είναι πρόσφατο, το είχαμε στις ειδήσεις, το ξέρουμε το θέμα, να αγοράσει πατίνι και να κυκλοφορεί στο δρόμο με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, το ίδιο παιδί, αν κυκλοφορούσε στο δρόμο, πήγαινε προς ένα σκοπευτήριο με το αεροβόλο στην πλάτη, θα γινότανε εθνικό σκάνδαλο, θα το είχαν όλα τα κανάλια. Λοιπόν, πάμε πίσω στην φυσική της πέμπτης τάξης του δημοτικού και παίρνουμε τη φόρμουλα της ορμής για να κάνουμε έτσι μια σύγκριση.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, 30.000 μέτρα ταχύτητα, εντάξει, επί 70 κιλά μας δίνουν μια ορμή που είναι γύρω στα 210 εκατομμύρια. Κρατάμε αυτόν τον αριθμό γιατί κάνουμε μια σύγκριση.
1: Ναι,
0: είναι
1: συγκριτικό,
0: δεν είναι απόλυτη αριθμή.
1: Κατάλαβε τι πάνε να κάνεις.
0: Αν πάμε τώρα στο αεροβόλο, το οποίο ρίχνει ένα βληματάκι μισού γραμμαρίου με 150 μέτρα, η ορμή είναι μόλις 75. Είναι 2,8 εκατομμύρια φορές πιο ισχυρό το πατίνι με τον νεαρό των 70 κιλών. Και αυτό είναι ελεύθερο. Δεν χρειάζεται καμία άδεια.
1: Γι' αυτό και σκοτώνονται και τόσα παιδιά με τα πατήλια.
0: Δεν θα αναφερθώ στα θύματα.
1: Όχι, θα αναφερθούμε γιατί πρέπει να γίνει κάτι, γιατί δεν μας λοιπόν, παίρνει σε αυτή τη χώρα να έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Επειδή ο τεχνοφοβικός δεν ξέρει αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να τα μελετήσει, να κάτσει κάτω να κάνει 5-6 απλές πράξεις. Φοβάται.
1: Και το απαγορεύει. Οπότε,
0: απαγορεύει τα όπλα με μια γενική απαγόρευση. Απαγορεύει, ναι, όχι σκοπευτήρια, όχι όπλα, είναι όπλα. Λοιπόν, και το πατίνι, το οποίο του είναι οικείο, και το βλέπει στον δρόμο και το έχει συνηθίσει, εκεί δεν έχει καμία απαγόρευση. Τίποτα.
1: Νικήτα, μένουμε σε αυτό για να περάσουμε μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα συνεχίσουμε. Αλλά μένουμε σε αυτό. Καμία απαγόρευση για τα πατίνια, μόνο και μόνο γιατί δεν κάνει απλές σκέψεις για να δει τι είναι επικίνδυνο και τι όχι. Μείνετε μαζί μας, μια μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί σε λίγα λεπτά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Όλα στο στόχαστρο, όλα μπορούν να μπουν στο στόχαστρο. Για αυτός που έχει το δάκρυο σκανδάλι, να έχει το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Το απλά πράγματα, απλά μαθηματικά, όπως λέγαμε και παλιά. Παραπολιτικά 90,1. Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και στα Πέριξ. Και συνεχίζουμε εδώ μια μεγάλη κουβέντα με τον Νικήτα τον Κυπρίδημο για τις δυνατότητες της σκοποβολής στο τουριστικό κομμάτι και όχι μόνο, και για τα λάθη που κάνουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα από απλά τεχνοφοβικά σενάρια που αυτοί που βγάζουν τις αποφάσεις αποφεύγουν να κάνουν πράξεις και προτιμούν να βάλουν αυτή την ωραία λέξη τελικά στην Ελλάδα. Πρέπει να προκαλεί κάποια, ο Νικήτας θα μας πει πάλι, έχει μια ωραία ατάκα γι' αυτό, προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση η λέξη απαγορεύεται. Το θυμάμαι από την εποχή που έβγαζαν την ανακοίνωση στις εκκλησίες καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας για το Πάσχα, που έβγαινε ο ψάλτης, έκανε διακοπή στην ψαλμωδία του για να πει ότι απαγορεύεται η χρήση αυτοσχέδιων, κροτίδων καθώς και φωτοβολίδων καθ' όλη τη διάρκεια του Πάσχα εκ της αστυνομίας. Αυτή ήταν η πραγματικότητα της εποχής και αυτό αρέσει τελικά σε όλο το σύστημα και το οικοδόμημα τούτης εδώ της χώρας. Έτσι δεν είναι, Νικήτα?
1: Όσο πιο πολύ το ψάχνω το θέμα, τόσο πιο πολύ φτάνω στο συμπέρασμα ότι είχες είμαστε...
0: Είχες πει και ένα ωραίο για την απαγόρευση, το θυμάσαι αυτό που είχες πει, κάτι ωραίο.
1: Φτάνω στο συμπέρασμα ότι είμαστε μια πουριτανική κοινωνία. Σωστό. Οποιαδήποτε ευχαρίστηση δεν εμπίπτει, να το πω έτσι χοντρά, στο σεξουαλικό και στο γαστριμαργικό, την απαγορεύουμε. Μας δημιουργεί καχυποψία.
0: Έχουμε αφήσει μόνο δύο καταστάσεις. Ναι.
1: Λοιπόν, και το έχω δει σε αθλητικούς τομείς που έχω ανακατευτεί ως χομπίστας, όχι ως επαγγελματίας. Λοιπόν, ο ένας είναι η ποδηλασία και ο άλλος είναι η ιστιοπλοεία. Λοιπόν, και εκεί έχουν τα ίδια προβλήματα, τα ίδια θέματα με την...
2: Status FM, σταθμός, στους 107,7.
1: Ίσως επειδή νομίζουν ότι δεν θα πάρουν χρήματα από το κράτος, διότι δεν είναι ολυμπιακά ορισμένα αθλήματα, άρα θα πρέπει να βρουν τρόπο να τα χρηματοδοτήσουν. Αλλά αυτοί που πάνε να κάνουν ιστιοπλοεία δεν έχουν θέμα να πληρώσουν 10, 15, 20 ευρώ για την ενοικίαση ενός μικρού σκάφους. Και εκεί στην ιστιοπλοεία βασικά έχεις τρεις επιλογές. Αν είσαι κάτω των 15 θα κάνεις ιστιοπλοεία με το Optimist. Αν είσαι άνω των 15 θα πας με το, συγχωρήστε μου την έκφραση, με τον κολοβρέχτη, το λέιζερ. Γιατί ο ποπός σου είναι συνέχεια στο νερό.
0: Είναι συνέχεια μέσα είσαι,
1: ναι,
0: με το λέιζερ.
1: Λοιπόν, εγώ το βάφτισα κολοβρέχτη αυτό.
0: Πολύ σωστή η ονομασία. Λοιπόν,
1: και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ενδιάμεσος χώρος, πας κατευθείαν στο σκάφος ανοιχτής θαλάσσης. Λοιπόν, και ρωτούσαμε τον δάσκαλο εκεί στην σχολή. Καπετάν Δημήτρη, αν θέλεις να βγεις ένα περίπατο ρε παιδί μου, να βγεις μια βόλτα, μια βαρκάδα με ένα άλλο σκάφος που δεν είναι αγωνιστικό, δηλαδή να μπορείς να κάθεσαι σαν άνθρωπος μέσα στο σκάφος, να σηκώνεις ένα πανί χωρίς πολλά κουρδίσματα, διότι το λέιζερ πρέπει να το κουρδίσεις, είναι σαν χορδί μουσικού οργάνου, οι αντένες του και τα λοιπά. Ένα απλό πράγμα, να σηκώσεις το πανί, να πας ένα περίπατο. Λοιπόν, κάποια στιγμή, επειδή μας βαρέθηκε τις πολλές ερωτήσεις ο καπετάν Δημήτρης, μας κάλεσε κάτω και μας είπε: όλα εκπορεύονται από την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήθελε να κυριαρχήσει σε όλους τους μαζικούς φορείς και είδε τις αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ως μαζικούς φορείς και αντικείμενο πολιτικής έκφρασης. Και εκεί ξεκινήσαν τα δεινά.
0: Εκεί καταστράφηκε ο αθλητισμός.
1: Λοιπόν, εκεί ξεκίνησαν η ιστορία ότι ο επικεφαλής έπρεπε να είναι κομματικός παράγοντας. Λοιπόν, έστω κι αν ήταν παντελώς άσχετος, και στην ιστιοπλοεία πήραν κάποιον από τη ΔΕΗ και τον βάλανε επικεφαλής.
0: Ίσως να τους αλλάξει τα φώτα, ίσως είχε σκεπτικό.
1: Συγγνώμη. Και λογικό, άνθρωπος είπε ποια είναι τα ολυμπιακά αθλήματα για να μην μπλέξει, διότι δεν ήθελε να μπει στα τεχνικά της ιστιοπλοείας. Και έτσι φτάνουμε στο ηρωνικό σημείο, η Ουγγαρία που δεν έχει ακτές να έχει περισσότερους ιστιοπλώους εγγεγραμμένους από ό,τι έχει η Ελλάδα, που έχει 16.000 χιλιόμετρα ακτής.
0: Ερασιτέχνες που δεν θέλουν να κάνουν Ολυμπιακά αγωνίσματα, αυτό εννοείς.
1: Είναι άνθρωποι που θέλουν να πάνε στην λιμνούλα της περιοχής και να κάνουν μια βαρκάδα γύρω-γύρω. Γιατί πρέπει ντε και καλά να έχω φιλοδοξίες ή να έχω εκπαίδευση Ολυμπιακού επίπεδου.
0: Και εδώ να πούμε ότι δεν τρελαθήκαμε, απλά το θίγουμε αυτό για να αποδείξουμε ότι οτιδήποτε προκαλεί απλή ευχαρίστηση.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Το απαγόρευμα, να το πούμε αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να παρεξηγήσει την προσέγγιση.
1: Γι' αυτό λέω ότι είμαστε μια πουριτανή χώρα, διότι ο άλλος καταλαβαίνει τον αθλητισμό που είναι κατά κάποιον τρόπο και ένα είδος ασκητικής διαδικασίας. Έχει ζόρι ο αθλητισμός, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί την απλή ευχαρίστηση που θα πάρει ο άλλος βγαίνοντας μία βόλτα με το μη Ολυμπιακό ποδήλατο, με το μη Ολυμπιακό ιστιοπλοϊκό σκάφος. Και ερχόμαστε και στα δικά μας. Του λες, εγώ δεν θέλω να ρίξω σκιτ, εγώ θέλω να ρίξω 50 πιάτα συνεχόμενα τραβέρσα. Μία τραβέρσα από αριστερά δεξιά. Δεν μπορείς να το κάνεις. Διότι δεν πρέπει να είναι Ολυμπιακό το άθλημα και η τραβέρσα η απλή δεν είναι μέρος του Ολυμπιακού αθλήματος του σκιτ. Και εκεί έρχεται η ειρωνία που την βλέπεις πολλές φορές και αγανακτής. Όταν έρθει η ώρα του πρωταθλητή να δοκιμάσει να λύσει το πρόβλημα που έχει αυτός με την τραβέρσα, αυτός μπορεί να ρίξει και 150 συνεχόμενες τραβέρσες. Διότι στους πρωταθλητές δίνεται το ελεύθερο. Και λες, μα το ίδιο θέλω να κάνω κι εγώ. Εσύ δεν είσαι πρωταθλητής, άρα εσύ πρέπει να ρίχνεις την μπούλα με όλες τις 25 βολές, που οι τραβέρσες είναι μόνο 3. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι αγκυλώσεις, αυτή η αρτηριοσκληρωτική στάση δεν προάγει την ευχαρίστηση και σαφώς δεν προάγει τον τουρισμό. Ο άλλος δεν πάει διακοπές για να υποστεί κάποιο είδους καλβινιστική ασκητική διαδικασία.
0: Στην παρουσίαση που έκανε η Μπερέτα, μου έκανε εντύπωση που μας υπέβαλαν. Απολαύσαμε, να το πω αυτό που λες και εσύ, δεν απολαμβάνεις. Απολαύσαμε μια διαδικασία που δεν την έχω δει σε κανένα ελληνικό σκοπευτήριο, εδώ δεν έχουμε δει άλλο, αυτό θα δούμε. Που είναι το λεγόμενο βρετανικό σπόρτινγκ, όπως έτσι το ονομάζουν, που οι μηχανές βρίσκονται μπροστά από τους σκοπευτές, εσύ έχεις το όπλο μπροστά πάνω και δουλεύουν όλες μαζί και σου περνάνε τα πιάτα από πάνω για να διασκεδάσεις. Γιατί τώρα δεν πρόκειται να καταφέρεις να πετύχεις πάρα πολλά. Μια ομάδα βέβαια σκοπευτών να πετύχουν πάρα πολλά όπλα, αλλά και μόνο ότι περνάνε σαν σμήνος πουλιών πάνω από το κεφάλι σου. 12 πιάτα οι σκοπευτές είναι 4, είναι μια απόλαυση. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ακριβώς δεν το έχω δει ποτέ και δεν το έχει προτείνει κανένας στην Ελλάδα. Είναι αυτό που πες πριν, ότι οτιδήποτε είναι απολαυστικό, μη Ολυμπιακό, δεν υπάρχει στον αθλητισμό της χώρας.
1: Λοιπόν, τώρα μια προσωπική εμπειρία που έχει πλάκα. Εγώ τα πήρα σοβαρά αυτά στην αρχή της σταδιοδρομίας μου ως σκοπευτής. Τα πήρα σοβαρά. Λοιπόν, και έριχνα σοβαρά με πλήρη αθλητική διάθεση και ρίχνω ακόμα αεροβόλο δεκάμετρο. Για αυτόν που δεν είναι μπασμένος στη σκοποβολή, το άθλημα αυτό φαίνεται σαν ένα είδος αυτισμού. Διότι επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία κινήσεων 60 φορές στον αγώνα. Για τον πολύ κόσμο είναι αφόρητα πληκτικό. Εγώ το έπαιρνα σοβαρά και πήγαινα στην Κεσαριανή και συμπλήρωνα στο βιβλίο του σκοπευτηρίου το όνομά μου, τον αριθμό του όπλου, τον αριθμό ταυτότητας κτλ. Λοιπόν, μετά από 4-5 χρόνια που το έκανα αυτό, μια μέρα με πιέσε περιέργεια και λέω, για να δω οι άλλοι που ρίχνουν εδώ με τι όπλα ρίχνουν, ρε παιδί μου, τι. Λοιπόν, και ψάχνω πίσω στο βιβλίο αυτό του σκοπευτηρίου και το μόνο όνομα, η μόνη συμπλήρωση που είχε γίνει ήταν η δική μου επί 4 χρόνια.
0: Κανένας άλλος δεν είχε γράψει?
1: Τίποτα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό το βιβλίο.
0: Έπρεπε να το φωτογραφίσεις, δεν το έκανες τώρα.
1: Τότε δεν είχα το περιοδικό και δεν είχα το δημοσιογραφικό χούι να φωτογραφίζω και να κρατάω ντοκουμέντα.
0: Άσε που θα λέγανε, εγώ σκέφτομαι και τα σχόλια των υπολείπων. Θα λέγαμε, έχουμε και αυτόν τον βλαμμένο που υπογράφει κάθε φορά.
1: Όταν το είπα, και δεν θέλω να πω το όνομα, ήταν εκπαιδευτής της αστυνομίας. Αυτό του λέω, κρίση έτσι και έτσι. Και το τι άκουσα από αυτόν, εντάξει, όλο το ελληνικό λεξιλόγιο του είσαι αυτό, είσαι το άλλο, πήγες και συμπλήρωσες το βιβλίο, δεν ξέρεις ότι το έχουν εκεί για πλάκα.
0: Βίωσες από πρώτο χέρι όλο αυτόν τον παραλογισμό.
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο το βιβλίο, και ήταν, επειδή ήταν πάντοτε ανοιχτό σε μία σελίδα.
0: Σου έκανε εντύπωση.
1: Τη συμπλήρωνα. Λοιπόν, και ξανασυμπλήρωνα και ξανασυμπλήρωνα. Λοιπόν, και μετά μια για να δούμε πίσω τι γίνεται. Δεν είχε συμπληρώσει κανείς άλλος τίποτε.
0: Νικήτα μου, μείνε εκεί που είσαι. Συνέχισε να μας ενημερώνεις και να μας εκπαιδεύεις. Θα κάνουμε την απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί σε λίγο για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι στη σκοποβολή, αλλά όχι με τον τρόπο που νομίζει ο καθένας, αλλά με τον τρόπο ότι τι λάθη κάνουμε και δεν την έχουμε αναπτύξει όπως οι γειτονικές μας χώρες.

0: απομένα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Εμείς ξανά μαζί σας, Κυριακή, χρόνια πολλά στις μαμάδες σε όλο τον κόσμο, όλο του κόσμου τις μαμάδες. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία. Και μην ξεχνάτε, στα περίπτερα και σήμερα πάτε και παίρνετε με 2 ευρώ εφημερίδα και το περιοδικό μας. Κυνήγι και σκοποβολή, παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, με 2 μόνο ευρώ, 100 σελίδες, διαφορετική γνώση, διαφορετικές προσεγγίσεις της πραγματικότητας της ελληνικής υπαίθρου, και θα δείτε εκεί πέρα και πράγματα και θάματα τα οποία θα μπορούσα να μιλάμε για ώρες, όπως αξίζει αυτό, θα το πω, δεν κρατιέμαι. Αξίζει η αποκάλυψη ότι κάποιοι μελετητές θέλουν να κόψουν το κυνήγι στο Βίτσι, στο όρος Βίτσι, ένα τεράστιο βουνό, θέρετρο και όλα των τελευταίων μαχών του εμφύλιου πολέμου, και θέλουν να κόψουν το κυνήγι στο βουνό. Γιατί λέτε? Γιατί κάποιοι καλλιεργητές πατάτα σε ένα κατοίκητο χωριό, προσέξτε, ένα κατοίκητο το χωριό, ζουν στην Καστοριά αυτοί οι τύποι και πάνε στου παππού το χωράφι και βάζουν 20 κιλά πατάτες. Κάποιοι λοιπόν αυτοί οι καλλιεργητές μαζί με τους κυνηγούς ενοχλούν κάτι μαμούνια που ζουν στο βουνό. Όπως τα ακούτε, για μαμούνια μιλάμε. Τώρα εσείς κρίνετε και αποφασίστε πόσο παράλογη είναι αυτή η χώρα. Ας πάμε όμως σκοποβολή. Έχουμε τόσα παράλογα να πούμε. Πάμε σκοποβολή, όπου εκεί θα βρούμε πάρα πολλά ωραία και ευτράπελα να σχολιάσουμε. Νικήτα, το άκουσες αυτό για το χωριό στο Βίτσι, ε?
3: Και σκεφτόμουν τώρα που είπες μελετητές, ότι υπάρχει στην Αγγλία σύνδεσμος ιστορικών και ανθρωπολόγων, οι οποίοι έχουν ως παράπλευρη ενασχόληση και καλούν και μέλη του κοινού που δεν είναι ακαδημαϊκοί, εντάξει, να συμμετέχουν σε σκοποβολή με πρωτόγωνα όπλα, με ατλάτ, με μπούμεραγκ, και αυτό, για αυτούς που συμμετέχουν, είναι ψυχαγωγία. Για τους μελετητές είναι μια πολύ πολύτιμη πηγή άντλησης πληροφοριών και στοιχείων για αυτές τις δραστηριότητες.
2: Για αυτά τα περίεργα όπλα.
3: Αυτά τα περίεργα όπλα, τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς, διότι οι πρωτόγονοι δεν μας άφησαν κάποιο γραπτό κείμενο να λένε έτσι χρησιμοποιούμε το ατλάτ, το οποίο το ατλάτ είναι ακόντιο με μια προέκταση του βραχίωνα για να του δίνει πρόσθετη ενέργεια στο ρίξιμο. Λοιπόν, και από αυτούς τους αγώνες και τις άτυπες περιπτώσεις σκοποβολής, η οποία σκοποβολή γίνεται μέσα στα γήπεδα των πανεπιστημίων, όχι σε σκοπευτήρια.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να γίνει σκοπευτήρια, πολύ σωστά.
3: Είναι σαν να ρίχνουμε ακόντιο στο στίβο. Λοιπόν, και μέσα στο στίβο ορισμένες μέρες της εβδομάδας ρίχνουν πρωτόγωνα όπλα.
2: Να το πεις αυτό κάπου, λες να επιτρέψουνε, να κάνουμε λίγο τους αρχαίους Έλληνες, πάλι θα σε κατηγορήσουν πάλι.
3: Θα κρατήσουν σημειώσεις και στην επόμενη διυπουργική απόφαση θα φροντίσουν να το απαγορεύσουν, εγώ νομίζω.
2: Από να απαγορεύονται τα δόρια, τα κόντια.
3: Τα ατλάτ, οι σφενδόνες, οι πρωτόγονες.
2: Οι σφενδόνες, βέβαια, οι πρωτόγονες, ναι.
3: Και μέσα σε αυτούς κιόλας, σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται, είχαν κάνει και πειράματα για τον Δαβίδ και Γολιάθ. Πώς ο Δαβίδ κατάφερε να κατατροπώσει τον Γολιάθ, και βρήκανε ότι δεν έριξε με σφενδόνα συμβατική, αλλά με μια σφενδόνα που χρησιμοποιεί και το ραβδί. Και αυτό υποστηρίζεται και από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, που περιγράφει πως ο Γολιάθ είδε τον Δαβίδ και λέει ήρθε αυτός ο βοσκός με το ραβδί του.
2: Μπράβο, άρα και το ραβδί χρησιμοποιούσε.
3: Άρα το ραβδί ήταν μέρος της φενδόνας. Λοιπόν, γίνονται τέτοιου είδους μελέτες στο εξωτερικό, και με μια διάθεση χιούμορ και με μια διάθεση διασκέδασης. Αλλά εδώ που είμαστε στη χώρα του πουριτανισμού, αυτό μάλλον θα έφτανε σε επίπεδο το βαλτό σκάνδαλο στα μέσα ενημέρωσης, οι ακαδημαϊκοί, γιατί προετοιμάζονται και ποιον θα σκοτώσουν με αυτά τα πρωτόγωνα όπλα, να το απαγορεύσουμε προληπτικά.
2: Βέβαια, ό,τι μπορούμε το απαγορεύουμε.
3: Και το άλλο που έγινε την περασμένη εβδομάδα, στην Αγγλία είχαν δύο μεγάλα τουρνουά. Το ένα ήταν τουρνουά σφενδόνας, που απαγορεύεται στην Ελλάδα, και το άλλο ήταν τουρνουά με ιδιοκατασκευές εμπροστογεμή. Όχι μόνο έριχναν εμπροστογεμή.
2: Σε μια χώρα που απαγορεύονται τα όπλα, να το πούμε αυτό.
3: Ναι, είναι οπλοφοβική χώρα.
2: Είναι οπλοφοβική,
3: ναι. Λοιπόν, όχι μόνο με εμπροστογεμή, αλλά με εμπροστογεμή που κατασκεύασαν μόνοι τους.
2: Μόνοι τους. Πήραν σωλήνες και φτιάξανε.
3: Ναι.
2: Και να πούμε εδώ κιόλας, και το είπε στην αρχή της εκπομπής και δεν το συμπλήρωσα, ότι οι 15χρονοι στην Αγγλία μετά το σχολείο εμφανίζονται με ένα τεράστιο αεροβόλο και κάτι τεράστιες διόπτρες και πάνε να σκοτώσουν καρακάξεις περνώντας μπροστά από τους αστυνομικούς, έτσι δεν είναι? Γιατί επιτρέπεται.
3: Η ιστοσελίδα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, όταν μπεις και δεις, ψάξεις τη λέξη αεροβόλο στα αγγλικά, σου βγάζει οδηγίες από την αστυνομία προς τους αεροβολιστές που μπορούν να ρίξουν. Και μιλούν για χώρο ο οποίος δεν είναι σκοπευτήριο. Σου λέει τόσα μέτρα από μονοπάτια, τόσα μέτρα από δρόμους, φρόντισε να έχεις ασφαλή τερματισμό των βλημάτων, πώς μεταφέρεις το αεροβόλο.
2: Και ο πιτσιρικάς πηγαίνει και σκοτώνει καρακάξι το απόγευμα.
3: Ναι,
2: που εδώ αν γινόταν αυτό, φαντάσου, σκέψου μόνο τον Ευαγγελάτο, τίποτα άλλο. Σκέψου, ναι, τον Ευαγγελάτο που καβάλα σε μία καρακάξα, στην αυτά που κάνει τις προσομοιώσεις στις ειδήσεις του, πάνω στην καρακάξα θα ήταν και θα δείχνει από μακριά το κακό παιδάκι με το ροβόλο σημάδευε την καρακάξα το απόγευμά του. Πού να εξηγήσεις τι ζημιά κάνει η καρακάξα στη φύση, πού να εξηγήσεις πόσο καλό κάνει το παιδί που ασχολείται με το αεροβόλο, πού να τα εξηγήσεις αυτά. Και ποιος θα σε καταλάβει. Εκείνη, κοίτα, αυτό είναι που σε τρομάζει πιο πολύ σε αυτή τη χώρα. Γιατί ξέρεις ότι την κατάληξη, ξέρεις ότι θα ανέβει ο κάθε Ευαγγελάτος πάνω στην καρακάξα και θα αρχίσει να πετάει μέσα στο στούντιο. Αυτό είναι το τρομακτικό σε αυτή τη χώρα. Νικήτα, πες μου κάτι, η καταπολέμηση των επιβλαβών στην Αγγλία δεν θέλει άδεια, έτσι δεν είναι?
3: Όχι.
2: Δηλαδή το παιδάκι δεν έχει κάποια άδεια?
3: Όχι, όχι, όχι. Η Αγγλία δεν κατήργησε την άδεια κυνηγίου επί εποχής Θάτσερ, μιλάμε δεκαετία του 90. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν οι νόμοι, διότι συνέχεια όταν λες κατήργησε την άδεια,
2: κατήργησε το γραφειοκρατικό, ναι.
3: Βάζει την, να το πω έτσι, χοντρατηρωμαϊκή ερμηνεία.
2: Θα κάνω ό,τι γουστάρω.
3: Ναι, κάνω ό,τι γουστάρω. Όχι, ο νόμος είναι εκεί και ισχύει. Αυτό που κατήργησαν ήταν η έμεση φορολόγηση του πολίτη με την έκδοση της άδειας κυνηγίου. Και σου λέει, εφόσον οι άνθρωποι πληρώνουν ΦΠΑ σε όλα τα συμπράγκαλα που αγοράζουν, που πληρώνουν ΦΠΑ στη βενζίνη, ότι μόνο ΦΠΑ έχει ένα καροφόρο στη βενζίνη στην Αγγλία, για να μεταβούν στον χώρο ή σκοποβολής ή κυνηγίου, γιατί να τους φορολογήσουμε περισσότερο με την άδεια κυνηγίου?
2: Εδώ όμως να πούμε βέβαια ότι στην Αγγλία οι κρατικοί φορείς κάνουν ήδη μελέτες για το κυνήγι, για τα θυράματα, για τις
3: επιπτώσεις.
2: Κάτι που δεν γίνεται στην Ελλάδα, οπότε σου λέει μαζέψτε λεφτά μόνοι σας, όπως έγινε προχθές και το έχουμε στο τεύχος που είναι στα περίπτερα. Μαζέψτε χρήματα να πάνε επιστήμονες στο Δέλτα του Νέστου και στο τρίγωνο του Εύρου, στα βόρεια σύνορα του νομού, για να δούνε αν υπάρχουν ακόμη οι φασιανοί, οι ελεύθεροι που είχαμε απελευθερώσει. Πρόσεξε, δεν το κάνει, δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία να το κάνει αυτό. Ούτε τα αγριόγυδα, δεν ξέρει το κράτος πόσα αγριόγυδα έχουμε. Κάποιοι εθελοντές τα μετράνε. Οι οποίοι βέβαια μαζί με τους θυροφύλακες που πληρώνονται από τους κυνηγούς. Δηλαδή, καμία σχέση με το πώς λέγεται η οργάνωση. Έχει μια πολύ σοβαρή οργάνωση στην Αγγλία για τη μελέτη.
3: Είναι ο Βρετανικός Οργανισμός Θυραματοπονίας, το Game Conservancy.
2: Game Conservancy, πολύ σωστά.
3: Που είναι από το 1923.
2: Το οποίο δουλεύει, δεν κάνει γραφειοκρατική δουλειά.
3: Για να δούμε πώς δουλεύει. Δύο από τους διευθυντές του Game Conservancy τους έβαλαν επιμελητές της έκδοσης Birds in Europe, δηλαδή οι αντί δεν έβρισκαν καλύτερους επιστήμονες από αυτούς τους επιστήμονες μιας κυνηγητικής οργάνωσης.
2: Οι αντικυνηγοί πήραν τους επιστήμονες της κυνηγητικής οργάνωσης.
3: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι εκπληκτικό. Και δείχνει όλη την κουλτούρα. Νικήτα, θα αφιερώσω μια εκπομπή σε αυτή την ιστορία με τις μελέτες που γίνονται στις σοβαρές χώρες και να δούμε τι ακριβώς, που ακριβώς έχουμε και εδώ το λάθος μας και να δεσμευτείς ότι θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στον κόσμο, στους ακροατές μας, ας μην είναι κυνηγοί, ας μην είναι σκοπευτές, πόσο χάνουνε που δεν ασχολούνται με τη σκοποβολή, έτσι δεν είναι, την ψυχαγωγική σκοποβολή.
3: Οι μελέτες που θα μας εκπλήξουν περισσότερο είναι αυτές που γίνονται όχι στις σοβαρές χώρες όπως τις λέμε εμείς, αλλά στις αφρικανικές χώρες.
2: Τώρα μας αφήνουν πίσω τώρα, μας
3: κατά παρασάγκας.
2: Την καλημέρα μας. Να σε καλά, Νικήτα. Καλή σήμερα. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Ξανά και δυνατά χρόνια πολλά στις μαμάδες όλου του κόσμου. Και αν έχετε παιδιά, να πάτε στο πάρκο Τρίτσι. Αξίζει, 11 η ώρα θα δείτε σκυλάκια να κάνουν πράγματα που ούτε τα φανταζόσαστε. Να είστε όλοι καλά, μια όμορφη Κυριακή.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Conflict are changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: καλημέρα σε όλη την κομπανία.
1: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 4 λεπτά μετά τις 6 είναι. Είναι ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό. Καμία σχέση με το χθεσινό, έχω την εντύπωση. Τι, φταίνει η Μετάλλικα? Όχι.
2: Πέραν την άνοιξη
1: η Μετάλλικα. Αυτό είναι. Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα αργανίας. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, Πάνη, ότι ξέρεις εσύ την ημέρα αργανίας?
2: Εγώ ξέρω ότι είναι η μέρα της μητέρας.
1: Είναι η μέρα της μητέρας, βασικό. Αλλά έτσι ξεκινάει εδώ. Αργανία, ρε φίλε. Αργανία.
2: Δεν ξέρω κάτι τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, δέντρο είναι. Μαροκινό δέντρο. Και συμβάλλει, λέει, στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Δεν το ξέρα. Φτιάχνουν λάδι από αυτό. Ελκαμπή. Λοιπόν, χρησιμοποιούν λάδι, λοιπόν, από το συγκεκριμένο δέντρο και κάνουν και καλλυντικά. Ναι.
2: Είναι ο χορηγός της Eurovision αυτό το λάδι.
1: Είδες λοιπόν. Είδες τι μαθαίνουμε. Ορίστε.
2: Πώς το είπες το...
1: Αργανία.
2: Το λάδι πώς λέγεται?
1: Αργανία.
2: Όχι, κάπως ελεύθερο.
1: Όχι, αργανία το λένε. Και το λένε μάλιστα στα λατινικά σιδεροξυλών σπινόζουμ. Πιο πολύ σε φάρμακο μου κάνει εμένα πάντως, αν το καλοσκεφτείς, παρά σε... Ναι, τι να πω, ξέρω εγώ. Okay. Να είναι καλά, να το χαίρονται το λαδάκι τους αυτό. Εμείς, ναι, να πω την αλήθεια, προτιμάμε το ελαιόλαδο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα λύκου, Παγκόσμια ημέρα πουλερικών και φυσικά είναι η Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στη μάνα. Στη μάνα που είναι τυχεροί όσοι την έχουν. Και είναι τυχεροί γιατί έχουν το στήριγμά τους. Υπάρχει πιο δυνατό, πιο μεγάλο, πιο ισχυρό στήριγμα από τη μάνα? Εντάξει, ο πατέρας είναι, κακά τα ψέματα, αλλά η μάνα είναι αυτό που ονομάζουμε ο κυματοθράφστης όλων, ρε παιδί μου. Ό,τι και να σου συμβεί, εκεί προστρέχεις. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και να τη χαίρεστε, να την αγαπάτε, να την ακούτε, ακόμα και όταν είναι υπερβολική, όσο την έχετε, αδερφιά. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Σήμερα όμως είναι η μέρα και είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδας. Εκκλησιαστικά λέει, ο Ιησούς κατά τη μετάβασή του από την Ιουδαία στη Γαλιλαία συναντήθηκε με τη Σαμαρίτιδα στην πόλη Σιχάρ, κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ. Εκεί βέβαια πηγάδι, νερό θα πίνε. Έτσι. Ο θεάνθρωπος. Ο Ιησούς λοιπόν τη ζήτησε νερό και στη συνέχεια, αφού της αποκάλυψε την ιδιότητά του, της εξήγησε τη διδασκαλία του. Η γυναίκα πίστεψε και βαφτίστηκε χριστιανή με το όνομα Φωτεινή. Μάλιστα. Την εποχή του Χριστού οι Σαμαρίτες, που ήταν ειδωλολάτρες, βρίσκονταν σε οξία διαμάχη με τους Ιουδαίους. Ο Ιησούς καταρχάς απαγόρευσε στους μαθητές του να επισκέπτονται τη Σαμάρια. Αλλά στη συνέχεια δεν δίστασε να προσιλητήσει τους Σαμαρίτες, αρχής γενομένης από τη γυναίκα του Ευαγγελίου. Με λίγα λόγια, έστειλε το μήνυμα, δεν υπάρχουν ειδωλολάτρες, δεν υπάρχουν βουδιστές, αν φυσικά θα είχαν και γνώση. Προφανώς το μήνυμα ήταν πάντα τα έθνη πορευθέσαν, πώς είχε υποθεί και πώς έχει καταγραφεί στο Ευαγγέλιο, πορευθέντες, είπε στους μαθητές του, μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη. Οπότε ακόμη μία σημαντική, θα έλεγα, έτσι, καθοδήγηση από τον Ιησού για τη συνέχεια των Αποστόλων και όχι μόνο. Και γιορτάζει και ο Σίμων ο Ζηλωτής σήμερα, ένας από τους 12 Αποστόλους. Χρόνια πολλά στο Σίμωνα, στη Σιμώνα. Υπάρχει και τραγούδι Σιμώνα. Βέβαια, από όλα έχουμε. Τι νομίζεις, έτσι απλά? 10 του μήνα σήμερα, 10 Μαΐου. Πώς πέρασαν έτσι 10 μέρες από το Μάιο? Πότε μπήκε ο Μάιος? Πότε πήγαμε στην τράπεζα? Πότε πήραμε το μισθό? Πότε τελείωσε? Πότε αναπολούμε τη μέρα που τον πήραμε?
2: Πάντα
1: αναπολούμε τη μέρα που τον πήραμε. Δηλαδή, καημό το έχω, ρε παιδί μου, να περάσει ένας μήνας και να δω ότι έμεινε ένα κατοστάρικο από τον προηγούμενο μήνα μέσα στην τράπεζα. Καημό το έχω. Κάτι να γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Μια φορά έστω. Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι θέμα μεγάλο πάντως το συγκεκριμένο ζήτημα, Παναγιώτη. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχει θέμα με το λογαριασμό. Αδειάζει γρήγορα. Τι ωραία που θα ήταν έτσι να πάταγες και όσο έβγαζες, να έβαζε και ένα λεπτό παραπάνω. σε κάποια χρόνια θα ήμασταν εκατομμυριούχοι. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα πυραμιδικό, ρε παιδί μου, να μπαίνουν λεφτά όταν βγάζει. Δηλαδή να επιβραβεύεσαι όταν χαλά. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι Scrooge. Απίστευτοι τύποι, ρε παιδιά. Πώς ζουν, ρε εσύ. Δηλαδή, λέει, θα κόψω από εδώ, θα κόψω από εκεί, θα κόψω, και καταλήγουν να κόβουν τα πάντα. Να μην υπάρχει τίποτα δηλαδή. Εντάξει, είπαμε. Όχι και έτσι. Χαλαρά, παιδιά. Η Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, ξέρεις που έχει αναφορές στην αρχαιοελληνική αναφορά στη λατρεία της θεάς Κυβέλης. Η μητέρα των θεών, όπως την προσφωνεί ο φοβερός Πίνδαρος. Κυβέλα μάτερ θεών. Η Άννα Μαρία Τζάρβις ήταν αυτή που είχε την πρώτη, έτσι, πρώτη την ιδέα να καθιερωθεί μια ιδιαίτερη μέρα προς τιμή της μητέρας. 9 Μαΐου του 1914 ο Αμερικανός πρόεδρος Woodrow Wilson υπέγραψε προκήρυξη σύμφωνα με την οποία η μοίρα της μητέρας καθιερωνόταν ως εθνική γιορτή τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Έκτοτε πάρα πολλές χώρες, μαζί και η χώρα μας, γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας τη δεύτερη την Κυριακή του Μαΐου. Το 2025 ήταν 11 του μήνα, φέτος είναι 10. Οπότε το λουλούδι που συμβολίζει την ημέρα της μητέρας είναι το λευκό γαρίφαλο. Αγνότητα, φιλευσπλαχνία, ό,τι έχει η μητρική αγάπη.

0: 2006 παρακαλώ, Γιώργος Παπανδρέου παρουσιάζει δέσμη 10 προτάσεων εν ώψη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, στην καθιέρωση μεικτού εκλογικού συστήματος Σταυρού και Λίστας. Το ξανασυζητάνε πάλι σε μονοεδρικές, αλλά δεν θα πρόβλημα, γιατί ξέρετε τώρα, αντιδρούν οι βουλευτές. Σε μονοεδρικές και ευρείες περιφέρειες, στην κατοχήρηση ελάχιστου εγγυημένου αξιοπρεπού εισοδήματος για όλους. Αυτό καλό ήταν, ο Γιώργος το είχε σκεφτεί, να τα λέμε και τα καλά. Στην αντικατάσταση του θρησκευτικού όρκου, στην απαγόρευση του προσιλητισμού. Αυτό που έρχονται και μπαίνανε στο σπίτι σου και λέγανε αυτό, ναι, απαγορεύεται ο προσιλητισμός. Στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και στην καθιέρωση δημοψηφίσματων. Και σαν σήμερα το 2010 συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια. Δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, δεν συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή, βέβαια. Και αυτή η μέρα είναι έτσι, έχει σημάδι γεγονότος από την εκτέλεση το 1956 των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, των φοβερών και τρομερών αυτών παλικαριών Κυπρίων πατριωτών, Ελλήνων πατριωτών, του Μιχαήλ Καραουλή και του Ανδρέα Δημητρίου, οι οποίοι εκτελούνται από τους Βρετανούς, ανέρχονται στην Αγχώνη ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο και ζυγτοκραυγάζοντας υπέρ της ένωσης με την μητέρα Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1956. Απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης, ο μέγας μάγιστρος των Αητών Ιχολιπτών, ο διοικητής του στρατοπέδου των Ιχολιπτών της Ρόδου. Βεβαίως, βεβαίως. Σεβάσμιος, σεβάσμιος. Να μην πω σεβασμιότατος, έτσι, στον απόλυτο βαθμό. Ντέος Βούλτ. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αναδυωμένη Αφροδίτη Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε κάθε, μα κάθε Σαββατοκύριακο. Ελάχιστα είναι αυτά που δεν είμαστε παρέα. Τα τελευταία 12 πάμε για 13 χρόνια.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αμετανόητος ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 21χρονο Νικήτα ανήμερα των γενεθλίων του. Έκανα αυτό που έπρεπε. Αν είχα 1000 σφαίρες, 1000 θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο 6. Πώς ο θάνατος του γιού του σε τροχαίο πριν 3 χρόνια όπλησε το χέρι του και σκότωσε τον φίλο του παιδιού του και οδηγού του μοιραίου αυτοκινήτου. Όλο το παρασκήνιο για το τέλος της συνεργασίας Θυσίας Κοσιόνη με τον Sky μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Η Αλεξάνδρα Νίκα ξεκινά συνεργασία με τον Brad Pitt. Ανοίγει νέο επαγγελματικό κεφάλαιο με τη στήριξη του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο Γιώργος Μαζονάκης μαγειρεύει στο Άγιο Όρος. Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιάννης Καρυπίδης. Όλα τα βλέμματα πάνω τους. Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της τραγουδίστριας? Η Σουλτάνα Μαρίνα στην Κωνσταντινούπολη. Νέο κεφάλαιο στην προσωπική ζωή της Μαρίνα Σταυράκη. Η δημόσια επιβεβαίωση της σχέσης με Τούρκο επιχειρηματία. Ο πρίγκιπας Χάρη σε οικονομικό αδιέξοδο. Η ακριβή ζωή στην Καλιφόρνια και η περιουσία που εξαφανίζεται. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Να είστε υποψιασμένοι σήμερα. Τι εννοώ υποψιασμένοι? Σήμερα, να ξέρετε, πάρα πολλοί δρόμοι της Αθήνας και κάποιοι στον Πειραιά και κάποιοι στην Παραλιακή και σε προάστια θα έχουν ζητήματα και προβλήματα, γιατί υπάρχει ποδηλατικός γύρος, ο μέγας ποδηλατικός γύρος, ο διεθνής μάλιστα, ο οποίος θα προκαλέσει σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την κίνηση. Είναι κλειστή αρκετή δρόμη, από τις 6 και μετά έχει δώσει το σύνθημα να κλείσουν οι δρόμοι ή τροχαία. Είναι πολύ, δεν θα είναι μόνο βέβαια κλειστή για τα οχήματα τύπου αυτοκίνητα, μηχανές κτλ. Και για τα ποδήλατα ακόμα. Δηλαδή απαγορεύεται σήμερα. Πώς θα το κάνουμε? Διάκου, Αμαλίας, Ακαδημίας, Αρδιτού, Ηλιουπόλεως, Καλλιρόης, Καρέα, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βουλιαγμένης σε τμήματα, έτσι, Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Συντάγματος. Στο Πειραιά θα έχουμε ζητήματα σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, του Μοσχάτου και του Ταύρου. Δηλαδή 6 με 12 στον Πειραιά, Ακτίμου Τσοπούλου, μεταξύ Λαμπράκη, το Ρολόι και Παπαναστασίου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Λεωφόρος Παπαναστασίου, στο τμήμα μεταξύ Ακτής Μουτσοπούλου και Τζαβέλα, και στα δύο ρεύματα. Η Τζαβέλα και αυτή Παπαναστασίου έως και λεωφόρο Ποσειδώνος, και Ποσειδώνος το τμήμα μεταξύ των οδών Τζαβέλα και Αιγαίος, το ρεύμα προς Γλυφάδα. Μην φανταστείτε ότι θα μείνουν αλόβητοι Καλυθέα, Παλαιοφάλιρο και Άλυμος. Δεν θα μείνουν αλόβητοι. Όπως επίσης περιοχές των Δήμων Ελληνικού Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Είναι πάρα πολλοί δρόμοι, δεν μπορώ να σας τους διαβάσω όλους αυτούς, θα περάσει κανένα τέταρτο να το συζητάμε και δεν θα το παρακολουθήσετε κιόλας. Εάν είναι να κινηθείτε στην Αθήνα σήμερα ή στην Παραλιακή, καλό θα είναι, μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε αναλυτικά τους δρόμους που θα κλείσουν για να αποφύγετε ταλαιπωρία, αδερφιά μου. Αποφύγετε ταλαιπωρία. Χθες πάντως είχαμε ρίχτερ, πολλά ρίχτερ, Παναγιώτη, το πήρες χαμπάρι. Ρίχτερ, πολλά, μετάλλικα. Κατάμεστο το Ολυμπιακό Στάδιο, μεγάλη συναυλία, 80.000 θεατές περίπου, εκρηκτική ατμόσφαιρα. Πρέπει να σας πω ότι η Κηφισίας από νωρίς θύμιζε έτσι ένα ποτάμι με τύπους οι περισσότεροι, δηλαδή αρκετοί μάλλον, μην είμαι και υπερβολικός. Ανέβαιναν με το χαρακτηριστικό στυλ του μεταλά, δερμάτινα, μαύρα κτλ. Τώρα δερμάτινο μέσα στη ζέστη, τέλος πάντων, το βράδυ είχε δροσούλα σχετικά, οπότε δεν είχαν θέμα. Λίγο πριν τις 9 ανέβηκαν στη σκηνή η Μετάλλικα, ξεκίνησαν δυναμικά. Εν τω μεταξύ, το φοβερό ξέρεις ποιο είναι? Ότι χθες η μουσική ήταν πιο χαμηλή από ό,τι ήταν όταν έκαναν τις πρόβες. Δεν ξέρω γιατί.
1: Η ίδια ήταν.
0: Απίστευτο τώρα, τι μου είπε τώρα, προσέξτε εδώ, ηχολήπτης, ρε παιδιά. Επαγγελματίας, 40 χρόνια φούρναρης που ψήνει. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Ήταν η ίδια ακριβώς. Και έχει δίκιο, βέβαια, έτσι. Ήταν, μου λέει, 80.000 άνθρωποι εκεί. Ακόμα και τα ρούχα που φοράνε, Παναγιώτη, λειτουργούν ως ηχομονωτικό, απορροφά τον ήχο. Ενώ όταν είναι άδειο το γήπεδο, ίσα ίσα από αυτό πολλαπλασιάζεται και γίνεται αντιχείο, Μάλιστα.
1: Ηχείο. Ένα γήπεδο.
0: Ένα γήπεδο ολόκληρο.
1: Σαν φωνή.
0: Οπότε. Καλύτερα πάντως που δεν ακούγαμε. Εντάξει. Είμαι φαν των 80s, αλλά όχι τόσο του metal. Κάποια τραγούδια μου αρέσουν, βέβαια. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ συγκινημένος ο James Hetfield. Ευχαρίστησε τους χιλιάδες θαυμαστές που γέμισαν το στάδιο. Η Metallica επιφύλαξαν και μια έτσι ξεχωριστή μουσική έκπληξη. Γιατί ερμήνευσαν το θρυλικό Ζορμπά και τρύπες. Το ελληνικό μουσικό αφιέρωμα, το Δε Χωράς Πουθενά, έπαιξαν από τις τρύπες, με το κοινό να συμμετέχει δυναμικά και να τους αποθεώνει. Στις 6 το απόγευμα ανέβηκαν οι Noctiluz, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα. Στις 7 Godzilla, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα, και Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια γιορτή για τους ανθρώπους έτσι που αγαπούν αυτό το είδος, μια πραγματική γιορτή, καθότι δεν πήγαν, ξέρετε, έξι και εφτά η ώρα και οχτώ, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Από νωρίς το μεσημέρι είχαν αρχίσει να σειραίουν τελικά. Τώρα, μακάρι να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα και να γίνονται τόσο μεγάλες συναυλίες και ποιοτικές συναυλίες, γιατί οι άνθρωποι κάνουν σοου καλό, οι Μετάλλικα, έτσι ώστε να έτσι, ζούμε ανάλογες στιγμές με αυτές που ζουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και όχι μόνο βέβαια έτσι. Τώρα όσον αφορά την ΑΕΚ, δεν τα κατάφερε παιδιά, αυτοκτονία πραγματική. Νικούσε με 20 πόντους, το συζητάγαμε με το Παναγιώτη εδώ, και τελικά έχασε το Basket Champions League με 92-86 από τη Ρήτας στην παράταση. Ιδανικός αυτό χειράσε ΑΕΚ τελικά, έτσι. Τι να πεις, είχε αγκαλιάσει το τρόπαιο από το μείον 20, 92-86, και πραγματικά έτσι μια πολύ πολύ κακή βραδιά για τους ανθρώπους της ΑΕΚ που ταξίδεψαν στην Ισπανία για να ζήσουν μια έτσι, καλή, θα έλεγα, στιγμή για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ. Ήταν ένα σοκ. Ένα σοκ. Γιατί ήταν και ο τρόπος που έγινε, καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, να πούμε για το drone αυτό, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα και συνεχίζει τώρα να το εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες των ενόπλων δυνάμεων αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά, είχε σπασμένους αισθητήρες και έκανε κύκλους ακυβέρνητο το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η μηχανή του γι' αυτό το λόγο λειτουργούσε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Μας στο κρουαζιερόπλοιο. Σε αυτό που έχουν εκδηλωθεί κρούσματα χανταϊού και είχαμε και θανάτους εκεί. Θεωρούνται λοιπόν επαφές ψηλού κινδύνου οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι στο κρουαζιερόπλοιο και θα παρακολουθούνται για 42 μέρες. Καραντίνα 42 μέρες. Ρε τους άνθρωπους τι πάθανε.
1: Ξεκινάνε την κρουαζιέρα, τουλάχιστον μην κάθονται σε ένα σημείο.
0: Ελάτε. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Παναγιώτη, το θέμα είναι να τους επιτρέπουν έστω και στα νυχτά να. Γιατί τώρα υπάρχει και φόβος. Σου λέει, μήπως την κοπανείς κανείς, μήπως. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι όμως εφιαλτικό, Όπως το βλέπεις στις ταινίες να γίνεται, είναι εφιαλτικό. Θα μου πεις, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι σε κανένα κάτεργο μέσα, σε κρουαζιερόπλοιο είναι οι άνθρωποι. Αλλά είναι, δεν είναι ωραίο πράγμα να είσαι αποκλεισμένος. Πώς θα το κάνουμε, φυλακή 42 μέρες. Έστω και σε φυλακή πολυτελείας. Δεν είναι. Τώρα πώς να το κάνουμε. Και μάλιστα όταν υπάρχει και φόβος, υπάρχει και ανησυχία. Γιατί δεν το παίρνουν όλοι χαλαρά. Σου λέει εδώ έχουν πεθάνει 20 άνθρωποι, 4 άνθρωποι ας πούμε. Δεν είναι. Πάντως έχουν επιβιβαστεί επιδημιολόγοι στο πλοίο. Στην Τενερίφη λέει θα τελειώσει το ταξίδι του. Για λόγους ασφαλείας θα παραμείνει αρόδο. Στα νυχτά του βιομηχανικού λιμένα Γράνα Δίγια και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Εντάξει, δεν θα τους κρατήσουν 42 μέρες μέσα, ναι. Θα επιστρέψουν στις χώρες τους με ειδικές πτήσεις και προφανώς με πολύ έτσι αυστηρά μέτρα, όχι ασφαλείας, υγειονομικά μέτρα ασφαλείας. Ως ασθενής μηδέν που έφερε τον επικίνδυνο ιό στο κρουαζιερόπλοιο, ταυτοποιήθηκε ο 70χρονος ορνηθολόγος που επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με τη σύζυγό του και οι δύο νόσησαν και πέθαναν εν πλώ.
1: Όποιος ανακατεύεται με τις κότες.
0: Ορίστε, λέει, όποιος ανακατεύεται με τις κότες, με τα πίτουρα ήξερα. Αλλά οι κότες τον είναι πίτουρα και. Εντάξει, πάει ο ορνηθολόγος και η σύζυγος. Μικρό το γέλιο, εντάξει. Ναι. 5 άτομα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο λόφο Στρέφη προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος άμεσης επέμβασης ναρκωτικών, της δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αττικής. Έπειτα από στοχευμένη, λένε οι πληροφορίες, επιχείρηση στην περιοχή των εξαρχείων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είπαν οι αστυνομικοί. Σία και αράξαμε, πάμε να τους πιάσουμε τώρα. Έχει υπάρξει μια πολύ εκτεταμένη έρευνα και ένα πολύ πολύ σημαντικό σχεδιασμός της επιχείρησης για να προχωρήσουν μετά στην εξάρθρωση αυτής της συμμορίας. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε φωτιά τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στην Κηφισιά. Το διαμέρισμα ήταν ισόγειο. Ευτυχώς επί το που έσφευσαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, η φωτιά πεκτάθηκε μεν, αλλά κατόρθωσαν σχετικά σύντομα οι πυροσβέστες να την ελέγξουν. Οι ένικοι του διαμερίσματος, του ισόγειου διαμερίσματος, βγήκαν από το σπίτι πριν επεκταθεί η πυρκαγιά και είναι σόι, έτσι δεν έχουμε κάποιο ζήτημα. Τώρα το άλλο, το κουφού εδώ. Λοιπόν, περιστατικό στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ. Πτήση της Frontier Airlines, τοπική. Πρωτοφανές συμβάν ασφάλειας, δεν το έχω ξανακούσει. Σύμφωνα με το ηχητικό ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο πιλότος ενημερώνει τον πύργο ελέγχου λέγοντας: «Μόλις τυπήσαμε κάποιον, έχουμε φωτιά στον κινητήρα». Δηλαδή, λίγα λεπτά αργότερα, το προσωπικό εδάφους επιβεβαίωνε το συμβάν, λέγοντας ότι υπάρχουν ανθρώπινα υπολείμματα στο διάδρομο. Το χτύπησε έναν άνθρωπο. Τώρα πώς βρέθηκε αυτός εκεί? Το αεροπλάνο, ένα Airbus A321 νέο, καινούργιο αεροσκάφος, με προορισμό το Los Angeles, βρισκόταν στη φάση απογείωσης με ταχύτητα περίπου 224 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι. Όταν σημειώθηκε το περιστατικό, το θύμα, το οποίο δεν ήταν εργαζόμενο στο αεροδρόμιο, γιατί αυτό που θα περίμενε κανείς ήταν κάποιος εργαζόμενος, παραβίασε την περίφραξη ασφαλείας και εισήλθε στο διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης. Εισβολέας κανονικότατος, έτσι. Οπότε ψάχνουν να βρουν τώρα τα κίνητρα αυτού του ανθρώπου, την ταυτότητά του και όλα αυτά. Πάντως μην φανταστείτε ότι το αεροπλάνο έμεινε αλόβητο. Προκάλεσε ανάφλεξη στον ένα από τους κινητήρες αυτή η σύγκρουση με τον άνθρωπο αυτό, με αποτέλεσμα να σταματήσει η διαδικασία απογείωσης, άμεσα να κινητοποιηθεί το αεροπλάνο και να εκκοινωθεί με τις φουσκωτές αυτές τις ουλήθρες, έχετε δει, και να βγουν οι επιβάτες από τον διάδρομο τυλιγμένοι με κουβέρτες κοντά στο κατεστραμμένο σημείο του κινητήρα. Είναι έτσι λίγο σοκαριστικές οι εικόνες άμα τις δείτε, δεν και λίγο έτσι να πας να ξεκινήσει ένα ταξίδι και ξαφνικά να δεις να παίρνει φωτιά ο κινητήρας στο αεροσκάφος, να μην έχεις καταλάβει και γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Μη σου τύχει.

Λοιπόν, έχουμε δηλώσεις Πούτιν. Έχουμε δηλώσεις Πούτιν, παιδιά. Ο Πούτιν, λοιπόν, και καλά και κακά νέα, δήλωσε ότι πιστεύει πως η σύγκρουση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της. Άντε να δούμε. Πιστεύει ότι το ζήτημα φτάνει στο τέλος, δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους αναφερόμενο στον πόλεμο της Ουκρανίας. Οι Financial Times έγραψαν ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ερωτηθείς ο ίδιος αν είναι πρόθυμος να διεξαγάγει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, δήλωσε ότι η προσωπικότητα προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Gerhard Schröder. Δηλαδή να γίνει μια συνάντηση με τους αρμόδιους εκεί, με διπλωμάτες και ενδιάμεσους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ταιριάξουν τα ατέριαστα. Επικεφαλής προτιμά να είναι ο Στρέντερ ο κύριος Πούτιν. Βέβαια ο Στρέντερ είχε πάντα στενές σχέσεις με τους Ρώσους, να λέμε και αυτό, και πολύ καλή σχέση. Πρέπει να ξέρετε ότι μόλις τελείωσε ο Πούτιν, συγγνώμη, ο Στρέντερ από την πολιτική του καριέρα, ξεκίνησε να εργάζεται που? Στη Ρωσία, σε ενεργειακούς φορείς ρωσικούς. Οπότε του έχει μια ιδιαίτερη εμπιστοσύνη. Ο Πούτιν δήλωσε ακόμα ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, μόνον όμως αφού θα υπάρχει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η χώρα του εξακολουθεί να μην έχει λάβει πρόταση εκ μέρους της Ουκρανίας για την ανταλλαγή αιχμαλώτων, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Η Ουκρανική πλευρά θα πρέπει να απαντήσει στην πρόταση που έγινε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία πρόταση, είπε ακριβώς αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε στους δημοσιογράφους. Είπε ο Πούτιν ότι ελπίζει πως η σύγκρουση με το Ιράν θα τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν, ότι αν αυτό δεν συμβεί όλοι θα χάσουν, και δήλωσε εξάλλου ότι θα ήταν λογικό να οργανώσει η Αρμενία ένα δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τη θέλει την Αρμενία να έρθει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πούτιν, καθώς είναι παλιός σύμμαχος της Μόσχας. Έτσι. Θα ήταν εντελώς λογικό, είπε, να οργανωθεί ένα δημοψήφισμα για να ερωτηθούν οι Αρμένοι πολίτες ποια είναι η επιλογή τους. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε και εμείς τη δική μας επιλογή, δήλωσε ο Πούτιν όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του Ερεβάν. Δηλαδή, κάπου βλέπετε ότι πιέζει τις παλιές χώρες, τις παλιές περιοχές της Σοβιετικής Ένωσης να τις έχει υπό τη σφαίρα υπηρεσίας της Ρωσίας, της Ομοσπονδίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας όπως τη λένε τώρα, αλλά δεν βγαίνει όλο αυτό, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν και τα διάφορα πολλές φορές και τραγικά, γιατί και ο πόλεμος στη Ουκρανία, η εισβολή δηλαδή της Ρωσίας, είχε τέτοια ελαττήρια ως ένα σημείο, βέβαια τέτοια ελαττήρια όμως είχε. Να παραμείνει δορυφόρος της Ρωσίας. Και εκεί παίχτηκε και το μεγάλο μπραντεφέρ και των Ουκρανών και της Δύσης. Και γενικά και είμαστε σε αυτό το σημείο που είμαστε. Λοιπόν, όταν θα επανέλθουμε σε λίγο, θα έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε τα μηνύματά σας ουκολίγα. Έχουν έρθει από νωρίς και θα τα έτσι αναφέρω σε λίγο. radio@parapolitika.gr, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τελείως διαφορετικό το σκηνικό αυτού του πρωινού σήμερα σε σχέση με χθες. Λαμπερό πολύ. Καμία σχέση με τη μουντάδα τη χθεσινή και αυτή τη σκόνη. Όχι ότι δεν έχει και σήμερα, έχει λιγότερη όμως, πολύ λιγότερη. Με αποτέλεσμα να λάμπει ο ήλιος, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το σημαντικό. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ωραία, ξεκινάμε. Εδώ είμαστε, αδέρφια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 10 λεπτά πριν από τις 7. Εν τω μεταξύ έχω πάρει καινούρια γυαλιά, έτσι, τα οποία τα φοράω, πρέπει να είμαι πολύ κοντά για να βλέπω. Τα φοράω, πρέπει να, άμα είμαι μακριά δεν βλέπω. Εντάξει, δηλαδή τι τα πήρα, ας πούμε, δεν τα φοράω, το είδες, έτσι. Πρέπει να φοράω τα παλιά δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Μα είχα τα συνηθίσω, είναι. Το θέμα είναι ότι δυσκολεύομαι. Μάλλον έκανε, λέει, 12.000 έλξεις σε 24 ώρες. 12.000 έλξεις. Αυτό είναι μηχανή, ρε, η ρομπότ, ε. Έλα, τίποτα, δηλαδή να είσαι 22 χρόνων τώρα και να ασχολείσαι με τις έλξεις μόνο. Βέβαια το λέει και το τραγούδι, να κάνουμε push-ups τις, από τον άλλο βέβαια. Καλύτερα τα push-ups πάντως από τις έλξεις. Δύσκολες οι έλξεις. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι, δύσκολες. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τις έλξεις και να πάμε στα μηνύματά σας. Δεν είπαμε, δεν είναι και λίγα. Τώρα θα βάλω τα γυαλιά Παναγιώτη, να ξέρεις δηλαδή. Κάτσε, να φτιάξω και το μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτος έχει στείλει ποιος, ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Πολλοί εχθές, λέει, πήραν τα χάπια τους και παρά τα ρευματολογικά τους πήγαν να δουν τους Μετάλλικα. Μπράβο σας, λέει, περήφανα τιμημένα γυρατιά. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Νομίζω ότι είσαι μέσα στο πνεύμα, Παναγιώτη, κάπως έτσι έγινε. Χριστός Ανέστη, λέει, Αλεξάνδρα, καλημέρα. Αληθώς, Αλεξάνδρα, καλημέρα, να σε καλά. Ο Γιώργος, καλημέρα, λέει, έρχονταν τους Σκότους. Μας έπρεξαν με τους Μετάλλικα. Έτσι και είχε στον ίδιο χώρο χθες Μάκη Χριστοδουλόπουλο, Ζαφύρη Μελά και Νότι, ακόμα θα χόρευαν ζεϊμπέκικα. Καλή εκπομπή και ευχαριστούμε για την παρέα στη δουλειά. Γεια σου, ρε Γιώργο. Κάπως έτσι λες, ε. Ο Γιάννης από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα, Τηλεμάχη, χρόνια πολλά στους μανούλες όλου του κόσμου. Ελπίζω να σε δω, λέει, το απόγευμα στην επίδειξη με τα Ραφάλ, με το Ραφάλ στο Φάλιρο. Καλή εκπομπή. Ναι, έχει επίδειξη το απόγευμα στο Φάλιρο, όντως. Είναι καλή η πρότασή σου, Γιάννη. Ο Γιάννης, ο οποίος, ξέρετε, είναι από αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους, τεμπέληδες, δεν κάνουν τίποτα άλλη μέρα. Ξημέρωμα σηκώνεται και περιδιαβαίνει τις γειτονιές του Παλαιού Φαλήρου για να ξεσκουλικιάσει τους δρόμους από το σκουπίδι που υπάρχει και πολύ πλέον. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω καλημέρα και στη γυναίκα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη. Καλημέρα στο Χάρη. Με πρόλαβες, λέει, για τους Μετάλλικα. Όντως έπαιξαν τρύπες στα ελληνικά. Ναι, εγώ δεν ήμουν στη συναυλία, αλλά θα δούμε σίγουρα τις επόμενες ώρες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα δούμε κομμάτια. Ναι, με το τι παίχτηκε, πότε παίχτηκε. Δηλαδή, είναι πολύ πολύ εύκολο να το δεις αυτό, αδερφέ μου. Είναι σημαντικό πάντως να έρχονται τέτοια μεγάλα συγκροτήματα. Αγαπάς δεν αγαπάς το συγκεκριμένο είδος μουσικής, έτσι. Και ένα-δύο τραγούδια και εμένα μου αρέσουν. Εντάξει, ποτέ δεν ήμουν μεταλό που λέμε, μεταλλάς που λέμε, αλλά εντάξει, κάποια τραγούδια τους μου αρέσουν. Από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα στην Ελλάδα. Ωραίο είναι. Καλημέρα στο Βασίλη Καυκόπουλο. Λέει, είχα διαβάσει πέρυσι ένα καταπληκτικό άρθρο πρόταση του Σρέντερ για το Ουκρανικό. Μακάρι να λήξει αυτή η πληγή. Επίσης, σήμερα πανηγυρίζει την πρόοδο μετάβαση από μπάρι της Ιταλίας στην Ελλάδα των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, το παμπελοποννησιακό μεγάλο προσκύνημα στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, Μητρόπολη Ηλίας, Ιερά Μητρόπολη Ηλίας, χιλιάδες κόσμου, λέει, κατέθυμων οδηπορούν για να προσκυνήσουν τον Άγιο, λέει ο Βασίλης Καυκόπουλος. Μπράβο, μας δίνεις και ρεπορτάζ, Βασίλη. Ωραία, πολύ ωραία. Από Μπάρι τα λείψανα του Αγίου Νικολάου στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας. Έτσι, μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν δώσει κανένα στοιχείο παραπάνω. Μήπως θελήσουν να πάνε κάποιοι οι οποίοι δεν το ξέραν καθόλου, έτσι. Σημαντικό. Λοιπόν, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στη Γιολάντα, γεια σου Γιολάντα μου. Ναι, Χάρη, έπαιξαν τρύπες, ναι, το είπα και εγώ, βρε. Επίσης, να πω καλή δύναμη στη Στέλλα, η οποία πάει για δουλειά. Να είσαι καλά, Στέλλα μου, όλα τα καλά σου εύχομαι.
Και η Μαριάννα ξέρει ότι αυτό. Μόνο εγώ δεν το ξέρα τελικά ότι ο ήχος απορροφάται όταν έχει κόσμο στο στάδιο. Έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ να θυμάσαι, λέει, τη μαμά σου. Μέρα που είναι σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά μέρες αυτές. Είναι οι πιο δύσκολες. Όταν είναι και κάτι τόσο πολύ, πολύ φρέσκο, ρε παιδί μου. Αλλά πάντα η απώλεια της μάνας είναι το πιο δύσκολο, θα έλεγα. Το πιο δύσκολο απ' όλα για να διαχειριστείς. Σε όποια ηλικία και να είσαι, σε όποια κατάσταση και να είσαι, είναι δύσκολο. Σε ευχαριστώ, Νικολέτα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Τώρα Παναγιώτη θα βγούμε έξω να αρχίσουμε να τρέχουμε. Δεν είμαστε και στους δρόμους της Φιλαδέλφια. Νέα Φιλαδέλφια. Στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί δεν ήταν ο Ρόκι που, το συγκεκριμένο που έκανε την προπόνηση για να πάει, ας πούμε, για να συγκεκριστεί.
1: Το ελληνικό.
0: Το ελληνικό ποιο είναι.
2: Το ξέρει μανούλα σου. Χαμπάριο Τρίφωνα.
0: Πράγματι. Εντάξει, φοβερό έτσι. Εν τω μεταξύ ο Τρίφωνας είδες πως ήταν. Ήταν σαν φίλο φτερό, ας πούμε. Ο άλλος ήταν ένα χτιστός τύπος εκεί.
2: Αμδέ που έγινε λιοντάριο Τρίφωνας.
0: Λοιπόν, 20 χιλιόμετρα κάτω από την Αχαγιά είναι Σπάτα, Δυτικής Αχαΐας. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει, θα γίνεται αυτό το μεγάλο παμπελοποννησιακό προσκύνημα, όπου πανηγυρίζουν για τη μετάβαση από τον Μπάρι της Ιταλίας στην Ελλάδα των λειψάνων του Αγίου Νικολάου. Αυτό μου λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος. Να σε καλά ρε Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ που κάνεις. Θα σε κάνουμε εκκλησιαστικό ρεπόρτερ εσένα, έτσι. Τι, αυτό θα κάνουμε. Εν τω μεταξύ, μια που πιάσαμε Αχαΐα, είδες τι έχει γίνει Παναγιώτη. Έχει λέει 10 κρούσματα αφηματίωσης. Ναι, εντάξει. Όχι ότι ανησυχούν ιδιαίτερα, αλλά τώρα ξέρεις, 10 δεν είναι και λίγα. Και σε ηλία και σε Αχαΐα.
1: Δεν είναι και πολλά.
0: Δεν είναι και πολλά, ναι. Αξιρροή λέγεται αυτό. Αυτό το λένε οι επιστήμονες όπως εσύ και εγώ, ας πούμε. Τη ιατρική επιστήμη. Ναι, γιατί είναι δημοσιογράφοι τώρα, εδώ είμαστε επιστήμονες. Αστείωνομαι λίγο έτσι, μην το πάρει κανένα σοβαρά αυτό που λέω. Επιστήμονες δεν είμαστε, έχουμε τους επιστήμονες να μας ενημερώνουν. Πρέπει τουλάχιστον να μην θεωρούμε ότι είμαστε επιστήμονες, γιατί έχουμε και κάποιους οι οποίοι το έχουν καβαλήσει το καλάμι. Παναγιώτη, λοιπόν, αύριο θα πάνε. Θα πάει κλιμάκιο ειδικών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στη Δυτική Ελλάδα, στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αφορούν 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης. Προερχόμενους από το Νεπάλ, έχουν ήδη καταγραφεί, όπως σας είπα, έχει σημάνει συναγερμός τόσο στο ΝΕΟΔΗ όσο και στις αρμόδιες περιφέρειες, υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί άμεσα, να μην υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση της φυματίωσης. Όχι ότι δεν αντιμετωπίζεται πλέον το συγκεκριμένο βάκυλος, αλλά που προκαλεί τη φυματίωση, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία. Έτσι. 10 εργάτες από το Νεπάλ έχουν φυματίωση στην περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας. Από το Νεπάλ. Πώς ήρθαν από το Νεπάλ, εδώ δίπλα. Πώς ήρθαν αυτοί από το Νεπάλ, ταξίδι, Οδύσσια, έτσι. Εντάξει, αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Πώς να τους βοηθήσεις. Τέλος πάντων. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας και θα επανέλθουμε σε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Μείνετε συντονισμένοι, λέμε.
3: Παιδιά, ναι, πάμε για διάλειμμα και τα ξαναλέμε μετά. Πάμε για διάλειμμα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7. Στον Status, η ώρα είναι 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Άκου αυτό.
6: Τι να ακούσω?
5: Το πάτωμα.
6: Και τι έχει?
5: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

μια παραγγελιά ξεκινήσαμε σήμερα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Άλλο τραγούδι είχα στο μυαλό μου να ξεκινήσω, αλλά διαβάζοντας τα πρωινά μηνύματα έπεσε πάνω σε ένα του φίλου μου εδώ πέρα, του αγαπημένου, και έφαγα βλασιά. Ωραίος ο Νότης. Πήραμε πάσα από παραπολιτικά για λέμε την πρώτη καλημέρα εδώ από τον Στάτους 107.7, γιατί είναι Κυριακή σήμερα και είναι 10 του Μάη. Το ρολόι δείχνει 7 λεπτά μετά τις 7 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Καλημέρα στους πρωινούς φίλους, στην παρέα τη ραδιοφωνική, που ξεκινήσατε να στέλνετε μηνύματα από νωρίς το πρωί. Αδερφέ μου Γιαννάκη, good morning, καλό πρωινό, χάρηκε που τα πάμε χθες στο τηλέφωνο και χάρηκε που είσαι και καλά. Στη φίλη μου τη Ζινοβή, στον Παναγιώτη, στον κύριο Μίλτο, στον Δημήτρη, στον Κατερινιό, από Γερμανία μεριά. Μόιν μόιν. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα με υγεία και δύναμη σε όλη την πρωινή παρεούλα. Όμορφο πρωινό Κρήτης, ωραίο. Κάτι για Κρήτη σκέφτομαι τώρα. Σκεφτόμουν κάτι για Κρήτη, να σου πω την αλήθεια. Κρήτης πήγα να πω. Κυριακή είναι ουσιαστικά, αλλά τώρα πώς μου βγήκε Κρήτη. Δεν είναι θέμα Αντικριστού μόνο, είναι και πολλά άλλα. Είναι και οι αναμνήσεις μερικές φορές. Βασιλάκι μου, καλημέρα γόρι μου. Και εσύ για Κρήτη. Να κλείσουμε με τη Ryanair. Όσο προλαβαίνουμε. Γεια σου Λεωνίδα και τα δικά μου φιλιά. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Good morning στην παρέα. Ο Πούτιν ποιον θέλει, ο Πούτιν τον Σρόιντε. Πασόκος αυτός δεν είναι. Ήτανε Πασόκος δεν ήτανε. Τα άκουγα στα παραπολιτικά προηγουμένως. Ρε τον Πούτιν. Κάνα καφέ, τίποτα. Παλιά στο χωριό μας έτσι λέγαμε. Όταν ο άλλος είχε απαιτήσεις, το ρωτούσαμε: κάνα καφεδάκι να κάνω. Κάνα καφεδάκι, κύριε Πούτιν. Να μας πείτε πώς θέλετε να την φτιάχνουμε την κατάσταση για να σας ικανοποιούμε, όχι τίποτα άλλο. Βρε, μέχρι με ένα πόδι θα χορέψουμε για την πάρτι σας. Ό,τι θέλετε. Αρκεί εσείς να τα λέτε πώς πρέπει για να κατεβαίνει το πετρέλαιο, που δεν βλέπω να κατεβαίνει. Ωραίος ο καιρός σήμερα. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Διάβαζα προηγουμένως, έριχνα μια ματιά στο θερμόμετρο της πόλης μας, γενικότερα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. 25, 26 σήμερα. Τα 30 θα τα δούμε. Κάτσε να σου πω πότε εμφανίζεται 30, γιατί δεν εμφανίζεται αυτή τη βδομάδα. Όχι. Μέχρι την Παρασκευή που βλέπω 26. Μου είχαν εμφανίσει κάτι 30, αλλά τα πήραν πίσω. Κάτι βροχούλες χρωστάει ακόμα ο Μάης, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Σιγά σιγά αυτά όμως, μην πτωείστε. Κρύο δεν πρόκειται να κάνει, το κοντομάνικο δεν το βγάζεις. Θανάση μου καλημέρα, στην Αμαλία καλημέρα επίσης. Good morning, καλό πρωινό, υπέροχη φωτογραφία με τέλειο περιβάλλον. Ωραίος κήπος και ένα καφεδάκι στο κράσπεδο. Από Κοζάνη Αμαλία, πάρε καρδούλα. Σήμερα δεν βρέχει, λέει ο Θανάσης. Είναι και αυτό μια είδηση. Είναι όμως και Κυριακή, για τις Κυριακές τις αγαπάμε.

0: Καλημέρα και στη Μαρία. Τι είναι σήμερα, γιορτάζουν οι μανούλες σήμερα, αλήθεια? Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Εγώ ετοιμένω, θέλω να πάρω πρώτη να ευχηθώ χρόνια πολλά στις μανούλες.
0: Α, για τώρα το είδα και εγώ, δεν ήξερα.
1: Σήμερα.
0: Κάθε μέρα οι μανούλες πρέπει να γιορτάζουν, αλλά σήμερα είναι ειδική μέρα, ναι, καταλαβαίνω.
1: Λιγότερο, ναι. Λοιπόν, και θέλω να ακούσουμε για τη μάνα ένα τραγούδι με τον Νταλάρα. Να γελάς χωρίς να θες, το κατάφερνα συχνά, μαζί να κλαις ή θέλεις πάντα.
0: Εντάξει. Θα μεταδώσω. Ούτε συζήτηση τώρα, δεν το συζητώ. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Δεν το συζητώ. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα και χρόνια πολλά και σε σένα, σε κάθε μανούλα. Η μανούλα είναι ιερό. Μεγάλο ιερό. Πλάσμα.

καλημέρα στη φαμίλια. Καλημέρα Κωστήλια, καλή εκπομπή. Σήμερα σε ακούμε περισσότεροι. Καλημέρα στη Χρυσούλα, καλημέρα στον Τάσιο. Η μαμά μου, λέει, η Κατερίνα είναι εδώ, και η Αναστασία, η γονή μας. Και στη μαμά, την Κατερίνα, και στην Αναστασία, φιλιά πολλά.

0: Καλημέρα και στο Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο. Γεια σου Αναστασία μου, καλημέρα και σε σένα. Good morning.
1: Λόγια δικά σου πως με θες.
0: Δεν είναι ακόμα για θάλασσα, αφήστε τα χαζά τώρα. Ποιος τα βαγγελάκι τώρα είναι δυνατόν? Τι θάλασσα τώρα που είπαμε τώρα? Μην είναι λεονταρισμούς, δεν θέλω
1: Κυριακέ.
0: Θάλασσα και βλέπεις τι γίνεται να πούμε. Δεν άκουγες προηγουμένως τα παραπολιτικά που ήρθαν οι άλλοι από το, που πού είχαν έρθει? Το Νεπάλ, τη Βραζιλία, ξέρω εγώ. Αφού έχουμε προβλήματα τώρα μέσα στη θάλασσα, δεν είναι να... Σε παρακαλώ. Κύριε... 80.000 κόσμος λέει, έπαιξε λέει το σιρτάκι του Ζορμπά λέει, και τρύπες η Μετάλλικα παίξανε σιρτάκι. Τι να κάνουν και αυτοί, μεγάλωσαν. Δεν είναι τα παιδιά, δεν είναι όπως... Μη βλέπεις παλιά που φώναζε ο μπαμπάς, ξέρω εγώ. Βλέπεις με τι ευλάβεια παρακολούθησαν 80.000 κόσμος τους Μετάλλικα. Ποια πολιτική και ποια θρησκεία μου λες τώρα? Ποιος θα μαζέψει 80.000 κόσμο σε ένα στάδιο? Όχι, πες μου αν θέλεις, ποιος θα μαζέψει 80.000 σε ένα στάδιο να το συζητήσουμε. 80.000 μαζεύτηκαν σε ένα στάδιο και προφανώς, πρόσεξε, αν χωρούσε 100.000 και αν μπορούσε να χωρέσει 100.000 θα γεμίζει 100, ίσως και περισσότερο. Δεν ξέρω που θα μπορούσε να σταματήσει η μπηλιά. 80.000. Εδώ κόντεψε να γεμίσει 70.000 ο Λέξ, ρε φίλε. Στο... Πόσοι ήταν τα εισιτήρια που θέλανε να κόψουνε? Πόσοι... Στη γραμμή πόσοι μπήκανε για να ακούσουνε Λέξ? Μπαγκελάκη, θυμάσαι τι είχε γίνει με το Λέξ? Ποιον? Το Λέξ. Όπου Λέξ και μάλαμα που λένε. Τι να μαζέψει ο Ανδρουλάκης, περίμενε 70.000. Ποιος, ο Μητσοτάκης? Πες μου έναν που θα μάζευε 70.000 από κάτω με σημαίες. Ας τον Ανδρέα, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ τον άνθρωπο να πούμε έχει γίνει αστρόσκονη. Ακόμα για τον Ανδρέα μιλάς? Τώρα μιλάμε. Σήμερα, μέρα, Κυριακή. Γι' αυτό σου λέω, τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι τα σκεφτόμαστε. Και μάλλον κοιτάμε σε λάθος περιβόλι. Ανοίξε το άλλο παράθυρο από την άλλη μεριά. Εδώ πέρα από ό,τι βλέπω είναι ο φωταγωγός. Δεν βλέπω θέα καλή.

0: όλες τις μανούλες του κόσμου σήμερα. Δεν το διάβασα στο το εορτολόγιο. Λέει εδώ πέρα το εορτολόγιο, κάτσε γιατί το έβλεπα προηγουμένως. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Ο Σίμων λέει γιορτή της μητέρας. Ναι, το γράφει. Συγγνώμη, το είδα από τη δεξιά. Δεν κοιτάω δεξιά. Συνήθως κοιτάω αριστερά. Αλλά και στα δεξιά μερικές φορές έχει σημαντικά πράγματα. Οπότε καλό είναι να κοιτάμε και δεξιά και αριστερά. Έτσι, Βαγγέλη. Εμένα μην είμαστε συνέχεια μόνο από τη μια μεριά. Ο μονόφθαλμος δεν είναι καλύτερος από το διφθαλμό. Το διφθαλμός είναι αυτός που έχει δύο μάτια, ρε. Τι, δεν κατάλαβες τη λέξη. Ο Σίμων γιορτάζει, λέει, σήμερα, αλλά είναι και γιορτή της μητέρας, της Μανούλας. Του Αγίου Σίμωνος, λέει, του Αποστόλου, σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, των συνταγματικά κατοχυρωμένων, έτσι που είναι όλη η Ελλάδα κτλ. Σημερώσαμε στις 6 και 19, στις 8 και 23 θα βραδιάσει, θα σουρουπώσει η κατάσταση. Το πρωί τώρα δεν μας λες και πρωινή εκπομπή, δηλαδή μεσημεριάσαμε, ας πούμε. Πρωινή εκπομπή είναι τα παραπολιτικά, ας πούμε, 5 η ώρα ξεκινάνε οι άνθρωποι. Εμείς στις 7 η ώρα έχεις πιει καφέ, έχεις κάνει μπανάκι, έχεις διαβάσει εφημερίδες. Προμεσήμερο είμαστε, προμεσήμερο.
1: Ρώτησαν κάποτε να κρίνω σε ένα λιβάδι μακρινό.
0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, συνταξιούχε μεγάλε. Μα από τότε που σταμάτησες τη δουλειά νομίζω πως έχεις βάλει μερικά κιλάκια, έτσι. Το πήρε χαμπάρι για... Γιατί σε βλέπω λίγο η φύση, λίγο το έτσι, λίγο το αλλιώς, λίγο τα βλατάνια, λίγο τα παϊδάκια. Στο προφίλ σου αγαπημένο τραγούδι ζήτω τα παράνομα. Έλα ρε φίλε. Λαέρτη μου, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό και σε σένα, Αντώνιε.
1: Μέσα στο σπίτι.
0: Θα ανοίξω γραμμές σε λίγο για τον Μπούτι, θα μιλήσουμε και για όλους θα μιλήσουμε. Στη Μαρία καλημέρα.
1: Είναι το κρίνο στο λιβάδι.
0: Το τραγουδάκι το προηγουμένο του Νταλάρα. Ο Νταλάρας το τραγουδούσε και λέγεται Μάνα. Σχετικά καινούριο είναι αυτής της δεκαετίας. Στη φίλη μου την Νιώβη καλημέρα και καλό πρωινό. 24 ώρη δουλίτσα σήμερα. Σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον νόμο.

0: της γης.
1: Έτσι λοιπόν με τους Metallica, τα πάμε αυτά. Καλημέρα και στη Μιράντα. Ο Πούτιν τον άκουγα και τον βλέπω τώρα και εγώ στα site τα πληροφοριακά της Κυριακής. Ισχυρίζει ότι το πόλεμο στην Ουκρανία τελειώνει. Άντε γιατί μας γανιάσατε με αυτές τις δηλώσεις. Άντε που να πάρει και να σηκώσει, θα πω καμιά κουβέντα κυριακάτικα και δεν θέλω. Που να φτερνιστεί ο άλλος, θα το κάνουμε είδηση. Είπε ο Πούτιν. Πού τον άκουσες μόρα να το λέει, που είπε ο Πούτιν. Ισχυρίζεται. Σηκώθηκε ένα πολύ πρωί-πρωί και μετά το πλύσιμο των δοντιών και το πρωινό, ας πούμε, καθαρτήριο, έκανε ισχυρισμούς. Άσε μας τώρα να μην το πω κάπως διαφορετικά. Που μου κάνατε είδηση ότι ο Πούτιν ισχυρίζεται. Να βγει να μας τα πει. Που έχουμε να το δούμε από τότε που είχε μαλλιά.
2: Έχω κλονιστεί.
1: Ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι το πόλεμο στην Ουκρανία τελειώνει. Ούτε η πυθία δεν έλεγε τέτοιες κοτσάνες. Δηλαδή τώρα τι τελειώνει δηλαδή. Όταν λέει τελειώνει, τι τελειώνει. Τελειώνει, πάρει κανένα δύο χρόνια ακόμα. Αυτό θα μπορούσα να το πω κι εγώ, ότι κάποια στιγμή ο πόλεμος θα τελειώσει. Ωραία δήλωση.
2: Πρώτη μου φορά.
1: Εδώ ο άνθρωπος θυμήθηκε τον το Σρέντερ. Το Σρέντερ θυμήθηκε. Τι λες τώρα να πούμε. Σε λίγο θα μας ζητήσει και τον Μιτεράν. Είναι σαν να ξυπνάει ο παππούς από το Λίθαργο και ζητάει του Λούμπα. Δηλαδή. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, διότι οι αναλύσεις μου δεν είναι για όλους. Ας το καλύτερο. Πού μου την έκανες πρωτοσέλιδο να πούμε ο Πούτιν σηκώθηκε και ισχυρίστηκε. Τι ισχυρίστηκε και. Πώς το είπε να δεις. Ισχυρίζεται. Άκου τώρα λέξη. Ο Πούτιν ισχυρίζεται. Τι ισχυρίζεται. Πες μας, μας το είπε. Μας το έγραψε. Το έκανε. Βλέπεις ο Γεωργιάδης. Κάνει ανάρτηση. Ξέρουμε τι λέει ο άνθρωπος. Να πιστέψω εγώ εσένα ότι ο Πούτιν ισχυρίστηκε. Πού το ξέρω εγώ ότι ισχυρίστηκε. Σαν να αερίστηκε ακούγεται. Συγγνώμη, θα σοβαρευτώ. Εντάξει.
2: Έλα να σε δω. Σε παρακαλώ, μη με πεις δειλό, φοβάμαι.
1: Αντωνάκη, μη γελάς, είναι σοβαρό το θέμα. Ο Χίτλερ λέει μάζευε περισσότερο κόσμο από τους Μετάλλικα. Σε κλειστό γυμναστήριο, μωρέ, να πούμε. Σε κλειστό, μα τέτοιο. Πού είχε βρε τέτοιο στάδιο στη Γερμανία, φιλογερμανές, να πούμε. Αν έβγαιναν οι Μετάλλικα στο δρόμο, όπως έβγαινε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, έβγαιναν εδώ στην Αριστοτέλους και κάνανε καμιά συναυλία μέσα στη θάλασσα, ας πούμε, για να τους βλέπει όλους. Θα γινόταν της κακομοίρας τώρα εδώ πέρα, ξέρετε, τι 80 εκατομμύρια, 80.000, 80 εκατομμύρια θα μαζεύονται. Λεωφορεία από την Ταγκανίκα θα ερχόντουσαν εδώ πέρα, σε παρακαλώ τώρα. Δώσε λίγο ηρεμία στο λαό, σε παρακαλώ. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Στέλνω καρδούλες σε όλους για τις καλημέρες, έτσι, αν κάποιον δεν στέλνω να με μαλώνετε, ξαναστείλτε μου καλημέρα. Μετά το τελείωμα αυτής της ωραίας μελωδίας, για να ξυπνήσουν και οι πιο αργοπορημένοι, γιατί μερικοί τις Κυριακές ξυπνάνε και γύρω στις 7.30, δεν το βάζουν το ρολόι 7 όπως κάθε μέρα. Ξυπνάνε από μόνοι τους που λένε, οικειοθελώς, και πάνε μέχρι τις 7.20, 7.30. Μία μελωδία έτσι αγαπημένη. Και μετά ανοίγω γραμμές, μετά το διαφημιστικό, έτσι. Κύριος Χατζινόπουλος έχει έρθει, θα μας βοηθήσει δημοσιογραφικά αν κάτι γίνει. Μήπως του φύγει και τίποτα ακόμα του Πούτιν να μας τα πει.

τέχνη και ο πολιτισμός που σκόρπισε αυτός ο μεγάλος άνθρωπος της Ελλάδας, ο Μίκης Θοδωράκης, κάνει το γύρο του κόσμου όπως οι αέριδες. Μια κοπάζει και μια δυναμώνει, αλλά δεν εξαφανίζεται ποτέ. Δεν μπορεί να χαθεί. Εδώ μέσα στην ατμόσφαιρα γυρνάνε όλα.

Καλημέρα στην Τέρι, γεια σου κύριε Παναγιώτη. Και ποντιακό έχω για τη μάνα, έρχεται σε λίγο μετά το διαφημιστικό. Εμ τι δεν θα είχα. Ε, ναι, γεια.

0: διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Good morning.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
1: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Άκου αυτό.
4: Τι να ακούσω?
10: Το πάτωμα.
4: Και τι έχει?
10: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
11: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια.
12: Extreme Sports και υπασία, Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
13: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Μανολά, και τι θέλεις να παίξουν οι Μετάλλικα, Αργυρό, τώρα πλάκα μας κάνεις τώρα. Τα πιστεύεις αυτά που λες τώρα? Σε παρακαλώ, σαν τις δηλώσεις του Πούτιν μου φαίνεσαι. Πρωί πρωί να πούμε. Δεν παίξανε, λέει, Μετάλλικα είναι του Αργυρού. Πας καλά, αγόρι μου, να πούμε. Ζορμπά παίξανε και τρύπες, τι θέλεις να παίξουν? Μας τρελάνετε, ρε, πρωί πρωί. Μας πάρετε τα μαλλιά μας, αφήστε την πιτηρίδα. Τι πράγματα, τι απόψεις είναι αυτές? Για να συνέλθουμε λίγο, Κυριακάτικα. Δημητράκης λέει, αν αβήσει μάζεψε 75.000 εισιτήρια, έκοψε. Ε, καλά τώρα η Ανούλα, τι να... τι Μετάλλικα και τι Μαντέμια και τι τέτοια. Κατανοητό. Μάικο, η μαμά λέγεται Μάικο ή Μάικα. Ε, να μαθαίνουμε και κανένα έτσι καλό, γιατί μας χρειάζεται. Βαγγελάκι μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό. Έλα, θα ανοίξω γραμμές τώρα πλέον, γιατί πήγαμε λίγο πριν τις 8. Θα έρθει ο κύριος Χατζινόπουλος σε λίγο να μας κάνει μια δημοσιογραφική ανασκόπηση. Εγώ μόνο τον Πούτιν πρόλαβα να σας πω. Τα άλλα δεν τα, λίγο αθλητικά έχει μέσα. Λίγο από εδώ για το Ιράν περιμένουμε, ξέρω, κάτι απαντήσεις. Λίγο αστυνομικά ρεπορτάζ. Λίγο η Ράινερ που φεύγει, κλαίγανε κάποιοι. Ούτε γουλιά Ράινερ, είπαμε, δεν χρειαζόμαστε. Κάτι για τους γάμους μιας γυναίκας που παντρεύτηκε. Έτσι γίνεται συνήθως. Όταν παντρεύεται μια γυναίκα, ρωτάνε ποια παντρεύτηκε. Ε? Όταν πεθαίνει κάποιος στο χωριό, λένε ποιος πέθανε. Είναι λογικό. Γεια σου, Μανώλη. Φιλούρες, φιλούρες, καλημέρα. Άντε, πλώρη και κατάρτι. Σε ποιο νησάκι θα πάμε φέτος?

Άμα βρει το ερημονήσι Παναγιωτάκι μου, όλα τα άλλα είναι καπνός, αγόρι μου. Βρε το ερημονήσι, να πάμε εκεί να κυλιχτούμε σαν τις φώκες. Άντε σαν τους πιγκουίνους που είναι πιο ρομαντικό. Φώκες δεν είναι, αυτό το σύρσιμο δεν είναι και πολύ καλό, καταλαβαίνει. Θα σου έλεγα λάθη, πώς το λένε, θαλάσσιοι ελέφαντες, αλλά ήταν χοντροκομμένο. Το είπα λίγο φώκες που έχουν εκείνο το μουστάκι, εκείνο το ματάκι, λίγο καταλαβαίνει. Το θαλάσσιος ελέφαντας το βλέπεις και λες μαμά, ας πούμε. Αλλά πες και πιγκουίνι, αν θες. Πάμε εκεί να ράξουμε στην άμμο επάνω την καυτή. Μπρούμητα, μπρούμητα, για να έχουμε. Καταλαβαίνει. Ό,τι δηλώσεις υπάρχουν, να τις βλέπουμε.

0: Όλα τα άλλα είναι καπνός. Παναγιώτης, το λέω εγώ έτσι από εμπειρία. Πέτα ένα βελάκι κάπου στα νησιά, διάλεξε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Επτάνησα, Τρίνησα, ό,τι θέλει, Μονώνησα, ό,τι θέλεις εκεί η Ελλάδα. Βραχονησίδες. Και σε όποιο βελάκι στόχευσε εκεί. Κύριε Χατζηνόπουλο, καλή σας μέρα. Έχετε στοχεύσει κανένα νησάκι εσείς για φέτος?
1: Καλή σας μέρα.
0: Αν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες.
1: Αν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες, φυσικά. Εντάξει, κάποια νησιά έχω στο νου μου. Είναι δύο κατηγορίες. Κάποια νησιά που δεν θα πάω φυσικά, αλλά τα έχω στο νου μου.
0: Ναι.
1: Και κάποια νησιά που έχω στο νου μου και είναι πιθανό να πάω.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: καλό
1: είναι αυτό.
0: Από ποια μεριά τα έχεις? Από τη δεξιά μεριά έχεις τα νησιά που θα πας για την αριστερή?
1: Λίγο ρεαλιστές. Α, δεν έχω συγκεκριμένα.
0: Κάπου μέσα στο μυαλό.
1: Ναι, εδώ είναι έτσι ένα μίξ.
0: Ωραία πράγματα.
1: Πολύ καλή μέρα καταρχάς. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ ωραία Κυριακή από πλευράς καιρού τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Έτσι. Και όχι μόνο τις βιολογικές, θα πω εγώ.
0: Πολύ σωστά.
1: Και τις μητέρες οι οποίες είναι κοινώς οι μητέρες της αγκαλιάς, που λέμε πολλές φορές. Λοιπόν, να είναι γεροί, όλος ο κόσμος να είναι γερός και μέσα σε αυτούς και εμείς. Οπότε, Κώστα, σήμερα η επικαιρότητα είναι πολυπίκυλη. Θα μου πεις ποια μέρα δεν είναι πολύ.
0: Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει. Ρε, ναι. Σήμερα είναι λίγο. Και εγώ το ξεκίνησα λίγο σιγά-σιγά, αλλά είπα να τα αφήσω να τα πεις εσύ πιο καλά. Μην
1: ναι. Όχι, μια χαρά. Μια
0: γιατί
1: χαρά.
0: Πλέον εγώ σταματήσω, δεν ξέρω και τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα και λες τώρα είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Με προσοχή και στις ειδήσεις, λοιπόν.
0: Έτσι,
1: με προσοχή.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εντάξει, ψηλά στην επικαιρότητα το θέμα με το Ιράν και τις ΗΠΑ, τον πόλεμο δηλαδή. Περιμένουν την απάντηση του Ιράν, λένε οι Αμερικανοί, οι οποίοι βέβαια εδώ και ώρες θα έπρεπε να είχαν την απάντηση, όπως τέλος πάντων λέει και ο κύριος Τραμπ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λένε ότι είναι υπό εξέταση το αίτημα για το πλαίσιο τέλος πάντων αυτό της συμφωνίας. Οπότε πιθανόν ανά πάσα στιγμή να έχουμε και την τελική απάντηση.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, ευχόμαστε να είναι τουλάχιστον θετική, γιατί πραγματικά οι συνέπειες από αυτόν τον πόλεμο επηρεάζουν όλη την ανθρωπότητα και μέσα αυτήν και εμάς, εννοείται. Τώρα να έρθουμε λίγο στα χτεσινά.
0: Ναι.
1: Είχαμε τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, το άκουσα.
1: Ακριβώς. Είχαμε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘΑ έγινε συγκεκριμένα.
0: Mm-hmm.
1: Και πριν φτάσει, βέβαια, ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο, που μίλησε φυσικά για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία, για όλα τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να εγκαινιαστούν το επόμενο διάστημα, είπε φυσικά και για το μετρό, βρέθηκε νωρίτερα στα εγκαίνια του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το Μουσείο
1: Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.
0: Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Εγώ
1: ναι.
0: Έχω αριθμίσει στην ατζέντα μου, μια στιγμή να το δω λίγο στα χαρτιά μου.
1: Ναι, ναι.
0: Από ό,τι θυμάμαι από την εποχή του παππού Μητσοτάκη μέχρι τώρα.
1: Να.
0: Πρέπει να έχει κόψει η κορδέλα 17 φορές. Πρέπει να το έχουμε μέχρι τώρα.
1: Το Μητροπολιτικό.
0: Το Μητροπολιτικό, ναι.
1: Καταρχάς, χθες δεν εγκαινιάστηκε το Μητροπολιτικό.
0: Α, γιατί αυτό κατάλαβα. Ήταν το κτίριο μέσα που ήταν.
1: Εγκαινιάστηκε το μουσείο.
0: Το μουσείο, το κτίριο αυτό το μεγάλο.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό το μεγάλο που βλέπουμε στη Μίκη Θεοδωράκη δεν είναι το μουσείο. Είναι το νέο Δημαρχείο. Μέσα θα στεγαστούν και άλλες.
0: Πού είναι το μουσείο?
1: Το μουσείο είναι έτσι όπως βλέπουμε στη Μίκη Θεοδωράκη, αυτό το υπέροχο.
0: Μπράβο, το μεγάλο.
1: Ακριβώς. Έχει ένα αντίστοιχο μικρότερο ίδιας αρχιτεκτονικής που κάνει γάμα, γωνία. Και κοιτάζει τη Δαβάκη. Και κοιτάζει τη Δαβάκη για να το καταλάβουμε.
0: Το κλεισάκι μπροστά, πίσω από το κλεισάκι.
1: Πριν, ακριβώς.
0: Για να δω λίγο.
1: Ναι,
0: για να το
1: δεις. Να πούμε δηλαδή ότι εκείνο το κτίριο, προφανώς όταν είχε περάσει στη δικαιοδοσία του Δήμου για να το κάνει Μητροπολιτικό Πάρκο, το ζήτησε το Υπουργείο Πολιτισμού γιατί ήθελε να στεγάσει τις αρχαιότητες από τις ανασκαφές για το μετρό Θεσσαλονίκης. Κοινώς τα αρχαία από το μετρό, πέρα δηλαδή από αυτά τα οποία βλέπουμε στους σταθμούς, τα υπόλοιπα γιατί δεν ήταν μόνο αυτά.
0: Μεταφέρθηκαν και έχουν τοποθετηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι επισκέψιμα στον κόσμο.
1: Είναι επισκέψιμα από σήμερα.
0: Από σήμερα.
1: Εμείς χτες που βρεθήκαμε στα εγκαίνια είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και την πρώτη βόλτα
0: πολύ
1: στο
0: όμορφο
1: μουσείο. Είναι ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό.
0: Βλέπω ήδη φωτογραφίες που μου στέλνει ο φίλος εδώ.
1: Πολύ χαίρομαι. Είναι ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό μουσείο. Πραγματικά Κώστα. Έχει μέσα χιλιάδες ευρήματα και φτάνουν μάλιστα μέχρι και την περίοδο που ξέσπασε και η μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη.
0: Μέχρι το 17.
1: Ακριβώς. Ναι. Εκτός δηλαδή από τις αρχαιότητες που βρέθηκαν από τις ανασκαφές στο μετρό, εντυπωσιάστηκα πολύ όταν είδα και κάποια αντικείμενα που βρέθηκαν καμένα από την μεγάλη φωτιά. Εκεί μιλάμε για πραγματικά ένα στολίδι, όχι μόνο για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, για όλη την πόλη μας.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο στολίδι με πολύ έτσι, με τεράστια θα λέγαμε πολιτιστική και όχι μόνο αξία.
0: Και πολύ όμορφο το κτίριο.
1: Υπέροχο.
0: Το βλέπω τώρα με ωραίο χρώμα, με τα άσπρα γύρω γύρω από τα περμπάτζια και
1: ακριβώς
0: το γκρι το ανθρακί που είναι της μοδός.
1: Πολύ
0: δίπλα,
1: ωραίο.
0: Δίπλα στο άλλο το κτίριο βέβαια, αυτό ποιο είναι το... Το κτίριο δίπλα με τη σικιά που είναι μια σικιά που έχει εδώ πέρα, το βλέπω, είναι.
1: Ένα εγκαταλειμμένο που είναι το
0: ένα
1: κτίριο.
0: Ένα εγκαταλειμμένο, αυτό είναι το στοιχειωμένο. Είναι αυτό για το στοιχειωμένο.
1: Όχι, δεν ξέρω, το ναι, δεν ξέρω αν είναι το στοιχειωμένο. Αλλά έτσι, πραγματικά. Εγκαινιάστηκε λοιπόν χθες το μουσείο. Ναι. Να πούμε ότι.
0: Πολύ
1: το,
0: όμορφο κτίριο,
1: με πραγματικά. Πρωτοβουλία του Υπουργού Πολιτισμού και της Υπουργού Λίνας Μενδώνη. Εκεί βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η δέσμευσή του για την επέκταση του μετρό στα δυτικά. Και είπε ότι σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και το μετρό στην Καλαμαριά.
0: Καλά, αυτό ήταν στο χρονοδιάγραμμα, γιατί χθες άκουγα με την Κατερίνα.
1: Ξεπεράσαμε το χρονοδιάγραμμα.
0: Όχι, δεν το ξεπεράσαμε.
1: Για
0: το πρώτο, το πρώτο εξάμηνο του 2006.
1: Αρχικά λέγαμε μέχρι το Μάρτιο.
0: Αρχικά λέγαμε μέχρι το Μάρτιο, αλλά ναι, το λέγαμε εμείς οι επίμονοι το πλάνο.
1: Όχι,
0: ήταν
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: πρώτο
1: όχι,
0: εξάμηνο.
1: Για να είμαστε έτσι ακριβοδίκαιοι, το λέγανε τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών.
0: Εντάξει.
1: Και υποδομών. Μετά
0: γιατί
1: άλλαξε.
0: Εμένα η Κατερίνα μου είπε το πρώτο εξάμηνο, λέω: Κατερίνα, μα είναι το πρώτο εξάμηνο, έχουμε ακόμα. Δηλαδή μέχρι τον Ιούνιο τελειώνει το πρώτο εξάμηνο.
1: Οι πρώτες αναφορές από τα στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών ανέφεραν έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.
0: Ωραία.
1: Μετά βέβαια είδανε ότι δεν θα προλαβαίνανε στο πρώτο τρίμηνο να ολοκληρωθούν οι εργασίες, οπότε μας είπαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
0: Εντάξει, θα γίνει μόνο κάθε.
1: Θα γίνει, θα γίνει. Είναι θέμα χρόνου, παιδιά. Είναι θέμα χρόνου. Πραγματικά. Απλώς το λέμε με την έννοια ότι το χρειαζόμαστε φυσικά. Έτσι.
0: Καλά,
1: οι άνθρωποι εκεί είναι αρκετοί οι οποίοι θα μετακινούνται. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προτεραιοποιεί και τα δυτικά, που είπε ότι εκτός του ότι είναι πραγματικότητα, ότι μένει πάρα πολλοί κόσμος και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στις περιοχές εκεί των Δήμων Αμπελοκήπων, Μενεμένη, Κορδελιού, Ευόσμου. Είναι αποδεδειγμένο, θέλω να πω, πληθυσμιακά.
0: Νόμιζα το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Όχι, ο Πρωθυπουργός.
0: Θα σου πω ότι το ξέραμε. Δηλαδή,
1: μπράβο. Ναι. Ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε χτες.
0: Περιμέναμε να έρθει ο Πρωθυπουργός να μας πει ότι στα δυτικά μένει πολύ
1: κόσμος. Είπε ο Πρωθυπουργός βέβαια χτες ότι μένει πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των νεανικών κοινών. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά της νεολαίας που μένει και στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Οπότε για το μουσείο να πούμε ότι από σήμερα είναι ανοιχτό με ελεύθερη είσοδο, Κώστα, μέχρι και τις 10 Ιουνίου, για ένα μήνα δηλαδή. Το μουσείο αυτό θα είναι
0: εσύ
1: δωρεάν.
0: Εσύ έριξες μια ματιά.
1: Ναι, το έριξα.
0: Ωραία. Δεν μου λες πέρα από τα πύληνα αυτά που έχει, τα ωραία που είδα εγώ, τίποτα σε...
1: Έχει ψηφιδωτά.
0: Χρυσό έχουμε, τίποτα έτσι, κανένα διαμάντι, κανένα τέτοιο, κανένα
1: κάποια αντικείμενα τέτοιου τύπου.
0: Πήγαν αλλού αυτά.
1: Όχι, έχουμε και
0: καμιά λίρα δεν βρέθηκε το σουζανασκαφί, ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε, σίγουρα θα βρέθηκε. Για να είμαι ειλικρινής, έκανα γρήγορο πέρασμα. Ξέρεις, όταν καλύπτουμε επισκέψεις πρωθυπουργού σε τέτοια γεγονότα, καταλαβαίνεις, είναι πολύ λίγες οι ματιές που ξεκλέβουμε. Αλλά σίγουρα θα ξαναπάω να τα δω με την ησυχία μου, γιατί αυτό το μουσείο θέλει αρκετό χρόνο να έχει.
0: Θέλουμε.
1: Για τον πρώτο μήνα θα είναι δωρεάν για όλους. Ναι, θα είναι δωρεάν για όλους. Από εκεί και έπειτα θα υπάρχει ένα ειστήριο.
0: Να μου γράφουν χρυσά στεφάνια και κοσμήματα. Βρέθηκα, αφού σου λέω. Έχει, βέβαια, έχει, σίγουρα έχει.
1: Σίγουρα θα έχει, γιατί είναι μέσα στα αντικείμενα τα οποία έχουν ευρεθεί. Ναι. Ωστόσο, σου είπα έτσι, στο γρήγορο πέρασμά μου, δεν τα είδα όλα έτσι όπως ήθελα.
0: Είναι και μεγάλο το κτίριο,
1: βέβαια. Είναι πολύ μεγάλο.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι διόροφη καταρχά. Ανεβαίνει κιόλα. Έχει εξαιρετική αυλή, την έχουν αξιοποιήσει πάρα πολύ ωραία. Και να πούμε ότι στο Μητροπολιτικό Πάρκο που εγκαινιάζεται στι 12 Ιουνίου. Θα γίνουν άλλα δύο μουσεία με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ένα θα είναι το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού και το άλλο θα είναι Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραία πράγματα.
0: Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, μωρέ, σας κάνουν οι νεοδημοκράτες και μιλάτε. Εθνικής Αντίστασης, οι νεοδημοκράτες, ρε. Περίμενες.
1: Και ένα μικρό tip για σήμερα. Ναι. Έχουμε δύο αθλητικά γεγονότα σε πανόραμα και σικές. Θα έχουμε κάποιες ρυθμίσεις έτσι στους δρόμους. Όχι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, ευελπιστούμε. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουν έτσι οι διαδρομές. Οπότε έχουμε το νου μας όσο κινούμαστε σε εκείνα τα σημεία.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Χατζηνόπουλε, ό,τι σε χρειαστούμε, χαιρόμαστε που είσαι κοντά μας και μας στηρίζεις, έτσι ώστε να έχουμε μια ρεαλιστική άποψη και εικόνα για το τι γίνεται όσον αφορά την επικαιρότητα και το τι συμβαίνει βέβαια στην πόλη μας. Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, εγώ θα σας χαρίσω ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι από αυτά τα κουλτουριάρικα, τα όμορφα που γουστάρετε. Μετά το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό θα ανοίξω γραμμές, θα μιλήσουμε και θα πούμε πραγματάκια για την όμορφη Κυριακή την οποία διανύουμε, γιατί το ρολόι σε λίγο δείχνει 8. Διανύσαμε ήδη την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής.

Ποια σεντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα. Τόνους χώμα έχω ρίξει από πάνω.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ανάβουμε τις μηχανές στη Μακεδονία για μια ισχυρή Ελλάδα, τόνισε μεταξύ άλλων χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν εθνικά θέματα και μεταναστευτική πολιτική. Χθες το πρωί ο Πρωθυπουργός παρέστησε στα λαμπρά εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε αδιαπραγμάτευτη δέσμευση τις μελέτες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σε λίγες εβδομάδες το μετρό της Καλαμαριάς. Αποκαλύπτεται σχεδόν στο σύνολό του ο επιβλητικός περίβολος του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη Σερών, προσφέροντας μία εικόνα που προκαλεί δέος. Η αυτοψία που πραγματοποίησε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο εμβληματικό ταφικό χώρο ανέδειξε την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης, αλλά και την εντυπωσιακή γεωμετρία του περιβόλου, η οποία πλέον γίνεται πλήρως αντιληπτή στον επισκέπτη. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η μεταγωγή του 54χρονου που σκότωσε τον 21χρονο και τη συζύγου του από την Κρήτη στις φυλακές του Κορυδαλού. Το ζευγάρι κρατείται σε κελιά ύψης της ασφαλείας υπό τον φόβο αντιπίνων για τη δολοφονία του νεαρού. Η οικογένεια του θύματος κατήγγειλε επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις από τον δράστη αλλά και παραβίαση περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Διακοπή ρεύματος εξέλιξη σε περιοχή της Σύνδου του Δήμου Δέλτα στις 2 το μεσημέρι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Μάγεψαν χθες οι Μετάλλικα στο ΆΚΑ, τους αποθέωσαν πάνω από 80.000 θεατές. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους έπαιξαν το Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη και το Δε χωράς πουθενά από τις τρύπες, ενθουσιάζοντας το κοινό που ξέσπασε σε χειροκροτήματα και τραγούδισε μαζί με το συγκρότημα. Πορεία μνήμης και αγώνας δρόμου σήμερα στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και όλων των αδικοχαμένων φιλάθλων. Από το γήπεδο της Τούμπας θα ξεκινήσει στη μία ο αγώνας δρόμου 3 χιλιόμετρων με τερματισμό το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου στην οδό Αγίου Δημητρίου. Από το ίδιο σημείο θα ξεκινήσει στις 2 η πορεία μνήμης προς το γήπεδο της Τούμπας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάη, επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου είναι υπό εξέταση, χωρίς να προσδιορίζει πότε θα δοθεί η απάντηση της Τεχεράνης, κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ περίμενε να συμβεί, όπως δήλωσε πριν από 24 ώρες. Σεισμική δόνηση 5,8 ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Μπιομπιο της Χιλής. Το Ευρωμεσογειακό Κέντρο ανακοίνωσε ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 23 χιλιόμετρων.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 23, στον Κλική στους 25, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 26 και στα Γιαννιτσά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Αυτοκρατορικό Μαρόκο, Μαρακές, Καζαμπλάνκα, Βερβέρικα χωριά, Ανατολή του Ηλίου, στην έρημο Μεργκούζα. Μια ξεχωριστή εμπειρία χρωμάτων, πολιτισμού και παραδόσεων με 1.380 ευρώ. Κλείσε θέση τώρα. Greco.gr 2310-55-55-56. Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310-55-55-56.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χυμή φρούτων Viva. Fever juice, Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: τι σου παίζω πρωί-πρωί Κυριακή. Το είδα γιατί έχουν και ένα τραγούδι Μετάλλικα. Έτσι είναι και λόγω της ημέρας σήμερα. Μάμα Σάιτ λέγεται. Πώς λέει, τι σημαίνει μαμά? Μάμα είναι το μαμά, το και στα ποντιακά το ίδιο είναι. Ταιριάζουν λίγο οι Μετάλλικα με τους πόντιους. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Να παίξουμε τιμή Σένεκεν που λένε, καταλαβαίνεις. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα. Θεοστάκης, πού είναι ο Θεοστάκης? Για να δω ο Θεοστάκης τι λέει. Για να δω ο Θεοστάκης τι μας γράφει εδώ πέρα. Για άκουσο, για άκουσο.
1: Ο Δούναβης.
0: Ο Δούναβης.
1: Απέναντι η Σερβία.
0: Όπα.
1: Εδώ η Ρουμανία, φίλε.
0: Ρουμάντσκα.
1: Ανεβαίνουμε πάνω.
0: Γεια σου, Θεοτάκη.
1: Την καλημέρα μου και στον Τίμο.
0: Ωραία, Νταλίκες.
1: Κάπου στη Ρουμανία κατεβαίνει.
0: Όπω Νταλίκα κοίτα στη Ρουμανία.
1: Αυτό δηλαδή. Κόστα εδώ που βλέπεις.
0: Ναι.
1: Έχει το πιο καλό φαΐ στη Ρουμανία.
0: Α, να χαρώ εγώ.
1: Άντε, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου αγόρι μου, γεια σου αγόρι μου, Θεοτάκη. Ο Θεοστάκης με το καινούριο του ντουτ, ξέρω εγώ, πηγαίνει στη Ρουμανία. Πάμε και σε γραμμές ανοιχτές, παρακαλώ, καλημέρα σας, ελάτε.
2: Καλημέρα, Παρβαγέννη.
0: Καλώς το να, καλή σου μέρα.
2: Εγώ ήθελα να γκρινιάξω λίγο.
0: Γκρινιά, ρίξε λίγο.
2: Με το Νακύλα.
0: Τι έγινε, μωρέ, άστο παιδάκι σου.
2: Τι τραγούδι.
0: Έλα, μωρέ, τώρα και εσύ, τι τραγούδι είναι. Σε λίγα χρόνια η τέχνη θα βγαίνει με πυροβολισμούς και πορδές. Δεν έχει
2: τι
0: αυτό.
2: Ψάρε,
0: τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Τι είπαμε τώρα, μην το κάνει το δωράκι.
2: Αυτοί που τα σκέφτονται, τι θέλουν να, δηλαδή, να κερδίσουμε.
0: Πρόσεξε, γιατί πέφτει σε μια παγίδα. Αυτά που φαντάζουν τώρα ότι είναι τέτοια χαζά τραγούδια, ήταν τα τραγούδια τα οποία εμείς θεωρούμε ύμνους αυτή την εποχή για τους παλιότερους, οι οποίοι, ξέρω εγώ, τραγουδούσαν διαφορετικά. Πίστεψέ με, αυτό το τραγούδι κάποια στιγμή θα είναι ένα αθώο καλό τραγουδάκι σε σχέση με αυτά που θα έρθουν. Αλήθεια σου λέω. Για δες οι ρεμπέτες, ας πούμε, του Ντουνιά εκείνη η παλιή, όταν βγήκε ο Γιάννης ο Πουλόπουλος, τι λέγανε για τον Πουλόπουλο. Καταλαβαίνεις τώρα, πώς λέμε καμιά φορά.
2: Εσύ, και εγώ παλιός είμαι, αλλά όχι τέτοια ξεφτύλα.
0: Έλα τώρα, δεν είναι, μην το λες έτσι. Άστε. Την αγάπη μου, να σε καλά, καλή σου μέρα. Έλα τώρα, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Βάλε ένα τραγουδάκι λαϊκών τώρα, έλα. Φτάνει με τους Μετάλλικα.

Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται ήδη από νωρίς το πρωί στο Viber 6-9-08-3-57-800. Στον status πάντα συντονισμένη, 107 και 7 είναι Κυριακή και είναι όμορφα.

0: Όπω του λείπα μου, καλή σου μέρα. Αυτό είναι ο γιος ο μεγάλος. Έβαλε το χέρι στην πρίζα. Τι μαλούρα ωραία είναι αυτή, ρε φίλε. Πω, πω, γουστάρω. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Ωραία φωτογραφία από την παραλία. Ωραία η παραλία αυτή τη στιγμή, ήσυχη, δεν έχει πολύ κόσμο. Θα μπουκάρει ο κόσμος σε λιγάκι. Με ήλιο και χαμόγελα γράφει ο Γιάννης. Ένα πολύ ωραίο φωτογραφικό στιγμιότυπο από παραλία Καλαμαριάς. Υπέροχα πράγματα.
1: Λουλούδια για το χαρόντα.
0: Όχι, παραλία Καλαμαριάς είναι ο Νικόλας. Μου έστειλε καλημέρα. Ο Γιάννης μου έστειλε παραλία κάπου εκεί στο Μέγαρο πρέπει να είσαι.
1: Περίπτερο.
0: Φωτογραφίες να στέλνετε και στιγμιότυπα. Είναι πολύ ωραίος ο καιρός εκεί έξω. Ας αφήσουμε τα άσχημα για άλλη μέρα. Σήμερα να μιλάμε για ωραία πραγματάκια. Και χρόνια πολλά βέβαια στις μανούλες που γιορτάζουν σήμερα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και ανακοίνωση. Ο ηρωικός Μάης του 36, ιστορικός περίπατος Θεσσαλονίκη. Δεν στα πει κανένας αυτά, στα λέω εγώ μόνο. Δεν είναι. Πώς τα πει κανένας αυτά τα πράγματα. Το μεγάλο ιστορικό περίπατο Θεσσαλονίκη σήμερα Κυριακή 10 του Μάη. Το πάμε! Ο ματωμένος Μάης του 1936. Η γιαγιά μου γεννημένη ήταν τώρα. Παρατηρήστε τη γιαγιά μου, θα ρωτήσω γιατί και η γιαγιά μου κομμουνίστρια. Η αφετηρία συγκέντρωση των συνδικαλιστών λέει θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας 10.30 σήμερα. Ενώ με πούλμαν. Και άλλα μέσα θα φτάσουν, λέει, από την Αθήνα και σε άλλες, από άλλες περιοχές εδώ και θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση σε Θεσσαλονίκη σήμερα. Να έχετε το νου σας. Τα σωματεία του πάμε. Στη μνήμη του ηρωικού Μάη του 36. 12.000 καπνεργάτες από Θεσσαλονίκη. Στην πλειονότητά τους γυναίκες, λέει, κατέβηκαν στην απεργία. Διεκδικώντας αυξήσεις στα μεροκάματα και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης. Απέναντί τους βρέθηκε η εργοδοσία και ο αστικός ιστός του κράτους, το αστικό κράτος βασικά, μαζί με τους χωροφύλακες. Τότε είχαμε χωροφύλακες, μην μπερδεύεσαι. Εγώ δεν τα πρόλαβα αυτά, τα διαβάζω, πού να τα ξέρω εγώ τότε το 36, εγώ ήμουν στον πλανήτη Άρη τότε.

0: Γεια σου ρε Δημητρούλα. Δημητρούλα μου, γεια σου, πάρ' τα όλα δικά σου. Βαγγελάκη.
1: Και στα χορτάρια που βραδιές.
0: Για θέματα προσωπικής φύσης, για καταγγελίες και πράγματα, ο κύριος Χατζινόπουλος είναι εδώ, παιδιά. Μην με απασχολείτε εμένα στο τηλέφωνο 2311-82-1051. Εδώ μιλάμε για καλημέρες, ευχές και χίλια δυο πράγματα. Παρακαλώ, στην επόμενη.
2: Ελάτε. Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Πώς είστε, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, λέμε. Δόξα
2: πάντα Θεώ. Καλά, χαίρομαι.
0: Ναι. Να είστε καλά.
2: Να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που είμαστε σήμερα.
0: Να πείτε, να πείτε και εσείς χρόνια
2: σε
0: πολλά από
2: εμάς. Στον κόσμο.
0: Έτσι.
2: Να είναι γερές, να χαίρονται τα παιδιά τους, τα εγγονάκια τους.
0: Έτσι, γλυκιά μου, ναι.
2: Και θέλω μια παράκληση. Αν μπορείτε να μας βάλετε η μάνα εν κρύο νερό.
0: Θα το βάλουμε. Αυτό πια είναι από τότε που είχαν. Μετά τη μεταπολίτευση, αυτό το τραγούδι ακούμε τώρα για τη μάνα.
2: Ναι,
0: δεν είναι.
2: Ναι,
0: μην ανησυχείτε.
2: Ναι.
0: Θα το βάλουμε και αυτό κάποια στιγμή.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε
2: πολύ.
0: Καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Στις είναι δυνατόν. Στις πικροδάφνες που έπαιζαμε κρυφτό.
0: Η Ελλάδα έτσι πορεύεται. Με το μάνα εν κρύο νερό, ένα τραγούδι και ένα, νομίζω, τον εθνικό ύμνο που τραγούδησε η Καλομήρα. Μια φορά τον έχει τραγουδήσει.
1: Και στα χορτάρια που βραδιά.
0: Κωνσταντίνε, καλημέρα. Στο Θοδωρή, καλημέρα επίσης.
1: Ποιος αγαπάει πιο πολύ.
0: Αθλητικό κέντρο Πανοράματος, λέει τον ημιμαραθώνιο, λέει ο Θοδωρής. Θα γίνει χαμός, ρε. Ανάβουν τα κάρβουνα. Καλά, ημιμαραθώνιος με σουβλάκια, είναι δυνατόν. Καμιά μπάρα να πούμε. Κάνα αυτό, κάνα Δημητριακό, καμιά βρώμη.
1: Σκόρπισε στο πέρασμα του εμπρός.
0: Πάντως το κάρβουνο, Θοδωρή, έτσι πως το βλέπω, είναι πολύ δυνατό. Αυτό θα σε πάει μέχρι το απόγευμα. Αυτό που βλέπω δηλαδή. Αυτό με την τρύπα το κάρβουνο είναι special.

0: Κύριε Χατζινόπουλε, με αυτό το ντρόν το στη θάλασσα με τα 100 κιλά κριτικά έχουμε μάθει κανένα νέο καινούριο τίποτα? Ποιος το έστειλε, πού πάει, τι κάνει? Για ψάρεμα το είχαν στείλει αυτό, τι ήταν, παραγάδι ήταν με 100 κιλά κριτικά? Με σπασμένους αισθητήρες λέγανε κύκλους ακυβέρνητους στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. 100 κιλά κριτικά, πω, δεν θα μείνει κάτω ούτε γόνος.
1: Πως η αγάπη θα κρατάει, νομίζαμε.
0: Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
2: Έλα, καλό ονομάτι μου.
0: Γεια σου γλυκιά μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να χαίρεσαι τη μανούλα σου.
0: Να είσαι καλά. Και τη
2: και
0: γιαγιά μου.
2: Και όλες οι μανούλες να χαίρονται τα παιδιά τους.
0: Και τη γιαγιά μου, και τη γιαγιά μου ακόμα. Και τη γιαγιά μου. Ναι, γιατί η γιαγιά μου ζει.
2: Και εγώ γιαγιά είμαι.
0: Και εσύ γιαγιά είσαι, αλλά και η γιαγιά μου ζει. Εμένα, οπότε ναι, όταν ναι, γιορτάζει ναι, μάνα, ναι, γιορτάζει ναι, και καλομάνα που λένε.
2: Κατάλαβα. Πόσο χρονών είναι η γιαγιά σου?
0: 100 είναι τώρα. Έχουμε σβήσει και κανένα 2-3 το τελευταίο σέρβις που είχαμε κάνει. Είχαμε πάει και λίγο τα χιλιόμετρα πίσω, αλλά γύρω στα 100 είναι, ναι. Μην γελάτε.
2: Εγώ είμαι 89.
0: Νεότατη κοριτσάκι.
2: Ναι, ναι. Τι να σου... Λοιπόν, ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και άλλη φορά το ζήτησα με τον Αντώνη Ρέμο.
0: Ναι.
2: Τα δύο ψέματα.
0: Τα δύο ψέματα θέλει. Τι έρωτας έχει πέσει τα γεράματα.
2: Τι να σου πω, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Το ξέρω, καλή μου, και εμένα μ' αρέσει.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Ο έρωτας δεν έχει ηλικίες. Όπως ο πόνος είναι.

Αθλητικό κέντρο Πανοράματος, λέει ο Θοδωρής. Καλεσμένοι είμαστε όλοι, έχουμε μαραθώνιο. Πού είναι αυτό ακριβώς το αθλητικό κέντρο στον 751? Δώσε ένα στίγμα για να στείλουμε κόσμο. Καλημέρα και στον Ευάγγελο από Σοζόπολη. Γεια σου, Ευάγγελε.

με το αθλητικό κέντρο πανοράματος όπως βγαίνεις από πανόραμα προς Θέρμη μετά το Δημαρχείο, λέει ο φίλος μας ο Θοδωρής. Ετοιμάζουν εκεί αθλητικό κέντρο πανοράματος στη Μη Μαραθώνιο και μετά θα

0: Γεια σου κύριε Θωμά, στον Αργύρη καλημέρα επίσης. Κύριε Χατζινόπουλε, τι έχουμε απ' έξω από τα...
1: Ναι, για το θαλάσσιο ντρόουν.
0: Το θαλάσσιο ντρόουν, τι έγινε αυτό?
1: Ναι,
0: τι
1: να πούμε αυτό? Ότι η νέα εξέλιξη είναι ότι εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά έτσι, φυσικά από τα έμπειρα στελέχη εκεί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αναφέρθηκε και ο υπουργός χθες στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ζένδιας. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι και η Ελλάδα τέλος πάντων δεν έχει, λέει, να φοβηθεί κάτι, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Και ο εξοπλισμός της τέλος πάντων της δίνει τη δυνατότητα να νιώθει ασφάλεια, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ζένδιας. Τώρα για τα υπόλοιπα να πούμε ότι οι έρευνες είναι σε εξέλιξη από τα εξειδικευμένα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά και τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν από τους δύο ψαράδες τις προηγούμενες ημέρες. Φαίνεται από τις πληροφορίες που έρχονται στο φως ότι το ντρόουν αυτό διαθέτει τέλος πάντων τρεις αισθητήρες. Οι δύο όταν εντοπίστηκε ήταν κατεστραμμένοι, οπότε πιθανολογείται ότι είχε χάσει και την επαφή του με τον χειριστή του, με το κέντρο τέλος πάντων το οποίο έτσι χειρίζονταν την κατεύθυνση.
0: Αυτό είναι σαν, όπως λέμε, τηλεκατευθυνόμενο, αλλά
1: ναι,
0: είναι θαλάσσιο.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό όμως ξέρουμε τώρα τι εντολή έχει πάρει, που το στέλνανε, που πήγαινε?
1: Δεν το γνωρίζουμε, δεν το ακόμη. Γνωρίζουμε. Είναι σε εξέλιξη γι' αυτό το λόγο η έρευνα, να δούμε τι ακριβώς.
0: 100 κιλά εκρηκτικά.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Δεν είναι μόνο πολλά, είναι πάρα πολλά.
0: Σου κάνει το λιμάνι να πούμε Κόσκο. Και επικίνδυνο.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Τώρα εμείς βρήκαμε ένα που χάλασε το τέτοιο.
1: Ναι,
0: το άλλο που δεν έχει χαλάσει είναι το θέμα που είναι, που βρίσκεται τώρα. Αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό φοβάμαι εγώ δηλαδή. Εντάξει, ο κύριος Δένδιας λέει μην ανησυχείτε.
1: Αν υπάρχει εννοείς. Ναι,
0: ναι, αν υπάρχει, ναι, αν υπάρχει, ναι, λέω. Ναι, βέβαια, αν υπάρχει. Βέβαια.
1: Και είναι ουκρανικής προέλευσης να πούμε. Αυτό είναι γνωστό λίγες ώρες μετά και τον εντοπισμό του τέλος πάντων γνωστοποιήθηκε. Και μένει να δούμε τώρα τι ακριβώς συνέβη. Τι στόχο, αν είχε κάποιον στόχο, κάποιο ίσως.
0: Ή απλά ανέμπλεξε κάπου και ξέφυγε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί αυτά τα σενάρια, αυτά τα δύο σενάρια είναι ή λόγω των καιρικών φαινομένων ή να προσέκρουσε κάπου και να χάλασαν οι αισθητήρες με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίσει.
0: Για κυβέρνητο πήγαινε, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και το βρήκαμε, πού το βρήκαμε, κάπου στη Λευκάδα.
1: Στα ανοιχτά τη Λευκάδα.
0: Εκεί πέρα, πώς τριμώχτηκε εκεί πέρα
1: μέσα. Στα ανοιχτά τη
0: Λευκάδα. Λευκάδα είναι Φτάνησα, ας πούμε. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, Φτάνησα. Στο Ιόνιο Πέλαγος.
0: Να κύλησε από πάνω από την Ουκρανία και να πέσε, ξέρω εγώ.
1: Να κύλησε στεριά-στεριά, λες.
0: Στεριά, στεριά, να κύλησε, να πήρε
1: όχι,
0: τον δρόμο.
1: Σίγουρα δεν ήρθε στεριά-στεριά.
0: Τυχο-τύχο, όπως
1: αλλά νομίζω ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα στελέχη που θα δώσουν τι απαντήσει τι επόμενε μέρε.
0: Ούτε συζήτηση. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζινόπουλε. Βλέπει τι καλά να έχει ένα δημοσιογράφο έγκυρο μαζί του εδώ πέρα και έμπειρο με το που κάτι, μια ερώτηση κάνει. Τσακ, τσακ, έρχεται απάντηση, ρε φίλε. Έτσι πρέπει.

0: Τραγουδάμε τώρα, μπαλαμέ, τραγουδάμε. Κυριακή είναι σήμερα. Και το μουντρούχο, κοίτα, το μουντρούχο, μπούτσκοσε. Τραγούδα, βρε, λιγάκι. Φοβάσαι. Τι πράγμα είσαι, νομίζω ότι θα φύγει σοβαρότητά σου με τραγουδίσει. Και σοβαροί τραγουδάνε, βρε. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου, καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Και εγώ.
1: Άκουσα με προσοχή χθες τις δηλώσεις του καθηγητή αρμόδιου υπουργού για αυτό το συμβάν.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το χαρακτηρίσω περίεργο.
0: Είναι περίεργο.
1: Πολύ ευγενικά και πολύ διακριτικά. Mm-hmm. Και απορώ δηλαδή η κρίση του ότι εμείς δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα. Δηλαδή μας το στείλανε εντός χωρικών υδάτων στον κόλπο της Βασιλικής στη Λευκάδα για να ζηλέψουμε.
0: Όχι, κοίταξε τώρα. Το μυστήριο παραμένει μυστήριο. Από την άλλη μεριά.
1: Το μυστήριο δεν είναι καθόλου μυστήριο.
0: Ναι,
1: μόλις αποκωδικοποιηθεί το λογισμικό του,
0: ναι,
1: θα ξέρουμε πότε κατασκευάστηκε, τι αποστολή είχε. Είναι δυνατόν να ήρθε από την Ουκρανία.
0: Από την Ουκρανία, πώς να, αυτό είπα και εγώ. Πώς κατρακύλησε από κάτω από το Δούναβη. Δεν περνάει ο Δούναβης από εδώ.
1: Θυμάστε πριν 6 μήνες που δέχτηκε επίθεση νοτίως της Κρήτης ένα ρωσικό δεξαμενόπλιο. Του αποκαλούμενου σκεώδους στόλου της Ρωσίας που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο. Από τέτοιο ντρόουν το δέχτηκε.
0: Αχα.
1: Προφανώς υπάρχει βάση. Ξέρετε, η Λιβύη είναι μια χώρα χατζιτέτιο. Όποιος θέλει κάνει συμφωνίες και πάει και καθιστά όπλα. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς πώς προστατεύουμε τα χωρικά μας ύδατα και την περιοχή δικαιοδοσία μας.
0: Ναι, αυτό τώρα, αυτό όμως γιατί το λέτε τώρα, τι να κάναμε δηλαδή, τώρα το ότι είναι μυστήριο το είπαμε και εμείς, ότι αυτό είναι ένα μυστήριο, πώς βρέθηκε στη συγκεκριμένη
1: μυστήριο,
0: περιοχή.
1: Σκοτεινό και δυσνόητο.
0: Να μου έλεγες βρέθηκε, ξέρω εγώ, νότια της Κρήτης, να πω ξέφυγε από την Αφρική κάπου, από κανένα χώρο.
1: Άρα θεωρώ εγώ ότι δεν υπάρχει και τίποτα ανακοινώσιμο, ξέρετε γιατί. Γιατί ήδη από προχθές ο διευθυντής της ΕΥΠ επικοινώνησε με τον ομόλογό του στην Ουκρανία. Γιατί άραγε?
0: Ναι, πείτε μου αυτό που θέλετε. Μην μου βάζετε ερωτήσεις.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι αν δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.
0: Μπράβο, ναι, σωστά.
1: Και να είστε βέβαιος ότι δεν θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σε μια εβδομάδα θα έχει ξεχαστεί το συμβάν.
0: Ναι, είναι λογικό. Αυτό το ξέρω και εγώ. Δεν χρειάζεται να μου το πείτε. Είναι για λόγους εθνικής ασφάλειας. Τελειώσαμε. Αυτό δεν έχει θέμα. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε αυτό.
1: Αν βαφτίζουμε λόγους εθνικής ασφάλειας.
0: Βέβαια. Τι να το κάνουμε. Τι
1: πόσο ασφάλεια έχει αυτό το έθνος πια. Όταν βρίσκεται σε μια τουριστική περιοχή ένα θαλάσσιο ντρόουν και μάλιστα επιθετικό φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά.
0: Ναι, αλλά
1: πείτε μου εσείς την εθνική ασφάλεια, γιατί εγώ το ακούω σαν εφημισμό.
0: Ένα βρέθηκε, λέμε, δεν πήγε να σκάσει κάπου. Δεν έβρισκε. Κοιτάξτε λίγο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είχαμε κάτι, γι' αυτό και θεωρείται θετικό.
1: Σας αντιλαμβάνω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Άρα δεν ζηλεύουμε.
0: Ναι.
1: Αισθανόμαστε τυχείς που είμαστε τυχεροί.
0: Από ό,τι κατάλαβα, εγώ δεν τον άκουσα από τις ανακοινώσεις που είπε ο κύριος Χατζινόπουλος. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε ουσιαστικά. Εκεί στοχεύω. Και
1: να ζηλέψουμε
0: αν θέλεις από τα μέσα. Έχουμε τα μέσα να ερευνήσουμε, να δούμε, να κάνουμε, να το αφοπλίσουμε. Και τα κάναμε αυτά.
1: Να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας.
0: Ναι, τα κάναμε όμως. Αφοπλίστηκε. Δεν αποτελεί κίνδυνο αυτή τη στιγμή ούτε για τον τουρισμό. Εγκαίρως εντοπίστηκε, βρέθηκε, αφοπλίστηκε και τώρα μένει να ταυτοποιηθεί μόνο. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό στα επόμενα 10 χρόνια. Το πρόβλημά μας θα το λύσουμε, θα το ξεχάσουμε.
1: Καρτεράτε. Καλά.
0: Την αγάπη μου και καλό πρωινό. Καλημέρα, ελάτε, καλημέρα. Ας έχουμε λίγο την απαραίτητη υπομονή. Ναι. Δεν χρειάζεται να είμαστε βιαστικοί. Έχω διαφημίσεις, παιδιά. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ξεχάστηκα λίγο, ζητώ συγγνώμη. Αυτό πως βρέθηκε εκεί, είπαμε, είναι ένα μυστήριο αυτό πράγμα. Παιδιά, εδώ μέσα σε πόσα. Εδώ βρέθηκα να πούμε. Άκουγα προχθές και μου έφυγε το τσερβέλο. Οι Αμερικάνοι εντόπισαν ούφο στην Ελλάδα. Τώρα θα μου πεις, εμείς βλέπουμε ούφο στην Ελλάδα από το 1980 και προς τα δω. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτοί δεν τα βλέπανε. Εδώ μιλάμε για χειροπιαστές αποδείξεις. Κοντέψαμε να φτάσουμε στις τελευταίες εκλογές των Αμερικάνων. Θυμάστε που βγήκε η Ομπάμε. Όχι η Ομπάμε, να. Η άλλη μου, η Χίλαρη. Θυμάστε που έβγαινε η Χίλαρη και έλεγε ψηφίστε μένα και όχι τον Τραμπ, γιατί εγώ θα σας εξηγήσω τι γίνεται με τους εξωγήινους. Λίγο έλειψε να μάθουμε τι γίνεται με τους εξωγήινους. Είναι λίγο νωρίς ακόμα για τους εξωγήινους. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε άλλα μέσα να χρησιμοποιήσουμε για να γαλουχούμε τον κόσμο και να τον κρατάμε κάτω από τον φόβο. Οι εξωγήιοι θα είναι αργότερα, όταν εμείς πια θα αρχίσουμε να βλέπουμε, αφού κάνουμε χείριση καταράχτη, θα αρχίσουμε να βλέπουμε θολά από το ένα μάτι. Είναι νωρίς ακόμα για τους εξυγίνους, αλλά σιγά σιγά σου πετάνε λιγάκι το μπαλάκι για να εξοικειώνεσαι με αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Διαφημισούλες και επιστρέφω. Μη φύγει κανείς, γιατί έχουμε κι άλλα ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Το Greco Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
8: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
2: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, την Ισία και Ιορδανία, όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2-3-10-55-55-56.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Άκου αυτό.
6: Τι να ακούσω?
11: Το πάτωμα.
6: Και τι έχει?
11: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
13: Μαμά, βαριέμαι!
10: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες?
14: Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
15: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου!
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα!
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
19: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
20: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

μπορεί, δεν μπορεί. Να, αυτά λέγαμε το Χατζηνόπλο προηγουμένως. Εγώ το άκουσα ότι έγινε μια ελεγχόμενη έκρηξη. Προφανώς τώρα δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά. Αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί. Κακαβιά, δεν ξέρω αν έγινε η θάλασσα, αλλά τώρα με την έκρηξη καταλαβαίνεις τώρα. Όσο να πεις, κανένα χταποδάκι, κανένα τέτοιο, κανένα μουρμούρι. Βαθιά, βαθιά γίνονται αυτά τώρα. Δεν μπορεί να γίνονται ριχά, είναι λογικό, έτσι. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε σένα και καλό πρωινό Κυριακής μου γράφεις. Στον Αντώνιο, πάμε σε γραμμές. Ελάτε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, πρώτο, είναι Βαριχίν. Hello. Όχι, κανένα. Μπορείς, το Μάιο. Όχι το Μάιο. Γιωργάκη μου, καλημέρα, Θοδωρής. Χρόνια πολλά σε αγαπημένες μανούλες, λέει ο Θοδωρής. Πάρε καρδούλα. Καλημέρα και στο Βαλάντι. Καλημέρα, λέει, και χρόνια πολλά στις μανούλες.

0: Όχι, κύριε Στέφανε στον Αριστίδη, στα πολλά πολλά μηνύματα που στέλνετε για ευχές για τις μανούλες σήμερα. Πάμε γραμμές, παρακαλώ, καλημέρα σας, ελάτε, δεύτερη προσπάθεια. Περιμένετε λιγάκι, περιμένετε, έχετε δίκιο, μια στιγμή λιγάκι. Εγώ δεν πάτησα κάτι, περίμενε λίγο. Εδώ είμαστε, ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Καλημέρα, λέω.
0: Χίλια συγγνώμη, εγώ δεν είχα πατημένο το κομπί, μωρέ.
1: Γιατί εγώ σε άκουγα
0: ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι, ναι, εγώ δεν, γιατί δεν άκουγε. Ναι, αυτό, τη σύνδεση. Το connect ήθελα να κάνω. Ναι.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Απλώς σήμερα αναρωτιόμουν,
0: ναι,
1: αν οι μανούλες σε άλλα κράτη, σε, ναι, άλλους λαούς, έχουν τις εξής εκφράσεις. Πετσί και κόκαλο έγινε.
0: Ναι.
1: Ζακέτα να πάρεις. Ίδιος ο πατέρας σου είναι.
0: Αλλά αυτό δεν το ίδιος ο πατέρας σου είναι. Μεγάλος καημός. Ναι.
1: Υπάρχουν άραγε, τις λένε μάνες.
0: Κοίτα. Εγώ 10 χρόνια στη Γερμανία δεν συνάντησα μάνα που να λέει τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, νομίζω η Ελληνίδα μάνα είναι μοναδική.
0: Όχι, είναι μοναδική σε αυτά τα πράγματα. Ναι.
1: Αυτό το ίδιο ο πατέρα σου είσαι όμως.
0: Άμα χτυπήσεις, θα σε σκοτώσω. Να πω.
1: Όχι, που γύριζε τραυματισμένο στα γόνατα μέσα, ναι, στα αίματα και έτρωγε και το ξύλο.
0: Έτσι ακριβώς. Σωστά.
1: Ναι. Σωστότατα. Αλλά πάλι τις αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Και τα θυμόμαστε και γελάμε όλα αυτά.
0: Έχεις,
1: δεν έχουμε ψυχολογικά.
0: Όχι, καλέ, τι ψυχολογικά τώρα. Άσε τώρα ψυχολογικά και χαζά τώρα.
1: Άντε, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Δίκιο έχει. Μοναδική η Ελληνίδα μάνα. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Τώρα θα μου πω, όχι επειδή είμαστε μπροστά, επειδή είμαστε Έλληνες, ας πούμε. Ο Κωνσταντίνου λέει: παιδί, δεν είμαστε Έλληνες. Άστο Κωνσταντίνου τώρα, με τον Κωνσταντίνου θα ασχοληθούμε. Ο Κωνσταντίνου είπε κάτι, το καταλάβατε, καλώς το καταλάβατε. Άστο τώρα, είναι για άλλες περιπτώσεις. Εμείς είμαστε Έλληνες, τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Είναι μοναδικές οι μανούλες οι Ελληνίδες. Δεν υπάρχουν, παιδιά. Δεν υπάρχουν. Αλλά πρόσεξε να δεις. Είναι και σοφές. Χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να το θέλουν, χωρίς να το επιδιώκουν. Βγαίνει από μέσα τους, αναβλύζει αυτή η σοφία.

Εκείνο το πρόσεχε και όταν τη ρωτούσες τι να προσέξει ο Ρεμάνα και σου έλεγε δεν ξέρω, ήταν κάτι το οποίο δεν το καταλάβαινες μικρός. Τώρα όμως ξέρεις. Τώρα όμως ξέρεις τι δεν ήξερες που σου έλεγε ότι ξέρεις. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα.

0: Το είπαμε, τον drone, ναι, έχετε δίκιο. Δεν το βρήκα. Τον drone αυτό το με τα εκρηκτικά το βρήκε ψαράς, ας πούμε. Ναι, οι ψαράδες. Ψαράς το βρήκε, μετά το εντόπισαν και το είπαν. Το δεν είχαμε εμείς, δεν έχουμε αυτή την ομπρέλα που έχουν οι Ισραηλινοί, με την ομπρέλα που βλέπουν τα πάντα, ας πούμε. Γιατί άμα ήταν έτσι, θα πιάνανε και τους παράνομους αλλήλους, ας πούμε, έτσι. Δεν την έχουμε ακόμα την ομπρέλα. Αυτό τώρα πήγαινε του γρου. Τώρα από πού πήγαινε, άκουσα ότι έχουν μία βάση στην Αλβανία. Αυτά είναι εικασίες τώρα, έτσι, δεν έχω στοιχεία εγώ. Έτσι μου λένε μερικοί ότι έχουν κάποια βάση στην Αλβανία οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, ναι, και φτιάχνουν κάτι τέτοια μπαρακτάρ, κάτι τέτοια. Δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ταυτοποιηθεί. Μην βγαίνει, δεν ξέρω εγώ να σας πω πληροφορία. Από Χατζινόπουλο, μέχρι εκεί δεν έχω να σας πω εγώ τώρα τι γίνεται. Φοβηθήκαμε, βέβαια φοβηθήκαμε, γιατί 100 κιλά εκρηκτικά άμα σκάσουν σε καμιά παραλία της Λευκάδας. Με πόσα ιστιοφόρα Ιταλώνει εκεί πέρα και γίνει κανένα μπουμ, χτύπα ξύλο. Θα είχαμε χαντά μεγάλο, ας πούμε, έτσι. Θα τα έκαμε ντάρμα ταγάνι όλα εκεί πέρα μέσα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Βαρβαγιάννη, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και κοίταξε, πάρε τα χρήματα, αλλά κοίταξε, μην τα φας. Πάρε τα λεφτά, αλλά μην τα φας.
0: Α, ναι, καλά, εκείνο το.
1: Μάνα με χτύπησε ο δάσκαλος. Από ποια σε χτύπησε, από αυτή, πάρε μια από την άλλη.
0: Καλά, κάτι θα έκανες προφανώς. Ήξερε ότι. Μα έπεφτε μέσα όμως, γιατί έκανες όντως κάτι, ας πούμε, για να σε χτύπησε ο εκείνος ο δάσκαλος. Λέει και πολύ καλά και σου έκανε.
1: Το σημάδι το λέγαμε νησιάνι εδώ στην Άωσα.
0: Ναι. Νησιάνι. Λοιπόν, ξέρεις τι με πείραζε εμένα πάντοτε. Ένα ψέμα που λέγανε οι μανάδες, ένα μεγάλο ψέμα το οποίο το καταλάβαμε μεγάλη. Πες την αλήθεια και δεν θα φας ξύλο. Δεν υπήρξε ποτέ. Όσες φορές και αν είπα την αλήθεια, κανένα δύο φορές βέβαια την είπα μόνο, συνήθως ψέματα έλεγα, πάλι έφαγα ξύλο. Δηλαδή δεν το γλίτωσα.
1: Εκείνο το τσόκαρο, η λεγόμενη γκαλέτζα.
0: Παναγία
1: μου.
0: Εκείνο ήταν. Τα παλιά drones ήταν εκείνο.
1: Τα 20 χρόνια έβρισκε στόχο στο κεφάλι. Λοιπόν, ανάλυση ενός γνώστη των πραγμάτων πάνω σε αυτά τα θέματα για τον drone, το θαλάσσιο drone, έλεγε το εξής. Ελέγχονται όλα βέβαια, ελέγχεται η ψηφιακή του κάρτα που είχε και έπαιρνε εντολές, θα πάνε πίσω να δουν από πού ξεκίνησε,
0: ναι, ναι.
1: Πού το άφησε.
0: Υπάρχουν, και εσύ πιστεύεις ότι θα το μάθεις αυτό το πράγμα τώρα, θα το πούνε.
1: Όχι, για να το μάθουμε, και καλά θα κάνουμε να μην το μάθουμε.
0: Να μην το μάθουμε, αυτό είναι, σωστό είναι. Καλύτερα ευτυχισμένοι μέσα στην άγνοιά μας.
1: Α,
0: μπράβο, σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό που
1: παρακαλώ τώρα, έτσι. Δηλαδή, και να είναι κάτι, δεν μπορεί να πει τώρα, και να πει τώρα.
0: Έμαθες ότι σαπατάει η γυναίκα σου, μέχρι εκεί. Με ποιον σαπατάει, τι είναι το κάνεις, ρε φίλα, μα μάθεις με ποιον σαπατάει. Το έμαθες ότι σαπατάει, τελειώσαμε, φτάνει.
1: Δεν υπάρχουν έχει. Άλλα πράγματα από πίσω.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν
0: σωστό.
1: Δύο σημεία, η Λιβύη και η Αυλώνα στην Αλβανία, οι οποίοι κάνουν και τέτοια. Μπορεί να ξεκίνησαν από εκεί,
0: ναι.
1: Γιατί αποκλείται να ξεκίνησε από την Ουκρανία, ή κάποιο καράβι την άφησε, ή από αυτά τα δύο τα σημεία, τα οποία έτυχε να χάσει τον έλεγχο και πήγε εκεί. Mm-hmm. Ελέγχονται και οι δύο Βούλγαροι, που τυχαίως και συμπτωματικά βρέθηκαν στο σημείο που ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται να είναι τόσο σύμπτωση να είναι σε εκείνο το σημείο στην υποτιθέμενη σκηνή?
0: Πόρεση. Δημοσιογράφος έπρεπε να γίνεις, ρε φίλε, δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: τα αναλύεις τόσο.
1: Αυτή είναι η ανάλυση που.
0: Ναι, ξέρω. Περιστατωμένη, ούτε συζήτηση.
1: Λοιπόν, την καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας κυρία μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή Κυριακή. Βέβαια ο προηγούμενος ομιλητής τα είπε πολύ σωστά και εγώ αυτή είναι η δική μου άποψη, ότι είναι πιθανόν να μεταφέρθηκε εκεί με πλοίο, νόμιμο πλοίο της γραμμής που λένε το εισαγωγικό, και να φέρθηκε εκεί πέρα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να ταξιδέψει από Ουκρανία, Οδυσσό, να περάσει Βόσφορο, Αιγαίο και να φτάσει εκεί σε μια σπηλιά στη Λευκάδα από την άλλη άκρη της Ελλάδος. Επίσης να πω ότι μέσα από τα ηλεκτρονικά του συστήματα θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πού κάνει σύνδεση. Γιατί ο τηλεχειρισμός αυτών των μηχανών, των drones, όπως λέγεται, γίνεται είτε από επίγειο σήμα, δηλαδή από πομπούς εδάφους, είτε δορυφορικά. Και από πομπούς εδάφους από Ουκρανία λίγο δύσκολο. Δορυφορικό πρέπει να έχει πρόσβαση είτε στο Starlink του Elon Musk είτε στο σύστημα GPS, αλλά να πληρώνει σε κάποιο οργανισμό αμφίδρομη επικοινωνία, δηλαδή.
0: Mm-hmm.
2: Όπως έχουν οι Αμερικάνοι τα drone.
0: Εσύ τώρα δηλαδή δεν έχεις βάλει, εσύ τώρα δεν έχεις βάλει με το μυαλό σου ότι εγώ παίζεται ένα, ξέρω εγώ, γιατί ο καθένας λέει τώρα, καταλαβαίνετε έτσι, τα λέμε όλα αυτά με μια ελευθεροτυπία και μια ελευθεροστομία εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, γιατί ο καθένας σκέφτεται και κάνει εικασίες. Εσένα δεν πήγε το μυαλό σου, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι οι γείτονές μας εδώ, οι Αλβανοί, στείλανε σε κάποιον λαθρέμπορο, ας πούμε, 100 κιλά εκρηκτικά που τα χρειαζόταν για μια δουλίτσα, και την ώρα που πήγαινε προς το καράβι αυτό, ας πούμε, για να το συναντήσει στα χωρικά έδατα τα διεθνή, ας πούμε, κάποια στιγμή έσπασε εκεί πέρα ένας λευγές, έφυγε μια τσιμούχα, το πήρε στραβά, ας πούμε, και πήγε στη Λευκάδα. Δεν πάει το μυαλό σου δηλαδή σε κάτι τέτοιο σένα?
2: Εντάξει, πουθενά δεν πάει το μυαλό.
0: Α, δεν πάει το μυαλό σου.
2: Εμείς κάνουμε εικασίες, προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες.
0: Καλά τώρα, ναι, εντάξει.
2: Δεν θα βγάλουμε άνθρωπο.
0: Δεν θα βγάλουμε άκρη.
2: Ή κάποιος ότι εγώ έχω βγάλει συμπέρασμα, κάποιο πρόβλημα θα έχει.
0: Έτσι, εντάξει.
2: Πιστεύω ότι από την ανάλυση πρώτων των μηχανών που φοράει, τα καύσιμα που είχαν μείνει, τη χωρητικότητα των δεξαμενών, θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να υπολογίσει πόσα μίλια ναυτικά έχει κάνει και βρέθηκε εκεί. Είναι φανερό γεγονός βέβαια ότι κάπου βγήκε εκτός ελέγχου. Υπάρχει και το ιστορικό με το χτύπημα σε ρώσικο πλοίο ανοιχτά της Πελοποννήσου, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έχουμε μια δραστηριότητα στην οποία σίγουρα δεν μπλέκονται επίσημα κρατικές οδότητες.
0: Δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
2: Υπάρχει λοιπόν κάποιο σύστημα, κάποιο κύκλωμα παρακρατικό, πιθανόν ουκρανικό κατά την άποψή μου, διότι επηρεάζει και την περιοχή μας σχετικά και οι στόχοι από ό,τι φαίνεται είναι ρωσικοί. Άρα λοιπόν μιλάμε.
0: Τα βρήκατε όλα τώρα. Εσείς τα λέτε αυτά, πώς τα λέτε τώρα, είσαστε με πια.
2: Μιλάμε για μυστικές υπηρεσίες.
0: Ναι, εσύ μιλάς, δεν μιλάμε. Κάτσε, αδερφέ, περίμενε λίγο. Περίμενε, γιατί θα έρθει ο Μαγεδόνας σε λίγο. Εσύ μιλάς, δεν μιλάμε. Εγώ ακούω.
2: Εγώ μιλάω.
0: Άμπρα, γιατί λες μιλάμε, δεν μιλάμε. Ακούω εγώ. Εγώ μόνο ακούω.
2: Μιλάμε καμιά φορά, είναι σχήμα λόγου.
0: Α, δηλαδή. Εντάξει, μιλάμε για να το διευκρινίσουμε, μην έχουμε.
2: Μιλάμε με τους ακροατές και μιλάμε με όλο τον κόσμο, τον καλό κόσμο που μου ακούει πάντα το
0: σπίτι. Έγινε, αδερφέ μου, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Για να μην λέμε τώρα πράγμα, εγώ ακούω τώρα, δεν ξέρω. Εγώ λέω εικασίες, μπορώ να σου πω κι εγώ. Εικασίες, 1000, α πούμε, μπορώ να σου πω. Α, σου είπα κανένα δυο σενάρια, μπορώ να σου πω άλλα 5. Τώρα το τι θα γίνει και το αν θα το μάθουμε στο μέλλον και αυτό, α, το καλύτερα να το. Μιλήσουμε για την Καριστιανού, θέλετε? Όχι, εντάξει, πάμε στο επόμενο τηλέφωνο, παρακαλώ.
3: Γεια Κώστα, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
3: Κοίταξε αυτό που λες τώρα, να το στείλει κάποιο από Αλβανία να μεταφέρει τα εκρηκτικά και τα λοιπά, αυτό δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν γίνεται.
3: Ήταν οπλισμένα, ρε Κώστα.
0: Ήταν οπλισμένα, ναι.
3: Ήταν οπλισμένα, δεν θα τάχνουν οπλισμένα. Θα τάχνουν με τον drone φορτωμένα απλά για να φτάσουν εκεί που έπρεπε να φτάσουν.
0: Σωστό. Ναι, ήταν το οπλισμένα, τώρα έχεις δίκιο. Αν είναι πληροφορία έγκυρη αυτή ότι ήταν οπλισμένα, σε αυτό
3: θα
0: συμφωνήσω. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό όμως. Εγώ δεν το ήξερα, δεν τη διάβασα όλη. Ό,τι είπε ο Χατζινόπουλος, εγώ αυτά άκουσα.
3: Ναι, ναι. Κοίταξε. Εμένα απλά με ξενίζει το. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα τι είναι. Εγώ δεν υπερασπίζομαι το δέντια τώρα. Τι να λέγει ο δέντια, δεν ήταν να μα φοβήσει να πούμε.
3: Δεν απευθύνομαι σε ένα ρε Κώστα.
0: Ναι, εντάξει.
3: Δεν απευθύνομαι. Απλά εγώ λέω τώρα για τη δήλωση του υπουργού.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει, το βρήκαν οι ψαράδες. Αν δεν το βρήκαν οι ψαράδες, τι θα γινότανε. Δεν το βρήκε το λιμενικό. Δεν το βρήκε, ξέρω εγώ, ένα πολεμικό πλοίο. Δεν το είδαν τα ραντάρ.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε τέτοια.
3: Βρήκαν οι ψαράδες.
0: Ναι. Δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά. Εγώ
3: μην είμαι. Δεν είχε κάνει τέτοιες δηλώσεις τώρα.
0: Εντάξει. Δεν τις άκουσα κατά γράμμα όλες τις δηλώσεις. Από ό,τι άκουσα την ανακοίνωση που μίλησε προηγουμένως ο κύριος Χατζινόπουλος, είπε ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις. Δεν τις άκουσα εγώ αυτό λεξίτη ακριβώς. Αν θέλει, μπορούμε να τα ψάξουμε, να τα βρούμε, να τα ακούσουμε. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Κάποιες δηλώσεις έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, τώρα εσένα γιατί σε ξένησε ότι είμαστε, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε.
3: Είναι άτοπη τελείως η τοποθέτησή του.
0: Μάλιστα.
3: Το βρήκαν τυχαία κάποιοι ψαράδες και λες τώρα ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ρε φίλε, μέσα στην Ελλάδα το βρήκανε. Τι Μάρτον.
0: Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Έχει αλήθεια ότι έχει μια επικινδυνότητα αλφα η κατάσταση, γιατί το βρήκε ένας ψαράς. Εντάξει, έγιναν έγκυρα οι κινητοποιήσεις μετά, αλλά αν δεν το έβρισκε, λέμε, για το αν μιλάμε. Έτσι, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή. Πού είναι το τραγούδι? Το χάσε το τραγούδι. Όπα, ξανά από την αρχή. Μόνο του πήγε. Πήδηξε το τραγούδι. Πηδηχτών. Τραγούδι πηδηχτών είναι αυτό.

0: Αντωνάκη, καλημέρα. Κύριε Χατζηνόπουλο, έχεις ένα λεπτό.
1: Έχω ένα λεπτό λοιπόν, γιατί βλέπω ότι η συζήτηση έτσι επεκτείνεται.
0: Προσπαθώ να την ισορροπήσω εγώ όμως, γιατί χαλιναγωγώ όπως βλέπεις.
1: Θα αρκεστώ στο ότι η συζήτηση επεκτείνεται.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, και να πω και να προσθέσω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε χτες, μεταξύ άλλων, γιατί δεν είπε μια πρόταση.
0: Έτσι.
1: Δεν είπε μια φράση, ούτε μια λέξη μόνο. Είπε ότι και ξέρουμε τι περιείχε και ξέρουμε τι ακριβώς είναι.
0: Άμπραβο. Αυτά όμως δεν μπορεί να τα ανακοινώσει τώρα στο.
1: Δηλαδή, είναι... εκεί ήθελα να καταλήξω. Ένα. Και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και δεν έχουμε να ζηλέψουμε και τίποτα.
0: Μπράβο. Σε ποιο
1: σχετικά με, τις, έτσι, με, την αμυντική, με τον αμυντικό εξοπλισμό που έχει η χώρα μας στη
0: χώρα
1: διάθεσή της.
0: Για
1: ακριβώς.
0: Να εξουδετερώνει τέτοιου είδους επικίνδυνα αντικείμενα.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλοι, φαντάζομαι τουλάχιστον, ότι δεν γίνεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας οποιασδήποτε κυβέρνησης.
0: Έτσι.
1: Οποιασδήποτε κυβέρνησης να βγαίνει στις τοποθετήσεις του και να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τον αμυντικό εξοπλισμό της χώρας μας.
0: Ναι.
1: Με τι έχει στη διάθεσή της. Με το τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα περιστατικό όπως έγινε αυτό στη Λευκάδα αλλά και σε άλλα περιστατικά. Και το τονίζω αυτό γιατί μιλάμε για τον Νίκο Δένδια, ο οποίος χαίρει εκτίμησης και από έτσι άλλα κόμματα της, της Βουλής. Μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι φαντάζομαι ότι έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται για έτσι μια υπόθεση πολύ σοβαρή. Οπότε είναι πολύ λογικό, παιδιά, να μην μάθουμε και να μην μαθαίνουμε όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν στη διάθεση τους τα στελέχη, ναι, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
0: Και μετά μην ξεχνάτε για να σου πω και εγώ κάτι σοβαρό.
1: Φυσικά, ναι, θέλουμε απαντήσεις. Ναι. Φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε.
0: Αλλά οι απαντήσεις δεν μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο, ξέρω εγώ, της Κρακατίνας και εμένα.
1: Ακριβώς,
0: εγώ τώρα, κύριε
1: Δέντια,
0: τι είτε προέλευση ήταν, είναι τα ημιντικά μας συστήματα. Πού τα έχετε ακριβώς κρυμμένα για
1: κάτι τέτοιο. Δηλαδή σε λίγο θα βγει και ένας χάρτης και θα πει, παιδιά, εδώ είναι τα καταφύγια μας σε περίπτωση. Να ξέρετε, μην τέλος πάντων είστε ενημερωμένοι σε περίπτωση που δείτε κάτι να μην νομίζετε ότι είναι κάτι άλλο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνεται να συμβαίνουν.
0: Δεν γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο και συμφωνώ απόλυτα. Τώρα βέβαια ήθελα να το συνδυάσω εγώ και λίγο με την εξερεύνηση και με την ταυτοποίηση των εξωγήινων, αλλά αυτό είναι ένα σενάριο μακρινό. Δηλαδή στο βάθος της μνήμης, του μυαλού μου δηλαδή στην ουσία, εκπέμπεται ένα σήμα SOS, μήπως οι εξωγήινοι επέμβουν. Και καταλαβαίνεις τώρα τι θέλω να πω. Δεν το κατάλαβες ακόμα, δεν πειράζει. Λέω εγώ τώρα, μια που ήρθαν οι εξωγήινοι, μήπως ήθελαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο Ιόνιον. Λέω εγώ το, μην γελάτε, είναι σοβαρή κομπή που λέει ο Αβδελάς. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Έφτασε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Γκραναντίλα στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού, όπου θα δέσει προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες και κάποια μέλη του πληρώματος. Οι επιβάτες αυτοί, εκ των οποίων κανείς δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα μόλυνσης, θα υποβληθούν σε εξετάσεις από τις Ισπανικές Υγειονομικές Αρχές για να γίνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής τους και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην ξηρά με μικρά σκάφη. Ειδικά λεωφορεία θα τους μεταφέρουν στο βασικό αεροδρόμιο του Ισπανικού νησιού, όπου θα επιβιβαστούν σε αεροσκάφη με προορισμό τις χώρες τους. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά που έφερε θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ντρόν, καθώς και την ταχύτητα και την προέλευσή του. Το ντρόν βρέθηκε κρυμμένο μέσα σε σπηλιά του νησιού και έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών τοποθετημένα σε βαρέλι. Το ντρόν είχε δύο μπροστινούς αισθητήρες σπασμένους. Σε ίσχυε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πανόραμα και Νεάπολη λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου στις δύο περιοχές. Πρόκειται για τους αγώνες δρόμου 15 και 2 χιλιόμετρων για το 10ο Πανόραμα Charity Fun Run και για τους αγώνες δρόμου 5 και 1 χιλιόμετρων στο πλαίσιο του 1ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Παναγιώτης Αφαλής. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η μεταγωγή του 54χρονου που σκότωσε τον 21χρονο και τη σύζυγου του από την Κρήτη στις φυλακές του Κορυδαλλού. Το ζευγάρι κρατείται σε κελιά υψίστης ασφαλείας υπό τον φόβο αντιπίνων για τη δολοφονία του νεαρού. Η οικογένεια του θύματος κατήγγειλε επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις από τον δράστη αλλά και παραβίαση περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Σε εξέλιξη διακοπή ρεύματος σε περιοχή της Σύνδου του Δήμου Δέλτα στις 2 το μεσημέρι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Πορεία μνήμης και αγώνας δρόμου σήμερα στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και όλων των εδικοχαμένων φιλάθλων. Από το γήπεδο της Τούμπας θα ξεκινήσει στη μία ο αγώνας δρόμου 3 χιλιόμετρων με τερματισμό το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου στην οδό Αγίου Δημητρίου. Από το ίδιο σημείο θα ξεκινήσει στις 2 η πορεία μνήμης προς το γήπεδο της Τούμπας. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον Ολυμπιακό αντιμετωπίζει σήμερα στις 7.30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο ΠΑΟΚ για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 3HD.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανέμει νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 23, στον Κλική στους 25, στις Έρες και στη Βέρεια στους 26 και στα Γιαννιτσά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 24 και στα Γρεβένα στους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Άκου αυτό.
3: Τι να ακούσω?
4: Το πάτωμα.
3: Και τι έχει?
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688 602.
2: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310-55-55-56.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Καλά έτος, Χριστό.
13: Γιατί βαρέθηκαν ακόμα αλακίες. Τον καιρό του κολονοκοτρώνη που ήμουν παιδάκι τα ίδια ακούω. Θα φτιαχτεί το ασφαλιστικό, το οικονομικό, θα αποταχθεί η διαφορά. Θα φτιάξουμε αντιπλημμυρικά έργα.
12: Δηλαδή πρέπει να δώσουμε και πρίκα.
13: Να μην δώσουμε 5-6 νησιά. Έχουμε πολλά. Τη Μύκονο να μην δώσουμε που πηγαίνουμε τα καλοκαίρια και... Και υπάρχει και το άλλο πρόβλημα με πώς είναι, γκρίζες ζώνες τι θα γίνει.
12: Βλέπεις καμιά λύση.
13: Ή να τις δώσουμε ή να τις βάψουμε.
12: Με το όνομα με το μακεδονικό τι έγινε, πάει και αυτό ξεχάσει.
13: Μα δεν διαβάζεις εφημερίδες ρε Κώστα, το δώσαμε στους Σκοπιανούς. Μακεδόνες θα λέγονται τώρα οι Σκοπιανοί. Έτσι όπως πάμε θα μας αλλάξουν και το δικό μας όνομα και δεν θα λεγόμαστε Ελλήνες.
12: Και πώς θα λεγόμαστε.
13: Μαλάκες.

τα κλουβιά. Πάμε σε γραμμές, ελάτε γιατί χτυπάνε, παρακαλώ. Έχω, έφυγε, χάσαμε τον πελάτη. Έφυγε ο πελάτης, αλλά ήρθε ο κύριος Αβδελάς, ο οποίος ανεβαίνει τις σκάλες. Ποδαρά του έρχεται. Εμείς όλοι με

0: Νοοτροπία, που έλεγε ο άλλος. Νοοτροπία.
1: Το ψέμα ειδονή, η αλήθεια εμπειρία. Κάνω ένα τσιγάρο, με λέγει φαντασία για να πω μια ιστορία.
0: Βασιλάκι μου, καλημέρα και σε σένα. Καλή Κυριακή να έχεις, υπέροχος ο καιρός. Θερμοκρασίες ανεβαίνουν σιγά σιγά. Για να δω λίγο καμιά φωτογραφία από νέα παραλία, από παλιά παραλία. Έχουμε και πιο παλιά παραλία στο Καλοχώρι, να ξέρετε. Όσο πας προς τα εκεί, παλιώνει η κατάσταση.
1: Ποτέ δεν σε είδα, αλλά δεν έμαθα γιατί. Ακόμα
0: το Βαϊπεράκι 6908 357 800.

0: Και βέβαια οι γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα, στον κύριο Βάιος. Από πού είναι το Βάπ, του Βαγγέλης? Πες μας και ένα όνομα να ξέρουμε τώρα. Βάιος. Βροχή μου γράφει εμένα τώρα κάτω για σήμερα τώρα βροχή. Πού τη βροχή ρε παιδιά? Κάτσε λίγο να το ξαναδώ λίγο. Έχει σήμερα βροχή? Που βλέπω ηλιοφάνεια, εγώ βλέπω πέρα. Ντάλα, έχει συννεφάκια λέει, λίγα, 26 βαθμούς. Δεν έχει βροχή, γιατί μου γράφει κάτω να πούμε εδώ πέρα στο... στο κομπιούτερ μου λέει μια ομπρέλα με βροχή.
1: Με το στόμα ανοιχτό, εξαλήχτη πάνε να ξανάβουμε τη γιο. Κράτα την κουρτίνα λίγο, τρέμει σαν την ταραχή.
0: Δεν βλέπω βροχή, μην ανησυχείς. Αν σηκώθηκες πρωί-πρωί και έχεις αρχίσει να βαράς με εκείνο το ματσούκι τα αντιβανοσκεπάσματα, μπορείς να πλώσεις και τα σπρόρουχα σήμερα, έτσι. Να τα χτυπήσει λίγο ο ήλιος, να καούν τα ακάρια. Τα ακάρια δεν αντέχουν στον ήλιο. Θέλουν υγρασία και σκοτάδι.

0: Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ. Έπεσε. Πάμε στην επόμενη, γιατί χτυπάνε και από δίπλα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Αχ, δεν ακούγεσαι Κωνσταντίνα μου, έχω.
0: Ναι, δεν είναι. Δεν φταίω εγώ, κορίτσι μου, δεν είναι. Είναι θα θέμα η Κυψέλη. Η Κυψέλη φταίει, η Κυψέλη.
2: Όιντα!
0: Όιντα! Α, συγκινητικό μηνυματάκι φίλη μου έλαβε από την κόρη της. Χρόνια πολλά μαμά, ευχαριστώ για όλα. Έτσι πρέπει να πούμε στη μαμά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα. Γιατί είναι πολλά τα οποία έχουν κάνει οι μανούλες. Ιωάννη μου καλημέρα και σε σένα, δεν με κουράζεις με αυτά που μου γράφεις. Τα εθνικά στεναχωριέσαι λίγο. Α, ναι, εντάξει, τι να, τα εθνικά είναι λίγο στενάχωρα. Γιατί ο καθένας θέλει να έχει αυτό. Α, μην το πιάσουμε αυτό το θέμα τώρα, κυριακάτικα με τα εθνικά. Είναι. Είναι και δύσκολα, είναι και άσχημα καμιά φορά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γι' αυτό να ξέρετε ότι μια επίθεση από εξωγήινους θα ενώσει τον κόσμο. Δηλαδή εκεί που καταλαβαίνεις ότι η απειλή δεν είναι από το διπλανό σου, αλλά είναι από πάνω ψηλά, ας πούμε. Εκεί θα βλέπεις όλες οι ταινίες των Αμερικάνων πώς τα έχουν κάνει, μέρα ανεξαρτησίας, νούμερο 1, νούμερο 2 κτλ. Εκεί οι άνθρωποι συνεργάζονται δηλαδή μεταξύ τους για να καταλαβαίνουν ότι είναι από την ίδια οικογένεια όταν έχουν έναν εξωγενή. Πώς το λένε, μια εξωγενή απειλή που έρχεται από τους εξωγήινους. Ένας πόλεμος με τους εξωγήινους θα μας σώσει για να τελειώσουν όλοι οι πόλοι με τους ανθρωπογίνητους. Τι να κάνουν, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή η λύση υπάρχει, δεν έχει άλλη. Ρίξε μας εκεί εξωγήινους να μας βομβαρδίζουν, να δεις πώς ενώνονται οι Ρώσοι με τους Ισραηλινούς, οι Αμερικάνοι με τους Ευρωπαίους. Καλά, αυτοί είναι ευλενωμένοι.

0: Θα γίνουμε όλοι ένα σώμα, μια ψυχή.
1: Έγινε χαρά και θλίψη.
0: Όσο δεν έχουμε απειλή από τους εξωγήνους και δεν βρίσκουμε νερό στον Άρη, θα μαλώνουμε μεταξύ μας. Περιμένουμε πότε θα... Τι έκανε ο Πούτιν σήμερα, κάτι έκανε, λέει. Όχι, σκέφτηκε. Κάτσε να δεις πώς το είπε σήμερα, μωρέ. Κάπως το είπε, να πούμε. Όχι, κάτσε να δεις. Κάπως ακούστηκε σαν αερίστηκε, αλλά δεν αερίστηκε. Συλλογίστηκε, όχι, αλλά. Κάτι έκανε ο Πούτιν σήμερα και το ξέχασα τώρα. Το πρωί το λέγαμε. Ισχυρίστηκε. Ισχυρίστηκε, ναι. Άμα περιμένεις πότε θα ισχυριστεί ο Πούτιν, την κάψαμε την πίτα. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Εάν έρθουν εξωγήινοι,
0: ναι,
2: πάλι θα μαλώνουμε.
0: Λες. Πάει, οι Αμερικάνοι πάντως...
2: Οι αριστεροί υπέρκα θα είναι μαζί με τους εξωγήινους. Σίγουρα.
0: Θα μπορούσε να είναι, υπάρχει αυτό το σενάριο που λες τώρα, έχεις δίκιο.
2: Ναι. Αυτοί θα είναι μαζί με το ψυγείο, σίγουρα.
0: Αυτοί, ναι, θα μπορούσε, γιατί υπάρχουν κάποιοι.
2: Όχι ο Τσίπρας.
0: Κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν απλά και μόνο για να αντιδρούν, όχι γιατί νιώθουν ότι πραγματικά πρέπει να αντιδράσουν. Δηλαδή κάνουν το άσπρο μαύρο, δηλαδή ό,τι και να τους πεις, λένε ακριβώς το αντίθετο για να γίνεται κουβέντα απλά, όχι τίποτα άλλο, ας πούμε. Ναι,
2: ναι, αλλά επειδή δεν έχουν να πούν κάτι σοβαρό.
0: Δεν έχουμε όμως. Δεν τους έχουμε όμως καταλάβει. Δεν έχουμε καταλάβει τώρα με τι να ασχολείται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γρινιάρη και στην οικοδομή που μένουμε. Πολλές φορές τον ξέρουμε τον άνθρωπο που του λες καλημέρα και σου λέει πού την είδες. Άμα του πεις μια-δυο φορές καλημέρα και σου λέει πού την είδες, την άλλη φορά περνάς. Και δεν του λες και τίποτα στην ουσία, αφού το ξέρεις ότι είναι κάγκουρας, ας πούμε, δεν υπάρχει θέμα. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Δίκιο έχεις αυτό που λες. Αλλά να, μια ελπίδα έχουμε, ρε παιδί μου, να ενωθεί ο κόσμος κάτω από την απειλή των εξωγήινων.

μακριά. Α, πήγα και έπιασε ένα βράχο. Γεια σου, Βαγγελάκη. Στον Κωνσταντίνο, στον κύριο Οδυσσέα, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Την καλημέρα μου.

0: τσιμάνα εν κρύο νερόν. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Κωνσταντίνε, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι καλή μου, ναι.
1: Γιατί παίρνω από το κινητό, γιατί δεν έχω σταθερό.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, είναι τα καλά συστήματα της εταιρείας μου.
0: Καλά τώρα, μην γκρινιάζεις με την εταιρεία, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ένα τώρα που δεν γκρινιάζω.
0: Ναι, σιγά. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά.
1: Είπα να πάρω το ρούτι και να το πετάξω στον κάπο.
0: Ναι, και τώρα κάνεις λίγο διακοπές, κάνεις και τώρα, αλλά είναι θέμα σήματος προφανώς, εντάξει.
1: Δεν ξέρω πώς ακούγομαι από εδώ.
0: Κάπως καλύτερα πάντως την προηγούμενη φορά δεν ακούστηκες καλά με το σταθερό. Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
1: Σήμερα είναι η γιορτή της μάνας.
0: Ναι, ναι, αυτά λέγαμε.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες.
0: Και χρόνια
1: θα ήθελα
0: πολλά
1: να σου πω ενάμιση τραγούδι, όχι ένα.
0: Ναι.
1: Ενάμιση.
0: Δεν μπορείς να μου το στείλεις, γιατί δεν θα ακουστεί καλά,
1: ναι,
0: εδώ πέρα.
1: Ναι, δεν μπορώ, ναι, να σου στείλω. Όχι, δεν έχω ίντερνετ, δεν μπορώ να σου στείλω.
0: Ναι, γλυκά μου. Αλλά θα ακουστεί πολύ χάλια, να ξέρεις τώρα έτσι με αυτό το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Θα ακουστεί πολύ χάλια, γλυκά μου. Και θα...
1: Να προσπαθήσω λίγο μετά, μήπως επανέλθω.
0: Εδώ, μέχρι τις 10 η ώρα, εδώ θα είμαστε. Αν είναι, να μου το στείλεις για να το ακούσουμε.
1: Κάθεσαι για μένα με τις 11.
0: Εντάξει, γλυκά μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Που τα λέω,
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευτυχία μου. Θα περιμένω τραγουδάκι. Όταν τα στέλνει στο ίντερνετ είναι πολύ πιο καλά ο ήχος για να μην ενοχλεί. Δηλαδή, καμιά φορά κάποιος είναι ενοχλητικός. Όταν είναι ενοχλητικός ο ήχος στο ραδιόφωνο, δεν μπορεί και να το παρακολουθήσει κάποιος σωστά το τραγούδι, γιατί δεν έχει και τη μουσική επένδυση μέσα. Γιατί οι συνδέσεις είναι μερικές φορές άλλα αντί άλλων, έτσι. Άντε, καλημέρα. Περαστικά στη μανούλα σου, ρε Λεωνίδα μου. Να είσαι καλά και εσύ, αγόρι μου, και η μαμά να είναι καλά. Περαστικά να είναι όλα.

0: Ποτήρ και Μπεν, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα.
0: Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Γλυκερία ονομάζομαι.
0: Γλυκερία μου, καλημέρα. Λοιπόν. Κυρία μου, εντάξει, το λέω, δεν το λέω από μια απόσταση, το λέω για αγάπη.
1: Ναι, λοιπόν. Άκουσα προηγουμένως ότι οι αριστεροί υπάρχουν μόνο για να γκρινιάζουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια και υπάρχουν μόνο για να γκρινιάζουν, να αφήσουμε αυτοί που την υποστηρίζουν, την υπόλοιπη θεωρία, να κλέβουν, να ρημάζουν, να λελατούν, να φτωχοποιούν. Μας δίνεται το δικαίωμα τουλάχιστον να γκρινιάζουμε, ή και αυτό απαγορεύεται?
0: Κοίταξε, θα
1: σαν
0: μας βόλευε.
1: Γκρίνια δηλαδή του αριστερού.
0: Να σας απαντήσω αν θέλετε.
1: Σαν το γείτονα που λέτε.
0: Να σας απαντήσω αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ βολικό για τους άλλους να μην γκρινιάζατε καν.
1: Α, ναι, φυσικά.
0: Ναι, να το
1: θα
0: ξέρω.
1: Ήταν
0: αυτό.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Αυτό θα ήταν πιο βολικό.
1: Η βάδα να αλλάζει και να βάζουμε το δικαίωμα.
0: Και αν θέλετε να το περπατήσετε και λίγο πιο βαθιά, κάπου να λέτε και σωστά το σκέφτονται οι δεξιοί. Δηλαδή θα ήταν καλό αυτό. Θα βόλευε λιγάκι, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, θα βόλευε πολύ.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Όχι λιγάκι.
0: Που και πού να λέγατε ότι ναι, αυτό είναι σωστό που κάνει η δεξιά, ας πούμε, για παράδειγμα, εσείς οι αριστεροί. Να το
1: άμα
0: λέγατε.
1: Αν βρίσκουμε κάτι το σωστό, γιατί να με το πούμε.
0: Ναι, αλλά να που δεν βρίσκεται κι εσείς όμως τίποτα, ρε παιδί. Μα τίποτα, ρε παιδί. Μα τίποτα.
1: Για τα πατίνια, θέλετε να σας πω για τα πατίνια. Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Απόλυτα. Αχα. Να μην τρελαθούμε.
0: Άντε, βρήκαμε μια. Βρήκαμε μια κοινή βάση. Βρήκαμε μια κοινή βάση. Αυτό είναι καλό.
1: Λοιπόν, να πω κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Να ανησυχούμε, να ζηλεύουμε, δεν υπάρχει περίπτωση όπως είπε ο κύριος Δέντιας. Να ανησυχούμε, έχουμε το δικαίωμα ή και αυτό είναι μέσα στην γκρίνια.
0: Όχι, εντάξει, η ανησυχία είναι λογική.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή μόλις είπε ένας ακροατής σας ότι έχει κάποιες αντιρρήσεις, τι είπε, σε 2 λεπτά αποφασίζατε να καλύψετε τον κύριο Δέντια. Δεν χρειάζεται. Καθόμαστε, κύριε Κώστα.
0: Εγώ να καλύψω τον κύριο Δέντια, γιατί?
1: Όχι. Α. Κάποιος άλλος κατευθείαν να πει ότι...
0: Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη ο κύριος Δέντιας να καλυφθεί. Ναι, μπήκε και μίλησε ξεκάθαρα. Μίλησε στον κόσμο, μίλησε. Είπε αυτά που είπε. Τώρα συμφωνείτε, ναι, δεν συμφωνείτε, είναι άλλο
1: που βαγγέλει. Δεν χρειάζεται τόσο γρήγορα. Αφήστε το κάνα 5 λεπτά να περάσει. Δεν χρειάζεται. Είναι σαν να φαίνεται κατευθείαν τι ακριβώς πρεσβεύουμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται. Και επειδή η δημοσιογραφία είναι τουλάχιστον αντικειμενική, γι' αυτό και σας ακούω. Mm-hmm. Θα μπορούσα να μην σας ακούω. Σας ακούω γιατί θέλω να ακούσω και την άλλη άποψη. Μ' αρέσει να ακούω την άλλη άποψη. Αλλιώς θα είχα κλειστεί σε αυτό που πιστεύω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Και να άκουγα αυτό το ραδιόφωνο.
0: Σαν απειλή ακούστηκε αυτό. Να είστε καλά, πάντως. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα σας. Δεν θέλω να στεναχωριέστε. Θέλω να πάω στο διαφημιστικό γιατί το ρολόι δείχνει 9.30. Θα επιστρέψουμε ενώ ετοιμάζεται ο κύριος Αβδελάς για να αναλάβει σκυτάλι σε λιγάκι. Θα το ακούσουμε αυτό το ωραίο με τη βάρκα, γιατί μου αρέσει το τραγουδάκι. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Χρόνια πολλά να πούμε άλλη μια φορά στις μανούλες όλου του κόσμου. Και μην ξεχάσουμε να πούμε και στη δικιά μας μανούλα, έτσι. Αλλά και στη γιαγιά, η οποία είναι ζωή ακόμη.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56. Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Χρώματα, παραδόσεις,
4: Αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, την Ισία και η Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το grecos.gr 2310-55-55-56.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός-sm.gr.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

και ένα μπράβο σήμερα. Ένα μπράβο πήρα σήμερα μόνο. Κάτι είναι και αυτό. Το κάτι είναι πάντοτε πιο πολύ από το τίποτα. Thank you, thank you. Μαθαίνω και αγγλικά τώρα τελευταία. Τι να κάνω. Καλημέρα στην Αντιγόνη.

0: Είναι χαρά μου που έχω σήμερα έχω τον κύριο Χατζηνόπουλο. Έχω μια κουκούτσια ελιάτρουγα.
1: Ωραία.
0: Κύριε Χατζηνόπουλο, έχουμε τίποτα εκτάκτος?
1: Εκτάκτος, εντάξει, είχαμε μια ανακοίνωση της αστυνομίας πριν από λίγο, καθώς προχώρησαν σε δύο συλλήψεις. Ένας 46χρονος και μια 29χρονη, ένας άνδρας και μια γυναίκα, σε διαφορετικές περιπτώσεις. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα γιατί οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ήρθα να πω και πάλι, έτσι, κάθε φορά που έτσι συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά, μυαλό δεν βάζουμε.
0: Κοίταξε, να σου πω όμως λίγο κάτι. Το λέω από δική μου εμπειρία, γιατί φτάσαμε τα άντα. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ ως λαός σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Να το ξέρεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τα δικά μου τα χρόνια.
1: Να.
0: Είμαστε χήμα στο κύμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, βέβαια και τώρα είναι κάποιοι. Πίσω, και
0: ναι,
1: τώρα
0: είναι κάποιοι. Αλλά έχω την εντύπωση. Αυτή την εντύπωση
1: είναι καλύτερη εικόνα, πραγματικά.
0: Το βλέπω δηλαδή και έξω, το βλέπω και από μένα και από τις παρέες μου. Βγαίνουμε, κάνουμε, να λέω άλλο, εγώ θα οδηγήσω. Δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό. Έχουμε είτε αναγκαστικά, είτε γιατί μεγαλώσαμε, είτε γιατί.
1: Αυστηροποιήθηκε και ο κόπ, είναι τσουχτερά τα πρόστιμα.
0: Μπράβο. Έχουμε βελτιωθεί. Μπαίνουμε τα περιστατικά και πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο. Το
1: εννοείται.
0: Αλλά βλέπω μια σχετική βελτίωση.
1: Νομίζω
0: προς το
1: ότι
0: καλό.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι, γιατί το συζητούσα και με ένα στέλεχος αστυνομίας προάλλες σε κάτι ελέγχους που γινόταν στο κέντρο για κράνη σε δικύκλα. Λέω το βασικό, πιστεύω και συμφώνησε και η ίδια, ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι έχει περάσει στην οτροπία μας.
0: Ναι.
1: Ότι το πρόβλημα είναι να μην φάμε πρόστιμο.
0: Σωστό.
1: Και όχι το να σώσουμε τη δική μας ζωή και τον υπολείπων.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εκεί δηλαδή θεωρώ και βρίσκω ότι είναι το μεγαλύτερό μας λάθος.
0: Και αυτό έχω την εντύπωση ότι συμβαίνει πολλές φορές, γιατί όντως είναι και θέμα παιδείας και έχουμε καταλάβει ότι πολλές φορές, το λέω έτσι από εμπειρία, πολλές φορές όντως κάποια μέτρα τα οποία μπαίνουν στην αυστηροποίηση δεν επικοινωνούνται όπως θα έπρεπε να επικοινωνούνται και φαίνεται σαν να είναι εισπρακτικό.
1: Ναι, σίγουρα. Φυσικά και υπάρχουν κάνει, και να εννοείται.
0: Επειδή είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Εννοείται, είναι πιο πειθαρχημένοι, πιο υποτακτικοί. Εμείς είμαστε Έλληνες και στο Θεό μπροστά όρθιοι καθόμαστε.
1: Ναι, λίγο έχουμε έτσι μια
0: το
1: τάση.
0: Έχουμε αυτό το ελληνικό ρε παιδί, μα που με βλέπει σε μένα τώρα πώς σημαίνει.
1: Βέβαια, Αλέκρι, Μεσογειακή, βέβαια, ίδιο.
0: Αυτό είναι η νοοτροπία αυτή την οποία έχουμε, αλλά σιγά σιγά βλέπω ότι αλλάζει και πρέπει να αλλάξει κάτι.
1: Αλλάζει και πρέπει, παιδιά, να αλλάξει πραγματικά. Αν μου επιτρέπεις, Κώστα, ένα μικρό σχόλιο.
0: Άκουσα
1: με πολύ σεβασμό το σχόλιο της ακροάτριας πριν τις διαφημίσεις,
0: την
1: οποία την ακούω και κάθε φορά που παρεμβαίνει και μ' αρέσει πολύ και χαίρομαι που είναι και στην παρέα μας και μακάρι να συνεχίσει να είναι και άλλο τόσο, να είναι και γερή γυναίκα. Ναι. Με πολύ σεβασμό, με πάρα πολύ σεβασμό πραγματικά, θα ήθελα μόνο να της πω ότι δεν έσπευσα σε καμία περίπτωση ούτε να καλύψω τον κύριο
0: φαντάζομαι
1: γιατί είπε ας αφήσουμε 5 λεπτά. Έτσι το εισέπραξα εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν έχει νόημα. Θέλω να πω ότι δεν έχει και πολύ ουσία. Ωστόσο θα μου πεις γιατί απαντάς, εφόσον δεν έχει ουσία. Αλλά θα ήθελα μόνο έτσι με πάρα πολύ σεβασμό να της επισημαίνω ότι εγώ είμαι εδώ για να μεταφέρω ειδήσεις, για να μεταφέρω τα λόγια τα οποία ανέφεραν πρόσωπα τα οποία επηρεάζουν την κοινωνία μας, την πολιτική σκηνή της χώρας και γενικότερα γεγονότα που αφορούν είτε στη χώρα μας, αλλά είτε και έτσι στο διεθνές γίγνεσθε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έσπευσα.
0: Αυτό
1: ούτε
0: το πιστοποιώ και εγώ και βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τον Χατζηνόπουλο, γιατί στην ουσία είναι η αποτύπωση της πραγμάτων.
1: Μετέφερα
0: όπως
1: τα λόγια του κυρίου Δένδια.
0: Ναι.
1: Το ότι έκανα και ένα σχόλιο σε σχέση με το ότι, ότι δεν γίνεται να τα μαθαίνουμε όλα ή όχι, φαντάζομαι ότι όπως έχει δικαίωμα και η αγαπητή ακροάτρια να σχολιάζει, έχω και εγώ έτσι ένα μικρό δικαίωμα.
0: Πραγματικά, κύριε Χατζηνόπουλο, σου λέω πραγματικά και εγώ ότι ναι. Σου δίνω το δικαίωμα να το
1: χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
0: Έτσι, καλά κάνουμε και τα συζητάμε εδώ, αγαπημένα και ενωμένα. Ας είναι και διαφορετικά, δεν πειράζει. Αν ήταν ο κόσμος να ήταν όλος όμοιος, δεν θα υπήρχαν λουλούδια, θα υπήρχαν μόνο τα κρινάκια. Φαντάζεσαι μια ζωή μόνο με κρινάκια? Εντάξει, όμορφο το κρινάκι, δεν λέω, αλλά μόνο κρινάκι δεν γίνεται. Θέλουμε και ζουμπούλια. Παρακαλώ στη γραμμή. Επόμενη γραμμή, ελάτε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία μου, καλημέρα.
2: Κύριο Κώστα.
0: Ορίστε.
2: Ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι, να το αφιερώσω στη γυναίκα μου, η οποία έφυγε εδώ και 1,5 χρόνο και είναι του Διονυσίου και το τραγουδάει η Πίτσα, «Εγώ να δεις».
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε, από πού μας ακούτε? Από πού ακούτε, εδώ Θεσσαλονίκη? Έκλεισε, δεν τα άκουσα. ήθελε να πει αυτό το οποίο είχε μέσα του άνθρωπο. Στον κύριο Φάνη, καλημέρα και καλό πρωινό και καλή Κυριακή.
3: Σώμα υποταγής, φόβος είμαι της φυγής, φόβος μη μ' ακολουθείς.
0: Γεια σου Γιώργο μου και σε σένα, διάβασα το μήνυμά σου, με συγκίνησες.
3: Δυο για την ψευτιά, φόβος τρίστα.
0: Να το κάνεις αγόρι μου, γιατί αυτές οι... Όπως έλεγε ο Γιάννης Ωρέπης, κάποια στιγμή είχε κάνει μια εκπομπή για τις τελετουργικές μας ενέργειες. Κάποιες κινήσεις μας, κάποιες ενέργειες έχουν ένα τελετουργικό. Όχι τόσο για τους άλλους που μας βλέπουν, αλλά για μας που νιώθουμε. Υπάρχουν ωραία πράγματα που τα κάνουμε μόνοι μας στη ζωή. Είτε γιατί είναι μια βαθύτερη ανάγκη μας, είτε γιατί έτσι αλαφρώνει, ξαλαφρώνει η ψυχή μας που λένε.

λίγος χρόνος μας έχει απομείνει. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Τώρα διαβάζω τα μηνύματά σας και στο Facebook. Γεια σου Γιώργο μου, για τις καλύτερες ευχές της Μανούλες.

0: για το όνειρο.
1: Καλημέρα και στην Έλλη. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Μαμά, γιαγιά, κόρη. Τον κύριο Στέφανο ευχαριστώ πολύ για τις ευχές που στέλνετε για όλες τις μανούλες του κόσμου. Καλά, τώρα δεν είναι να θυμόμαστε τη μαμά μια φορά το χρόνο όμως, έτσι. Πού και πού ένα τηλεφωνάκι, μια αγκαλιά, ένα φιλί, μια καλή κουβέντα.

Καλημέρα και στη φίλη μου την Άννη, η οποία λέει σήμερα γιορτάζουν οι μανούλες, οι οικογένειές σου και τα λοιπά σε όλο τον κόσμο. Εσορτάζει και η Παναγία, λέει σήμερα, μανούλα όλων. Σωστό. Λάι, καρδούλα.

Το χθεσινό το ψάρεμα δεν πήγε και πολύ καλά, αν και δεν βλέπω. Μια χαρά επιτυχία είναι. Γιατί τι περιμένατε δηλαδή? Δεν μετράει ποσότητα στο ψάρεμα, μετράει ποιότητα. Για τους ψαράδες λέω, τους βραδινούς.

0: Πάμε για κλεισιματάκι να παραδώσουμε χώρο στην εκπομπάρα του κυρίου Αβδελά, ο οποίος έρχεται. Γράφει ο Αβδελάς, γράφει, παιδιά. Είναι πολύ οργανωτικός. Εγώ είμαι χήμα στο κύμα, πρέπει να το ομολογήσω. Σε αυτά είναι, πες πως είναι τα λατώματά μου. Αβδελάς τον βλέπω, είναι εκεί δηλαδή, περιστατωμένος ας πούμε. Πολύ έγγραφο πέφτει.
1: Τραγούδια να δάσω σ' αγαπώ. Με στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό.
0: Στον Αυγουστίνο καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Στον Κυριάκο που είναι στην παρέα μας. Τα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε από νωρίς το πρωί και ακόμα συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber.

ναι, Κατερινιό, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω και θα χειροκροτήσω. Σωστό. Αυτά τα ολίγα για σήμερα την Κυριακή, με έναν υπέροχο καιρό ο οποίος ξημέρωσε νωρίς-νωρίς. Εμείς το φτάσαμε πια, το μεσημεριάσαμε. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, ραντεβού αύριο το πρωί εκεί γύρω στις 6 στο ξεκίνημα της νέας εργασιακής εβδομάδας. Πλέον σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα, αύριο ξεκινάει η εργασιακή εβδομάδα. Με την ευχή να είμαστε όλοι καλά όσο μπορούμε και όπως μπορούμε, έτσι. Την αγάπη μου σε όλους, καλή αντάμωση το πρωί στις 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στα δίχτυα των αστυνομικών πιάστηκαν δύο 16χρονοι, οι οποίοι νωρίτερα είχαν ληστέψει 15χρονο στην Πηλαία. Οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν τον 15χρονο και με την απειλή μαχαιριού του πήραν 20 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και για παράβαση του νόμου περιόπλων. Εκτός αυτών, συνελήφθησαν και τρεις ενήλικες γονείς και δαιμόνες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη σύλληψη ενός 46χρονου στον Εύωσμο και μίας 29χρονη στην περιοχή των Σφαγίων προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο άτομα οδηγούσαν οχήματα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά που έφερε θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν λεπτομερώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ντρόν καθώς και την ταυτότητα και την προέλευσή του. Το ντρόν βρέθηκε σε σπηλιά του νησιού και έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών τοποθετημένα σε βαρέλι. Το ντρόν είχε δύο μπροστινούς αισθητήρες σπασμένους. Σε ίσχυ έχουν τεθεί από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πανόραμα και Νεάπολη λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου στις δύο περιοχές. Πρόκειται για τους αγώνες δρόμου 10, 5 και 2 χιλιόμετρων για το 10ο Πανόραμα Charity Fun Run και για τους αγώνες δρόμου 5 και 1 χιλιόμετρων στο πλαίσιο του 1ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Παναγιώτης Αφαλής. Σε εξέλιξη διακοπή ρεύματος στην περιοχή της Σύνδου του Δήμου Δέλτα στις 2 το μεσημέρι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Πορεία μνήμης και αγώνας δρόμου σήμερα στη Θεσσαλονίκη στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και όλων των αδικοχαμένων φιλάθλων. Από το γήπεδο της Τούμπας θα ξεκινήσει στη μία ο αγώνας δρόμου 3 χιλιόμετρων με τερματισμό το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου στην οδό Αγίου Δημητρίου. Από το ίδιο σημείο θα ξεκινήσει στις 2 η πορεία μνήμης προς το γήπεδο της Τούμπας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Βρετανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πλοίο έπιασε φωτιά αφού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά των ακτών του Κατάρ. Το περιστατικό σημειώθηκε 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ντόχα, πρωτεύουσας του Κατάρ, και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον Όφη υποδέχεται σήμερα στις 5 το απόγευμα ο Άρης Κλεάνθης Βικελίδης για τις θέσεις 5-8. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Nova Sports Prime. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 7.30 τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sports 3 HD.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη νότιο ανατολική πνέων μέχρι 4, μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 23, στον Κλική στους 25, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 26 και στα Γιαννιτζά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 24 και στα Γρεβενά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Χριστός, ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν σι γάρι ο Θεός ημών. Εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρι πομίνας δια ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκε εν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.
8: Έλα Χριστέ και Απόστολε.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
10: Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι.
11: Καλησπέρα.
12: Καλώς την.
11: Τι κάνεις?
12: Εγώ εκπομπή, οι άλλοι δύο μέσα βλέπουν ταινία.
11: Σε πάω πάρα πολύ.
12: Να με φέρνεις κιόλα όμως, ε.
10: Για πάντα μαζί. Διαφημίσεις γιατί θα έρθει η διεύθυνση.
12: Πώς με είπες?
11: Αποστολάκη.
12: Έτσι, απες μου.
13: Παρακαλείται ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Όπως προσέλθει στο στούντιο 9, στον τέταρτο. Κάνει διακοπές. Κάτσε λίγο δεξιά να σ' ακούσουμε.
12: Το καλύτερο σχολείο είναι αυτό που μας διδάσκει την ματαιότητα του κόσμου.
14: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο. Κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

0: Έψαχνα και εγώ τόση ώρα να βάλουμε τραγουδάκια για τη Μανούλα. Βρήκα Χατζηδάκη, Αλεξίου, Παπακοσταντίνου, Γαλάνη. Ήρθε ο ειδικός, τραγουδάρα βρήκε. Εγώ αυτό δεν το βρήκα. Πασχάλης είναι.
1: Μα τώρα που έφτασε η στιγμή να κλείσουν οι

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στις μανούλες όλου του κόσμου. 9 μήνες στην κοιλιά, μια ζωή στην καρδιά.
2: Δεν ξέρω μάτια μου τι θα πει
1: αγάπη. Την αγάπη της μανούλας δεν την ξεχνάει κανείς.
2: Όλη μια λέξη λένε.
1: Είναι αυτή που αποφασίζει να, όταν αποφασίζει να κάνει παιδί,
2: μαζί σου έμαθα.
1: Αποφασίζει την καρδιά της να είναι έξω από το σώμα της. Και πάντα σκέφτεται δύο φορές, μία για αυτήν και μία για το παιδί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεύτερος κύκλος, επεισόδιο 199, 24 μερούλες πριν αρχίσουμε να κάνουμε πλάτσα πλούτσα. Αν και σήμερα είναι ο καιρός, αλλά μέχρι που χθες έβρεκε δεν μπορούμε να πάμε. 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Το Χριστό και Απόστολο υποδίεται αυτός που δεν είναι καλά, ότι και πρόκειται να γίνει, και τον λένε Απόστολο Αυδελά.

0: ακόμα αδελφή τη Σωτηρούλα, την γειτόνισσά του. Ο γειτόνισσα του Καβρίλη, ναι. Την κυρία Αναστασία Κόνος. Πες χρόνια πολλά στη μαμά και στη γιαγιά.
1: Σωτηρία τη λένε.
0: Σωτηρία τη λένε. Αναστασία είναι του.
1: Χρόνια πολλά και καλά, εντάξει. Αδυναμία
0: τεράστια. Όχι, εντάξει, δεν θέλω το. Δεν θέλω να με.
1: Αδυναμία τεράστια. Δεν συζητάμε.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Τη δημοσιογραφική κάλυψη αυτή τη εκπομπή ποίημα έχει το αγόρι από το χιλιοτραγουδισμένο ιστορικών ασπρόμαυρο νεοχώρη ειδική, ο Αρχάγγελο Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Κάποτε του βάζεις και κανένα. Σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά. Εκτός από τις μητερούλες, σήμερα γιορτάζει και ο Σίμων και Σιμωνία. Τώρα ρωτήσεις για Σιμωνία. Άδικα πάει ερώτηση. Διεθνής ημέρα αργανίας. Και εκτός από παγκόσμια μητέρα, παγκόσμια μέρα της μητέρας, είναι και μητέρα του λύκου και των πουλερικών. Ό,τι τρώει ο λύκος δηλαδή. Να μην ξεχνάμε, σαν σήμερα στις 10 του Μάη στο 1956, στην Αγώνη βρέθηκαν ο Μιχαήλ Καραολής και ο Ανδρέας Δημητρίου, αγωνιστές ΕΟΚΑ. Και μάλιστα όταν τους σκεμούσαν έλεγαν τον εθνικό ύμνο. 2010, σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση με το, υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κάρολο Παπούλια. Και τότε είχαμε το 10 οικονομική κρίση, απορώ, αφού αυτά τα πράγματα τα έχουμε διορθώσει. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1905 Μάρκος Βαμβακάρης. Έχουμε τραγουδάρες με Μάρκο Βαμβακάρη. Αν πάτε Σύρον, επισκεφτείτε το σπίτι του, όχι για να δείτε το κομπολόι, το μπουζούκι και το κουστούμι, αλλά κυρίως για να δείτε πού καθόταν, έπινε το καφεδάκι του, στη συνέχεια το ουζάκι του, και είχε έμπνευση. Εκεί κι εγώ να κάτσω, ένα τραγούδι θα το γράψω, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το γράψω. Τώρα να τραγουδήσω βέβαια, καλά, το συζητάμε έτσι. Μου πες και σου Γοργόνα. 1922, σα σήμερα ο Μένιος ο Κουλτσόγιωργας. Ήθελα να βάλω ένα μικρό, να το θυμηθείτε εσείς του Πασόκ. Ωραία χρόνια. 1954, ο Χάρης Σόζος, ο ηθοποιός, εξαιρετικός, έχει παίξει και σε αρκετά σύριαλ, κωμωδίες, αλλά δεν βρήκα καμιά τάκα. Δεν τον έχω. Αν έχετε να μου στείλετε, πολύ ευχαριστώ. Σε μία ώριτσα ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, η Δημαρχάρα των Αμπελοκήπων, θα κάνει εγκαίνια το κλειστό που θα ονομάσει Ιωάννης Ιωαννίδης.

μας στη Λεβάντη σήμερα, αυτό το πρωινό Κυριακή στο ηλιόλουστο. Να έχετε πάντα αλλιακάδα στην καρδιά, βρε. Όπως είναι έξω καιρός. Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολά.

0: και σε μια γωνία είναι τέλος πάντων. Δεν βρει τη γωνία εσείς, εγώ θα τη βρω τη γωνία αύριο. Όλα από όταν περιμένετε. Α, συγχύσαμε. Πουλάκι, ότι μη φύγεις σήμερα, σου έχω. Ποια ζώδια, ποια ζώδια ψαχουλεύουν το κινητό. Για λέοντες έχει.
1: Μείνανε στα καρδιά, ο έρωτας να σκουτώνει αντί να σφίλει.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτήν την εκπομπή ποίημα 2310-513.000 2311-821-050 Βαϊπεράκι 6908-357-800 Σημείωνε λιθαρί 6-908-357-800 και αν δεν σου φτάνουν τα 3 έχω άλλα 2. 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, έλα για τις μητερούλες, έλα για τις μητερούλες σας. Και επίσης στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια, αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια, τι γίνει γι' αυτό, κάνεις μια αίτηση φιλίας χαρτοσημασμένη, την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις και από εκεί πέρα τα λέμε. Το παράβολο είναι δικό μου, δικό μου είναι το παράβολο, ναι.

0: Όχι, εδώ πάω. Αχ, Παναγίτσα μου, να κερδίσουμε σήμερα. Αχ, Παναγίτσα μου, να κερδίσουμε σήμερα. Αχ, Παναγίτσα μου, να κερδίσουμε σήμερα. Αχ, Παναγίτσα μου, να κερδίσουμε σήμερα. Δώσε, δώσε. Άιντε. Πάπα, μηνυματάκια. Στο κινητό, να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ σας αγαπάω. Τις Κυριακές πολύ χαλαρά, σας πρίζουμε όλη τη βδομάδα, σας πρίζουμε και δεν γίνεται, αλλά ήταν χθες το προσυνέδριο εδώ στην Θεσσαλονίκη και τα εγγένεια του μουσείου, από ό,τι μου είπε ο Γαβρίλ που το κάλυψε, είναι εκπληκτικό, τουλάχιστον απ' έξω όπως το είδε και εμένα μου άρεσε, και μου αρέσει ότι αυτή η περιοχή αλλάζει όψη. Εκείνα τα παλιά, ναι, τώρα αλλάζει όψη. Θα μας τα πει στο πολιτιστικό κομμάτι αυτής της εκπομπής Κόσμημα.
1: Πώς να τα αποφύγω.
0: Έλα, καιρό είχαμε να το βάλουμε αυτό. Έλα, αριστερά μου. Γεια σου, Σταύρο Τερζανίδη. Ο γιος του Χριστάρου Τερζανίδη. Σύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο απέναντι από τον ΟΤΕ στην Παπάφη. Όπου εκεί υπάρχει και ένα γεράδικο, μια σταλίτσα. Με πήγανε προχθές, είμαι από τον Θεό μου. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και είναι, λέει, από το 81. Πώς δεν το είχα μυριστεί εγώ. Άντε, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται διαφήμιση. Το Express, ναι. Πέντε τραπεζάκια έχει ο άνθρωπος. Ναι. Δικό του γύρο κάνει. Α, μα, τι ήταν αυτό. Δεν θέλω να σας πρίζω, αλλά με στεναχώρησε ο Δένδιας, τον οποίο έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με στεναχώρησε με αυτά που είπε στο προσυνέδριο και αυτό τον τρόμο που βρέθηκε. Εμένα δεν με καλύπτει ότι ξέρουμε τι είναι και λοιπά. Ναι, ευτυχώς δεν είπανε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε, αλλά είπανε, ξέρουμε τι είναι, να μην ανησυχούμε. Δεν ανησυχώ, πιστεύω τον Δένδια. Ωστόσο, αυτά απέναντι σε ένα λαό και για τέτοια θέματα κάνεις μια συνέντευξη τύπου, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ναι, για την ασφάλεια της χώρας, διοργανώνουν μια συνέντευξη τύπου και καλούν όχι μόνο τους δικούς δημοσιογράφους, όλους τους δημοσιογράφους να δεχθούν και ερωτήσεις. Όχι να πάνε να τα πω σε ένα συνέδριο ή να πάνε να τα πω στο Sky. Εμένα δεν με καλύπτει αυτό. Εκείνο όμως που με στεναχώρησε περισσότερο είναι το εξής, ότι ο κύριος Δένδιας μας είπε. Χαμήλωσε λίγο να τον ακούσουμε.
2: Είδατε, φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
0: Λοιπόν, τι είπε, έξω από τα χωρικά ύδατα. Στάσου, κύριε Δένδια, η Λευκάδα έξω από τα χωρικά ύδατα. Οπ, τι έγινε εδώ. Η Λευκάδα έξω από τα χωρικά ύδατα. Αυτό με στεναχώρησε. Και επίσης θα πρέπει να πούνε στον ελληνικό λαό πώς βρέθηκε. Ή το βάλαμε εμείς μέσα στη σπηλιά, ή έχει έρθει από βάση. Το πιο κοντινό που μπορείς να σκεφτείς, να σκεφτεί κανείς, είναι στην Αλβανία. Υπάρχει μια τουρκική βάση εκεί πέρα κλπ. Το ξένης χώρας ούτε αυτό καλύπτει. Καθαρά πράγματα απέναντι στον ελληνικό λαό. Και μην αρχίσεις τα τηλέφωνα, το κλείνω εδώ.

Το άλλο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, πρέπει να είμαστε χαλαρά, ότι ο Άδωνης, που ξέρει πολύ καλά τι λέει, πότε θα το πει και πώς θα το πει, είπε μετά τη ΔΕΘ. Δεν είναι, λέει, προεκλογική περίοδο, δεν είναι πρόωρες εκλογές. Μετά τη ΔΕΘ, δηλαδή Οκτώβρης ας πούμε, δεν είναι πρόωρες εκλογές, να το ξέρετε. Επειδή ήρθαν και φίλοι μου από το Μαξί μου συνοδεύοντας, όχι συνοδεύοντας, παρέα ήρθαν να δουν και την Θεσσαλονίκη, φίλοι που είχα σχέση όταν ήμουνα στην Αντιπρόεδρος Βουλής, τους γύρισα λίγο στην Θεσσαλονίκη, κεράσαμε και το καφεδάκι και το γεύμα. Λοιπόν, και αυτοί πιστεύουν, ότι μου είπαν έτσι, ότι μετά τη ΔΕΘ θα κάνει εκλογές. Δεν θα πάει μέχρι το Μάρτιο, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη και λέει πάντα ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, μου βάζουν και ένα ωστόσο, ωστόσο πάντα αυτός που αποφασίζει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης ο Άδωνης έκανε και μία ανακοίνωση. Η ανακοίνωση είναι όλα τα λεφτά, η ανακοίνωση είναι όλα τα... Όχι, δεν είναι όλα τα λεφτά. Η ανακοίνωση δεν ήταν. Το Πασόκ έκανε ανακοίνωση για τον Άδωνη και περιμένω την απάντηση εγώ. Καθώς εγώ θα περιμένω την απάντηση, πάρτε ένα διαφημιστικό πακετάκι εσείς, έτσι, και μετά μπαίνουμε στις μέσα σελίδες αυτής της εκπομπής. Ποίημα.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
5: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
0: Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και η είσοδη στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310 55 55 56.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε και να ευχαριστήσω την προπονητάρα, τον Χρήστο τον Χρυσοστομίδη. Ο Χρήστος Χρυσοστομίδης είναι του ΣΕΓΑΣ, είναι προπονητής αθλητών υψηλών επιδόσεων. Και αν θέλετε το παιδάκι σας να περάσει στο Πανεπιστήμιο τα αθλήματα, Χρήστος Χρυσοστομίδης. Κοινωνήστε μαζί μου, εγώ σας δώσω το τηλεφωνάκι. Μας ενημερώνει, οι δρόμοι προς το Πανόραμα, λέει, είναι κλειστοί. Στο Πανόραμα, όχι προς το Πανόραμα. Διεξάγεται το Πανόραμα Φαναρά 2026. Εγώ ξέρω τα πάω και που θα πάνε από την Τούμπα μέχρι το σημείο που χάσαμε τον Άσο, Θεός κορέστον. Και από εκεί και πέρα μετά πορεία προς τα πίσω. Τώρα αυτό δεν το ήξερα. Και δεν δείχνει και ο χάρτης από ό,τι μου λέει ο Λεοντής. Για να μας θυμήθηκε καμιά ψυχή. Σήμερα χερικό με έκανε το κορίτσι μας από το ασπρόμαυρο Αμβούργο. Το Κατερινάκι, καλημέρα στα όμορφα παλικάρια. Έχεις ένα γούστο εσύ, έχεις ένα μάτι εσύ. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Μανατρίχιας, πρωί-πρωί Απόστολε. Φαντάζομαι ο Γιώργος ο Καράβαλας αναφέρεται στην τραγουδάρα που δεν το έβαλα εγώ, το έβαλε ο Λεοντής. Παύλος Χρήστος Πούλιος, εγώ δεν το ήξερα. Βρήκα 10 τραγούδια βρήκα για την μητέρα, αυτό δεν το είχα βρει. Συγκοινωνούμε πάντα όταν ακούω αυτό το τραγούδι, τα εύσημα στο Λεοντή. Σήμερα κάτι παραπάνω, κύλησε και ένα δάκρυ. Ας είναι καλά εκεί στους αγγέλους. Σωστά, και εγώ την έχασα το 22 Χριστάρα. Ο Λεωνίδας ο αμπειλοφιλόσοφος, στον Εύωσμο είναι τα γόρη μας. Σε λάθος σειρά έβαλες αδελφέ, πρώτα σκέφτεται το παιδί και μετά τον εαυτό της. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Την καλημέρα μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου και το, από το εξωτικό ασπρόμαυρο Εύωσμο, καλώς όρισες. Ο Ψωμαδάκης, ο Μιχάλης, ευχαριστώ εκεί τη βρίσκω. Πάντως. Τώρα το στυλευτό. Ευχαριστώ, εκεί το βρίσκω, στο Sporting δεν μπορώ να βρω αν ξέρετε τον τρόπο. Ευχαριστώ πάντως που ασχοληθήκατε. Τι είναι αυτό, έστειλες κάτι στο...
1: Το τραγούδι.
0: Ναι, Μιχάλη. Καλημέρα Απόστολε, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Έτσι σας θέλω, ευχηθείτε σήμερα στο Νίκος ο Τσακονής. Ο Καβασάκη, ο Νικόλας, Απόστολε μπορείς σήμερα, κερνάω καφέ. Όχι αγόρι μου, δεν μπορώ, χίλια συγγνώμη. Να κεράσω και καφέ, αλλά έχω τους από την Αθήνα που ήρθαν από το Μαξίμου. Εχθές δεν έκανε και πολύ καλό καιρό, δεν μπόρεσα να τους πάω εκεί που ήθελαν. Θέλουν πρώτον να κάνουν μια βολτίτσα με το πειρατικό που είναι εδώ στο θερμαϊκό κόλπο τα κοριτσάκια τους, και δεύτερον θέλουν να τους πάω από την απέναντι πλευρά εκεί Περαία, Βαξέ, να δουν και εκείνα τα μέρη, να φάμε το ψαράκι και το απόγευμα πετάνε για Αθήνα.

0: Εμένα με στεναχώρησε, δεν θα πω αυτό που γράφεις, δεν θα διαβάσω αυτό που γράφεις, Βάνα. Και εμένα με στεναχώρησε ο Δένδιας, γιατί τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, το έχω πει. Την καλημέρα μου και στην φιλιώτη Χαραλαμπίδου, καλή Κυριακή σε σένα, τη δύνατη Τζουκαλά από το ασπρόμαυρο Πετρίτσιον. Καλημέρα στο τρελό αγόρι, εγώ είμαι αυτό. Είμαι το τρελό αγόρι. Την καλημέρα στον Τάκαρο την Κυσίδη, φωνητικό με έστειλε. Έλα.
1: Από Ρουμανία. Τώρα πέρασα το μνημείο με τα παλικάρια. Καλημέρα και στον Τίμο πάλι που κατεβαίνει για αυτός προς τα κάτω. Εγώ πάω για πάνω, φίλε. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή και τα λέμε.
0: Γεια σου ρε Τάκαρε, από το ασπρόμαυρο θρυλικό έκτο γυμνάσιο Σταυρούπολης. Γεια σου αρμόδιε. Κινεύει το παλίδο στον ασπρόμαυρο εύωσμο. Ευχαριστώ πολύ τη Γεωργία, τη Στεφανίδα από την ασπρόμαυρη Σουρωτή. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Η Γιώτα από τον ασπρόμαυρο Ακροπόταμο. Ευχαριστώ πολύ. Αναστασία Χορόζογλου από τους ασπρόμαυρους νέους επιβάτες. Το βράδυ ο Γιώργος ο Γίδαρης που δεν μας ξεχνάει ποτέ από το θρυλικό, το ιστορικό, το χιλιοτραγουδισμένο Κατερέ, το Καρατζάκιον. Η Θάλια, η Τράντου. Η Θάλια. Και εγώ σε ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στη Δώρα την Ηλιάδου και χρόνια πολλά στην Μαρία που έχει το. Εσύ είναι. Μπιτσόμπαρο στη Χαλκιδική Πορτοκάλι.
2: Α, ωραίο είναι.
0: Άμπραβο.
2: Ωραίο.
0: Τη Μαρία εκ μέρους μου.
2: Εντάξει.
0: Τη Μαρία εκ μέρους.
2: Θα μας τα θυμίσει αυτά το καλοκαίρι, γιατί δεν πρόκειται να πάω τώρα μέσα.
0: Για να δούμε.
2: Λεωτή, θα πάμε αλαμπρατζέτα.
0: Ναι, είναι εξαιρετικά.
3: Πάμε πορτοκάλι και μετά μανταρίνι.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Πάτε ό,τι θέλετε μετά, αλλά πρώτα πορτοκάλι. Είναι κολπάκι, εξαιρετικό. Πιο πάνω έχει πεύκα, αλλά κάτω. Εκ μέρους μου, και αν δεν σας βάλει μπροστά, όχι, λίγο πίσω να βλέπετε και κανένα ημισφαίριο. Γιατί μπροστά θάλασσα, ψαράκια, πλατσαπλούτσα, τι να τα κάνεις αυτά.
3: Σωστό.
2: Να μας βάλει, θα πω εγώ μόνο.
0: Ναι. Ό,τι πει ο Αποστολής, ό,τι πει. Όπως καταλάβατε, η χαρά του Λεοντή, Γαβρίλ Χατζημαρκάκης.
2: Αφού πετάει, πριν τον έβλεπα, σηκώθηκε, λέω, πέταξε.
0: Με ο Μουντρούχο τόση ώρα ένα χαμόγελο δεν μου έκανε. Μόλις είδε σένα, δέστο, λάμπει ολόκληρο. Του φύγε και η κούραση που πήγε χθες λαϊκή.
2: Όχι, δεν λέει για σένα.
0: Έκανε αυτό, πώς το λένε.
2: Για λαϊκή.
3: Δεν πήγα λαϊκή.
0: Είδε σε τι γειτονιά πήγε, στην λαϊκή.
3: Δεν πήγα λαϊκή.
2: Όποιο στενό σε είδε.
0: Και εγώ σε είδα στα σεντόνια και στις κάλτσες.
2: Έπαιρνε εκεί παπλώματοθήκες.
3: Πάπλωμα τώρα καλοκαιριάτικο.
2: Για το χειμώνα.
0: Τώρα τα έχει με έκπτωση στη λαϊκή.
3: Να σας πω όμως κάτι.
0: Την έχεις δει τη λαϊκή στην Ξηροκρίνη?
3: Ναι.
2: Λίγα λόγια καταρχάς για τη λαϊκή της Ξηροκρίνης.
0: Χάος. Εγώ τη λατρεύω.
2: Εκατοντάδες χιλιόμετρα.
3: Είναι μεγαλύτερη στη Θεσσαλονίκη. Μεγαλύτερη πέρα από
2: αυτά. Ναι, όντως.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
3: 40 βαθμούς έξω.
0: Ναι.
2: Πότε έγινε αυτό?
3: Σου κάνω σκηνικό τώρα για το πάπλωμα.
2: Συγγνώμη.
3: 40 βαθμοί έξω.
0: Μη μου πεις πάλι.
3: Air condition στο
0: σπίτι. Όταν ο άνθρωπο είναι.
2: Στου μείον 37. Ναι.
3: Και όταν θες ρε παιδί μου, βάζει λίγο το παπλωματάκι το βράδυ. Τάκ, ωραίο.
2: Εντάξει.
0: Okay. Πάπλωμα και το air condition.
2: Τέλος.
0: Η μέρα είναι καταπληκτική να πάρετε την οικογένεια να βγείτε μια βολτούλα. Κοντομάνικα, γιατί σε λίγο. Ο ήλιος, τι θα καίει, αυτά που είπανε 29-30 για σήμερα θα, σίγουρα θα έχουμε και παραπάνω από 30. Λοιπόν, είναι χαρά Θεού. Βγείτε να αλλάξετε παραστάσεις, να αλλάξει η διάθεσή σας. Εμείς μέσα έχουμε τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Πρώτα με πεις τα χθεσινά.
2: Α, από εκεί θες να ξεκινήσουμε?
0: Ναι, σε παρακαλώ.
2: Ωραία, γιατί... θέλεις τα χθεσινά για το Θεσσαλονικιόν Μητρόπολης.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, είναι ένα στολίδι για την πόλη, για ολόκληρη την πόλη. Mm. Μιλάμε για ένα μουσείο το οποίο η σημασία του είναι πάρα πολύ μεγάλη για την, και για μας που μένουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά φυσικά και για τους επισκέπτες αυτής της πόλης. Να πούμε ότι από σήμερα μέχρι και τις 10 Ιουνίου το μουσείο είναι δωρεάν, η είσοδος του είναι δωρεάν για όλες και όλους από το πρωί μέχρι και τις 3.30 το μεσημέρι, εκτός από τις Τρίτες, δηλαδή κάθε μέρα ανοιχτό εκτός από την Τρίτη. Είναι μια καλή ευκαιρία. Μετά
0: τα
2: φυσικά.
0: Εκθέματα τι είναι?
2: Λοιπόν, τα εκθέματα, να πούμε ότι η έκθεση γενικότερα, ναι, χωρίζεται σε δύο μέρη. Να πούμε ότι υπάρχουν αρχαιότητες που προέρχονται από τις ανασκαφές στις εκτός των τυχών περιοχές και προέρχονται από τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Φλέμινγκ και Αμαξοστάσιο Πηλέας, προφανώς του Μετρό Θεσσαλονίκης όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή δημιουργήθηκε ένα μουσείο από το Υπουργείο Πολιτισμού που φιλοξενεί τις αρχαιότητες που προέκυψαν από τις ανασκαφές.
0: Αγία Σοφίας είπες, είδε,
2: και τώρα έρχομαι εδώ. Αυτό είναι δηλαδή το πρώτο μέρος ήταν αυτό που είπαμε και το δεύτερο μέρος είναι οι αρχαιότητες. Μπράβο, από τις ανασκαφές στους σταθμούς Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας που χωροθετούνται φυσικά εντός των τυχών της πόλης.
0: Μέχρι πότε δωρά να πάω?
2: Μέχρι τις 10 Ιουνίου. Μετά θα έχει φυσικά ένα ειστήριο, ωστόσο θα είναι επισκέψιμο για όλους 6 μέρες την εβδομάδα. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι. Το λέω γιατί θα έχει σχολεία, θα έχει πολύ κόσμο
0: φυσικά,
2: γενικότερα.
0: Φυσικά.
2: Μιλάμε για ένα κτίριο υπέροχο. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε στη Μίκη Θεοδωράκη.
0: Δεν είναι αυτό το γκρι.
2: Όχι. Εκεί θα στεγαστεί το Δημαρχείο Παύλου Μελά. Ακριβώς όπως τελειώνει το κτίριο,
0: ναι,
2: δημιουργείται έτσι σαν ένα γάμα. Είναι το ίδιας αρχιτεκτονικής κτίριο,
0: ναι,
2: το οποίο κοιτάζει προς τη Δαβάκη όμως. Κοιτάζει προς το ναό της Αγίας Βαρβάρας, για να το καταλάβουμε. Προς εκεί την πλευρά. Αλλά είναι ένα κτίριο
0: το
2: οποίο είναι ολόιδιο εξωτερικά. Δηλαδή η αρχιτεκτονική του είναι ακριβώς η ίδια. Έχει έτσι προφανώς γίνει υπέροχο. Υπέροχο πραγματικά, πολύ σύγχρονο. Ο χώρος έξω είναι φανταστικός.
0: Έχει αλλάξει όψη εκείνη.
2: Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά.
0: Τι θέλω να πω, σήμερα είναι ανοιχτά, είπες?
2: Βέβαια, σήμερα είναι ανοιχτά.
0: Έλα, τι καθόσαστε?
2: Είναι ανοιχτά από τις 8.30 το πρωί.
0: Εύωσμος Ηλιούπολης, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Μετέωρα.
2: Όλοι,
0: τρέξτε,
2: όλη η Θεσσαλονίκη. Και να πούμε ότι εκτός από την έκθεση που είπαμε νωρίτερα που χωρίζεται σε δύο μέρη, είναι δύο όροφοι το κτίριο, είναι δύο όροφοι, υπάρχουν και άλλα εκθέματα τα οποία φτάνουν μέχρι και το 1917 και τη μεγάλη φωτιά της Θεσσαλονίκης.
0: Σόπα.
2: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για ένα μουσείο πραγματικά στολίδι για τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης, το οποίο αξίζει να επισκεφτούμε όλες και όλοι. Και να πω κιόλας, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ έτσι, και αυτή η κατάσταση. Το μουσείο διαθέτει και κηλικείο και έχουν και ένα χώρο έξω. Η αυλή είναι φανταστική. Μπορούμε να το συνδυάσουμε με μια ωραία βόλτα με την παρέα μας, με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας, να δούμε το μουσείο, να πιούμε και ένα ωραίο καφεδάκι στη φύση.
0: Σωστά, δεν είναι μόνο η παραλία, να μάθετε τα παιδάκια σας να βλέπουν
2: έτσι
0: και
2: ακριβώς,
0: αυτά.
2: Έτσι
0: δεν
2: ακριβώς.
0: Να βλέπουν μόνο μπάλα.
2: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα να
0: πούμε. Να τα κάνετε, αλλά να μην βλέπουμε μόνο μπάλα.
2: Ναι. Να πούμε για την ιστορία ότι στον αύλιο και περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Ευρημάτων έχουν τοποθετηθεί τα αποσπασμένα ψηφιδωτά δάπεδα, τα οποία χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα με αρχές του 5ου αιώνα. Έτσι, οπότε δηλαδή είναι ένα μουσείο το οποίο ήδη από τον περιβάλλοντα του χώρο σου δίνει μια πολύ δυνατή γεύση για το τι πρόκειται να δεις μέσα. Να πούμε αυτά που είναι έξω φυσικά, ότι έχουν έτσι πολύ ωραίες, είναι πολύ προσεγμένα, έχουν κατασκευές από πάνω γυάλινες έτσι ώστε να μην υπάρχουν φθορές από τη βροχή και γενικότερα την κακοκαιρία. Έχουν ράμπα εξωτερική, προσβάσιμο προφανώς και για τα άτομα με αναπήρεια. Πάρα πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Προσεγμένο το ακούω.
2: Πολύ.
0: Θα πάω, δεν το συζητάμε. Πάρε μια ανάσα, δεν σε έχουμε τιμωρία.
2: Όχι, όχι, όχι.

0: που η χαρά του λέω ότι παραμένει στο στούντιο, Γαβριέλ Χατζινόπουλος, για το άλλο πολιτιστικό κομμάτι.
1: Μπράβο. Και έχουμε αρκετές δράσεις σήμερα. Έχουμε και την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Έτσι. Να πούμε
0: ότι χρόνια πολλά στην
1: κυρία. Χρόνια πολλά, βέβαια. Εννοείται, τα έχω πει, βέβαια, την πήρα και τηλέφωνο. Δεν το σηκώνει, θα γυρνάει κάπου. Ποιος ξέρει.
0: Στην εκκλησία ήταν η γυναίκα, μέσα θα γυρνάει κάπου.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε ότι ήδη από τις 10 το πρωί.
0: Πρέπει να μαγειρέψει.
1: Ναι, ναι. Από τις 10 το πρωί είναι σε εξέλιξη μία δράση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης που έχει να κάνει με τη γυναίκα και τη μητέρα. Είναι εκδήλωση ευαισθητοποίησης με τίτλο «Μαμάς αγαπώ να προσέχεις». Ναι, ναι, μια πάρα πολύ ωραία τίτλος. Δράση που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει γυναίκες, μητέρες, στο πλαίσιο έτσι των πρωτοβουλειών για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Αυτό γίνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία φυσικά με τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής, ένας πολύ δραστήριος σύλλογος σε αυτό το τομέα. Από τις 10 το πρωί, δράσεις και για τα παιδιά, ενημέρωση για τις μητέρες, για τις γυναίκες.
0: Αντί κιόλα. 11 παρά είναι.
1: Ακριβώς. Αφιερωμένη φυσικά στις μητέρες, στην οικογένεια και κυρίως στην αξία της πρόληψης για την υγεία μας, για την υγεία των γυναικών, αλλά και γενικότερα. Να πούμε φυσικά ότι και ο καρκίνος του μαστού προσβάλλει και τους άντρες, έτσι. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό, βέβαια. Έχουμε όμως, Απόστολε, ανήμερα τη σημερινή ημέρα που είναι γιορτή της μητέρας και μία άλλη δράση, αυτή τη φορά στο Δημοτικό Άλυσο Σικαιών. Έχουμε ένα πικνίκ. Για τις μητέρες με τα παιδάκια τους.
0: Το σήμω.
1: Στις 5.30 το απόγευμα. Είναι απογευματινό πικνίκ. Ναι. Πολύ ωραία ευκαιρία και εκεί να έρθουμε στη φύση με τις οικογένειές μας, με τα παιδιά μας, με όσοι
0: είναι
1: έχουν τέλος πάντων.
0: Είναι όμορφο.
1: Πάρα πολύ ωραίο και αυτό στο πλαίσιο
0: τι
1: της σημερινής ημέρας. 5.30 το απόγευμα.
0: Α, μια χαρά. 5.30 το απόγευμα. Δροσούλα ακόμη.
1: Να πούμε ωστόσο, σας έχω και μία παράσταση. Εκείνος και εκείνος. Σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα. Πρωταγωνιστούν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Δημήτρης Ταρόβας και η Σοφία Μανολάκου. Ο Λεωτής είχε φιλοξενήσει και τον κύριο Κωνσταντίνου σε μια εξαιρετική συνέντευξη για την παράσταση αυτή. Λοιπόν, σήμερα στις 7.30 στο Θέατρο Κολοσσέων, για όσους και όσες θέλουν. Και έχω κι άλλο, να πω κι άλλο.
2: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Προς κλήσεις, Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς.
1: Σωστός. Πολύ σωστός. Πολύ σωστός. Λοιπόν, και σας έχω και άλλη μία έτσι πολιτιστική δράση. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι κρατική... Ορίστε.
5: Χαμός σήμερα.
1: Μα είναι και πάρα πολλά.
5: Με καλή
1: άλλα.
5: Την έννοια το λέω.
1: Είναι και πάρα πολλά άλλα στην πόλη μας. Βέβαια, απλώς όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα έχουμε.
0: Πάντα επιλέγεις τα πιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτό με το μουσείο είναι πάρα πολύ.
1: Εντάξει, είναι
0: καλώς αφιερώσαμε τόσο.
1: Να. Και μάλιστα να πω ότι δεν το γύρισα έτσι όπως ήθελα, γιατί ήμουνα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ.
0: Έκανες δουλειά.
1: Θα επιστρέψω σίγουρα και αξίζει. Πιστεύω ότι. Εντάξει, αν κάποιος, ας πούμε, θέλει να αφιερώσει χρόνο και του αρέσει αυτή η κατάσταση, σίγουρα τουλάχιστον ένα 2 ώρο θα το χρειαστεί. Mm. Έχει πάρα πολλά εκθέματα. Χιλιάδες.
0: 2 ώρες.
1: Βέβαια. Σκεφτείτε τώρα ότι να διαβάσεις τις οδηγίες εκεί,
0: φυσικά.
1: Τι βλέπεις μπροστά σου. Mm. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό που έχω για να σας αποχαιρετήσω, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ενώνει τις δυνάμεις της με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας σήμερα σε μια συναυλία για τη λήξη της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα ήταν η Βουλγαρία, γι' αυτό το λόγο έτσι έχουμε και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας. Και πού αυτό θα γίνει λοιπόν στη Ροτόντα σήμερα 8.30 ώρα το αργά τέλος πάντων το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε, έχει και ανθρωπομική έκθεση στην
1: ΔΕΘ. Σωστά, σωστά.
0: Πήγε χθες η σύζυγος γιατί εγώ συνόδευα. Μου φέρε ένα κεφαλωτήρι, έχει και κριτική αυτή.
1: Η κριτική, η παγκρίτη έκθεση.
0: Γραβιέρα, κεράκι μου φέρε, λέω για λουλούδια πήγες. Πήρα λέει και λουλούδια, μην ακούσεις.
1: Τι ωραία. Και ο καιρός ευνοεί πολύ και τις εκθέσεις.
0: Εχθές δεν ήταν και τόσο πολύ. Μια έτσι, μια αλλιώς, μια ψυχάλα, μια ήλιο. Ναι, σήμερα είναι πάρα πολύ καλός και πιστεύω οι φιλοξενούμενοι που έχω θα τους ευχαριστήσω εκεί που θα τους πάω. Η Μαρία η Παπα-Νικολάου, μια υπέροχη μητέρα. Μαρία, χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Ελπίζω οι κανακάρι να σε φροντίζουν σήμερα. Λοιπόν, ο Φουλακής ο Στράτος. Καλημέρα στην εκπομπή Διαμάντη. Αγόρι μου. Τσιμπουλίμ για βρήμ. Χρόνια πολλά σε όλες τις γνήσιες μανούλες. Το γνήσιες το έχει μέσα στις εισαγωγικά του κόσμου που αισθάνονται έτσι. Να σε καλά, αγόρι μου. Τι σου έχω σήμερα, φουλακιώτη? Ποια ζώδια ψαχουλεύουν τα κινητά? Τι σας έχω σήμερα? Η Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αβούργο. Εγώ φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν θα πω στη μανούλα μου χρόνια πολλά και της ευχήθηκα χρόνια παραδεισένια σε όλες τις μανούλες που μας βλέπουν από ψηλά. Σε όλες τις μανούλες που βλέπουν και η δική μου Κατερίνα από ψηλά μας βλέπει.

Γεια σου Νίκο Χολίδη στην ασπρόμαυρη Κατερίνη. Επαναλαμβάνω τα τηλεφωνάκια για να πείτε χρόνια πολλά στις μανούλες, πείτε κάτι για μας, κάνα μπινελίκι, ό,τι θέλετε. 2310-513-000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 6-900-357-800. Ετοιμάσου Χρήστο Λίγκα, έρχομαι.

0: Ο Ευθύμιος ο Αγαθαγγελίδης, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, μεγαλόχαρη Παναγία μας, τον παππού, τον Τάκη, την αγάπη μου από το ασπρόμαυρο μπάρι της Ιταλίας. Γεια σου ρε Μάκη Αγαθαγγελίδη από το ασπρόμαυρο, με την νίκη σήμερα. Άντε ρε παουκάρα, άντε ρε παουκάρα, εκεί να μην χάσουμε. Α, και εμένα πάει λέει ο Γιώργος Καράβαλης. Μας βλέπουν και μας προφυλάσσουν από εκεί πάνω, μη στεναχωριέσαι. Δώσε. Γεια σου Δημήτρη, δώσε από, την ασπρόμα, από τα ασπρόμαυρα Γιάννενα την αγάπη μου. Το Δημήτρη τον Κερέζη, τον καραμπόλα μου.
1: Και τρέμω μη το δεις, υπόθεση χαμένη.
0: Εδώ τι έγινε, τι έκανα εγώ. Ευτυχώς έχω το Λεωτή, θα μου τα βρει ο Λεωτής.

0: τον τύπο, αυτόν τον τύπο που σκότωσε το παλικαράκι που σε τροχαίο ευθύνονταν για το χαμό του παιδιού του, είχε κάνει, λέει, και άλλη φορά είχε κάνει απόπειρα και τον αφήσαν ελεύθερο. Ο εισαγγελέας που τον άφησε ελεύθερο, μπορεί να είναι έτσι κανονισμοί, έτσι δεν το ξέρω. Ο εισαγγελέας που τον άφησε να τον φωνάξουν, να τον πούνε, έλα δώρε, πώς τον άφησε ελεύθερο την πρώτη φορά. Καλησπέρα, όχι, είναι Κυριακή, είναι καλημέρα, είναι Κυριακή, είναι Κυριακή.
1: Καλημέρα, όλη μέρα,
0: χρόνια σου πολλά.
1: Και καλό παράδεισο σε όλες τις μανούλες.
0: Έτσι.
1: Και μαζί με τη δικιά μου που είναι και ψηλά.
0: Έτσι. Τι κάνουμε?
1: Να περάσουνε. Είμαστε καλά, έχουμε πολύ ωραίο καιρό εδώ στη Σάλπου.
0: Ναι.
1: Αλλά από αύριο έχουμε τόση θερμοκρασία, δηλαδή το πρωί θα μας φάει 4-5, θα μας πάει στους 12, στους 20, το πρωί ξανά στους 5.
0: Σας περάσαμε, 29-30 πάμε εμείς.
1: Να τα καταστήσετε. Όχι. Καλό υπόλοιπο.
0: Θα υποφέρω, Λεωτής και ο Γαβρίδα, τους λυπάσαι.
1: Όλοι, το παίρνω πίσω. Το πήρα πίσω.
0: Την αγάπη μου, χαρούλα μου, στο ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Την αγάπη μου. Χρειάστηκε να ζήσω ούτε μια φορά. Με αυτή την τραγουδάρα πάμε για διαλυματάκι, για δελτίο των 11. Το καθυστερήσαμε λίγο το παλικάρι. Αν σας τα πει μισά, μην το, εμείς το καθυστερήσαμε, εμείς θέμε, εντάξει. Επανέρχομαι 10 κάτι ψηλά, μην κουνηθεί κανείς. Όπως ο Φυλάκης μπροστά στην Ατασούλα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Η λίμνη Κερκίνη είναι ένα ζωντανός υγροβιότοπος. Ένα τοπίο όπου το νερό συναντά τον ουρανό και η φύση αναπνέει ελεύθερα. Οι νεροβούβαλοι κινούνται ήρεμα μέσα στη λίμνη, ενώ τα σπάνια πουλιά ανοίγουν τα φτερά τους πάνω από τους καλαμιώνες. Η Κερκίνη είναι τεχνητή λίμνη. Δημιουργήθηκε το 1932 στο πλαίσιο οικοδόμησης φράγματος στον ποταμό Στριμώνα, κοντά στο χωριό Λιθότοπος. Σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας και της Ευρώπης. Φιλοξενεί πάνω από 300 είδη πουλιών, ψάρια και φυτά. Είναι καταφύγιο ζωής. Ένα πολύτιμο οικοσύστημα που μας θυμίζει πόσο αρμονικά μπορεί να συνυπάρξει ο άνθρωπος με τη φύση. Όμως αυτή η ομορφιά δεν είναι δεδομένη. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση μπορούν να απειλήσουν την ισορροπία της. Κάθε πλαστικό που πετιέται, κάθε αδιαφορία, αφήνει το αποτύπωμά της. Η προστασία της λίμνης δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Κερκίνη μας χρειάζεται και εμείς τη χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11 στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Και θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια πάρα πολύ σοβαρή είδηση, καθώς αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό. Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στο δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τη ΣΟΡΟ. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το festival.gr, ο ίδιος μάρτυρας έδωσε το σημείο στην αστυνομία αλλά και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Αστυνομικού τμήματος Δέλτα πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν τους δύο δράστες που ομολόγησαν ότι πέταξαν το πτώμα στο ποταμό Λουδία και τους συνέλαβαν. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ανέβρεση του πτώματος. Με αναφορά στην ημέρα της μητέρας και προσωπική μνήμα στη μητέρα του Μαρίκα Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την Κυριακάτικη ανασκόπηση μέσω Facebook και στη συνέχεια παρέθεσε τις βασικές παρεμβάσεις της εβδομάδας. Από το νέο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πρόορη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, έως τις γεωπολιτικές επαφές στον κόλπο, τις συμφωνίες για τεχνητή νοημοσύνη, τις απάτητες παραλίες, τις μεταφορές, τον πολιτισμό και το διαστημικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σημαντικότερες δράσεις της εβδομάδας που πέρασε. Στα δίχτυα των αστυνομικών πιάστηκαν δύο 16χρονοι, οι οποίοι νωρίτερα είχαν ληστέψει 15χρονο στην Πηλαία. Οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν τον 15χρονο και με την απειλή μαχαιριού του πήραν 20 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Εκτός αυτών, συνελήφθησαν και τρεις ενήλικες γονείς κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Στη σύλληψη ενός 46χρονου στον Εύωσμο και μιας 29χρονη στην περιοχή των Σφαγίων προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο άτομα οδηγούσαν οχήματα υπό την επίρρη αλκοόλ. Σε ίσχυ από το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Πανόραμα και Νεάπολη λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου στις δύο περιοχές. Πρόκειται για τους αγώνες δρόμου 10, 5 και 2 χιλιόμετρων για το 10ο Πανόραμα Charity Fun Run και για τους αγώνες δρόμου 5 και 1 χιλιόμετρων στο πλαίσιο του 9ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Παναγιώτης Αφαλής. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον Όφι υποδέχεται σήμερα στις 5 το απόγευμα ο Άρης το Κλεάνθης Βικελίδης για τις θέσεις 5-8. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime. Στις 7.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 3 HD.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-ανατολική μέχρι 4 αποφόροι, θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 23, στον Κλική στους 25, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 26 και στα Γιαννιτζά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
0: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
0: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα ακταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Το Greco Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ανδρολίβαδο είναι εδώ. Αντισμένο δυνατό. Με τόση βροχή και τόσο ήλιο έχουμε φτάσει. Απόστολος Αυδελάς.
1: Check.
0: Λεοντής Ραφαήλ Μακεράς.
1: Check.
0: Γαβρίλ Χατζηνόπουλος. Πολύ όμορφη ημέρα, να έχετε λιακάδα στην καρδιά, να αγαπάτε τον πλησίον. Βγείτε, διασκεδάστε, κάντε μια βόλτα, αλλάξτε παραστάσεις. Πηγαίνετε στο μουσείο τώρα που εγκαινιάστηκε χθες. Εκεί στο στρατόπεδο του Παύλου Μελαπρώην. Αδερφέ, και το κουκουέ να βγει, εσύ που με έστειλες το μηνυματάκι για τη Μεδόνη, και το κουκουέ να βγει, η Μεδόνη ο υπουργός πολιτισμού θα είναι, στο υπογράφω. Ενημερώθηκε η Κατερίνα μου ο Γαβρίλ, γελάει κιόλα. Ο Κουλακίδης ο Στράδος Απόστολε ενημέρωσε τον Γαβρίλ ότι τις Κυριακές 10-12 το πρωί δεν πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις, γιατί όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης είναι καρφωμένος στην κορυφαία εκπομπή. Πέστα Φουλακιώδη, πέστα ψήμ πουλίμ γευρίμ. Και έξω να βγείτε παραλία και λοιπά βολτούλα τα, στα ακουστικά, στάτους έτσι, δεν θέλω χαζά. Στάτους, στα ακουστικά και Απόστολα Βδελά. Μετά. Μετά ποιες είναι. Εδώ.
2: Α,
0: το θυμήθηκες. Εντάξει. Έλεγες να φύγεις. Πάνε μια βόλτα. Ωραία μέρα. Έμα.

0: Το είδα Παναγιώτη, το είδα, μη στεναχωριέσαι. Την καλημέρα μου στον Δημήτρη τον Τόμι. Πάρ' τις κουρτίνες ρε και ας τον πάω κλίσκο. Την καλημέρα μου και στη Δήμητρα τη Δημητριάδου, συγχαρητήρια για το κοριτσάκι. Γεια σου Κωνσταντίνε Φορτίκη, την αγάπη μου. Βάντραχη το Αριστοφάνη έδεσα, όπα τι είναι αυτό. Για γράψου μου, καλημέρα, καλημέρα, για γράψου την ένα να πούμε κάτι.
1: Σου, με μια λέξη θα είχαν γίνει. Αν δεν βιαζόσουν να πάρεις
0: άλλο. Τον Αλέξανδο,
1: συγγνώμη,
0: ο Αλέξανδος.
1: Να ακούσεις διαδόσεις. Και αν φοβόσουν να πληγιά.
0: Γιατρέ μου, ο Αλέξανδος γύρισε από το ΆΚΑ. Έχει βάλει βίντεο χαρά με τους Μετάλλικα εκεί. Πόσες, σταθείτε τώρα, έχω σημειώσει εδώ με τους Μετάλλικα, έχω πάρει πλάκα. Αποκλείεται να έχετε επιστρέψει.

0: το υλικό για να στηθεί το σκηνικό στο ΆΚΑ για τους Μετάλλικα το μεταφέρανε, λέει, 200 ταλίγκες από Ολλανδία. 200 ταλίγκες. Παναγιά μου. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το λέμε, ο Αλέξανδρος είναι πανευτυχής.
0: Καλά, το φάνηκε από το, φάνηκε από το, αυτό, από το βιντεάκι που ανέβασε.
1: Ανέβασε και βιντεάκι, εμείς δεν είδαμε.
0: Βέβαια.
1: Εμείς είμαστε
0: πριν, πριν κατά τη διάρκεια, μετά όλα μας ενημέρωσε.
1: Πάμε, αγόρι μου. Είναι ευτυχισμένος.
0: Ευτυχισμένος δεν θα πει τίποτε. Χαλάλι του.

0: Χαλάλι του.
1: Χαλάλι του.
0: Κοιμήθηκε, φαντάζομαι, και έγινε σήμερα, έτσι, δεν πιστεύω
1: όχι,
0: τίποτα.
1: Όχι, όχι, έχει πάει από την Παρασκευή, έχει ναι. πάρει άδεια.
0: Ναι.
1: Κανονική.
0: Ναι.
1: Και έχει και τη Δευτέρα άδεια.
0: Α, ωραία.
1: Οπότε θα γυρίσει Δευτέρα απόγευμα, βράδυ.
0: Μπράβο τα γόρι μου. 200 ταλίγκες από την Ολλανδία να φέρουν το σκηνικό, 200 ταλίγκες, έπαθα σοκ.
1: Μας πήρε τηλέφωνο 12 η ώρα τη νύχτα
0: ναι.
1: να μας πει ότι όλα είναι καλά.
0: Καλά έκανε, καλά έκανε. Να ενημερώνει τη Μανούλα.
1: Ναι, ξέρεις πόσο έκανε το εισιτήριο?
0: Πόσο?
1: 200 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και το πήρε πέρυσι τον Ιούλιο.
0: Πω! Φαντάζομαι το είχε βάλει και κάτω από το μαξιλάρι. Δεν σ' άφηνε να συμμαζέψει το, αυτό το δωμάτιο μη χαθεί, τέτοια πράγματα.
1: Όχι, κοίταξε να δεις, για καλό σκοπό το άφησε ο φίλος του στην Αθήνα που είναι και τα αγόρασε.
0: Ναι.
1: Το κράτησαν εκεί όλη η παρέα.
0: Ναι.
1: Μην τύχει και χαθεί πουθενά. Πήρε εισιτήριο και για τη φιλινάδα σου. Όχι καλέ, φτάνει μόνο εγώ.
0: Έτσι έκανα εγώ τα παλιά τα χρόνια. Να παίρναμε εισιτήριο από εδώ, από τον Τζέντο, ποιος ήταν άλλος, τον Κλάδη. Παίρναμε εισιτήριο για ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το έβαζα σε βιβλίο μέσα, σημείωνα σε ποιο βιβλίο μέσα το έχω και έλεγα την κυρία Θεοπούλα τη συγχωρεμένη, μην τυχόν να αγγίξει βιβλιοθήκη. Μη, μέχρι την Κυριακή, τίποτε. Γιατί άμα σημάδι.
1: Και σελίδα απ' έξω.
0: Ω, βέβαια, τι πλάκα κάνεις.
1: Είστε όλοι καλά, αγόρι.
0: Δόξα τω Θεώ. Κύριος Γιώργος.
1: Είναι καλά και έβαλε μπρος το χλωκοπτικό και.
0: Όπα, ξεκινήσα την πισίνα.
1: Την πλένω πισίνα.
0: Α, εντάξει. Άντε, ετοιμάστε την, αρθούμε. Άντε, ετοιμάστε την.
1: Θα αρθήσουμε το Λεοντί αυτή τη
0: φορά. Έγινε, έγινε. Θα φέρουμε και το Λεοντί. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Έλα. Τι είσαι εσύ, αυτό δεν είναι φίλο μου. Δεν είσαι φίλος μου, γιατί θα έπρεπε να ξέρεις ότι αυτή την ώρα έχω εκπομπή και με παίρνεις στο κινητό.
2: Τώρα είμαι και φάνο καημένος, αλλά είμαι και γέρος, το ξεχνάω.
0: Α.
2: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνω. Άπε.
2: Αύριο το βράδυ έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου της Φιλίας στο Κοντό και το Ψηλό του Αντωνιάρη και το ονομάζω. Αν έχεις χρόνο και διάθεση.
0: Α, ο Κώστας είσαι.
2: Είναι στο Κώστας ο Βλιάτκας.
0: Έλα Κώστα, για πες μου πότε έχουμε το βιβλίο.
2: Έχουμε στην, στον έδωσα ένα γνωστάκης.
0: Ναι.
2: Ήθελα να, εσύ είσαι σπουδαίος και σημαντικός συνάδελφος.
0: Πες ακριβώς για το βιβλίο, γιατί σε έχω στον αέρα.
2: Α, ναι, τόσο ναι. καλά.
0: Τόσο καλά.
2: Είδες, λοιπόν, τόσο αυτά. Λοιπόν, ναι. εντάξει, αυτά είναι ωραία,
0: ναι.
2: ωραία και με ωραίο happening. Λοιπόν, έχουμε την συνάντηση με τον Αντώνη τον Αντωνιάδη, τον παλεμάχο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
2: Κούδας, Μένος, Φυρός, Αποστολίδης
0: ναι, ναι.
2: και τα λοιπά, ο Σύλλογος των Βετεράνων. Παρουσιάζουμε το βιβλίο «Ο Κοντός και ο Ψηλός, το μεγαλείο μιας φιλίας». Αύριο στην αίθουσα αναγνωστάκης του Δήμου.
0: Ώρα?
2: Στις
0: 8. Έγινε Κώστα.
2: Αχ, και ρεπορτάζ,
0: έγινε, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Αφού με ξέρεις αυτά, με ξέρεις αυτά. Να σε καλά.
2: Γεια.
0: Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Όποιος έχει μάνα να τη χαίρετε, χρόνια πολλά.
0: Όλοι έχουμε μάνα, δεν, μπορεί, δεν πέσαμε τον ουρανό, ούτε στα λάχα να μας βρει και ο πελαγός.
3: Ναι, αυτοί που είναι στη ζωή, όχι στον ουρανό,
0: ναι.
3: υπάρχουν ναι. πολλές μάνες.
0: Mm-hmm.
3: Εδώ, να τις προσέχουμε, αυτές που είναι εδώ.
0: Ναι.
3: Εκεί τους ανάβαμε κεράκι.
0: Ναι.
3: Κύριε Απόστολε.
0: Ναι, ναι.
3: Μπορώ να φέρω σε ένα τραγούδι.
0: Για τη μητέρα είναι.
3: Για τη μητέρα είναι λίγο βαρύ τραγούδι, το αφαιρώνω
0: ναι.
3: πιο πολύ στους συνετεμένους που
0: ναι.
3: δεν μπορέσαν να αναβρεθούν
0: ναι.
3: την τελευταία στιγμή της μάνας.
0: Πες το κύριε Ευτυχία.
3: Θα το πω.
0: Να το πεις.
3: Δώσε μου και εμένα λίγο χρόνο, ανήκω κι εγώ μέσα στην Ελλάδα και στον Ελληνισμό.
0: Ανήκεις, ανήκεις όλος, όπως όλος ο κόσμος. Α, πες μου.
3: Όπως είναι όλοι οι τραγουδιστές.
0: Ναι.
3: Και εγώ θα ανακουστώ χωρίς μουσική.
0: Έτσι.
3: Καπέλα.
0: Μουσική είναι. Μουσικό όργανο είναι η φωνούλα σου.
3: Ορίστε.
0: Μουσικό όργανο είναι η φωνούλα σου ολόκληρη.
3: Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχω ένα χάρισμα και το κρατάω ακόμη. Μου το αφήνει ο Θεούλης ακόμη.
0: Για να ακούσουμε.
3: Άλλο που μου το στερούν μερικοί.
0: Ναι.
3: Αφιερώνω λοιπόν.
0: Ναι.
3: Πάμε.

0: δύσκολη στιγμή τη μάνα σου φωνάζεις. Είναι ο καλύτερος γιατρός, ποτέ δεν τον αλλάζεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, κύριε Ευτυχία μου, γερή δυνατή, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ο Τσέντιος, ο Δημήτρης, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόφωσης, ο Φωσφωνάρα, αλλά κάνει διακοπές στο κινητό, Ευτυχία μου. Δεν φταίει για το δικό σου κινητό, που θα μου βάλει την ευτυχία. Καταπληκτική φωνάρα, ο Γιώργος ο Καράμπαλης, ο οποίος προηγήθηκε ένα άλλο μήνυμα. Από όσο λέει, χωρίς να εκνευριστείς, γιατί να εκνευριστώ, με 5-1 συμβιβάζεται, το ξέρεις, εμείς αγαπάμε. Και εμείς σας αγαπάμε, αύριο τα λέμε. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε.
2: Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλώς.
2: Λίγοι μπορεί να βγάλουν τέτοια τραγούδια χωρίς μουσική, ακαπέλα.
1: Έτσι.
2: Μπράβο, ρε, Ευτυχία.
1: Έτσι.
2: Μας κάνεις χατήρι κάθε φορά.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, ναι. Καλά είσαι, Απόστολε.
1: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
2: Να, καλά είμαι κι εγώ. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, αν και πήρα εγώ πρώτη στον Κωνσταντίνο, αλλά πήρα και σε σένα τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν. Έλα, χαιρετώ, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, την αγάπη μου. Α, τι καρακλέ, σε λίγο θα έχω και το λέω τι βέβαια, θα μου την πει, αλλά να και καρακλέ, να και καρακλέ. Καλημέρα, τι να ευχηθώ σήμερα, καλή επιτυχία, δεν ρωτάει το καλή επιτυχία, τι να ευχηθώ σήμερα ρωτάει, το καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.

0: Όχι αδερφέ, εγώ εδώ σε αυτήν την περίπτωση είμαι με τον, με τον Άδωνη. Α, μια χαρά τα είπε. Είπε ο Άδωνης, είναι υπουργοί αυτοί που κόβουν κορδέλες, αυτοί που είναι προσκεκλημένοι με προσυμφωνημένες τις ερωτήσεις, αυτοί που παίρνουν ένα αεροπλάνο και γυρίζουν τον πλανήτη, και οι άλλοι που τρώνε ξύλο. Ο Άδωνης είναι από αυτούς που πάει και όπου τον καλέσουν πάει, και εκεί που και πάει σπάει και αυγά. Α, εδώ είμαι τον Άδωνη, έχει ένα δίκιο. Άλλωστε η μάνα του Φευγάτου δεν έκλαψε ποτέ. Όχι, πώς το έλεγε ο Γεωργιός ο Παπανδρέου. Δοξάζονται οι κρυπτόμενοι, που έλεγε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο παλιός. Όχι, ο Στάδης ο Παντελίδης, έλα ρε Στάδη. Φωνή Αηδώνη, τα κλάματα μας πήραν. Καλημέρα και χρόνια πολλά στις μητέρες. Το ήξερα γι' αυτό και την άφησα να το πει. Μπιτζαμούλες τις πήρε η μαμά του. Γελάει ο Λεωνίδας ο Μπυλοφιλόσοφος. Α, για τον πάντα μάχημος όταν δεν κοιμάται ο Ανδρουλάκης. Ο οποίος Ανδρουλάκης έγραψε για τον Άδωνη και περιμένω απάντηση, ρε παιδί μου. Όχι ο Ανδρουλάκης, συγγνώμη, το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση για τον Άδωνη. Ο λαός θα σε στείλει στην αντιπολίτευση, όχι ο Ανδρουλάκης. Μάλιστα, για να δούμε τώρα τι απαντήσει. Για να δούμε τι απαντήσει. Η απάντηση και δεν το είδα. Τι έγινε, σπάσαμε. Α, ναι, διαφημίσεις. Πότε πήγε κιόλα. Διαφημίσεις. Ό,τι πεις λέω, τι.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
8: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: δώσε. Έχετε δίκιο που δεν καταλάβατε το μήνυμα του Λεωνίδα, του αμπελοφιλόσου που διαβάζα. Τις μπιτζαμούλες του πήρε, τις πήρε η μαμά του. Έχει, μου έστειλε συγχρόνως και μια φωτογραφία του τρυπίδα μου, του Πασόκ, με μπιτζαμούλες. Ο Ροζέ τους πήρε, του πήρε με σκυλάκια επάνω, γατάκια, παπάκια. Λοιπόν, έρευνα και μάλιστα έρευνα του Journal of Neuroscience. Λοιπόν, τι λέει η έρευνα? Το να μην στρώνεις το κρεβάτι το πρωί. Όταν δεν στρώνεις το κρεβάτι το πρωί, η ακαταστασία, λέει, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου, επηρεάζει την προσοχή και την επεξεργασία οπτικών πληροφορικών, πληροφοριών, κάτι που μπορεί να συμβάλλει, λέει, σε μικρότερη αποτελεσματικότητα σε καθημερινή δράση. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Το αντέγραψα έτσι ακριβώς ότι έλεγε, ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Όταν όμως το στρώνεις, ξυπνάς με ένα αίσθημα επιτυχίας, σου ελευθερώνει την ντοπαμίνη και λειτουργεί ως πρώτη νίκη όταν στρώνεις το κρεβάτι. Εσείς εδώ οι δύο, το πρωί όταν στρώνεις το κρεβάτι και δεν τα αφήνεις μετά, ναι, τι σε κάνει, σου ελευθερώνει την ντοπαμίνη και λειτουργεί ως πρώτη νίκη άμα στρώνεις το κρεβάτι το πρωί. Εντάξει, δηλαδή τώρα εμείς πρέπει τα παιδιά μας στο ξενοδοχείο που κοιμούνται και θα πάνε 7,5 ώρα να παίξουν στο καρασκάκι, να τους πούμε να στρώσουν το κρεβάτι, μην τα αφήσουν στην καμαριέρα. Μόλις στρώσουν το κρεβάτι θα ελευθερωθεί και η ντοπαμίνη, και με την ντοπαμίνη που θα έχουν θα έχει ελευθερωθεί, θα πάμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Αερά! Αερά παοκάρα! Επίσης, άμα το στρώνεις το κρεβάτι, βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Κύριε Αυδελά, Χριστός Ανέστη πρώτα.
0: Αληθώς ο κύριος.
1: Να σας χαιρετήσω και βάζετε και την προσευχή και σας ευχαριστούμε. Υπάρχει και άλλη γνώμη που λέει ότι πρέπει το κρεβάτι το πρωί να αερίζεται.
0: Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα
1: και
0: όχι
1: μετά να στρώνεται.
0: Πάντα, πάντα. Και όχι πολύ πρωινές ώρες, γιατί ανάβει μόνο του το καλοριφέ και τρώει πολύ πετρέλαιο.
1: Ναι, μετά. Οπότε δεν ευσταθεί και αυτό που...
0: Ναι, εντάξει, εγώ ό,τι έγραψε εδώ η έρευνα διαβάσω.
1: Ωραία, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου όταν το στρώνεις, και τρίτον, παράγει αυτογνωσία. Όταν στρώνεις το κρεβάτι, άκου να δεις. Γι' αυτό στρατό μας βάζουν και το στρώνουμε. Κάνουμε την πρώτη νίκη, ελευθερώνει την ντοπαμίνη. Αλλά όταν δεν το στρώνεις, η ακαταστασία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου, επηρεάζει την προσοχή και την επεξεργασία οπτικών πληροφοριών, κάτι που μπορεί να συμβάλλει στη μικρότερη αποτελεσματικότητα στην καθημερινή δράση. Ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες άμα θα πονάω θα πονάς, είπες και τι δεν είπες. Α, η έρευνα συνεχίζει, Ζουνάλ. Η έρευνα λέει, το έχω σημειώσει, νιώθει την ανάγκη για καθημερινότητα και παρουσιάζει πειθαρχία και υπευθυνότητα όταν το στρώνεις, έτσι. Και το καλύτερο, το καλύτερο, έδειξε ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν συνήθειες οργάνωσης παρουσιάζοντας πειθαρχία και υπευθυνότητα. Α, οι γυναίκες εδώ μας φάγανε. Σιγά, παντρεύτηκαν για να στρώνουν το κρεβάτι και τι θα κάνει δηλαδή. Τι της έμαθε η μανούλα της. Α, τώρα μη θυμώσω. Με τα θυμώνω γίνομαι άγριος σαν το λιοντάρι της Μέντρου Μάγερα. Ένας, ο Καράμπας λέει φοβερή έρευνα. Το αναγνώριζε το παιδί. Λες και γι' αυτό το πρωί στο στρατό έρχονται οι αξιωματικοί με κέρμα το δοκίμαζαν, αν είναι καλά στρωμένο. Ναι, για να είσαι ντοπαρισμένος, αγόρι μου, να έχεις πετύχει την πρώτη νίκη. Στρώστε τα κρεβάτια, πάω και σήμερα. Λουτσέσκου, βάλ τους τα κρεβάτια να τα στρώσουν, να τα στρώσουν. Άμα στρώσουν τα κρεβάτια, κερδίσαμε, τελείωσε. Δεν έπρεπε να πούσω ούτε. 23 10 513 23 11 821 051, να μας πείτε αν το στρώνετε ή δεν το στρώνετε, και στο βαϊπεράκι 6908 357 800, στέλνει μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Αν πάλι δεν σου φτάνει αυτό, έχω τα τρία, έχω άλλα δύο. 6 9 45 15 55 38, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, γινόμαστε και που και πέρα τα λέμε. Να είσαι καλά, η Κάτια η Βασιλιάδου με τα αρώματά της. Ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου. Το Γιώργο τον Ιορδάνη. Πού είναι ο Γιώργος Ιορδάνη, δεν τον ακούσαμε σήμερα. Γεια σου Φέδωνα, την αγάπη, τον Νίκο τον Αραμπατζή στην ασπρόμαυρη Μύκονο. Τι έγινε, μαζευτήκατε εκεί πέρα στη Μύκονο? Και στον Χριστάρα τον Παπασωτηρίου, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Λάρο Γιώργο Ηρακλάκη. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
2: Τι έγινε?

Ο Γιώργος Σοβένης, ο εκλεκτός συνάδελφος, να μου προσέξει την οτικότητα, έτσι. Φάκελο κάναμε στο στρατό. Α, το έστρος μια χαρά, την αγάπη μου. Η Μπεμπάρα. Α. Καλημέρα, Μπιτζαμούλη μου, καλή εκπομπή. Πότε βρήκα να πει.

0: Η Eurovision άρχισε.
1: Η Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός.
0: Τι είναι την Τρίτη?
1: Ο πρώτος ημιτελικός.
0: Τι είναι, βρε, ποδόσφαιρο, εκεί πρώτο ημιτελικό. Και πότε είναι ο τελικός?
1: Το Σάββατο.
0: Ο πρώτος ημιτελικός, την άλλη μέρα είναι ο δεύτερος.
1: Την Πέμπτη είναι ο δεύτερος και το Σάββατο είναι ο τελικός.
0: Σε αφήνω και ξεκουράζονται κιόλα. Εγώ εκεί είπα, Τσίπρον. Πολύ έχω ενθουσιαστεί και το κορίτσι είναι, έχει φωναρά. Και ναι, κοκαλό σου πάει, εγώ είμαι της κρατός σου πας. Αλλά, μ' αρέσει.

Αυτοί που κάνουν έρευνες και παίρνουν και καλά πακέτα για τις έρευνες, ναι, όπως γιατί αγχώνονται οι μύγες και τέτοια, ναι, και λοιπά, ναι. Έχουν και μια έρευνα, το άγχος, λέει, του σκυλού το προκαλούμε εμείς. Αν πηγαίνουμε τις έννοιες στο σπίτι, τα σκυλάκια μας αγχώνονται, να το ξέρετε. Καταλαβαίνουν, λέει, αμέσως τη συναισθηματική μας κατάσταση. Αυτό τι έρευνα πρέπει να κάνεις για να το καταλάβεις. Φέρεται από τη σκυλίτσα, μόλις πάμε. Άμα την αφήσουμε και πολλές ώρες μόνη, μόλις πάμε εκεί, μας έχει και τον ποπό της γυρισμένο. Ούτε γάβ, ούτε γούβ, ούτε ουρίτσα, ούτε τίποτε. Πα, α, ακούνητη, ακούνητη εκεί. Και το πρόγραμμά σου το ξέρουν καλύτερα από σένα. Οπα, πατσά, πατσά. Γιώργος Καράβα, ήρθε η ώρα για να φάω πατσά με τη Eurovision. Ο Λεωτής από εδώ το έφερε, δίπλα στο πατσατζίδικο πήγε και ποιος.

0: Δεν πιστεύω να μας πείραξε που η Ryan έκανε στα Τύρανα νέα βάση, έτσι, με μηδενικά αεροπορικά. Τέλει. Δεν μας ενόχλησε, νομίζω. Σιγά. Ούτε το μεταφορών, ούτε το εργασίας του τουρισμού τους ενόχλησε. Φαντάζομαι.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Εχθές στο βόλεϊ, τι έγινε?
0: Χάσαμε. Λογικό. Καλύτερη ομάδα είναι.
1: Γιατί μου το στέλνει τώρα εδώ, φίλος.
0: Εδώ πρέπει να πούμε για την προσπάθεια των παιδιών. Δώσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Προσπάθησαν. Έτσι, όταν χάνεις, δεν λες, γιατί έχασα. Έχασε. Γιατί ο άλλος είναι καλύτερος. Και τα παιδιά, αυτό που έπρεπε να δώσουν, το δώσανε. Ένα όνειρο έφτασε στο τέλος. Μακάρι κάθε χρόνο να έχουμε τέτοια. Όχι να μην παίρνουμε μετάλλιο, να πηγαίνουμε εκεί στους τελικούς. Έτσι πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε οι φίλοι, νομίζω. Με το βλέμμα ακίνητο να κοιτάω το κένο. Να είστε καλά, βρε παιδιά που μας σκεδάζετε κυριακάτικα. Να είστε καλά και εσείς που μας ακούτε. Έχω στα χρηστικά να σας πω, για να μην μου φύγει, για τα 350 που δικαιούνται οι μαθητές που δίνουν πανελλήνιες μακριά από την βάση τους, μετακίνηση μεταξύ νησιών και στην υπηρετική Ελλάδα άνω των 20 χιλιόμετρων. Να σας πω ότι αυτό έχει ξεκινήσει. Φυσικά τα ΑΜΕΑ δικαιούνται και όσοι εξετάζονται σε ειδικά εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα. Να σας πω ότι όσοι δεν δίνουν εξετάσεις, φυσικά και εννοείται ότι δεν λαμβάνουν μέρος, ούτε αυτοί που δίνουν επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, η αίτηση γίνεται μέσω του σχολείου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βεβαίως η αποφύτηση και έγγραφο από την περιφέρεια για τις χιλιομετρικές αποστάσεις. Δεν είναι λίγα τα χρήματα, είναι 350 ευρώ. Όσοι τα δικαιώσετε, λοιπόν, μην το αμελήσετε. Για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνες. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε.
2: Καλημέρα σας.
0: Κάμανα το.
2: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Ναι, καλά το άρχισες.
2: Δεν λες απόσολε, δεν πρόλαβα να ακούσω τι κάνατε, είχατε τελικό χθες στο βολέι?
0: Ήταν η σειρά των παιχνιδιών, έπρεπε να κάνουμε το 2-2, δεν κάνουμε το 3-2 για το 3-1.
2: Τι κάνατε, χάσατε?
0: Χάσαμε, ναι.
2: Σήμερα το βράδυ δεν κάνατε.
0: Από εδώ το φέρεις, από εκεί το φέρεις και το πήγες. Άμα, δεν θα βρω που μένεις. Δεν θα βρω που μένεις.
2: Από εκεί που περνάει ο Κάρολος.
0: Α, ναι. Αυτός είναι ο μοναδικός που υποσχέθηκε ότι θα σε κάνω βασίλες και την έκανε. Όλοι οι άλλοι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία εύχομαι.
0: Α, τα σοβαρέψαμε. Να είσαι καλά. Τώρα ανησυχώ περισσότερο, την αγάπη μου. Ετοιμάσου, φουρλακιώτη, έρχομαι. Ποια ζώδια ψαχουλεύουν τα κινητά του συντρόφου τους? Όλα μια ηρεμία τρομακτική. Επειδή ξεκινάω με τους δίδυμους, θυμήθηκα τον Ιωάννη Ιωαννίδη. Έβαλε story που πηγαίνει στους παξούς και είναι και οδηγός του ταχύπλοου. Ρε τα αγόρι μου, και ο καπετάνιος με βγήκε. Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα. Πάμε όλοι μαζί εκεί πέρα στους παξούς. Λεωτή, οργανώσουμε μια απεργία εδώ Σαββατοκύριακο. Μη γελάς, είναι σοβαρή μου. Λοιπόν, οργανώσουμε μια απεργία και πάμε και οι τρεις στους παξούς για το πούμε ήρθαμε. Δώσε δωμάτιο, φέρε και τα φρούτα, φέρε και τα ποτά και αραχτόπουλοι. Τώρα τις βενζίνες μην τις κάνεις θέμα, θα πάρουμε τιμολόγιο και θα μας την δώσει η εταιρεία. Εδώ γελάει και ο Βενιές. Ο Φουλακή, δεν λέω ωραία φωνή της κυρίας, όμως θέλει λίγο δουλίτσα και να πλησιάσει τη βελούδινη χρειά του Απόστολου. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Άντε ρε ΠΑΟΚ, άρα και πάνε να κερδίσουμε. Το αδελά την ομαδάρα. Τι λένε ΠΑΟΚ, άρα. Λοιπόν, ποια ζώδια ψαχουλεύουν το κινητό του συντρόφου τους? Δίδυμοι. Λόγω περιέργειας, λέει, μόλις πέσει και κοιμηθεί ο σύντροφος ή η σύντροφος, θέλει να μάθει τα νέα από το κινητό, καταλαβαίνετε, εντάξει. Ένα είναι η δίδυμη. Ο Σκορπιός, ναι, αν υποψιαστεί ότι κάτι του κρύβουν, θα ψάξει, λέει, εξονυχιστικά το κινητό, καθώς η ζήλια και η ανάγκη για έλεγχο είναι έντονες. Και ο Σκορπιός λοιπόν, ο εγώκερος θα ψάξει αν νιώσει ανασφάλεια και, και χρειάζεται απόδειξη για να νιώσει σιγουριά. Α, ο εγώκερος. Ο καρκίνος, επειδή λέει τα δίνει όλα στη σχέση και ναι, μπορεί να ξεπεράσει τα όρια και να ψαχουλεύει, λέει, όλο το βράδυ. Και πάω και στο Λέον. Λέον, Λέον, αν βρεις τη ζώδιο είμαι θα σου κάτσω, εγώ δεν σε Λέον.

ο Λέων νιώσει. Γαβρίλα, ακούς. Αν νιώσει ότι απειλείται η σχέση του, κάνει τον κατάσκοπο μέσα εισαγωγικά. Τα ζώδια λοιπόν που ψαχουλεύουν τα κινητά είναι Δίδυμος, Σκορπιός, Εγώκερος, Καρκίνος και Λέων. Ο καθένας για το δικό του. Οι υδροχόοι δεν ψάχνετε. Οι ηχθείς δεν ψάχνετε. Είπα, Δίδυμος, Σκορπιός, Εγώκερος, Καρκίνος και Λέων. Αυτοί τα ψαχουλεύουνε. Μόλις γυρίσει από την άλλη, μετά βάζουν το χεράκι μπροστά να δουν αν κοιμάσαι ή δεν κοιμάσαι, έτσι στα ματάκια κλπ. Ναι, ναι, και μετά ψαχουλεύουνε. Έλα ρε Χριστάρα, πέστα ρε Χριστάρα, πέστα! Αποστόλη καλημέρα, σήμερα θα κερδίσουμε ένα-δύο παοκάρα. Το Λατίνο Μαδάρα!

5 ο Άρης σήμερα, στις 7.30 ο ΠΑΟΚ, στις 7.30 το, και το άλλο παιχνίδι που άντε να κερδίσουμε εμείς, αλλά μας ενδιαφέρει και το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον, στην ΑΚ και στον Παναθηναϊκό. Την καλησπέρα μου στη Μανουέλα Παρασκευοπούλα από το ασπρόμαυρο Κατερέ. Γεια σου ρε Στάθη Γεωργιάδη, ό,τι θέλετε από ερασιτεχνικό Στάθης Γεωργιάδης. Ό,τι αγαπάτε, συγχαρητήρια στην Άσυρο για το κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Τι λες ρε Απόστολε, 5 κωδικούς δακτυλικό αποτύπωμα και αναγνώριση ήριδας έχουμε βάσει στις

Ο πέδωνας μας φτιάχνει τη διάθεση. Αύριο λέει θα κοιμάμαι σε ώρα. Α, έτσι, ε. Να πέσεις, ρε. Και εμείς θα κάνουμε κομπή εδώ. Δώσε το λογαριασμό. Να ρωτήσω πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Το Κατερινάκι από τα Σπρώμαυρα Βίρου σταμάτα, λέει μικρού σου ζεύεις. Ναι, σταματάω.

Σήμερα έχει στις 5 και Βόλος Λεβαδιακός, την ώρα που παίζουν μικρές ομάδες, να ξέρετε. Εκδράστηκαμε κάτι ωραία. Αχ, Πασεραϊκάρα, ενώ προηγήθηκε, έχασε τελικά μέσα στην έδρα της από την Κηφισιά 2-1. Λάρισα Τρίπολη 1-1, Ατρόμητος Πανετολικός 1-2, και εδώ τώρα χαλάσανε τα πραγματάκια. Ναι, ναι, ναι. Και μου φωνάζει πως χρωστάω λίγη αγάπη. Όχι. Και σε μένα. Ο Τάκαρος. Τη ζωή μου την έχω κάνει όλη η εικόνα. Εγώ αστήρευτη αγάπη. Έχει βάλει τη φωτογραφία την Κωνσταντοπούλου που είναι με κλειστά τα μάτια και λέει σκούτα την ζει, και λέει ο άλλος τι λες ρε, σκούτα την εσύ. Της μπρόξης την ξυπνήσεις, θα σε πω εγώ, άντε ρε όλοι σας.

Γεια σου Βασίλη Κατουρτζίδη, την αγάπη μου. Ναι ρε Παοκάρα. Μην το χρουσεύετε, μην το χρουσεύετε, μην το χρουσεύετε.

0: Το είπα στο ξεκίνημα για το drone και περιμένω μια συνέντευξη τύπου για να μας πούνε αυτό που πρέπει να πούνε. Εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, δυστυχώς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5, ντάνε εσείς 5 και κάτι χιλά τσούπεγο στο στούντιο. Ντάνε εσείς τσούπεγο. Κατερίνα, μην το γυρίσεις τώρα. Γεια σου κυρία Ελπίδα. Αντιγίνα τη λεπτοκαρίδου τη Λακασά. Ωραίο, ωραίο. Το μισίδι στον ασπρόμαυρο έβασμο. Ακολουθεί ο ένας ο μοναδικός ανεπανάληπτος σήμερα χορταστικός. Δύο ώριτσες. Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Μετά, μετά, μετά.
1: Στις 2 έχουμε το Τηλέμαχο Σαντοριναίου με το Μαγκαζίνο. Στις 3 έχουμε την Ιωάννα και τον Ηλία. Στις 5 τον Παναγιώτη το Δάνου. Στις 7 τον Γιάννη το Ρέπιτς. Στις 10 τη Βίκη τη Χατζάκη. Στις 12 το Μάνο το Τσιλιμίδη. Στις 5 την Έρη Πανάγου.
0: Το πρωί?
1: Ναι.
0: Ρε την Εύη την Πανάγου.
1: Έρη.
0: Τι ώρα ξυπνάει αυτό το κορίτσι, να μα πει και μόνο.
1: 3.
0: Α.
1: Στις 6 το Κώστα τον Παρπαγιάννη. Στις 8 το Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία τη Μαρέση. Στις 11 την Εύη Παφίτου και τον Άρη Παπιδάκη. Στη 1 το Διογέννη Δασκάλου. Στις 2 το Μαγκαζίνο. Στις 3 το Δημήτρη Φενιέρη. Στις 4 του Σανκινήσι. Στις 5 εσένα. Στις 7 εμένα. Στις 8 τον Μπαρμπαγιάννη.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Ο Θεός δεν μπορεί να είναι απανταχού παρόν. Γι' αυτό έπλασε τις μητέρες. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας και πάλι χρόνια πολλά στις μητέρες και προπαντός στη μητέρα όλων, την Παναγίτσα.
2: Όλοι τώρα ενωμένοι, την εκλεβάν την καημένη, κάθε μέρα η μωρά ακούσε.
3: Παρακαλείτε το πολιτιστικό δρόμενο, Γαβρίλ Χαβτζινόπουλος, όπως προσέρχεται στο στούντιο 5, στον έκτο είναι, προκειμένου να απαγγείλει το δελτίο των 12, ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

σωστά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σοκ στη Θεσσαλονίκη με την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χθες βράδυ στα Μάλγαρα με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμό. Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στο δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά του είδαν δύο άνδρες να φορτώνουν σε όχημα τσορό. Μάλιστα, ο ίδιος μάρτυρας έδωσε το σημείο στην αστυνομία αλλά και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν τους δύο δράστες που ομολόγησαν ότι πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία και του συνέλαβαν. Σε εξέλιξη έρευνες στον ποταμό για την ανέβρεση του πτώματος. Με αμύωτο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, εκτελήσεται υπόθεση γύρω από το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Μετά την ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετερώση του εκρηκτικού φορτίου, το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Με αναφορά στην ημέρα της μητέρας και προσωπική μνήμα στη μητέρα του Μαρίκα Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την Κυριακάτικη ανασκόπηση μέσω Facebook και στη συνέχεια παρέθεσε τις βασικές παρεμβάσεις της εβδομάδας. Από το νέο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, έως τις γεωπολιτικές επαφές στον κόλπο, τις συμφωνίες για τεχνητή νοημοσύνη, τις απάτητες παραλίες, τις μεταφορές, τον πολιτισμό και το διαστημικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σημαντικότερες δράσεις της εβδομάδας που πέρασε. Στα δίχτυα των αστυνομικών πιάστηκαν δύο 16χρονοι, οι οποίοι νωρίτερα είχαν ληστέψει 15χρονο στην Πηλαία. Οι δύο ανήλικοι προσέγγισαν τον 15χρονο και με την απειλή μαχαιριού του πήραν 20 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Εκτός αυτών, συνελήφθησαν και τρεις ενήλικες γονείς και δαιμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη διεθνή επικαιρότητα, πλοία από χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν θα βρεθούν από τώρα αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευση από τα στενά του ορμούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού Μοχαμάντα Κραμινία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνί. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον Όφι υποδέχεται σήμερα στις 5 το απόγευμα ο Άρης στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις θέσεις 5-8. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime. Στις 7.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 3 HD.

0: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 23, στο Κλικί στους 25, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 26 και στα Γιαννιτσά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια 50.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 688-602.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: πρέπει να δω που θα δώσω τα πουά μου εγώ σήμερα. Νομίζω στην ελληνική συμμετοχή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 12. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου και είστε στον Status FM. Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στις μανάδες μας, να είναι γερές, να μας αντέχουν. Όσοι τις έχετε χάσει να τις θυμάστε πάντα με αγάπη, γιατί είναι ίσως το μοναδικό πλάσμα επάνω στον πλανήτη όπου θα μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε και ας μην το έχει. Χρόνια πολλά στη δική μου μητέρα, χρόνια πολλά στη μητέρα σου κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ.
0: Και αποφασίζαμε σήμερα, μετά από μαραθώνιες σκέψεις, δηλαδή μπορεί να κράτησαν και ένα 20 λεπτό, να ασχοληθούμε ο λίγον τι σήμερα μετά της Eurovision, γιατί αύριο θα έχουμε εδώ στον Status 107 και 7 ζωντανή σύνδεση με τη Βιέννη.
2: Να παίξω δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σου εγώ. Νουκα φραγκάσω.
0: Το στάτους το λύσαμε αύριο το απόγευμα. Θα είναι Eurovision Edition.
2: Μέχρι να τα φτάσω.
0: Ποιο? Το στάτους το λύσαμε, είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Παλιές καλές εποχές, άστο. Άλλη εκπομπή. Το status update λοιπόν αύριο θα είναι Eurovision Edition.
1: Τι λες?
0: Κάτσε, να τα μάθεις.
1: Α, γι' αυτό ήταν η σύσκεψη πριν, η τετράωρη πρωινή.
0: Ναι.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Αύριο λοιπόν το status update θα γίνει Eurovision Edition. Θα συνδεθούμε με τη Βιέννη. Θα έχουμε μουσαφιρέους.
1: Βέβαια.
0: Για να μάθουμε τι θα γίνει μία μέρα μετά, την Τρίτη δηλαδή, στον ημιτελικό της Eurovision, όπου θα εμφανιστεί η χώρα μας.
1: Και επειδή είμαστε και status φυσικά, πάντοτε έχουμε τους εγκυρότερους και αυτούς που είναι στον πυρήνα των γεγονότων.
0: Θα είναι μέσα στο στάδιο.
1: Όχι απλώς θα... τώρα να το πούμε ποιος θα είναι.
0: Όχι.
1: Να μην το πούμε. Πάντως θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο ένας τέλος πάντων καταξιωμένος στο κομμάτι της Eurovision συνάδελφος, ο οποίος έτσι ζει τους διαγωνισμούς από πρώτο χέρι. Θα είναι μέσα στο Stadthalle της Βιέννης, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, ο 70ος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision, και προφανώς θα μας δώσει από πρώτο χέρι, λέω τη μαχαιρά, όλα όσα θα γίνουν την Τρίτη, την Πέμπτη και το Σάββατο.
0: Λες να είναι δίπλα του και ο Ακύλας?
1: Μακάρι. Λες.
0: Να πάρουμε δήλωση.
1: Να ντυθούμε αναλόγως.
0: Βάλουμε σκουφάκια.
1: Ναι. Εσύ θα ντυθείς Pokémon. Εγώ θα ντυθώ
0: Δρακουμέλ.
1: Τίγρης από το Winnie. Γιατί νομίζω αυτή είναι η μίξη του Ακύλα.
0: Αύριο λοιπόν αυτά. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε έτσι, να ακούσουμε τα τραγούδια της ελληνικής συμμετοχής της Κυπριακής. Αλλά μέσα στο ελληνοκυπριακό θα βάλω και τη Φιλανδία.
1: Γιατί... Τάσεις, έτσι, αυτή την τάση στην Ελλάδα σε αυτό το διαγωνισμό πάντα την είχαμε. Κοίτα, φαβορί, να τα σμπρώχνουμε.
0: Θέλω να ακούσω το τραγούδι της Φιλανδίας, δεν το έχω ακούσει.
1: Εκτός στάτους άκουσε το απόγευμα. Τι θα κάνεις στο σπίτι σου?
0: Δουλεύω.
1: Την ώρα που δουλεύεις, και στη ωραία είναι αυτή η ξανθιά με το βιολί, πάρα πολύ.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται για αρχή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσουμε από την περιφερειακή οδό που δεν έχουμε προβλήματα. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει προβλήματα. Γενικά είναι μια εξαιρετική ημέρα για να βγείτε και να το χαρείτε έξω, ρε παιδιά.
2: Οπότε...
0: Να πούμε και ποιον άλλον θα έχουμε αύριο το απόγευμα στο status update. Και λέω συνέχεια το όνομα για να μην μου βγει το παλιό πάλι.
1: Ποιον θα έχουμε?
0: Κάποιον ο οποίος συνεργάζεται με τον Ακύλα.
1: Τι
0: δεν
1: λες?
0: Μπορώ να πω κάτι
1: παραπάνω. Θα έχουμε
0: παραπάνω.
1: Τέτοιο πρόσωπο, το κλείσαμε. Τι ωραία.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
1: Αποκλείται.
0: Θα
1: είναι ο Φωκάς ο Ευαγγελινός. Τι λες?
0: Αυτό που ακούτε είναι από την συμμετοχή, τη δεύτερη τεχνική πρόβα της συμμετοχής, της ελληνικής συμμετοχής του Ακύλα, όπου έδωσε στη δημοσιότητα η κρατική τηλεόραση.

0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ωραία φωνή. Ωραίο. Αυτό δηλαδή.
0: Πάρα πολύ.
1: Αυτό θα σχολιάσουμε.
0: Καθαρότατος φωνητικά.
1: Θέλω να ακούσω Φιλανδία. Αυτή που ακόμα είναι πρώτη. Εμείς είμαστε δεύτεροι.
0: Ναι, άκουσα, βέβαια.
1: Άκουσα ότι αν κερδίσει η χώρα μας. Θα ρωτήσω αύριο τους καλεσμένους μας για αυτό.
0: Ξέρω τι θα πεις, δεν μπορώ.
1: Άκουσα, διάβασα.
0: Ναι.
1: Και με πληροφορούν αυτή τη στιγμή από το ακουστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα ρωτήσω και τους καλεσμένους μας αύριο.
0: Ναι, να
1: ότι
0: ρωτήσεις.
1: Αν. Μία στο εκατομμύριο, ρε παιδί μου. Όχι μία.
0: Καλό,
1: όχι
0: μία στο εκατομμύριο. Μισό
1: στο εκατομμύριο πλέον.
0: Στα
1: ναι.
0: Προγνωστικά.
1: Μισό
0: ναι.
1: στο εκατομμύριο πλέον.
0: Ναι.
1: Κερδίσει η Ελλάδα η Eurovision 2027.
0: Με θράσος θα το πεις.
1: Θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, όχι. Δεν είναι. Διάβασες ότι αν κερδίσει η Ελλάδα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ο διαγωνισμός.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει πιθανότητες να διεκδικήσει το διαγωνισμό.
0: Ναι. Να πούμε ότι το δημοσίευμα που έφερε στο φως αυτή την είδηση έτσι σχετίζεται με, την αυριανή, με τον αυριανό ναι. καλεσμένο σου στη Βιέννη.
1: Θα το ρωτήσω.
0: Ναι, βέβαια. Εκείνος θα ξέρει καλύτερα φυσικά από μένα. Εγώ μπορώ να σου πω τη γνώμη μου. Το είχα συζητήσει και με τον κύριο Βενιέρη την Παρασκευή.
1: Έκανε ο κύριος Βενιέρης εκπομπή για Eurovision.
0: Έκανε δήλωση σχετική.
1: Α?
0: Ναι, ναι, ναι, έκανε δήλωση μετά από δική μου έτσι, ερώτηση και είπε φυσικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να διοργανώσει το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
1: Κακός, κατ' εμέ. Μπορεί.
0: Κακός το είπε ο κύριος Βενιέρης ή κακός δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη.
1: Κακός δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη. Ναι. Με τα κατάλληλα μέσα μπορεί να γίνει.
0: Κοίταξε, το δημοσίευμα η αλήθεια είναι έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη θα καταθέσει αίτημα προς την EBU γιατί προφανώς υπάρχει μια διαδικασία. Δεν ξυπνάμε μια μέρα και λένε ότι τα τρίκαλα θέλουν να διοργανώσουν το διαγωνισμό που είναι και πάρα πολύ ωραία πόλη φυσικά. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να εγκριθεί από την EBU.
1: Άμα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πες, το σηκώνει ο Ακύλας, κλαίει η Μαγκύρα, κλαίει η Βρανά, κλαίει ο Καμπουτζή. Ναι, αύριο ναι, γίνεται
0: ναι.
1: πανικός.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο.
0: Ναι, θα σου πω.
1: Εδώ πού θα γίνει, πού μπορεί να γίνει εκτός από το Καφτανζόγλιο.
0: Το έλεγε στο Παλατάκι, PAOK Sports Arena.
1: Α.
0: Έτσι έλεγε το δημοσίευμα. Έτσι. Ότι η Θεσσαλονίκη τέλος πάντων.
1: Πηλαία, ρε φίλε, στα ανατολικά.
0: Ζητήσει. Ναι. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να το σηκώσει. Θεωρώ ότι δεν έχουμε κάποια. Έτσι, κάποια υποδομή που να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε ένα τόσο μεγάλο διαγωνισμό να γίνει εδώ στην πόλη μας. Νομίζω ότι θα είναι μόνο θετικό το να γίνει ο διαγωνισμός στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, τώρα σε υποθετικά σενάρια μιλάμε.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να το σηκώσουμε ακόμη. Χρειαζόμαστε έτσι ένα μεγάλο στάδιο, μεγάλης χωρητικότητας. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, το PAOK Sports Arena, max, θα πω 8.500.
1: Ας γίνει στην Τούμπα.
0: Στη Τούμπα να
1: μεγαλύτερο γήπεδο.
0: Ναι, στη Τούμπα. Υπάρχουν δυσκολίες και στη Τούμπα.
1: Να ακούσουμε τη Φιλανδία.
0: Δηλαδή τζάπα θα προετοιμαστούμε πιστεύω.
1: Μην το λες. Ένα τηλέφωνο είναι. Πάμε να ακούσουμε τη Φιλανδία. Για να δώσουμε και το δωδεκάρι μας. Από 8 έως 12. Γιατί με μούντζωσες.
0: Έχω.
1: Ποιο.
0: Καλέ όχι είπα σε 5.
1: Α, βγαίνουμε.
0: Ναι.

0: Δηλαδή εμείς τώρα πρέπει να παρακαλάμε να σπάσει το βιολί της.
1: Όχι βέβαια, κοίταξε να δεις.
0: Όντως θα έχει το βιολί της ο Ακύλας το βιολί της Παπαρίζου.
1: Τι ωραία τα λέει. Δεν μπορώ. Καταρχάς δεν είχε βιολί η Έλενα.
0: Τη λύρα.
1: Τη λύρα.
0: Ναι.
1: Γέλασα πάρα πολύ με αυτά τα δύο.

0: δημοσιεύματα.
1: Δεν είχε
0: πάλι
1: λίρα.
0: Πέστα ρε, λέω ότι. Εγώ τα λέω δηλαδή. Ποια λίρα είχε η Έλενα Παπαρίζου λίρα. Είχε μια πολύ ωραία εφεύρεση που έκανε ο Φωκάς ο Ευαγγελινός με έτσι τρία λάστιχα που βγήκαν από το παντελόνι ενός εκ των χορευτών και δημιούργησαν όντως έτσι με μια αφαιρετική έννοια ένα έγχορδο τέλος πάντων όργανο που πήρε μετά το μπαστούνι αυτό το ωραίο, τη ράβδο που είχε στα χέρια της Έλενα και έκανε ότι έπαιζε λίρα. Δεν είχε λίρα εκεί. Προφανώς.
1: Ψεύτικο ήταν.
0: Λέω ότι. Ναι. Μετά από 21 χρόνια, κυρίες και κύριοι, μαθαίνετε ότι δεν έπαιξε ποτέ ποντιακή λίρα η Έλενα Παπαρίζου.
1: Κοίτα, για το τραγούδι το συγκεκριμένο της Φιλανδίας που ακούμε τώρα,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να πεις ότι είναι αδιάφορο.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακό.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι είναι χαμηλών προδιαγραφών για να κερδίσει την Eurovision.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Μπορείς να πεις ωστόσο ότι εγώ εύχομαι προσωπικά,
0: ναι,
1: έτσι όπως τα ακούω, την ώρα που θα πάει να παίξει βιολί,
0: να,
1: να τις γλιστρήσει από τα χέρια και να πέσει.
0: Κοίταξε να δεις, ναι. Ας μην φτάνουμε στα άκρα, θα πω εγώ.
1: Όχι.
0: Να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι ένα πολύ ωραίο. Καταρχάς, η μουσική για μένα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία μουσική έχει αυτό το τραγούδι. Γενικά από αυτά που είδαμε όμως και από αυτά που ακούμε, πιστεύω ότι η συμμετοχή της Φιλανδίας, ναι μεν είναι μια πολύ δυνατή συμμετοχή, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά στο διαγωνισμό. Δηλαδή δεν έχει φέρει κάτι πρωτοπόρο και κάτι ιδιαίτερο. Θα μου πεις η ελληνική συμμετοχή τι φέρνει. Όχι, και επίσης είναι κάτι έτσι αντίστοιχο έχουμε δει στη σκηνή της Eurovision. Η Ελλάδα δεν έχει στείλει κάτι αντίστοιχο. Είναι πρώτη φορά που στέλνουμε έτσι ένα τέτοιο τύπου τραγούδι. Αλλά και η Φιλανδία θέλω να πω ότι δεν έχει αυτά τα winning vibes που έχουν ορισμένα τραγούδια. Θυμάμαι δηλαδή το 2012 όταν η Λωρίν εκπροσωπούσε τη Σουηδία για πρώτη φορά στο διαγωνισμό με το Euphoria. Εκείνο το τραγούδι νομίζω ακόμα και αν δεν ήσουν φαν του διαγωνισμού, δεν ήξερες βασικά πράγματα, αν το άκουγες, από την αρχή έλεγες εντάξει παιδιά έχουμε νικητή. Τώρα εγώ ακούω τη Φιλανδία, πολύ ωραίο τραγούδι, δεν λέω ότι έχουμε νικητή καταρχάς.
1: Θα της πέσει ράβδος.
0: Εντάξει.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Και θα παίξει live βιολί η μουσικός.
1: Γιατί γίνεται live αφού μόνο είναι...
0: Σύμφωνα με τους κανονισμούς της CBU, όχι ναι, δεν γίνεται live, αλλά κατέθεσε έτοιμα η κρατική τηλεόραση της Φιλανδίας και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς επειδή είμαστε και φαβοροί φέτος.
1: Εμείς τι είμαστε.
0: Και δεν μας το δώσατε τις προηγούμενες χρονιές, γιατί είχαν έτσι και ένα τραγούδι. Καλά, αυτό δεν το είπα, αυτό το λέω εγώ,
1: ναι,
0: για να μην παρεξηγηθούμε τώρα. Λοιπόν, ζήτησε να παίξει ζωντανά η μουσικός και έγινε δεκτό το αίτημα της CBU. Οπότε θα παίξει ζωντανά βιολί.
1: Να σου
0: γιατί
1: πω κάτι,
0: αν θυμόμαστε ο Αλεξάνδερ Ριμπακ που είχε εκπροσωπήσει την Νορβηγία.
1: Μπράβο, το Fairy Tail.
0: Το 2000. Πότε ήτανε, το 2009.
1: Ναι.
0: Τότε που ο διαγωνισμός ήταν στη Μόσχα. Δεν έπαιξε live φυσικά. Δεν έπαιξε live. Ναι, μη σοκάρεσε κύριε Μαχαιρά.
1: Σοκαρίστηκα.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ εκεί ποντάρω, γιατί όταν είχαμε πάει με την άνοιξη του Μικρούτσικου.
0: Α, πάμε
1: θυμάσαι
0: πίσω
1: τι
0: τώρα.
1: Είχε γίνει.
0: Δεν θυμάμαι την
1: με
0: χρονολογία.
1: Εκείνο το όργανο που είχε φαλτσάρει λίγο ο Κυριούλης. Βέβαια. Λοιπόν, διαβάζω. Εν τω μεταξύ, εγώ μπαίνω στην ΕΡΤ για να ενημερωθώ για τον πόλεμο, για τις ανατιμήσεις. Για όλα.
0: Το ΕΡΤ News, αξιόπιστο site, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Και έχει μόνο ακύλα. Διαβάζω εδώ πέρα στην ΕΡΤ News. Αλήθεια σου λέω.
0: Στην κατηγορία Eurovision, φαντάζομαι.
1: Πολιτισμός.
0: Α, ωραία, ωραία, εντάξει.
1: Ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αυστρία,
0: ναι,
1: υποδέχθηκε τον Ακύλα και την ελληνική αποστολή σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Είναι ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Υποδέχθηκε και η κυρία Ανθούσα Διακοπούλου, υποδέχθηκαν θερμά την ελληνική αποστολή σε μια βραδιά αφιερωμένη στη συμμετοχή της χώρας μας για την Eurovision 2026. Υπογράμμισε ο κύριος Ηλιόπουλος ότι η Eurovision αποτελεί μια ευρωπαϊκή γιορτή και ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, γλωσσών, ήχων και πολιτισμών.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο Ακύλας πάνω σε αυτό.
2: Σου είπα, φέρτο.

0: Δεν έχει.
1: Ωραία τα είπε.
0: Πάρα πολύ. Καλός. Πολύ καλός. Πολύ ωραία τα είπε. Εντάξει, οκ, έχουν μόνο βιντεάκι. Και ο Καμπουτζίδης είναι εκεί.
1: Βέβαια, και η κυρία Κοζάκου έχουν φτάσει ήδη τις προηγούμενες ημέρες. Έχει φύγει η ελληνική αποστολή εδώ και μέρες. Να πούμε και κάτι ακόμη.
0: Να το. Ναι, ακούμε φυσικό ήχο από την συνάντηση. Μία ερώτηση. Ευχαριστούμε. Η ηθοποιός, η Παρθένη Χοροζίδου, τελικά θα κάνει τη μαμά του Ακύλα?
1: Η ίδια η Χοροζίδου, η κυρία Χοροζίδου, είπε ότι δεν θα είναι η μαμά. Δεν μας είπε φυσικά τι θα είναι, αλλά μας είπε ότι όχι, δεν θα κάνει τη μαμά του.
0: Θα ρωτήσω το δεύτερο καλεσμένο μου αύριο.
1: Αυτός θα ξέρει σίγουρα καλύτερα.
0: Ο οποίος έχει ένα ρόλο μέσα τόσο δά.
1: Τι λες? Πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα είναι.
0: Μπορώ να σε πω τώρα. Τζάλα. Δεν μπορώ να σε πω τώρα. Τζάλα μου.
1: Τζάλα. Ακούω τζάλα. Κάτι Κύπρος εκεί.
0: Η Κύπρος δεν θα μπει δεκάδα. Κρίμα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Κρίμα.
1: Δεν την είχα ακούσει ποτέ ζωντανά την Αντιγόνη, που είναι και μια κούκλα, έτσι.
0: Μην
1: δεν
0: το ακούσεις.
1: Συζητάμε. Ναι, την άκουσα στα 30 δεύτερα που έβγαλε το ΡΙΚ από την πρόβα της και είπα.
0: Τζάλα, τζάλα.
1: Είπα άλλα κι άλλα τζάλα.
0: Ας ακούσουμε και την εκπροσώπηση της Κύπρου. Και έτσι θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Σε δελτίο διαφημίσεων ήθελα να πω.

Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Greco Travel, δίπλα στον επαγγελματία. Διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα εταιρικών ταξιδίων, προσφέροντας αξιόπιστες και άρτια οργανωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματική μετακίνηση. Greco.gr. Ταξίδια με επαγγελματισμό. Greco.gr 2310 55 55 56.
5: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Φτύστε τους δρόμους γιατί είναι πεντακάθαροι, έτσι. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Καλό σας μεσημέρι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος. Έως και τις 2 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι Κυριακής. Πήγε να βγει το απόγευμα, εντάξει, θα κάνουμε για το καθημερινό.

με χαχαχα που και καλημέρα. Η Σιλβή μας δίνει το παρόν. Ναι, εδώ λένε ρε Σιλβή, στην Θεσσαλονίκη. Στη φτωχομάνα την Καρτασίνα, ξέρω εγώ τι να σε πω. Καλό μεσημέρι και στον Χρήστο. Η Άννη εδώ μας λέει να σας πω κάτι, της Κύπρου μου αρέσει πιο πολύ από το δικό μας. Λέω αλήθεια. Πρέπει να την ακούσουμε και ζωντανά. Γιατί το playback ωραίο είναι. Η Μαρία, καλησπέρα σας κύριε. Καλή Κυριακή σε όλους στο σταθμό σας. Για τη γερμανική συμμετοχή, τι έχετε να πείτε, λέει, που είναι ίδιο, ίδιο όμως με τη Ελένη Φουρέιρα. Δεν το έχω ακούσει. Κάτσε, περίμενε. Germany. Πώς το μιλάω, ρε, το αγγλικό έτσι. Λοιπόν, Eurovision 2026. Είναι όντως αυτό το φουέγκο που είχε πάει. Αλήθεια λες. Δεν το έχω ακούσει, δεν έχω παρακολουθήσει. Αύριο θα τα δούμε όλα μαζί.

Μάλιστα. Δεν το είχα ακούσει, είναι ολόιδιο. Χτίζουμε παλάτια με κρυψώνες. Η Μπιγιού να τα βλέπει αυτά. Εγώ τι. Καλό υπόλοιπο Κυριακής μας εύχεται ο Ζόρς. Σε ευχαριστούμε. Μας μισούνε σύντροφε, μας κλέβουνε και τα βελανίδια. Το βίντεο είδα, Μαρία, το βίντεο είδα. Είναι ολόιδιο.

Κύριε Χατζινόπουλε, μπορείτε να έρθετε λίγο στο ραδιοθάλαμο να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη στην χώρα μας. Καθώς θα έχουμε απεργιακό κλειό την Τετάρτη 13 Μαΐου, να ξέρουμε τι θα έχουν να περιμένουν οι ακροατές.

Μέχρι να μας πει ο Γαβρίλη που είναι στο στούντιο, να πάμε λίγο στους δρόμους, γιατί το ματιάξαμε, παιδιά. Αυτό ήτανε. Τι ωραία, τι καλά, δεν έχει κίνηση, δεν έχει το ένα, δεν έχει τ' άλλο. Φάτα τώρα. Περιφερειακός δυτικά, ύψος πανοράματος, βλέπω ότι έχουμε πρόβλημα. Αν έχει συμβεί κάτι, γραμμές μας είναι ανοιχτές, 23 15 13 000 και 2 3 11 82 10 50.

Λοιπόν, επειδή βγήκαν καινούργιες πληροφορίες σχετικά με αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, ο Γαβρίλ βγήκε έξω για να το ψάξει. Να σας πω εγώ τι θα γίνει για την 24ωρη πανελλαδική απεργία που εντάσσεται στο πλαίσιο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων και αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Την απεργία την έχει κηρύξει η ΓΕΣΕΕ. Και να πούμε ότι στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με βάση το αυξημένο κόστος ζωής, η βελτίωση των εργασιακών συνθήκων, η ενίσχυση και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Συνεπώς την Τετάρτη, 13 του μήνα, η χώρα παραλύει.

0: Καταρχάς, Χρήστο, σε υπερευχαριστώ. Και πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά ότι είσαστε παντού. Καθαρά όλα στον περιφερειακό μου γράφει. Οπότε φεύγει και αυτός ο βραχνάς από πάνω μας. Εχθές έγινε κάτι μοναδικό στο ΆΚΑ. Η Μετάλλικα φυσικά πήγανε, έκαναν μία συναυλία σεισμό στην κυριολεξία για τις συνεχείς σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή του ΆΚΑ κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Μετάλλικα. Μίλησε σήμερα το πρωί στον Αντένα ο γνωστός καθηγητής, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, εξηγώντας πως δεν πρόκειται για σεισμό, αλλά για ένα φαινόμενο που μπορεί να αποτυπωθεί επιστημονικά από ειδικά όργανα. Να πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε και μετά φυσικά να ακούσουμε και ένα υπέροχο τραγούδι από τους Μετάλλικα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα όσα δήλωσε στη τηλεόραση του Αντένα.
1: Είναι δονήσεις οι οποίες καταγράφονται ούτως ή άλλως και σε κανονικές περιόδους χωρίς να έχουμε συναυλία, αλλά με τη συναυλία αυτές οι δονήσεις εντάθηκαν. Και ουσιαστικά προσωμιάζονται σαν ένα σεισμό, σαν μια συνεχή σεισμική δραστηριότητα.
2: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου σεισμού.
2: Κύριε Λέκα, δηλαδή, αυτό που λέτε τώρα, που τέλος πάντων οι άνθρωποι πηγαίναν πάνω κάτω όλες τις ώρες που ήταν εκεί πέρα η Μετάλλικα για τα δίνανε όλα στη σκηνή, μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς εκεί πέρα. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής το αισθανότανε αυτό, ή είναι κάτι το οποίο εσείς μπορείτε περίπτωση να το καταλάβετε, αλλά είναι ανεπαίσθητο επί της ουσίας?
1: Σε καμία περίπτωση αυτές οι δονήσεις καταγράφονται μόνο από ειδικά όργανα, μόνο από σεισμογράφους. Είναι πολύ μικρές δονήσεις, οι ρυθμικές δονήσεις τις βλέπουμε εδώ. Δεν είναι μία σεισμική δόνηση η οποία έχει ένα πίκ, έχει ένα μέγιστο και στη συνέχεια αποσβαίνεται. Είναι μία συνεχή δραστηριότητα για 2 ώρες περίπου.
3: Τι χρονική διάρκεια είναι αυτές οι δονήσεις?
1: Δύο ώρες. Από τη στιγμή που άρχισε η συναυλία, κάπου εκεί στις 9 παρα 10 μέχρι στις 11 παρα 10. Επειδή είμαι και κάπως περιοχή.
4: Η τρίτη γραμμή, κύριε Λέκα, πάντως, στο βορράς νότος είναι, τη βλέπουμε να έχει έντονες αυξομοιώσεις. Είναι η πιο έντονη, η τρίτη, είναι το πάνω κάτω που λέμε.
1: Διάφορα θέματα. Εξαρτάται από διάφορα θέματα. Μην ξεχνάμε ότι η Καλογρέζα είναι μια ευαίσθητη περιοχή. Παλιά ήταν περιοχή που εξορισμόταν.
0: Μάλιστα, λοιπόν, προκάλεσαν σεισμό οι Μετάλλικα. Δεν θα τα αφήσω και όλο. Αλλά να σου πω κάτι. Θέλω, αν υπήρξε ακροατής που μας ακούει τώρα, που γυρίζει από την Αθήνα, να μας πει ότι ξέρεις, ήμουνα εκεί, έγινε αυτό. Για να δούμε, ακροατής του Status FM. Ήτανε μέσα στο ΆΚΑ.

0: Βέβαια, χωρίς Μετάλλικα δεν θα μπορούσε να είναι και το χθεσινό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος βρέθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια του νέου Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, για το οποίο ευχήθηκε καλό ρίζικο, επισημένοντας έτσι και την σημασία των πολιτιστικών υποδομών. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στο μήνυμά του, με Μετάλλικα. Είμαστε έτοιμοι. Για πάμε.
1: Βλέπουμε τι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε όταν έχουμε θέληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα. Καλό ρίσκο των εμουσίων.
0: Λίγα, ο Μητσοτάκης.
2: Η Καλανόλευκη δεν κοιμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Και αν εκείνον τους αρκεί η πολιτική των υποσχέσεων, εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Προτιμώ να βάζω τον πύχη των προσοχιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά, γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητες της.
0: Δεν φοβήθηκαν τα copyright.
3: Θα σα δούμε σε μια εβδομάδα.
0: Θα μας δει σε μια εβδομάδα. Γιατί θα ξανάρθει. Ποιος τον κάλεσε. Α, για το συνέδριο είπε. Όχι, να έρθει ευπρόσδεκτος, είναι αλίμονο.

0: φαντάσου τώρα το επιτελείο του Μητσοτάκη για τα social που είναι εξαιρετική, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία τα βίντεο που αναρτούν στα social media, να έρθει η Eurovision στη χώρα μας. Μόνο Ακύλα θα παίζει, τίποτα άλλο. Ακύλα θα λέει για τα οικονομικά της χώρας μας, θα έχουμε και το πιερακάκι και από κάτω θα παίζει το φέρτο. Γιορτή της μητέρας σήμερα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο περίμενα να σου πω την αλήθεια να κάνει ένα βιντεάκι για τη γιορτή της μητέρας. Θα πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έκανε βίντεο για την ημέρα της μητέρας. Για να ακούσουμε το βιντεάκι του.
1: Το ήξερες ότι η λέξη μαμά είναι η πιο ακριβή λέξη στην Ελλάδα?
2: Γιατί η φροντίδα πέφτει στις γυναίκες.
3: Γιατί η αγορά ανταμείβει την απόλυτη διαθεσιμότητα.
4: Γιατί η ισότιμη μισθή ανδρών γυναικών είναι ακόμα ταμπού.
5: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας. Ίση αμοιβή για την ίδια εργασία με υποχρεωτική ρήτρα σε κάθε συλλογική σύμβαση. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτόματη διόρθωση όταν το μισθολογικό χάσμα ξεπερνά το 5%. Για να κάνουμε ξανά κάθε μητέρα να νιώσει αυτό που πραγματικά είναι. Πολύτιμη.
0: Την τετραήμερη εργασία ξεχάσατε, πρόεδρε. Πού πας χωρίς τετραήμερη εργασία, στα αγκάθια? Τον πνίγει η σιωπή αυτόν τον άνθρωπο, όπως θα μας πει τώρα ο Γιώργος Καραδήμος.

Κάτι είχα καταλάβει, Μαρία. Καλώς όρισες, καλημέρα, λέω. Τι λέει, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Τη σιωπής καλό θα ήταν, αλλά άλλο δικαίωμα επικαλείται. Το οποίο δεν μπορώ να το αναφέρω στον αέρα, γιατί είναι 10 του μήνα και

Στον Στάτους η ώρα είναι μία. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη καθώς άνδρας έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμό στα Μάλγαρα, ενώ ο άνδρας που φέρεται να τον πυροβόλησε μαζί με ένα ακόμα άτομο πέταξαν το πτώμα του στο ποταμό Λουδία. Πληροφορίες αναφέρουν πως πολίτης είδε τους δύο άνδρες να βάζουν τη σωρό του νεκρού άνδρα σε αυτοκίνητο και ειδοποίησε τις αρχές. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες και εντόπισαν τους δύο δράστες που ομολόγησαν ότι πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία και τους συνέλαβαν. Σε εξέλιξη από το πρωί έρευνες στον ποταμό για την ανάσυρση της σωρού. Τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό υπερασπίστηκε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ξεκαθαρίζοντας ότι η λογική ότι η Ελλάδα ανοίγει τα σύνορά της και δέχεται κόσμο δεν υπάρχει. Ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι οι μεταναστευτικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο εμφανίζονται μειωμένες περίπου κατά 70% σε σχέση με το 2025 και πρόσθεσε ότι θα κλείσουν ορισμένες δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, εξηγώντας ότι ο αριθμός των παιδιών έχει μειωθεί σημαντικά. Με αμύωτο ενδιαφέρον εκτυλίσσεται υπόθεση γύρω από το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Μετά την ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετερώση του εκρηκτικού φορτίου, το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Περιστατικό με πυροβολισμούς και τραυματισμό γυναίκα σημειώθηκε σε μπαρ στην Καλλιθέα Αττικής, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για σύλληψη του φερόμενου ως δράστη. Η γυναίκα τραυματίστηκε από τα πυρά και στη συνέχεια μετέβη μόνη της στο νοσοκομείο χωρίς να αναφερθεί διακομιδή της από ασθενοφόρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανία ξεκίνησε τη διαδικασία απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο που εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και έχει αγκυροβολήσει κοντά στην Τενερίφη, με υγειονομικούς αξιωματούχους να επιβιβάζονται στο πλοίο για να διενεργήσουν τους τελικούς ελέγχους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία αποβίβασης, δήλωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον Όφι υποδέχεται σήμερα στις 5 το απόγευμα ο Άρης στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις θέσεις 5-8. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime. Στις 7.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσιάκης για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 3 HD.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στην Κατερίνη στους 23, στο Κλικί στους 25, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 26 και στα Γιαννιτζά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 24 και στα Γρεβενά στους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ακούω αυτό.
1: Τι να ακούσω?
2: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
2: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Καλό μεσημέρι.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.
3: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός-sm.gr.

0: ένα υπέροχο μεσημέρι Κυριακής. Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω σήμερα, με το καιρό να είναι υπέροχος. Και με μια πολύ ωραία φωτογραφία από μια φίλη ακροάτρια εδώ. Από Οδυσσέα Ελίτη. Λόγω της ημέρας σήμερα και ένα τέταρτο, λέει η μητέρα, αρκεί για 10 ζωές και πάλι κάτι θα περισσέψει. Και η αστυνομία σήμερα έκανε ένα ξεχωριστό βίντεο για την ημέρα της μητέρας, με σκηνή εγκλήματος μέσα από σπίτι και δράστη ένα παιδί. Ας τα ακούσουμε.
1: Ομολογία. Δράστη έχουμε.
2: Εκεί.
1: Ομολογία.
2: Έχουμε. Τι ποινή προβλέπετε γι' αυτό?
1: Μια αγκαλιά και ατελείωτο γαργαλιτό. Η μόνη υπόθεση που δεν θέλω να λυθεί.

Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκορς κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Προσοχή, προσοχή, επικίνδυνα φαινόμενα!
7: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
9: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
7: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
9: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
7: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
9: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
7: Προπόληση more.com.
9: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον Στάτους 107 και 7. Συντονισμένοι είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους, αν εντοπίσετε κάτι, εδώ είμαστε για να σας ακούσουμε και για να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Στο 2310-513000, στο 2311-82-1050 και στα μηνύματά σας στο Viber σας διαβάζουμε συνεχώς 6908-357-800.

θα σας πάω μέχρι την Καλαμαριά, την αγαπημένη Καλαμαριά, και στο πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας που ανοίγει τις πύλες του και προσκαλεί το κοινό σε ένα διήμερο πολιτισμού, τέχνης και δημιουργικής συνύπαρξης. Μέσα από προβολές ταινιών, μικρού μήκους, μουσικές συναυλίες και performance σύγχρονου χορού, το φεστιβάλ αναδεικνύει τη δύναμη της διαφορετικότητας, της συλλογικότητας και της καλλιτεχνικής έκφρασης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη μνήμη, την ταυτότητα και τη συνάντηση πολιτισμών.

Και με τα χέρια ψηλά του αγαπημένου Μιχάλη Χατζηγιάννη, εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Στο μεσημέρι της Κυριακής θα σας ευχηθώ να περάσετε υπέροχα, να πιείτε άνετα το καφεδάκι σας με ησυχία, και αν θέλετε να μετακινηθείτε δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε το κέντρο ούτε οι υπόλοιποι δρόμοι στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Θα συνεχίσετε με τον τηλέμαχο Σαντορινέο. Στις 3 θα είναι κοντά σας ο Ηλίας και η Ιωάννα Τσολερίδου, ο Ηλίας Μποέμ και η Ιωάννα Τσολερίδου. Στις 5 ο αγαπημένος όλων Παναγιώτης Δάνου. Στις 7 ο Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 η Βίκη Χατζάκη. Και φυσικά στις 12 ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 7 το απόγευμα. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο greco.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Greco's Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
13: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
14: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
13: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, τον πυροβόλησαν και πέταξαν τη σωρό του στον ποταμό Λουδία. Στην Αθήνα μεθυσμένος φώναζε «Θα σας σκοτώσω όλους» και πυροβόλησε γυναίκα με υποπολιβόλο ούζι, ευτυχώς χωρίς να τη σκοτώσει. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 4 το απόγευμα για το Διεθνή Πολυδηλατικό Γύρο στην Αττική. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς αεροδρόμιο λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Αναλυτικό οδηγό επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία, δημοσιεύει Κυριακάτικη απογευματινή. Ποιοι είναι οι 6 δρόμοι διαφυγής για να μην σας κατασχέσουν τα χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό. Με προσωπική αναφορά στη Μαρίκα Μητσοτάκη για τη γιορτή της μητέρας, η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο Facebook. Τι είπε για τις απάτητες ελληνικές παραλίες και τις γεωστρατηγικές εξελίξεις που εστίασε. Με ΣΕ 130 θα έρθει στην Αθήνα ο Έλληνας που ήταν στο πλοίο με το Χανταϊό. Θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αττικών μόλις προσγειωθεί στην Ελλάδα. Πρωτοφανή τα υγειονομικά μέτρα στην Τενερίφη, όπου αποβιβάζονται όσοι ήταν στο κουραζιερόπλοιο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τα σημερινά ντέρμπι φωτιά για τα play-off της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Κυριακή 10 Μαΐου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντοριναίος και αναλυτικό οδηγό επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία, δημοσιεύει Κυριακάτικη και απογευματινή, με 6 δρόμους διαφυγής από τις κατασχέσεις. Τον Ιόνιο ανοίγει η πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, μεταξύ άλλων γίνεται πιο ελκυστικός ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Πάμε να δούμε αναλυτικά το θέμα μαζί μας ο ειδικός επιστημονικός σύμβουλος οικονομίας, φορολογίας και νομικής, ο Στέλιος Νομικός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχέ μου.
0: Λοιπόν, είναι μια πολύ, έτσι θα έλεγα, σημαντική παρέμβαση για να μπορέσουν να πάρουν ανάσα 600.000 περίπου φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν χρέη στην εφορία και κινδυνεύουν με κατάσχεση.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο, όπως σωστά ανέφερες, έχουν δοθεί ήδη τη δυνατότητα από τον επόμενο μήνα τουλάχιστον με τη ρύθμιση των 72 δόσεων 6 μέτρα για να ανακουβιστεί ο κόσμος εκεί που αντιμετωπίζει αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα της ρευστότητας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, η ρύθμιση των 72 δόσεων που ξεκινά, όπως ορθά είπε, στον επόμενο μήνα, θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2023 και είναι αρρύθμιστες έως και τις 21 Απριλίου του φετινού έτους του 2026. Άρα λοιπόν, η υποχρέωση των οφειλετών είναι να έχουν πληρώσει το 25% αυτών των οφειλών και να τηρούν τις τρέχουσες δόσεις τους, τηλεμαχέ μου. Όπως ανέφερες πολύ σωστά, ο εξοδικαστικός μηχανισμός γίνεται πιο ελκυστικός, διότι όσοι έχουν χρέη πάνω από 5.000 ευρώ θα μπορούν πράγματι να ζητήσουν και να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά πάντα με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί στη δημοσιότητα το τραπεζικό και το φορολογικό απόρριτο από τη δημόσια αρχή, έτσι ώστε να υπάρχει η πλήρη εικόνα και της περιουσίας και του εισοδήματος του κάθε ενός φορολογουμένου. Τώρα το βασικό μας μέλημα είναι ότι μπορούμε να πάμε σε 240 δόσεις. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα έλεγα, αν μπορεί να δει η διοίκηση μήπως οι 72 δόσεις πάνε και για χρέη μετά το Δεκέμβρη του 2023 και αν είναι εφικτό αυτές οι 240 δόσεις, ναι, σε περιπτώσεις ανθρώπων που οφείλουν περισσότερα, μήπως πάνε και παραπάνω. Ναι. Η επόμενη, όπως ανέφερες, είναι η πάγια ρύθμιση, όπου μπορείς να ρυθμίσεις τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2023 σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις ή 48, όταν έχεις να κάνεις με έκτακτες οφειλές παρακρατούμενους φόρους, φόρο κληρονομιάς για παράδειγμα. Uh-huh. Είναι η ασπίδα προστασία του ακατάσχετου λογαριασμού για τους μισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόματα έως και 1.250 ευρώ το μήνα. Επίσης είναι η δυνατότητα που δίνεται όταν έχεις εξοπλίσει, όπως προανέφερα, τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής, να σου ξεμπλοκάρει το τραπεζικό λογαριασμό, έτσι ώστε να πάρεις ανάσα και να μπορείς να δουλεύεις με την τράπεζα. Και τέλος και σημαντικό, κάτι που το είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν στην εκπομπή σου, είναι η δυνατότητα που δίνει στο φορολογούμενο να μπορεί να πουλήσει κάποιο ακίνητό του και η εφορία να παρακρατήσει το τίμημα είτε μέρος αυτού, έτσι ώστε να μπορέσει να εισπράξει την οφειλή και από εκεί και πέρα. Η ρύθμιση αυτή βέβαια πρέπει να πούμε ότι αφορά για οφειλές, γι' αυτό και μιλά και για την πώληση του παγιού περιουσιακού στοιχείου, για άνω των 50.000 ευρώ.
0: Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Στέλιο, και φυσικά για όλα τα λεπτομεριακά στοιχεία στην εφημερίδα Απογευματινή που κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα και στα σημεία πώλησης του τύπου. Με αναφορά στη ημέρα της μητέρας και προσωπική μνήμα στη Μαρίκα Μητσοτάκη, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την κυριακάτικη ανασκόπησή του μέσω Facebook. Σημείωσε επίσης τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις εβδομάδας, το νέο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πρόορη αποπληρωμή του χρέους, τις γεωπολιτικές επαφές στο κόλπο, τις συμφωνίες για τεχνητή νοημοσύνη, τις απάτητες παραλίες, τις μεταφορές στον πολιτισμό, αλλά και το διαστημικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων. Κώστας Παπαχλημίτσος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χρόνια πολλά φυσικά σε όλες τις μαμάδες, τις μητέρες. Λοιπόν, μητέρα, μαμά, μάνα, νομίζω όπως και να είναι το περιεχόμενο δεν αλλάζει. Με την αφορά αυτή ξεκίνησε και ο Πρωθυπουργός σήμερα του ανασκόπηση. Λέει ότι είναι η πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της ανδιδουλούς αγάπης που συναντήθηκε για πάντα όλες και όλους μας. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι και εγώ κοντά στη δική μου μητέρα, τη Μαρίκα, με την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με όλα τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας, όπως γράφει ο Πρωθυπουργός για την εκλειπούσα μητέρα. Τώρα, στην πολιτική επικοινωνία, θυμίζουμε, είναι και για την Νέα Δημοκρατία εβδομάδα συνεδρίου που ξεκινά αυτή την Παρασκευή και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Θα έχουμε μέσα την εβδομάδα την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρεται κυρίως στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αυξάνουν την ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 700 ΜΒ μέχρι φέτος, το τέλος της χρονιάς, και στο 1 GW μέχρι το 27. Τώρα, μπορείς κάποιος ακροατές μας να φαίνονται τεχνικά αυτά, είναι όμως πολύ σημαντικά γιατί πάρα πολλή ενέργεια παράγεται από αιωλικά και από φωτοβολταϊκά. Στην κυριολεξία πετιέται. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος να δυνατότητα να αποθηκευτεί και αυτό σιγά σιγά λοιπόν αλλάζει. Μιλάει για την προώρια πληρωμή χρέους ύψους 6,9 δις ευρώ. Είναι τα πρώτα δάνεια που είχε πάρει η χώρα μας με το πρώτο μνημόνιο του 2010. Ότι όσο μειώνει το δημόσιο χρέος, λέει ο Πρωθυπουργός, ενισχύεται και η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις. Αναφέρει κάποια στοιχεία για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Λέει τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 51% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 και ολοκληρώθηκαν 2.172 ρυθμίσεις χρεών με οφειλές αρχικές ύψους 588 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάει για τις συναντήσεις που είχε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, λέγοντας ότι η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή και ο κόλπος, ο Περσικός κόλπος δηλαδή, αποτελούν ένα τόξο ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής και εκεί φυσικά η χώρα μας θέλει να παίξει ένα ρόλο φυσικής γέφυρας μεταξύ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της περιοχής των Βαλκανίων και δύο και ολόκληρης Ευρώπης και του Περσικού κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Τώρα, σε σχέση με το πρόγραμμα ανακαίνωσης σχολικών κτηρίων με την επωνυμία Μαριέτα Γιαννάκου, ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι μπαίνει δεύτερη φάση υλοποίησης. Λέει ότι οι νέες παρεμβάσεις θα αφορούν περισσότερο από 200 σχολεία σε όλη την χώρα. Αναφέρει κάποιες άλλες παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας και κλείνει με το Greece on Screen, το δεύτερο πενταετές σχέδιο δράσης. Το είχαμε αποκαλύψει τα παραπολιτικά με εκτενές ρεπορτάζ, 750 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, η χώρα ένα συνεκτικό και πλήρως χρηματοδοτημένο εθνικό σχέδιο για το σύνολο της οπτικοακουστικής δημιουργίας.
0: Ευχαριστούμε, Κώστα. Κώστας Παπαχλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Συνεχίζονται οι έρευνες από τους εμπειρογνώμονες των ενόπλων δυνάμεων και τη ΣΕΙΠ για το πλωτό ντρόν που εντοπίστηκε με κατεστραμμένους αισθητήρες και έμφορτο με 100 κιλά εκρηκτικής ύλης στη Λευκάδα. Οι Ουκρανοί έχουν προσβάλει, χωρίς να το έχουν παραδεχθεί ποτέ, ρωσικά πλοία του λεγόμενου Σκιώδης Στολού και πρόσφατα είχαν μια μεγάλη επιτυχία κοντά στη Μάλτα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αναλυτής στρατιωτικών θεμάτων και εκδότης του αμυντικού περιοδικού Πτήση, Φέδων Καραϊωσηφίδης.
3: Τέτοια έχουν βρεθεί δεκάδες, έχουν εκβραστεί σε τουρκικές ακτές στην Μαύρη Θάλασσα, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Απλώς εμείς δεν είχαμε εδώ πέρα αυτή την άμεση επαφή και θα έλεγα ότι δεν είχαμε, έχουμε και μια άγνοια κινδύνου επί του θέματος. Πάντως οι Ουκρανοί είχαν προβεί, χωρίς βέβαια να το παραδεχθούν ποτέ, έτσι, είχαν προσβάλει πλοία ρωσικών συμφερόντων και ιδιαίτερα αυτό που είναι γνωστό σαν ο σκιώδης ρωσικός στόλος που μεταφέρει πετρέλαιο ή υγροποιημένο αέριο, κατά παράβαση και απέναντι στο εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ρωσία. Και μάλιστα πριν από περίπου 40 45 μέρες. Είχαν μια πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ουκρανοί. Είχαν χτυπήσει ένα τέτοιο μεγάλο πλοίο κοντά στη Μάλτα. Ένα τέτοιο σκάφος το πλησίασε. Αυτά βρούνε συνήθως σε ομάδες. Ξεφορτώνονται από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από μεγαλύτερα πλοία εμπορικά. Τα οποία είναι εύκολο να κατεβάσουν ένα τέτοιο μικρό σκάφος. Φανταστείτε 5,5 μέτρα, περίπου ένα τόνο σε βάρος, σε εκτόπισμα. Και αυτά μπορούν να τηλεκατευθυνθούν από πολύ μεγάλες αποστάσεις.
0: Δεν έχουμε ακόμη αποδείξεις σχετικά με τον σκοπό και την προέλευση του ντρόνι, είπε στο Άξιον 24 ο διεθνολόγος Γιώργος Μενεσιάν.
4: Κοιτάξτε, το ότι είναι ουκρανικής κατασκευής αυτό το μη πανδρωμένο σκάφος δεν σημαίνει ότι το έχει στείλει η Ουκρανία. Μπορεί και να το έχει στείλει, δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχουν κάποιες αποδείξεις. Κάποιοι λένε ότι αυτά τα οχήματα χρησιμοποιούνται για να βρουν που βρίσκεται ο ρωσικός σκιώδης στόλος που μεταφέρει. Δεν ξέρουμε όμως στην πραγματικότητα τι συμβαίνει. Απλώς οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν έτσι πρωτότυπες μεθόδους του 22 για να πλήξουν τη Ρωσία, η οποία ήταν μια δύναμη με περισσότερα και ισχυρότερα μέσα πολεμικά. Μην ξεχνάμε τι είχαν κάνει με την αβαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, μην ξεχνάμε τι έκαναν στη γέφυρα του Κέρτς, μην ξεχνάμε τι κάνουν γενικώς χρησιμοποιώντας φθηνότερα μέσα έναντι της Ρωσίας, η οποία τέλος πάντων είχε ένα συγκεκριμένο πλωστάσιο όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος.
0: Πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί την κατάσταση με τον ντρόνο. Αντινάβαρχος Ναυαστρατεία, ο κύριος Βασίλης Πολίτης που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Πολίτη, Ναύαρχε, πώς είστε?
5: Καλό μεσημέρι, Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Βέβαια, όταν σκέφτεσαι ότι κυκλοφορεί ένα τέτοιο σκάφος με 100 κιλά εκρηκτικά και ότι κάποιοι το έχουν αμολύσει, δεν ξέρω, ήταν έτσι, το αμόλυσαν στην θάλασσα, έχασε τον προορισμό του, από πού ήρθε? Όλα αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, δεν έχουμε μάθει κάποια επίσημη ενημέρωση, απλώς ξέρουμε ότι γνωρίζει τα πάντα ο Υπουργός, αυτό έχουμε ακούσει. Εσείς τι λέτε τώρα, από πού προέρχεται αυτό, ποια είναι η δική σας άποψη?
5: Να ξεκινήσουμε ότι ήταν πολύ κοντά σε μια μεγάλη μαρίνα, στα Βασιλικά, έτσι. Πολύ μεγάλη μαρίνα που έχει, αυτή τη στιγμή έχει μια μεγάλη κίνηση. Να πούμε στον κόσμο ότι τα Ιόνια, λόγω των καταστάσεων που έχουν γίνει πλέον με τον πόλεμο Ιράν, είπα, ο τουρισμός έχει μετακινηθεί και αυτά που γίνεται στη Γάζα από τα Δωδεκάνησα έχει πάει προς το Ιόνιο. Και λόγω ότι είναι και κλειστό το Ιόνιο, κλειστός ο αριθμός μάλλον, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο τουρισμός στο Ιόνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι είναι γεμάτες όλες οι μαρίνες. Αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα, Πλεύρες, είναι γεμάτες. Φανταστείτε λοιπόν να γινόταν ένα ατύχημα μέσα στα Βασιλικά, σε λιμάνια των Βασιλικών. Ένα από δύο. Αυτό
0: είναι λίγο ξέρετε, εμένα μου κάνει πιο πολύ εντύπωση το εξής. Το συγκεκριμένο, αν είναι όντως πυρπολικό και κουβαλάει και 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί με πυροζηλεκτρικό, δεν είναι? Δηλαδή, αν μας κάσει το μπροστινό σημείο στο πλοίο, ας πούμε, που στοχεύει, δεν γίνεται η έκρηξη, δεν γίνεται ο πυροκροτητής, δεν δίνει σήμα στα εκρηκτικά να εκρηγούν. Κάπως έτσι δεν γίνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή,
5: σωστά. Έχει 4 κύρια, άμα θα δείτε. Γιατί και εγώ να το είσα, μπήκα μέσα στο είδα στο site ότι έχει 4 ακίδες οι οποίες είναι οι πυροκροτητές, όπου ακουμπήσει, δηλαδή με την επακούμπηση γίνεται η έκρηξη. Το αρχηγικό σου τι είναι? Ότι εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, βέβαια, σαν απρόσωπο αξιωματικό συναρτηγού, και ότι δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε από το Υπουργείο Εμπορικής Αυτοδιοίκησης ούτε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτά δεν δρούνε μόνα τους, δεν είναι αναζευγάρια. Πηγαίνουν δηλαδή κάνουν επιθέσεις αναζευγάρια. Έχουμε ένα ιστορικό που υπήρχαν επιθέσεις που έχουν γίνει. Έχουν γίνει στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και στην Αζωφική Θάλασσα σε πλοία του ρωσικού ναυτικού στη Σεβαστόπολη και έξω από την Οδυσσό. Είχαμε, αν θυμόσαστε, πέρσι 38 μίλια κάτω από την Ιεράπηδα, πάλι που έγινε πάλι σε ένα ρωσικό συμφερόντων τάγκερ, και έξω από τη Βαλέτα πάλι μετά από λίγους μήνες.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Αυτό λέμε ότι είναι ουκρανικό και είναι ουκρανικό ο μηχανισμός, δηλαδή το κέλυφος. Αν θα πάτε 5 με 9 του Μαΐου, είχαμε μέχρι χθες δηλαδή, υπήρχε μια μεγάλη έκθεση στην Κωνσταντινούπολη, Σάκα Expo, στην οποία θα δείτε το εκθέτουμε. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη, με μεγάλο ναυπηγείο και μια μεγάλη εταιρεία στην Τουρκία που φτιάχνει ένα παρόμοιο με άλλο όνομα στην Τουρκία. Ένα παρόμοιο ακριβώς. Το κέλυφος λοιπόν ήταν τουρκικό, δεν είναι ουκρανικό. Ο μηχανισμός είναι ουκρανικός. Και βέβαια θα μου πείτε αυτό που είπατε και εσείς, τώρα, πώς μεταφέρει.
0: Ναι, τι είναι τώρα αυτό, ουκρανικό, είναι τουρκικό, τι είναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε περί τίνος πρόκειται, έτσι.
5: Βέβαια αυτά τα δημοσίευματα που λένε ότι μεταφέρθηκε από τον ναυτική βάση της Αυλώνος εκεί είναι αδύνατο, αυτό δεν γίνεται, έγινε με κάποιο άλλο μέσο. Και μέσω δεν γίνεται, γιατί και εγώ το σκέφτηκα. Κοίταξα τα βάρη, λίγο μεταφέρθηκε με κάποιο γιο και τα λοιπά. Δεν υπάρχει επέμβαση. Έγινε με κάποια μεταφορά, είτε ο δικός, με κάποια τα λίγα, ή έγινε με κάποιο φορτηγό το οποίο με πορεία προς την Αλβανία ή προς την Κροατία, στα λιμάνια της Κροατίας, το άφησε κάπου στον δρόμο. Αλλά σας είπα και πάλι, μόνο του δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποιο άλλο, θα είναι ζευγάρι.
0: Αλλά είπαν ζευγάρι αυτά. Άρα ψάχνουμε το ζευγάρι του, κατά πάσα πιθανότητα. Κύριε Πολίτη, κάτι άλλο, Ναύαρχε. Το συγκεκριμένο εντοπίζεται από κάποιο ραντάρ, ή επειδή είναι 5 μέτρα, περίπου 5 μέτρα, και όταν υπάρχει κυματισμός, δημιουργείται και θέμα, ας πούμε, στον εντοπισμό του. Μπορεί να εντοπιστεί από σύγχρονο.

0: Πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Αλλά λοιπόν δεν παίζει μόνο ρόλο ο γηματισμός, παίζει ρόλο ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό το RCS που έχει.
1: Ούτως ή άλλως δηλαδή είναι θέμα, έτσι δηλαδή.
0: Ναι, είναι θέμα. Μάλιστα. Αλλά σας είπα και πάλι, φανταστείτε τώρα, και βέβαια αυτό που ακούσει και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι ο Υπουργός Άμυνας ήταν μέσα εκτός υπολοιπών υδάτων. Δεν ξέρω αυτό αν είναι αληθεύει αυτή η δήλωση του κ. Δένδια, αλλά με βρίσκει, ήταν εντός χωρικών υδάτων, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι...
1: Στην Λευκάδα ήταν, τι εκτός χωρικών.
0: Έτσι, άκουσα ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτή η δήλωση,
1: δεν άκουσα ότι μιλάει τέτοιο υπουργός. Κύριε Πολίτη, θα κρατήσω αυτά που είπατε, τα πολύ σημαντικά στοιχεία, γιατί ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: παρακαλώ.
0: Ότι σε προηγούμενη άσκηση που είχε γίνει με το ΝΑΤΟ, η Unit 13 αυτή που είναι, που χρησιμοποιεί τα Μαγκούρα VX6, το μοντέλο αυτό το συγκεκριμένο και το Σίγουλφ, την NATO άσκηση που έγινε το 2025, είχαν συμπεριληφθεί μέσα στην Ανατολική Άσκηση. Δηλαδή τα είχαν χρησιμοποιήσει και σαν NATO αυτά τα συγκεκριμένα τα Μαγκούρα. Τώρα καταλαβαίνετε λοιπόν το πώς βρέθηκε.
1: Αναμένουμε απαντήσεις από επίσημα χείλη να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό.
0: Αυτό είναι πιο σωστό.
1: Αυτό πρέπει να το και να και μάλιστα σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πολίτη, ευχαριστώ να βαρθεί. Καλή συνέχεια, γεια σας. Την ίδια ώρα το θέμα προκαλεί την αντιπαράθεση των κυβερνητικών στελεχών και της αντιπολίτευσης. Εχμεί η απουσία επίσημης ενημέρωσης για την υπόθεση. Χαρακτηριστική κόντρα που είχαν στο Μέγκα Σαββατοκύριακο από τη Νέα Δημοκρατία η βουλευτής Μαρία Σιρεγγέλα, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλάς, η Ράνια Σβίγκο από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Σαμπατιέλος.
2: Ήδη αυτό βρίσκεται στη διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών. Είδαμε χθες και τη δηλώση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ότι ξέρουμε και τι είναι και περίπου τι περιέχει. Είναι ένα θέμα.
3: Εμείς να μην μάθουμε τι είναι.
2: Σαφώς είναι ένα θέμα αυτή τη στιγμή που ελέγχεται από τις ένοπλες δυνάμεις και από τις υπηρεσίες πληροφοριών.
3: Θα το πείτε δημοσίως όταν το μάθετε, τι είναι αυτό.
2: Αυτό θα το ρωτήσετε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
3: Πέρα από αυτό όμως. Της Νέας Δημοκρατίας θέλετε να ενημερωθείτε. Πέρα από τους συναδέλφους.
2: Νομίζω ότι υπάρχει η επιτροπή, η συγκεκριμένη, η οποία μάλιστα είναι και κλειστή για τους ευνόητους λόγους, όπου οι βουλευτές όλων των κομμάτων μπορούν να μετάσχουν εκεί και να μάθουν ακριβώς τι γίνεται.
4: Το ζήτημα τώρα των drones. Εδώ πρέπει να δούμε. Λέει ο Πρωθυπουργός χθες, η θάλασσα έχει σύνορα, το λέει για να θυμίσει δηλώσεις παλιές που υπήρχαν και να πολλωθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, και ότι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, και πώς τα σύνορα, τι έγιναν τώρα και πέρασε τον drone.
3: Το πήγε το φράχτη αυτό στον Εύρο.
4: Ναι, ναι. Όταν κάνουν το φράχτη είναι οκ. Okay. Όταν γίνεται πάρτι στα θαλάσσια ύδατα, δεν είναι. Πώς ήρθε αυτό. Από πού ήρθε. Ποιος το έστειλε. Τι κουβαλούσε. Μπορεί αυτό να έκανε εντοπισμό. Μπορεί κάτι να κατέγραφε. Μπορεί να είχε κρηκτικά.
1: Είχε κρηκτικά.
4: Αν δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, αυτή η εικόνα, τι σκοπό είχαν.
3: Από πού θα ζητήσετε ενημέρωση.
4: Το Υπουργείο Άμυνας προφανώς και η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει. Και οφείλει να ενημερώσει, αλλά εδώ πρέπει να αντιληφθούμε και τι συμβαίνει γεωπολιτικά. Αν πράγματι υπάρχουν χώρες που μάλιστα έχουν μεταχθεί στο πλευρό τους και έχουν μια συμπεριφορά τέτοια, προφανώς και πρέπει να υπάρξει αντίδραση.
5: Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό που έχει συμβεί.
1: Έχετε καταθέσει
5: να συζητηθεί
1: και στην
5: Βουλή. Προσπάθεια των κυβερνητικών στελεχών να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και τις δηλώσεις Δένδια που λέει ότι ξέρουμε τι περιέχει. Πολλοί δηλαδή πήγανε και είδανε τι περιέχει. Δεν είναι αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στον Υπουργό Άμυνας και στην κυβέρνηση.
6: Η κυβέρνηση αυτό το ότι οφείλει απαντήσεις εδώ και τώρα για το τι γύρευε ένα πλωτό ντρόουν γεμάτο με εκρηκτικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Αν υπάρχουν και άλλα τέτοια, αν έχει ενταχθεί η χώρα σε έναν σχεδιασμό μέσα στο πολεμικό μακελιό που γίνεται και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να γνωρίζει ο ελληνικός λαός για να πάρει και τις αποφάσεις του και να οργανώσει και τον αγώνα του. Εμείς λέμε ότι όλα αυτά γίνονται σε ένα πλαίσιο που η Ελλάδα έχει μετατραπεί ξέφραγο αμπέλι. Θέλετε, πείτε το. Μπάτε σκύλια, λέστε. Πείτε το. Στο όνομα της πολεμικής εμπλοκής για τα συμφέροντα των λίγων που κερδίζουν και στη χώρα μας.
1: Πάμε στην πολιτική, μάλλον θα παραμείνουμε στην πολιτική. Θα στοχεύσουμε τώρα προς την αντιπολίτευση. Κάλπες στο φθινόπωρο βλέπει ο Αλέξη Τσίπρας, επιταχύνοντας για το λόγο αυτό τις διεργασίες για την ίδρυση του νέου κόμματος. Το Πασόκ με συνεχείς παρεμβάσεις και σκληρή κριτική στο κυβερνητικό έργο κλιμακώνουν την επίθεση, προετοιμαζόμενοι παράλληλα για την εκλογική σύγκρουση. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου, καλό μεσημέρι. Και στους ακροατές μας, ναι, έχουμε μια κούρσα το τελευταίο διάστημα, εν αναμονή και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, μια κούρσα που σε πρώτη φάση μοιάζει να είναι για τη δεύτερη θέση, αλλά μένει αυτό να το δούμε. Βρισκόμαστε εν αναμονή, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Τηλέμαχε, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Κατά πληροφορίες στην Αμαλία, σε εκτιμούν ότι μπορεί να έχουμε πρόωρες εκλογές Σεπτέμβριο, να ακολουθήσει δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης το μοντέλο που είχε ο κύριος Καραμαλής το 2017, το 2007 και είχε προκηρύξει εκλογές τον Αύγουστο. Γι' αυτό και οι πληροφορίες λένε ότι επισπεύδει ο κύριος

0: ο Τσίπρας το χρονοδιάγραμμα των κινήσεών του. Άρα είτε στο τέλος του Μαΐου είτε μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε στον αέρα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες το μανιφέστο, περιμένουμε τη διακήρυξη. Αύριο είναι η πρεμιέρα στην Αθήνα με μεγάλη συγκέντρωση του πρώην Πρωθυπουργού στο Χαλάνδρι, που είναι και ένα στίχημα η συμμετοχή κυρίως από τα βόρεια προάστια και όχι μόνο. Και την ίδια ώρα έχουμε και τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, οι οποίες έχουν πολύ έντονο άρωμα κοινοβουλευτικό. Θέλει να αξιοποιήσει το γεγονός ο Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ότι είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με την πρόταση που έχει κάνει για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή και την πρόταση για εξεταστική τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή για το θέμα των του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων, η εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών. Περιμένουν να δουν και την αντίδραση της κυβέρνησης, αν θα χρησιμοποιήσει τηλέμα και το θέμα της εθνικής ασφάλειας και θα είναι 150 οι ψήφοι που θα απαιτούνται. Εκεί μπορεί να δούμε το ΠΑΣΟΚ να σηκώνει πολύ ψηλά το θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα πολύ έντονο ανταγωνισμό μεταξύ Χαριλάου, Τρικούπη και Αμαλίας. Εν αναμονή, όπως είπαμε, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Είχαμε πυροβολισμούς στο μπαρ στην Καλυθέα, αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα. Ο δράστης συνελήφθη. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες που θα μας φέρει τώρα ο συνάδελφος, ο αστυνομικός συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός. Γιατί εδώ φέρεται να πυροβόλησε με ουζί, με υποπολιβόλο ουζί. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Αυτό ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραγωγικών.
1: Πού το βρήκε, μάλιστα.
2: Είναι όντως ένα όπλο το οποίο δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στην πιάτσα.
1: Οι αστυνομικοί το χρησιμοποιούσαν παλιότερα. Δηλαδή το είχαν σε φυλάξεις συνήθως, αν θυμάμαι καλά. Το χρησιμοποιούσαν σε φυλάξεις οι αστυνομικοί. Τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα. Και αυτό προφανώς είναι θέμα και έρευνα της αστυνομίας τώρα.
2: Αυτό ακριβώς τη λέμε. Και το περιστατικό να πούμε πως σημειώθηκε γύρω στις 11.30 σήμερα, λίγο πριν το μεσημέρι, όταν ο 58χρονος άντρας ελληνικής καταγωγής προσπάθησε να μπει στο κατάστημα, το πολύ γνωστό κατάστημα επειδή της οδού Θησαίος, ένα κατάστημα το οποίο ξεκινά από τα μεσάνυχτα και κλείνει τις πόρτες του το μεσημέρι, οπότε καταλαβαίνει κανείς την λογική γύρω από αυτό των αθαμώνων του καταστήματος. Ο 58χρονος μπήκε λοιπόν, προσπάθησε να μπει στο κατάστημα, ωστόσο η ιδιοκτήτρια του καταστήματος και ο σύζυγός της δεν του επέτρεψαν να μπει, καθότι είναι γνωστός εκεί στην περιοχή και προκαλεί καυγάδες, καθότι πολύ συχνά καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Όταν λοιπόν δεν του επιτράπει η είσοδο, σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνος επέστρεψε στο αυτοκίνητό του και γύρισε με το όπλο πολυβόλο, το ούζι, και πυροβόλησε αδιακρίτως και τραυμάτισε την 43χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής στον λαιμό και στην πλάτη. Ευτυχώς εκείνη την ώρα οι θαμώνες αντέρασαν γρήγορα, κινητοποιήθηκαν και τη μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν, όπου αυτή την ώρα, από ό,τι μαθαίνουμε, γίνονται προσπάθειες, γίνονται εξετάσεις για να προχωρήσει το χειρουργική επέμβαση. Ο 58χρονος, να πούμε πως συνελήφθη πολύ γρήγορα από τις αστυνομικές αρχές, εντοπίστηκε και το όπλο πολυβόλο που κατήχε, είχε στην κατοχή του, και συνεχίζεται η προανάκριση για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, τι έχει διαμειφθεί μεταξύ των δύο και αν υπάρχει ιστορικό ή κάποια διαμάχη μεταξύ των δύο. Αν μου επιτρέψεις, τηλέμαχε, είχαμε όμως και ένα ακόμα ένοπλο περιστατικό πάλι σήμερα, 8 και 20 το πρωί. Ναι. Ήταν στην περιοχή του Γκίζη, στην οδό Αμφίας, και αυτό έχει να κάνει μετά από μια διαμάχη μεταξύ δύο μοτοσυκλετιστών. Ήταν μια κόντρα δηλαδή μεταξύ δύο οδηγών που προφανώς είχαν κάποια διαμάχη που να έχει να κάνει με την προτεραιότητα ή με κάποιο συμβάν που μπορεί να γίνει στο δρόμο. Εκεί ένας 39χρονος από η Μεδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε όπλο μαζί του, πυροβόλησε δύο φορές έναν 27χρονο, επίσης η Μεδαπό, επίσης τον σκληθεί στα δύο του πόδια, και μετά το έβαλε στα πόδια, πήρε τη μηχανή του και εξαφανίστηκε. Να πούμε πως ο 27χρονος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, οι αρχές έχουν εντοπίσει δύο κάλκες στο σημείο, δεν έχει εντοπιστεί ούτε το όπλο, ούτε βεβαίως ο δράστης. Καταλαβαίνει κανείς, δύο ένοπλα περιστατικά Κυριακή πρωί. Είναι πολλά.
1: Να ήταν μόνο αυτά τα αστυνομικά. Μέσα στην Αττική αυτά. Ευχαριστούμε, Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιατί, κυρίες και κύριοι, είχαμε άλλο πιο σοβαρό ακόμη περιστατικό στην Θεσσαλονίκη. Τη σωρό άνδρα που έπεσε, φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονία στα Μάργαρα τη Θεσσαλονίκη, να αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τη συνάδελφο Κατερίνα Νικολάου από τον συνεργαζόμενο συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 για να δούμε τις λεπτομέρειες από αυτή την υπόθεση. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας. Πραγματικά είναι μια υπόθεση η οποία θυμίζει τις αστυνομικές σειρές που βλέπουμε στην τηλεόραση, Τηλέμαχε. Χτες το βράδυ είχαμε τρεις ανθρώπους, το θύμα μαζί με δύο ακόμα, να πηγαίνουν σε ένα σπίτι στα Κίμινα, όπου το θύμα φέρεται να είχε κρύψει, σύμφωνα με πληροφορίες, ποσότητα ναρκωτικών. Πηγαίνοντας σε αυτό το σπίτι, το οποίο ανήκε σε ένα τέταρτο άτομο, δεν βρέθηκαν τα ναρκωτικά από ό,τι φαίνεται εκεί, με αποτέλεσμα οι δύο που ήταν μαζί με το θύμα να έχουν έναν καυγά μεταξύ τους, γιατί θεώρησαν ότι τους κορόιδεψε. Ο ένας εξ αυτών φέρεται να πήρε όπλο και να πυροβόλησε και να εκτέλεσε το θύμα με μία σφαίρα. Στη συνέχεια φέρονται οι δύο αυτοί άνθρωποι να φόρτωσαν το πτώμα σε αυτοκίνητο και να το πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ανεπιβεβαίωτες ωστόσο ακόμα, οι οποίες αναφέρουν ότι του έδεσαν μέχρι και τούβλα προκειμένου να μην βγει στην επιφάνεια, Τηλέμαχε. Αυτόπτης μάρτυρας άκουσε τη συμπλοκή, τους είδε να μεταφέρουν το πτώμα και κάλεσε την αστυνομία. Έκτοτε είναι σε εξέλιξη επιχείρηση προκειμένου να εντοπιστεί το πτώμα του άνδρα 54 περίπου ετών, το οποίο φέρεται να το έχουν ρίξει στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να έχουν ομολογήσει την πράξη τους και αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή να απολογηθούν. Βέβαια, για τους γνώστες του αστυνομικού και του δικαστικού ρεπορτάζ, ανάμεσα στο ομολογώ την πράξη μου και το ότι πάω και απολογούμε επίσημα μαζί με δικηγόρο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια απόσταση και αυτή δεν είναι όχι μόνο ώρες, ούτε και απόσταση από το κρατητήριο στα δικαστήρια. Κλείμαστε.
1: Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Κατερίνα Νικολάου, κυρίες και κύριοι, συνάδελφός μας από τον συνεργαζόμενο ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7 της Θεσσαλονίκης. Ορολογιακή βόμβα, πάντως, είναι η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές με υπεράριθμους κρατούμενους να διαβιούν όχι και υπό τις καλύτερες συνθήκες, ενώ από την επόμενη Δευτέρα, όχι αύριο, την επόμενη Δευτέρα, 18 Μαΐου, ξεκινάει το μέτρο με το λεγόμενο βραχιολάκι παρακολούθησης, εντασσόμενο έτσι αυτό το σύστημα στο επίσημα, στο σοφρονιστικό μας σύστημα. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Από την ερχόμενη λοιπόν Δευτέρα 18 του μήνα αρχίσει αυτή η σταδιακή αποσυμφόρηση.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Με 8.000 υπόδικους και κατάδικους οι οποίοι θα αποφυλακιστούν με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το μέτρο θα τύχει καθολικής εφαρμογής και αναμένεται βεβαίως να αποκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Τηλέμαχε, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Κάτι αντίστοιχο το οποίο είχε συμβεί και με τον νόμο Παρασκευόπουλου του 2015-2019, όταν είχαμε αποφυλακιστεί πάνω από 13.000 κρατούμενοι.
1: Επανέλαβε το νούμερο τώρα, πόσους έχουμε, πόσους θα έχουμε.
4: 6 με 8.000 θα αποφυλακιστούν. Και δεν θα αποφυλακιστούν βεβαίως όσοι έχουν διαπράξει δολοφονίες ή εμπλέκονται σε βιασμούς, παιδεραστίες κτλ. Σε τόσο ήδη εγκλήματα, αλλά κυρίως όσοι έχουν διαπράξει οικονομικά εγκλήματα. Δηλαδή οι εμπλεκόμενοι σε κυκλώματα του ΟΒΚΒ, οι εμπλεκόμενοι σε κυκλώματα εφοριακών. Στον ΕΦΚΑ, σε κυκλώματα κλοπής ΦΠΑ, αρχαιοκαπηλίες, θα αποφυλακιστούν τέτοιου είδους κρατούμενοι, οι περισσότεροι των οποίων είναι υπόδικοι ή έχουν κάνει το μεγαλύτερο μέρος της βασικής τους ποινής. Τώρα, οι φυλακές, τα 36 καταστήματα, από τις 10.500 που προβλέπετε, σήμερα κρατούνται περίπου 16.000 άνθρωποι, δηλαδή μιλάμε για τους μισούς παραπάνω.
1: Απαράδεκτη
4: η κατάσταση. Ναι, είναι απαράδεκτη. Φανταστείτε μόνο τη λέμε χαιρετική εκεί όπου έγινε το έγκλημα με τους δύο λοδαπούς νεκρούς στην Ιγρήτα Σερών, στο πειθαρχείο, δηλαδή σε πολύ κλειστά κελιά χωρητικότητας έκαστο, μάλλον του πειθαρχείου τα κελιά είναι χωρητικότητας 10 ατόμων, συνοσίζονταν 41 άνθρωποι, βαρυπινίτες όλοι, και μάλιστα περισσότεροι από αυτούς έχουν τελέσει ανθρωποκτονίες. Λογικό ήταν να εμπλακούν και να σκοτωθούν μεταξύ τους. Και γι' αυτό έγιναν και 11 συλλήψεις. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό. Τους προηγούμενους μήνες έχουμε ακόμα περιστατικά στον Δομοκό, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν με εντολή του αρχιφύλακα του Δομοκού είχαν εκτελέσει τον Τόνι Παπαδάτο, έναν αρχιμαφιόζο από τη Ζάκυνθο, και νωρίτερα είχαμε αντίστοιχα περιστατικά και στον Κορυδαλό και στο Μαλανδρίνο, τα οποία θα μπορούσαν να διαβάσουν οι αναγνώστες μας στην απογευματινή της Κυριακής στη Λάμαχη.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το ρεπορτάζ. Δημήτρη, πάντως το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεφύγουμε από το ταμπού που λέγεται δημιουργία νέων φυλακών, γιατί είναι αδύρυτη ανάγκη πλέον. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να γίνουν φυλακές. Δεν χωράνε πλέον αυτοί οι άνθρωποι, κρατούμενοι είναι, έχουν υποπέσει σε αδικήματα, άλλοι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά μιλάμε για σοφρονιστικό σύστημα, υποτίθεται έτσι.
4: Έξι ακριβώς είναι το θέμα, και να πω ότι έχουν προγραμματιστεί να χτιστούν 6 νέες φυλακές. Βέβαια, αυτό το ακούμε από το 2019. Σωστά. Έχουμε ακούσει για τη μεγαλύτερη φυλακή στην Ελλάδα, η οποία θα χτιζόταν στον Αστρόπυργο. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα μέχρι.
1: Να αποσυμφορηθεί ο Κορυδαλός, να αποδοθεί στους ανθρώπους.
4: Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε, Τηλεμαχέ, ότι στο Γενική Γραμματεία Αντιγκληματικής Πολιτικής έχουν αλλάξει 5 Γενικοί Γραμματείς σε 7 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει έτσι σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να υπάρχει συμφόρηση και παράλληλα να αυστηροποιείται το ποινικό πλαίσιο.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Βαθιά γνώση όπως πάντα του Δημήτρη στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Στην Τενερίφη, κυρίες και κύριοι, το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε η εστία Χανταϊού, οι επιβάτες οι οποίοι θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου θα επαναπατριστούν κάτω από αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Το πλοίο με το πλήρωμα των 30 ατόμων θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ολλανδία προκειμένου να απολιμανθεί. Τώρα, με στοχοποίηση των Αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του, απειλεί το Ιράν. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα. Πάμε όμως να δούμε τις διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας τις κύριες, μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει λόγω του Χανταϊού. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή με την κατάρτιση ειδικών πρωτοκόλων. Στην Τενερίφη, όπως είπες και εσύ, έφτασε το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας για ξέσπασμα του Χανταϊού, έπειτα από το θάνατο 3 ανθρώπων που συνδέθηκαν με την όσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του πλοίου. Το πλοίο, να επισημάνουμε, αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γκραναντίγια στα Κανάρια νησιά, με τις ισπανικές αρχές να αθέτουν σε εφαρμογή μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση επαναπατρισμού των 147 επιβατών, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες. Όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, η πρωτοφανής επιχείρηση εκένωσης της Ολλανδικής σημαίας κρουαζιεροπλοίου ενδέχεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο το απόγευμα. Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το σημείο, μικρά σκάφη με αναμένους φάρους και σιρήνες πλησίασαν το πλοίο κατά την ανατολή του ηλίου, ενώ στην προβλήτα βρίσκονταν άτομα με στολές βιολογικής προστασίας και αξιωματούχοι που φορούσαν στολές με τα διακριτικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αξίζει να επισημάνουμε ότι γίνεται επαναπατρισμός με ειδικά μέσα και καραντίνα για τον Έλληνα επιβάτη του Χόντιους που εντοπίστηκε ο Χανταϊός. Σημειώνεται λοιπόν ότι οι ελληνικές υγειονομικές αρχές ακολουθούν τις οδηγίες του ECDC, του Ειδικού Ευρωπαϊκού Κέντρου, που καταρτίστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν εχθές, ώστε να δρομολογηθούν όλα με ασφάλεια τόσο για τον Έλληνα επιβάτη, όσο και για όσους εμπλακούν στις διαδικασίες επιστροφής του στη χώρα και στην καραντίνα που θα ακολουθήσει, εφόσον δεν έχει συμπτώματα της λίμωξης. Τώρα, στο νοσοκομείο Αττικών θα μεταφερθεί ο Έλληνας επιβάτης. Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΣΕ-130 της πολεμικής αεροπορίας για την παραλαβή του Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραλάβει τον Έλληνα αεροσκάφος από άλλη χώρα, πιθανώς την Ολλανδία, η οποία αποτελεί τον επόμενο σταθμό πολλών επιβατών διαφόρων εθνικοτήτων. Συγγνώμη, ο ΕΟΔΗ συντονίζει την επιχείρηση, ενώ η υγειονομική αποστολή αναμένεται να ανατεθεί στο ΕΚΑΒ βάσει πρωτοκόλλου. Αξίζει να επισημάνουμε ότι όλοι οι επιβάτες στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Χόντιους θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου προληπτικά, το οποίο αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακροτηρίου, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την απομάκρυνση των επιβατών μετά τον εντοπισμό εστίας Χανταϊού. Ο γενικός επικεφαλής του ΠΟΗΣ, ο Γκεμπεγεσούς, έφτασε χθες λοιπόν το βράδυ στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά, μαζί με τους υπουργούς εσωτερικών, υγείας και πολιτικής εδαφών της Ισπανίας για να συντονίσουν την άφιξη του πλοίου. Ο ΠΟΗ είχε ανακοινώσει πάντως ότι νόσαν 8 άνθρωποι και μεταξύ αυτών είναι 3 που έχασαν την ζωή του, ζευγάρι Ολλανδών και Γερμανίδα. 6 εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν από τον ιό. Άλλοι 2 είναι ύποπτα κρούσματα. Και ο Χανταϊός, να επισημάνουμε, συνήθως εξαπλώνεται από τα τροκτικά, αλλά μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και από το Χανταϊό, ας περάσουμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν διεμήνυσε χθες ότι θα στοχοποιήσει εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον του εμπορικού ναυτικού του έπειτα από αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε 2 ιρανικά πετρελαιοφόρα, ενώ η Ουάσιγκτον ακόμη περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην πιο πρόσφατη πρότασή της. Η απειλή των φρουρών της Επανάστασης διατυπώθηκε την επομένη επιθέσεων μαχητικού των ΗΠΑ εναντίον 2 ιρανικών δεξαμενόπλων στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις που επιβάλλουν από τη 13η Απριλίου αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τα 2 πλοία και ένα φορτίο εξοδερώθηκαν από μαχητικό αεροσκάφος στον κόλπο του Ομάν, μέσω του οποίου αποκτάται πρόσβαση στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, θαλάσσια αρτηρία και αέρια σημασία φυσικά, αφού σε καιρό ειρήνης από αυτή περνά το 1/5, θυμίζουμε, του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα, η ιρανική στρατηγική πηγή ανέφερε πως η Τεχεράνη ανταπέδωσε. Η μόνη αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε την κατάφορη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Έχουμε και νέο προειδοποιητικό μήνυμα για τα στενά του Ορμούς που έστειλε το Ιράν. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν, όπως έχουμε πει, την απάντηση στην τελευταία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι πλοία από τις χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης θα βρεθούν από τώρα αντιμέτωπα με δυσκολίες κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς.
1: Ελισάβετ Θαμοπούλου στις Διεθνείς Ειδήσεις. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Είδαμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές πεδίο, τα τεκτημένα νεόμενα στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς. Η αγωνία όμως για την αγορά ενέργειας και το βέρτιγκο διαρκείας που θα προκαλέσει συνέχιση του Ιρανικού μπλοκού στο Ορμούς χτυπάει κόκκινο. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα ο οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής Φάνης Ματσόπουλος. Καλό μεσημέρι, κύριε Ματσόπουλε. Μας ακούτε, κύριε Ματσόπουλε, καλησπέρα.
7: Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Μια κατάσταση λοιπόν η οποία μας κάνει να αγωνιούμε, καταναλωτές, ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την αγορά. Πώς βλέπετε εσείς να κυλούν τα πράγματα, ποια είναι η άποψή σας, πώς εκτιμάτε την κατάσταση?
7: Κοιτάξτε, όπως όλοι γνωρίζουμε, η Μέση Ανατολή αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο puzzle, στο οποίο διάφορες πολύ μεγάλες δυνάμεις, οικονομίες συγκρούνται. Με την τιμή του πετρελαίου να κινείται στα 100 δολάρια και λίγο παραπάνω σήμερα, χθες που είχε στον απόϊχο, αν θέλετε, των διαπραγματεύσεων, η παγκόσμια οικονομία είναι σοκαρισμένη. Οι τιμές στο ράφι έχουν αρχίσει και παίρνουν την ανιούσα, με αποτέλεσμα να ροκανίζεται το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, το οποίο, για να είμαστε και ξεκάθαροι, αποτελεί τα έσοδα των επιχειρήσεων που παράγουν ή εισάγουν και πολλούν στους καταναλωτές. Οπότε αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε ακριβή ενέργεια για τις ελληνικές βιομηχανίες, η οποία είναι de facto ακριβότερη κατά 50% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 100% ακριβότερη από την αμερικανική ενέργεια και 400% από την Κίνα. Πώς να ανταγωνιστεί η ελληνική βιομηχανία ένα τέτοιο γεωπολιτικό χάος? Και σε δεύτερο χρόνο, οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες εισάγουν προϊόντα πάσης φύσεως, αρχίζουν να εφαρμόζουν τις ανατιμήσεις τους για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν στο μέλλον το απόθεμα το οποίο μειώνεται. Αυτό εντάχει είναι από τη σκοπιά της επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Στο κομμάτι της γεωπολιτικής υπάρχει ένα πρωτόγνωρο, θα έλεγα, να φεύγει, να αποχωρεί ένα μέλος από τον ΟΠΕΚ. Και αναφέρομαι στην αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Γιατί αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία? Ο ΟΠΕΚ είναι υπεύθυνος για την προσφορά 30 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου παγκοσμίως ημερησίως. Μέχρι εδώ είμαστε μια χαρά. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι υπεύθυνοι το 10%. Στην προσπάθειά τους να διαφοροποιήσουν την οικονομία και είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε όλοι από την τηλεόραση και από τα social media. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θέλουν να μετατραπούν σε ένα κοσμικό και να αφήσουν πίσω τους πάσης φύσεως, αν θέλετε, θρησκευτικά πρότυπα τα οποία επικρατούν στο Ιράν. Για να το πετύχει αυτό, θα μπορεί πλέον απελευθερωμένο από τον ΟΠΕΚ, το οποίο προσδιορίζε πόσο πετρέλαιο θα μπορούσε να πουλήσει κάθε χώρα ημερησίως, θα μπορέσει να αυξήσει την προσφερόμενη ποσότητά του στις διεθνείς αγορές. Αποτέλεσμα. Ο πόλεμος, κύριε Σαντορινέ, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Θα είναι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Όλοι οι πόλεμοι δυστυχώς έχουν ανθρώπινες ζωές και απώλειες σε υλικές υποδομές. Όμως, οι ΗΠΑ θα αποδειχθούν ο μεγάλος νικητής, γιατί ακριβώς κατάφεραν και προκάλεσαν με όλη αυτή τη σύραξη πολιτικό ρήγμα στο ισχυρότερο καρτέλ ενέργειας που έχει ποτέ δει η ανθρωπότητα, αυτό του ΟΠΕΚ.
1: Σημαντικό, σημαντικότατο. Την ώρα που και εκείνοι πουλούν το σχιστολιθικό του πετρέλαιο με καλές τιμές, έχω την εντύπωση, κύριε Ματσόπουλο. Μάλιστα.
7: Για να είμαστε ακριβείς, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες περίπου 100 δεξαμενόπλια έχουν αλλάξει πορεία, δεν κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, αλλά κατευθύνονται, όπως έτσι εμέσως θέσατε, στην Αμερική για να φορτώσουν πετρέλαιο το οποίο θα διοχετευτεί στις διεθνείς αγορές. Από εκεί που τη δεκαετία του 90, όπως θυμάστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ένας καθαρός εισαγωγέας ενέργειας και κυρίως πετρελαίου, αυτή τη στιγμή αποτελούν ένα καθαρό εξαγωγέα ενέργειας και πετρελαίου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Ματσόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφιμών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Η ακρίβεια οφείλεται στις τριγωνικές ενδομηλικές συναλλαγές στο σούπερ μάρκετ, αλλά και στο γεγονός ότι το κράτος κερδίζει από τις αυξήσεις μέσα από τη φορολογία, γεμίζοντας τα ταμεία του, υποστήριξε σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Ίνκα Γιώργος Λεχουρίτης.
8: Το να βάζεις πλαφόν στην Γιαννίκη δεν πετυχαίνεις το στόχο. Ποιος βάζει τον πλαφόν? Κυβέρνηση. Τι θα έπρεπε να κάνει, κύριε Λεχουρίτη? Θα έπρεπε να βάζει πλαφόν σε όλη τη διακίνηση προϊόντος. Δηλαδή, φεύγοντας το προϊόν από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, να υπάρχει πλαφόν. Δεν μπορεί να το πουλάει ο παραγωγός 50 λεπτά και εμείς να το αγοράζουμε 3 ευρώ και 4 ευρώ ένα προϊόν. Να θυμίσουμε όμως ότι το 2011 το Brent είχε φτάσει 120 δολάρια το βαρέλι και η αμόλυβδη μέσον όρο είχε 1,60. Πώς γίνεται σήμερα να είμαστε στα 98, 94, 100, 110 και η αμόλυβδη να είναι πάνω από 2 ευρώ? Άρα, κύριε Σαντορινέ, κάτι συμβαίνει. Και εκείνο που συμβαίνει είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να το παραδεχτεί. Μέσα από την ακρίβεια, την οποία πληρώνουμε εμείς οι πολίτες, βάζει περισσότερα χρήματα στα ταμεία.
1: Σε επιφυλακή είναι οι υγειονομικές αρχές, καθώς είχαμε 10 κρούσματα φημιατίωσης, εργάτες γης σε Δυτική Αχαία και Ηλία. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο ανταποκριτής του Μέγκα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, ο Απόστολος Βουλδής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
9: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι σε συναγερμό οι υγειονομικές αρχές της περιοχής, γιατί δεν είναι μόνο τα 10 κρούσματα με εργάτες γης, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Ρίου. Είναι και ένα κρούσμα λεπτοσπήρεσης που δυστυχώς ο 20χρονος εργάτης γης δεν τα κατάφερε και κατέληξε τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν ήδη γίνει συσκέψεις στην περιοχή με τις αρμόδιες αρχές και ήδη έχουν ξεκινήσει.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Στην Ηλία, εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες γης, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι δεν μένουν και στις καλύτερες συνθήκες, γι' αυτό έχουμε και ανάλογα κρούσματα. Ήδη αυτούς που έχουν εντοπίσει ότι έχουν έρθει σε επαφή με τα περιστατικά αυτά, τους έχουν δώσει και ανάλογο φάρμακο, προκειμένου βεβαίως για να μην έχουμε επέκταση της νόσου.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες, αλλά αν πριν σε κλείσουμε, να σε ρωτήσω κάτι. Είχαμε μια φοβερή εικόνα που παρακολουθούσα νωρίτερα από τον Πατραϊκό κόλπο από την Ομίχλη. Έχουμε κάποιο στοιχείο ότι έχει γίνει? Είναι οι συνθήκες μετεωρολογικές. Φοβερή ναι, εικόνα,
9: ναι. Ναι, ακριβώς, πραγματικά. Ήταν πολύ πυκνή η Ομίχλη σε ολόκληρη την περιοχή. Δεν διήρξε πάρα πολύ το φαινόμενο, γιατί βεβαίως θα δημιουργούσε και προβλήματα τόσο στο Πορθμίο Ρίου Αντιρίου, όσο και στην γέφυρα βεβαίως. Όχι, ήταν ένα φαινόμενο εντυπωσιακό μεν, αλλά κράτησε πολύ λίγο.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε, Αποστολέ. Καλή συνέχεια.
9: Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα, πήγαν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Και τώρα, ελέγχονται για το θάνατό της. Ο λόγος για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ στον τομέα Χανίων, οι οποίοι τον Ιούλιο του 2024 έσπευσαν σε περιστατικό πνιγμού σε παραλία των Χανίων. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης, που έχει έτσι βρει αυτό το παράδοξο τώρα. Δύο άνθρωποι που πήγαν να σώσουν έναν άνθρωπο που πνιγόταν και τι, θα βρεθούν και κατηγορούμενοι. Απίστευτο. Παντελή, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Δηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Καλή Κυριακή σε όλους. Προς το παρόν, για να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, δεν είναι κατηγορούμενοι, ούτε έχει ασκηθεί κάποια ποινική δίωξη. Ναι. Η υπόθεση βρίσκεται σε προκαταρκτικό επίπεδο. Έχουμε ξεφύγει από την κακουργηματική πράξη της έκθεσης σε κίνδυνο, που ήταν η πρώτη μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους. Απλά εξετάζεται η ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πρόκειται για δύο διασώστες του τομέα Χανίων του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, του 2024 έσπασαν σε παραλία των Χανίων για να σώσουν μια ζωή. Τη ζωή μιας ηλικιωμένης, η οποία πριν από λίγη ώρα είχε μπει μέσα στο νερό, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, φαγωμένη. Την έβγαλαν λουόμενοι χωρίς τις αισθήσεις της. Της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από κάποιον έμπειρο λουόμενο, από ό,τι μάθαμε, μέχρι να έρθει ασθενοφόρο, το οποίο μέσα σε διάστημα 5 λεπτών, κυριολεκτικά 5 λεπτών, ήταν στην παραλία και οι διασώστες ξεκίνησαν να κάνουν καρδιοναπνευστική αναζωογόνηση και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην λουόμενη, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Το θέμα, να σου πω, ότι αναδείχθηκε την περασμένη Παρασκευή και ήδη έχει πάρει πανελλαδικές διαστάσεις. Υπάρχουν επιστολές από τα σωματεία, τα πανελλαδικά των διασωστών του ΕΚΑΒ, από την ΠΟΠΕΚΑΒ υπάρχουν δηλώσεις, από το Πανελλήνιο Σωματείο Διασωστών, από τον Δημητρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μαθιόπουλο. Υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, απλός κόσμος, ο οποίος συμπαραστέκεται στους δύο διασώστες. Και αυτό που θα αποκαλύψουμε από την ραδιοεφημερία των παραπολιτικών είναι ότι έχουμε δεχθεί τηλέφωνα από ανθρώπους που ήταν παρόντες στο περιστατικό και δεν έχουν κληθεί ακόμα σε προκαταρκτικό επίπεδο να καταθέσουν, οι οποίοι εμφανίζονται διατεθειμένοι με τα στοιχεία τους να καταθέσουν όλα όσα είδαν, γιατί θεωρούν άδικο αυτό που συμβαίνει με τους δύο διασώστες και τη μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους, που ενώ πήγαν να σώσουν, ή να το θέσω πιο κυριολεκτικά, να επαναφέρουν μια ζωή, κατηγορούνται ότι την αφαίρεσαν.
1: Απίστευτο, Παντελή. Φυσικά θα υπάρχει συνέχεια και έχεις πω όπως πάντα αποκαλυπτικές πληροφορίες.
10: Υπάρχει μια πληροφορία, ναι, δηλαδή, και για να κλείσω, ότι ενδεχομένως με κάποια παρότρινση βουλευτών των Χανίων που γνωρίζουν ήδη το θέμα, να πάρει θέση ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αύριο. Αυτή είναι μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής που μου ήρθε πριν από λίγα λεπτά.
1: Παντελής Γιαίτσης. Ευχαριστούμε, Παντελή. Σε βραδιφλεγή βόμβα μετατρέπεται το δημογραφικό, με τα στοιχεία να είναι εφιαλτικά, καθώς η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια χώρα γερόντων. Έτσι. Χαρακτηριστικά όσα είπε στο Action 24 ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, Βίκτορ Κοντζαμάνης.
11: Αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε σιγά σιγά, με καθυστέρηση μεγάλη, τι γίνεται στο παρόν. Αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα τάσεων και εξελίξεων που έχουν γίνει μετά το 1980. Έχονται δηλαδή επιπτώσεις γεγονότων, εξελίξεων που ξεκίνησαν από το 1980. Επομένως, αρχίζουμε τώρα να συνειδητοποιούμε καθυστερημένα, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτό που έχει γίνει μετά το 80 έρχεται τώρα και φαίνεται για να δίνεται με όλη την ένταση. Δηλαδή, τι σημαίνει βασικά αυτό? Πέρα έχουμε μια μείωση συντάκτη των γεννήσεων μετά το 1980. Το 1980 είχαμε δεκαετίες του 50, το 60 και το 70 αν το προποιήσω, είχαμε γύρω 105.000 γεννήσεις. Το 2025 θα έχουμε 65.000 γεννήσεις. Προφανές είναι αυτό, αποτυπώνει και στο σχολικό πληθυσμό, δηλαδή σε εγγραφή στην πρώτη δημοτικού. Μετά από 6 χρόνια ακριβώς, η εγγραφή στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία, αντί να είναι 70.000 που είναι σήμερα, 69.000 που είναι σήμερα, θα είναι γύρω στις 55.000. Η μόνη ηλικιακή ομάδα η οποία θα αυξάνεται, και αυξάνεται ήδη εδώ και καιρό, είναι 65 και πάνω. Ο πληθυσμός μας ο συνολικός μειώνεται από το 2010. Έχετε μονάχα μία ηλικιακή ομάδα η οποία αυξάνεται, 65 και πάνω. Πράγμα που σημαίνει όταν μειώνεται ο πληθυσμός και έχετε μονάχα μία ηλικιακή και μάλλον που αυξάνεται, όλοι οι υπόλοιποι μειώνονται ακόμα περισσότερο.
1: Εντός Μαΐου αναμένεται η ψήφιση του νέου πλαισίου με τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Μαζί μας η δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιού για να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Το νέο πληρονομικό δίκαιο, λοιπόν, το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί εκτός απρόπτου εντός του Μαΐου από τη Βουλή, φέρνει καινοτομίες και αποκαθιστά αδικίες και παθονεγένειες μετά από 80 χρόνια που οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις έμειναν αμετάβλητες, πρέπει να πούμε, τηλέμαχε. Σε αυτές περιλαμβάνονται εισαγωγή νέων θεσμών στην ελληνική ένομη τάξη, όπως οι κληρονομικές συμβάσεις, οι οποίες θα συντάζονται ενώπιον συμβολιογράφου και θα δημοσιεύονται μετά το θάνατο του πληρονομούμενου στο Μητρό Διατυπών. Υπάρχει μια πολύ σημαντική αλλαγή και στην νόμιμη μοίρα, καθώς πάθει να λειτουργεί κυρίως ως δικαίωμα πάνω στην ίδια την πληρονομιά ή στα κίνητα και μετατρέπεται κυρίως σε δικαίωμα να ζητήσει κάποιες χρήματα. Με το νέο πλαίσιο, ο αποκλεισμένος κληρονόμος δεν θα μπορεί πλέον να ζητά κύρωση της διαθήκης για να πάρει ποσοστό της κληρονομιάς. Αντί γι' αυτό όμως θα έχει χρηματική απέτηση απέναντι σε εκείνον που κληρονόμησε την περιουσία. Επίσης, σημαντικές είναι και οι αλλαγές στην εξ διαθέτου διαδοχή, όπου ενισχύεται ο ρόλος του συζύγου, ο οποίος αποκτά αυξημένα ποσοστά συμμετοχή στην κληρονομιά και ευνοϊκότερη θέση στην τάξη διατροφής. Και εισάγονται νέες δυνατότητες για πρόσωπα εκτός του παραδοσιακού πλαισίου των συγγενικών δεσμών, όπως ο σύντροφος ελεύθερη ένωση, ο οποίος πλέον έχει δικαίωμα στην κληρονομιά, ενώ περιορίζεται η συμμετοχή των πιο απομακρυσμένων συγγενών. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την προστασία προσώπων που συμβάλλουν στην περιουσία του πληρονομούμενου, όπως οι φροντιστές
1: πλέον. Ευχαριστούμε τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Βάσο Παλαιογιάσα, μας είπε. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Η Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Στεναχωρημένη Σοφία πρέπει να είσαι, έτσι, με 20 πόντους τώρα, αυτοχειρία πραγματική για την ΑΕΚ. Μιλώ στο μπάσκετ, έτσι, στο Champions League του μπάσκετ.
13: Καλησπέρα, τηλέμαχε. Η ΑΕΚ κυριολεκτικά έχασε το τρόπαιο του BCL μέσα από τα χέρια της. Ήταν κυρίαρχη για τρεις περιόδους στο μεγάλο τελικό με την Ερίτα. Είχε διαρκώς ψήφιες υπέρ τις διαφορές. Έφτασε, όπως πολύ σωστά είπες, μέχρι και το συν 20. Μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο με συν 18. Είδαμε μια κατάρρευση στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η Ερίτα έκανε μια τεράστια ανατροπή στον αγώνα της ιστορίας της. Είναι η πρώτη φορά που κατακτάει η ομάδα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το οποίο ήρθε στην παράταση με νίκη 92-86. Φυσικά, όπως είναι λογικό και επόμενο, υπάρχει μεγάλη πικρία στις τάξεις της ΑΕΚ για την συγκλονιστική αυτή προσπάθεια που έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και δυστυχώς φεύγουν με την Πανταλόνα χωρίς τρόπαιο. Ψηλά το κεφάλι, ο παδί της ΑΕΚ είναι στο ξενοδοχείο μετά το τελικό για να ευτυχώσουν την ομάδα. Αναμένουμε την επιστροφή της. Να πάμε τώρα στα σημερινά μας τα αγωνιστικά, γιατί έχουμε μεγάλα ντέρμπι, τη λέμε, και στην Super League. Στις 7.30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε από το αθηναϊκό ντέρμπι για την τέταρτη αγωνιστική των play-offs της Super League. Η ΑΕΚ, η οποία έχει τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 67 βαθμούς, στην 6 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Δεν αντιμετωπίζει απουσίες ο Νίκολη. Είδαμε δυναμικό παρόν για ακόμη μια φορά από τους οπαδούς της Ένωσης, παραπάνω από 8.000 στην προπόνηση, την ανοιχτή προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με πολλές και σημαντικές απουσίες, να πούμε, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. 9 στο σύνολο έχει να διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτες. Τελευταίο πρόβλημα ο Τάσος Μπακασέτας, που ένιωσε ενοχή στην τελευταία του προπόνηση. Εκτός αποστολής είναι Σάντσες Κάτρης, θεραπεία είναι και ο Σομπελίστρη, Γετβάη, Ντέσσερ και Σοκό. Επίσης, εκτός είναι κατημορημένος Φερνάντες, που είχε αποκλειστεί στο ντέρμπι στην Λεωφόρο. Σε ό,τι αφορά τώρα το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, να πούμε αρχικά ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζει ένα εντυπωσιακό κορεό για να τιμήσει τα 40 χρόνια αδελφοποίησης με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δύο ομάδες, να πούμε ότι ο Μετιλίμπαρ έχει κρατήσει σκιστά λίγο τα χαρτιά του, με ένα φανεί ποιους παίκτες θα κόψει πριν από τη σέντρα σε ό,τι αφορά τους μη κοινοτικούς. Σε ό,τι αφορά τώρα το Λουτσέσκου, που δεν ανακοίνωσε αποστολή, Να πούμε ότι σίγουρα δεν θα έχει διαθέσιμο το Σάντσες. Ατομικό ακολουθεί για Κουμάκη, θεραπεία Λόβρεν, Καμαρά. Σε μια χρονιά που γενικά ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρείται πολύ από τραυματισμού. Να πούμε ότι σήμερα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα και το κλάσικο Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στις 10. Η Μπαρσελόνα είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα στην Λα Λίγκα. Είχαμε και πριν από λίγο την είδηση ότι έμεινε εκτός αποστολή ο Κιλιάν Εμπαπέ. Και να πούμε επίσης τη λέμα και ότι σήμερα έκανε γνωστό ο ισχυρός άνδρας Παναθηναϊκού άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη EuroLeague επίσημο βίντεο σε ό,τι αφορά τη σειρά με τη Βαλένθια και το Game 4 με κάποιες διαιτητικές αποφάσεις που διαμαρτύρεται. Περιμένει, όπως είπε, με ανυπομονησία την απάντηση της EuroLeague σε μια σειρά που να υπενθυμίσουμε ότι είναι στο 2-2.
14: Μάλιστα.
13: Και η πρόκριση στο Final Four θα κριθεί στην Ισπανία την Τετάρτη στις 10.
14: Ευχαριστούμε, Σοφία. Σοφία Καρακασίδη στο ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Η μέρα ξεκίνησε πολύ ωραία, με γαλανό ουρανό, με ήλιο έτσι πιο φωτεινό σε σχέση με χθες που είχαμε αυτή την αφρικανική σκόνη να μας έχει επισκεφτεί. Ο δυτικός βορειοδυτικός άνεμος έφερε καθαριότητα στην ατμόσφαιρα, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα έχουμε αυτή τη συννεφιά. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, ο μετεωρολόγος ιδιοκτήτης του forecast.gr, είναι μαζί μας για να πούμε περισσότερα για το τι μέλη γενέστε καιρικά το επόμενο διάστημα. Καλησπέρα, τι κάνετε?
15: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, όλα καλά, εσείς?
14: Δόξα τω Θεώ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά έχουμε και αυτή την καταχνιά. Τώρα μας αρέσει ιδιαίτερα, αλλά τι να κάνουμε.
15: Η βάση της καταχνιάς δεν θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία και θα είναι, ό,τι είναι θα είναι φυσιολογικό για να πούμε. 30-31 βαθμοί για μέσα Μαΐου είναι φυσιολογικά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια, γιατί ακούγεται κάποια θερμή εισβολή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ζέστη, φυσιολογική, μέσα στο Μάιο. Λόγω της καταχνιάς όμως δεν θα ξεπεράσει 28-29 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Και εκτός από αυτό θα έχουμε και λίγη αφρικανική σκόνη. Δεν είναι μεγάλη η έντονη μεταφορά. Είναι λίγη έτσι ώστε να μας θυμίζει λίγο την αφρικανική σκόνη.
14: Αυτό είναι λόγω νοτιά ή υπάρχει στα ανώτερα στην ανώτερα ατμόσφαιρα ακόμη παγιδεύει?
15: Η ανώτερη ατμόσφαιρα. Η άνεμη είναι μεταβλητή.
14: Μάλιστα.
15: Δεν έχουμε νοτιάδες στα πελάγια. Είναι μεταβλητή, 1-2 μποφόρ και στο Αιγαίο. Από εκεί πέρα, διαφαίνεται ότι μετά τις 15 του Μάιου θα πέσει η αισθητά θερμοκρασία για το μήνα Μάιο και θα έχουμε βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας.
14: Αστάθεια.
15: Ναι. Όχι, βροχές κανονικές.
14: Κανονικές, δεν είναι λόγω αστάθειας δηλαδή. Όχι μετά το μεσημέρι.
15: Όχι, κανονικές βροχές.
14: Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό αυτό. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το κακό είναι ότι θα είναι σε τέτοια εποχή που η βροχή θα γιγαντώσει τα χόρτα και όλα αυτά και θα πρέπει να ξεκινήσει και πάλι από ψήλωση για όσους έχουν κάνει ήδη δηλαδή.
15: Ναι, γι' αυτό έχουν δώσει μέχρι 15 Ιουνίου περιθώριο και θα είναι καλύτερα στον κόσμο εκεί τέλη Μαΐου, αρχής Ιουνίου να κόβει τα χόρτα για να μην χρειάζεται να ξανακόβει βάλει, γιατί θα καταλαβαίνετε είναι
14: σωστά
15: και πολύ κακό στην τσέπη των πολιτών.
14: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Ευχαριστούμε για την
15: παρουσία. Καλή εβδομάδα.
14: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 10 Μαΐου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρχιταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντοριναίος.
16: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
17: Στον Στάτους, η ώρα είναι 3.
18: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
19: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
20: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
21: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
22: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
21: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
22: Άκου αυτό.
23: Τι να ακούσω?
22: Το πάτωμα.
23: Και τι έχει?
22: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
21: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
23: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο grecos.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Grecos Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
22: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
24: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: Καλησπέρα, πέρα και σπέρα, άνθρωποι όμορφοι, όχι μόνο του ραδιοφώνου, αλλά και της τηλεόρασης και του δρόμου και, και του σπιτιού και της μονοκατοικίας και της πολυκατοικίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Status Μίγδαλα. Ακούτε Status στους 107 και 7. Στα μικρόφωνα ο αγαπημένος Ηλίας Μποέμ
0: και η μοναδική γλυκιτάτη Ιωάννα Τσολερίδου.

0: Η γιορτή της μητέρας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου.
1: Χρόνια, χρόνια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Δεν θα μπορούσαμε τίποτα, δηλαδή αδιαπραγμάτευτο το κομμάτι, να μην ευχηθούμε, να μην ξεκινήσει την εκπομπή με πολύ πολύ αγάπη και πολλές πολλές ευχές στις μανούλες.

0: Λοιπόν, και όπως λέει ο φίλος μου ο Νίκος, το οποίο του στέλνουν πολλά φιλιά και ευχές για την γιορτή της μητέρας, λέει να μείνουν για πάντα κορίτσια. Δεν ξέρω ποιο. Εμένα μου αρέσει ότι μάλλον κρατάει αυτό το.
1: Την παιδικότητα,
0: τη φρεσκάδα,
1: δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς, την παιδικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη. Ξεκινήσαν ήδη τα μηνύματα. Αχ, εδώ λένε η Λία, λέει έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, και μας έλειψε. Άιντε να χαθείτε. Άιντε να χαθείτε. Άιντε κοκκινίζω.

0: Και τι όμορφη μέρα έχει σήμερα στην πόλη. Τι ηλιόλουστη μέρα είναι αυτή. Επιτέλους βάλαμε το κοντομάνικο και δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου, για το αεράκι. Καλησπέρα και στη Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα. Χρόνια πολλά και σε σένα.
1: Λέει μάλιστα, συγγνώμη, λέω χρόνια πολλά στις μαμάδες, κυρίως σε αυτές που νιώθουν ήδη μανούλες, αλλά δεν μπορούν.
0: Τι όμορφη ευχή.
1: Γλυκητάτη η Δημητρούλα μας. Εμείς πολύ πολύ ωραία. Και πολύ ωραία τραγούδι σήμερα. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία. Stand by me, γιατί τι είναι η μαμά. Αυτό. Στα κακά, στα άσχημα, στο ξύλο, στον πινελίκι, στις αγάπες, στα φιλιά, στην αγκαλιά. Εκεί, stand by me. Αγέροχη, αμίλητη και πάντα παρατηρητική, ένα βήμα πίσω από όλα. Χρόνια πολλά λοιπόν στους μανούλες, και νομίζω ότι θα πρέπει, οφείλουμε να εξηγηθούμε κι εμείς κάτι πολύ ωραίο σήμερα.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όσοι μας στείλετε μηνύματα σήμερα στο Viber ή στις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram, μπαίνετε σε διαγωνισμό. Έχουμε κλήρωση σήμερα. Κληρώνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Όλα Είναι Γραμμένα από την ομάδα No One, για το Σάββατο στις 16 Μαΐου.
1: Η παράσταση θα γίνει στο Άσπρο Δέντρο, έναν πολύ ωραίο και φρέσκο ανανεωμένο χώρο, στις 8 του μηνός. Ένα καταπληκτικό θεατράκι.
0: Στις 8 η ώρα εννοείς.
1: Μπράβο, τι
0: 16 του μηνός στις 8 η ώρα.
1: Λοιπόν, σε ένα καταπληκτικό φρέσκο ανανεωμένο χώρο θεατρικό, και εκεί πάρα πολύ ωραία θα παίξουμε διάφοροι άνθρωποι. Μέσα αυτού θα είμαστε και εμείς με την Ιωάννα. Σταμάτα.
0: Εντελώς τυχαία. Τώρα θα είμαστε και εγώ και ο Ηλίας, ναι.
1: Λοιπόν, πάρτε λοιπόν τα τηλέφωνα, τα κινητά σας. Ανοίξτε τα social, ανοίξτε τα Viber, στείλτε μήνυμα
0: στο 6908 35 78 00, αλλά όπως είπαμε και στις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram, Status Μίγδαλα, και στα προσωπικά μας.
1: Έτσι ακριβώς, Ιωάννα Τσολερίδου και Ηλίας Μποέμ.

0: Όλα είναι γραμμένα λοιπόν. Μία διασκευή της Λένας Πετροπούλου πάνω στο έργο «Ο Ιάκωβος και ο Αφέντης του». Πρόκειται για κωμωδία, μην νομίζετε. Να ξέρετε ότι εμείς σας προτείνουμε κάτι για να γελάσει το χυλάκι σας. Και θα παίξει και το Σάββατο και την Κυριακή στο Ασπροδέντρο, στο κέντρο, στην Ολύμπου 5.
1: Εγώ να προσθέσω ότι είναι μια πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά ενός εργαστηρίου, όπου μιλάμε σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, θα το θελμίσω να το πω.
0: Τόλμα το
1: είναι. Είναι 9 ηθοποιοί και από πίσω άλλοι, πάμε κοντά στα 20 άτομα, για συντελεστές, για βοηθούς, για σκηνικά, για καταμνήσεις κειμένου. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έχουν ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα σας χαρίσει. Κοιτάξτε να δείτε τι κάνανε οι κολαστοί, έτσι. 8 με 9,5 πας, βλέπεις θέατρο. Σάββατο τελειώνεις και φεύγεις καρφί για Eurovision.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και Ακύλα που σίγουρα βλέπω τελικό, έτσι.
0: Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, τα προγνωστικά λένε ότι θα είναι στα 5 πρώτα τραγούδια.
1: Εγώ θα τολμήσω να πω 30, γιατί έτσι θέλω.
0: Μπράβο, Ρε Ηλία. Έτσι, η επιθυμία σου να γίνει πραγματικότητα. Yeah.

0: Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη Metallica. Συγγνώμη, άιντε, είδες, είπα το.
1: Το πρόδωσες, ρε.
0: Καλύτερα. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη του Νακύλα, αφήνουμε γιορτή της μητέρας που σίγουρα θα επανέλθουμε γιατί θα έχουμε πολλές ευχές. Τι άλλο αφήνουμε στην άκρη? Αφήνουμε και το διαγωνισμό με τις δωρεάν προσκλήσεις που είπαμε στο θέατρο το Σάββατο. Και πάμε στο έπος, πάμε στην ημέρα που, okay, θυμάμαι, φαντάζομαι όλοι θα θυμούνται όσοι βρέθηκαν εκεί, και μιλάμε για τη συναυλία των Metallica.
1: Τι χαμός έγινε, τι χαμούλης έγινε.
0: 80.000 θεατές παρακολούθησαν πραγματικά κάτι που είχε πάρα πάρα πολύ καιρό.

0: μπροστά σου.
1: Καμιά φορά αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλεις να αποτυπώσεις κάτι. Ρε, κράτησε το για την πάρτι σου και οι επόμενες γενιές ας δημιουργήσουν τις δικές σου αναμνήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, δηλαδή. Θέλω εγώ τώρα στο παιδί μου πώς ήταν η Μετάλλικα. Καλά, έχω ήδη ξεκίνησα με κάποια μηνύματάκια που στέλνουνε. Θα επανέλθω για να διαβάσουμε, γιατί ήδη βλέπω. Α, έχετε σχόλια αρκετά. Mm.

0: Καλησπέρα και στη Δέσποινα που μας έστειλε ένα ωραίο μήνυμα. Είπε χρόνια πολλά σε όλες τις καμπύλες μαζί σου, Δέσποινα.
1: Άρα, Δεσποινάκι. Λοιπόν, μ' άρεσε γιατί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών τι έκαναν, δηλαδή κράτησαν τώρα τη συναυλία και πήραν τα δικά τους στατιστικά. Λοιπόν, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολούθησε λοιπόν με σεισμογράφο την συναυλία των Μετάλλικα και εξέτασε. Άκου τώρα τι ωραίο αυτό εδώ. Αν λέει η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Ωραία εμένα, μου αρέσουν ότι μπαίνουν οι άνθρωποι σε διαδικασίες να ψάξουν και άλλα πράγματα σε συνδυασμό. Δηλαδή, το τι συμβαίνει από κάτω σου, τι γίνεται με τον κόσμο, τη γεωθεμένα, και τι συμβαίνει από πάνω, πόσο θα επηρεάσει ο κόσμος.
0: Και πώς πήγε λοιπόν αυτή η μέτρηση?
1: Δεν ξέρω να πω την αλήθεια. Δεν έχω ακόμα τα στοιχεία.
0: Δεν το τα θέμα βγάλανε και οι ίδιοι, φαντάζομαι.
1: Ναι, αν και είχε την καταγραφή, λένε, σε πραγματικό χρόνο που μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Απλά λέει πολύ ωραία, μένει να δούμε, λέει, τι θα γίνει τώρα. Γράφει ένας φίλος, όταν θα έρθουν οι Iron Maiden. Εμείς δεν θέλουμε να τα συγκρίνουμε, ρε παιδιά.
0: Θέλετε να μετρήσουμε τις δονήσεις
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται, παιδιά, δεν χρειάζεται. Τις μετράμε μέσα μας, τι νιώθουμε μέσα μας την ώρα που είμαστε εκεί, σε αυτή τη συναυλία.

0: Αχ, Δέσποινα, έπεσε θύμα και εσύ του πληκτρολογίου εκεί, της αυτόματης διόρθωσης, φαντάζομαι. Γιατί ήθελες να γράψεις χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και έγραψε αυτό χρόνια πολλά σε όλες τις καμπύλες. Βέβαια, εμείς το πήραμε λίγο πιο φιλοσοφικά την ευχή και μια χαρά ευχή είναι κι αυτή. Δηλαδή, στέκει ρε παιδί μου, δεν ήταν άσχετο.
1: Μα αν όλες οι μανούλες δεν έχουν καμπύλες, σαν μπράβο. Είναι δυνατόν. Και τις καλύτερες κιόλας.
0: Οπότε, σαν να πήραμε δύο ευχές τώρα από εσένα, όχι μία μόνο.

0: Θα λέγαμε αν κάποιος από εσάς πήγε χθες στη συναυλία να μας στείλει καμιά φωτογραφία, αλλά μας ήρθε κάτι καλύτερο. Εδώ έχουμε έναν φίλο ο οποίος πήγε στη συναυλία του Metallica το 93 και όχι απλά μας έστειλε μήνυμα, μας έστειλε και κάποιους λόγους για τους οποίους η συναυλία του Metallica τότε ήταν καλύτερη της χθεσινής. Αν έχετε επιχειρήματα περί αυτού, πείτε μας κι εσείς, πείτε μας.
1: Αν έχετε και φωτογραφίες επίσης, ναι, στείλτε, ανεβάστε λιγάκι. Μας αρέσουν αυτά τα γκόσιπ λιγάκι, τα ευγενικά γκόσιπ, έτσι. Καλά, και άμα στείλετε και κάτι πιο τέτοιο τολμηρό, δεν πειράζει. Μεταξύ μας τα μείνει. Δεν μας ακούνε πολύ, κάτι χιλιάδες εκεί ακροατές.

0: Λοιπόν, και ξεκινάμε με τους 10 λόγους στους οποίους ο φίλος ο Διονύσης μας έστειλε και λέει το 1993 υπερέχει, λέει, τη σημερινή για ποιο λόγο. Το εισιτήριο είχε 7.000 δραχμές, λέει, θυμάμαι, δηλαδή περίπου 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Απίστευτο. Απίστευτο. Oh. Άμα σκεφτείς τις τιμές των εισιτηρίων τώρα, μιλάμε για μίλια μακριά. Χιλιόμετρα,
0: χιλιόμετρα
1: δηλαδή.
0: Χιλιόμετρα μακριά, δεν θα πεις τίποτα. Λοιπόν, ο νούμερο 2 λέει, γινότανε στον Πανιόνιο.
1: Όπα.
0: Αυτό γράφει από κάτω, λέει, είμαι τοπικιστής. Προφανώς είναι από την Αθήνα ο Διονύσης, δεν ξέρουμε τη διεύθυνση.
1: δεν ξέρουμε ακριβώς που μένει.
0: Προφανώς, ναι. Στον Πανιόνιο τώρα φαντάζομαι ότι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω, Διονύση, αν μας ακούς τώρα που μιλάμε live, σένα μνημονεύουμε, να ξέρεις, και το μήνυμα το οποίο μας έστειλες, ότι δεν ξέρουμε πόσες θέσεις χωράει το στάδιο του Πανιωνίου, αλλά ξέρω, δεν χωράει τώρα, ξέρω, 5, 7, 8, 10 χιλιάδες.
1: Δεν πιστεύω ότι ήταν θέμα αριθμού θέσεων. Αφού λέει το πικιστή, εννοεί ότι το χάρηκε που έγινε εκεί, ας πούμε.
0: Α, ναι.
1: Στήριξε τον τόπο.
0: Σωστά, σωστά. Ήμουν, λέει, 24 ετών, τώρα είμαι... Τώρα είμαι 57.
1: Κάντε, γιατί λέει, γελάτε, την... παρακαλώ.
0: Γιατί λέει, κάντε, λέει, την αναγωγή για τους Μετάλλικα.
1: Δεν θα το κάνουμε αυτό τώρα, εντάξει, το ξέρουμε. Τις ηλικίες, μια χαρά είναι άνθρωποι.
0: Το επόμενο του είναι φωτιά.
1: Για δώσ' το.
0: Και τότε, λέει, είχαμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, αλλά, αλλά έπεσε μετά από 4 μήνες. Λοιπόν, Διονύση.
1: Τα συνέδεσε τώρα αυτά ο Διονύσης.
0: Αρέσει Διονύση. Αρέσει Διονύση, γιατί τώρα αυτό το πράγμα.
1: Πού το πας δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Λοιπόν, προχωράω γιατί κλείνουμε το πρώτο μισάρο και θα ήθελα να το τελειώσουμε αυτό εδώ. Πέντε, λέει, τώρα πηγαίναμε μόνο οι φαν που τότε ξέραμε από το ξεκίνημά τους. Τώρα είναι, λέει, λαϊκό πανηγύρι. Απόλυτα, λέει, boomer σχόλιο.
1: Το αναγνωρίζει όμως το boomer σχόλιο.
0: Διονύση, σειρά μου, σε φίλε, να ξέρεις. New life for me.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
8: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, ακούτε Στάτους Μίγδαλα στον Στάτους, τους 107.7. Στα μικρόφωνα ο Ηλίας Μποέμ
1: και η Ιωάννα Τσολερίδου, και σήμερα σας κρατάμε παρέα όπως κάθε Κυριακή, 3 με 5.

Σήμερα ακούμε ηλιόλουστα τραγούδια, θα πω εγώ. Έχουν ακτίνες, ρε παιδί μου, μέσα τους. Αχτίδες έχουν. Να σας θυμίσουμε επίσης ότι έχουμε διαγωνισμό σήμερα. Κληρώνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 16 Μαΐου για την παράσταση «Όλα είναι γραμμένα», μια κωμωδία βασισμένη στο έργο «Ο Ιάκωβος και ο Αφέντης του». Άμα θέλετε να μάθετε ποιος είναι ο Ιάκωβος και ποιος είναι ο Αφέντης του, παρακαλούμε να έρθετε το Σάββατο ή την Κυριακή.

0: Με ρωτάτε πού να έρθετε, βεβαίως. Να έρθετε στο Άσπρο Δέντρο στις 8 η ώρα το Σάββατο και στις 8 η ώρα την Κυριακή. Και επιστρέφουμε λοιπόν στο δεκάλογο που μας έστειλε εδώ ο φίλος ο Διονύσης σχετικά με το πόσο καλύτερη, λέει, ήταν η συναυλία των Μετάλλικα το 93 από την χθεσινή. Και ήμασταν στο νούμερο 6, Ηλία.
1: Στο λοιπόν νούμερο 6 λέει, τότε φορούσα μπλούζα του γκρουπ και είχε εφαρμογή ως ευθεία. Τώρα εφαρμόζει ως ημικύκλο. Άιντε βρε. Έκανες κυλίτσα, Διονύση μας. Έφαγες το μεσημέρι, Διονύση μας.

0: Και στο 7 μας λέει ο Διονύσης ότι λέει τότε ήμουνα όρθιος στην αρένα για ώρες. Τώρα στα 5 λεπτά θα ζητούσα καρεκλάκι. Δεν είσαι μόνος Διονύση αυτό. Μην Διονύση,
1: ναι, πώς είπε, 57 ήταν τώρα, ναι, τώρα 57. Εντάξει, 57, ναι, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελες ένα μικρό παστό, όπως ήταν καρεκλάκι.
0: Αυτό που το παίρνει σε παραμάσκαλα.
1: Ναι, παραμάσκαλα, ναι.
0: Μπράβο. Και συνεχίζει, τότε λέει έκανα headbanging, κουνούσα το μαλλί πάνω κάτω και ανέμιζε η χέτη μου. Τώρα κάνω χωρίς να ανεμίζει κάτι, ενώ χρειάζομαι και μεζολίτ. Αχ, ρε Διονύση.
1: Είσαι υπερβολικός, Διονύση.

0: Και ας πάμε στα σοβαρά τώρα, γιατί τώρα μου αρέσει που ο Διονύσης αρχίζει και αγριεύει. Μετά τη συναυλία λέει είχε αλκοόλ και σεξ. Ενώ σήμερα λέει έχει χαμομήλι και νανάκια.
1: Διονύση. Πουλάκι μου.
0: Και νούμερο 10 λοιπόν, για να κλείσουμε το δεκάλογο, είχαν λέει support ένα από τα αγαπημένα μου group, τους Cult. Τώρα λέει ακούσαμε όντως λέει αγαπημένους λέει ξύλινα σπαθιά και Ζορμπά.
1: Και Ζορμπά παίξανε εδώ.
0: Κρατήσαμε ελληνικό στοιχείο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και την άλλη μέρα και λίγο αναρχία. Οκ, πάμε άλλο.
1: Καλό.

0: Λοιπόν, ένας φίλος επίσης έστειλε φωτογραφία εδώ, βλέπω. Ισχύει αυτό το πράγμα, πλάκα κάνεις. Έχει, λέει, νερό 1 ευρώ, αναψυκτικό. Είναι ουσιαστικά, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, ένα μπάνερ το οποίο έχουν αναρτήσει τις...
1: ένας τιμοκατάλογος είναι.
0: Από το τι προσφέρει το μαγαζί.
1: Και... νεράκια κλπ.
0: Άκου τι λέει η Ιωάννα. Αφού τη βλέπει και εσύ, άμα δες. Νερό λέει 1 ευρώ, αναψυκτικό 4, μπύρα 7, μπύρα άνευ με λεμόνι.
1: Τι
0: άνευ, χωρίς αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε, πήγες στους Μετάλλικα για να πιεις μια μπύρα τέτοια, ας πούμε, φέρε μια άνευ.
1: Καταρχάς δεν πήγες στους Μετάλλικα για να πιεις. Πήγες για να δεις τους Μετάλλικα. Τώρα, αν μπορείς να πιεις αλκοόλ, πίνεις. Αν δεν μπορείς, υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν μπορείς να πιεις αλκοόλ. Δεν είναι μόνο ότι είσαι, ας πούμε.
0: Τι.
1: Ξενέρωτος.
0: Τι.
1: Μπορεί να παίρνεις αντιβίωση, μπορεί να είσαι έγκυος. Εσύ συγκεκριμένα. Μίξα,
0: δηλαδή τώρα στους Μετάλλικα.
1: Τι να σου πω τώρα, άμα έχεις πάρει το εισιτήριο, δεν θα πεις έχω κρυολογήσει, δεν θα πάω Μετάλλικα.
0: Εσύ ξέρεις ότι πας Μετάλλικα τώρα. Τι κάνεις δηλαδή εσύ σε εκείνες τις μέρες που ξέρεις ότι εκείνη την περίοδο μπορεί να πιάσει εγκυμοσύνη.
1: Δεν θα απαντήσω καν.
0: Μην απαντήσεις, πείτε.
1: Δεν θα απαντήσω καν σε αυτό που λες. Απλά θα πω ότι ήταν καλή επιλογή να έχουν και
0: τι?
1: Κάτι για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πιούν αλκοόλ.
0: Έχουν και vegan, vegan παρακάτω. Rap lay vegetarian.
1: Ωραία, πού είναι το πρόβλημα?
0: Τα 6 ευρώ, όχι τίποτα.
1: Δεν υπάρχει, είναι επιλογές για όλους. Τι να κάνουμε?
0: Πολύ ωραία.

0: Λοιπόν, εδώ φίλος ο Παναγιώτης στέλνει το εξής πράγμα, το οποίο το είπαμε προηγουμένως, αλλά αυτό λέει για τους λάτρες, λέει, των στατιστικών. Δεν θέλω, λέει, τίποτα, λέει, μην προσέξτε, λέει, δεν. Αν θυμάμαι καλά, λέει, μετά από 2 μήνες, λέει, έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ορίστε. Τι το θυμούνται πάλι, πολύ τελικά.
0: Πάλι Μητσοτάκη είχαμε τότε.
1: Τι να σου πω.
0: Αφήστε την κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά τους. Χάιντε, όλοι πέσατε να τη φάτε.
1: Πραγματικά. Και τη συνδέεται και με τους Μετάλλικα. Γιατί.
0: Και στέλνει φίλος. Παιδιά, τι γίνεται, δηλαδή Μετάλλικα τόσο πολύ ψωμί είχε και σήμερα όλοι συμμετέχετε.
1: Φυσικά και είχε ψωμί.
0: Στέλνει λοιπόν. Από Twitter είναι αυτό εδώ, screenshot. Φώτης Κουβέλης γράφει. Κύριε, λέει, όσοι πάνε Μετάλλικα και ρωτάνε ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό την ώρα που παίζει, δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει έξοδος μεταφέρμας.
1: Ένας με είχε ρωτήσει, λέει, το 99 και έφαγε κουτουλιά στα δόντια, το νου σας. Εντάξει, όχι βία τώρα στους Μετάλλικα.
0: Καλό, καλό, καλό.

0: Το ξέρουμε ότι περιμένετε ανυπόμονα όλη τη βδομάδα την Κυριακή να έρθει το Στάτους Μίγδαλα και να σας κεράσει μυγδαλάκια όμορφα της εβδομάδας. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε μαζέψει μερικά. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Ξέρουμε ότι κι εσείς τα ακούτε μαζί με εμάς και λέτε δεν μπορεί να το άκουσα και αυτό. Δεν μπορεί να συνέβη και αυτό αυτή τη βδομάδα. Κι όμως. Συμβαίνουν.
1: Εγώ τι να ξεκινήσω τώρα, γιατί είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε, να διαχωρίσουμε μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην εβδομάδα. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό εδώ, γιατί μας δίνει ψωμάκι. Και ξεκινάω με το κορυφαίο ότι 6 ώρες κράτησε λοιπόν όλη αυτή η συνεδρίαση που έγινε από την κεντρική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που ακούστηκε το εξής. Όχι, λέει, στην μίζερη εσωστρέφεια, υδρώστε όλη τη φανέλα. Αυτό ήταν το μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Χαμένο ο Ηλίας Τάκη, δεν το πιστεύει ούτε αυτός.
1: Έψαξα να βρω πραγματικά ατάκες στο παρελθόν ή ακόμα και τώρα, έτσι, στο πολύ κοντινό έτσι, διάστημα, που ακούστηκαν αντίστοιχες εκφράσεις.
0: Θα πούμε αλήθειες, ας πούμε.
1: Αυτό ήταν από τα κορυφαία. Αυτό.
0: Θα πούμε αλήθειες. Και εμείς το πιστέψαμε. Θα βάλω ερωτηματικό.
1: Πολλοί από εμάς το πιστέψαμε, γιατί περιμέναμε να ακούσουμε αλήθειες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το καλύτερο, δεν ήρθαμε να χαϊδέψουμε αυτιά. Αυτή η κυβέρνηση, δεν ονοματίζουμε κυβερνήσεις, ξέρουν αυτοί, δεν ήρθαμε εδώ για να χαϊδέψουμε αυτιά.
0: Πείτε μας κι εσείς τα αγαπημένα σας μυγδαλάκια.

0: Και αυτό συμβαίνει γιατί, γιατί οι πολίτες ζητούν καθαρές λύσεις. Αχ, το είπα και σαν τέτοιο. Σαν ένα προεκλογικό αγώνα, ναι. Οι πολίτες, ναι, ζητούν καθαρές λύσεις. Λες να κατέβω κι εγώ.
1: Πόσο καθαρές μιλάμε.
0: Καθαρές σε μιλάω τώρα τουλάχιστον με ένα Άζαξ περασμένο δύο φορές στα τζάμια.
1: Τι Άζαξ, ναι. Χρυσέ μου, βάλε και λίγη χλωρίνη. Βάλε και λίγη χλωρίνη να έρθει να γιάνει το πράγμα, να αποστηρωθεί τελείως.
0: Η μάχη, Ιωάννα μου, εσύ δεν ξέρεις. Είναι καθημερινή.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Πού να ξέρεις εσύ από μάχες καθημερινές.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν με το ότι η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει. Λέχθηκαν τέτοια πράγματα και εγώ πραγματικά ήμουν από τους ανθρώπους οι οποίοι πίστεψα στα λόγια.
1: Πίστεψες, ε?
0: Ναι, ναι, ναι, πίστεψα.
1: Εγώ έχω αγαπημένο.
0: Ποιο?
1: Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, αλλά ήταν αυτό που έλεγε «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω». Και ήμουνα «Πού το σκέφτηκε τώρα αυτό?»
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Δεν τον είπε κάποιος στην Σολομή όμως κάποιες φορές κολυμπούν ανάποδα?
1: Και ίσως παίρνουν, όχι, ναι, αλλά ήταν δυνατό και αυτό.
0: Σηκώστε τα μανίκια, πολύ ωραίο. Βγάλτε τις κάλτσες, εξαιρετικό. Αν δεν βρέξεις κόλο, ψάρι δεν πιάνεις. Τέλος.
1: Τροπή.
0: Με αυτή την ατάκα νομίζω ότι έχει κλείσει η πολιτική μου, πώς θα το
1: καριέρα.
0: Πω, καριέρα. Αν δεν βρέξεις
1: ποπουδάκι,
0: ψαράκι δεν πιάνεις. Όχι Σολομό, γιατί είμαι σκόντρα στο ρεύμα, δεν πάνε.
1: Όχι, φυσικά. Έτσι.

0: Πώς είσαι ρε, πώς είσαι ρε. Λοιπόν, εμείς δεν ξέρω αν θα είμαστε, αλλά σίγουρα οι υποψήφοι βουλευτές που είναι στην δικογραφία για τον ΑΠΚΕΠΕ θα είναι σίγουρα.
1: Υποψήφοι.
0: Υποψήφοι, ναι. Δόξα και τιμή λοιπόν, προχωράνε μια χαρά. Λύθηκαν τα προβλήματα. Κοβέτση είπε τέλος. Δεν είπε τίποτα τέλος, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά δηλώνει την στήριξη ο Πρωθυπουργός των υποψίων φίλων βουλευτών, οι οποίοι, αν και είναι στην δικογραφία και κατηγορούνται για χίλια μύρια πανηγύρια στου γυαλού τα βοτσαλάκια, ναι. Κάθονται δύο καβουράκια.
1: Ωραία.
0: Ναι, θα είμαστε δίπλα μας, δίπλα τους να τους στηρίξουμε. Μπράβο, με δόξα και τιμή λέμε. Τι.
1: Και εκπνέουμε μετά.

0: Να κλείσουμε λοιπόν, θεωρώ ότι την πρώτη ώρα ο Στάτος Μίγδαλα με εξαιρετική, εξαιρετική δήλωση αποκάλυψης, 700 οδηγοί λέει λεωφορείων δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού. Κοινώς ξύνανε αριστερά για να πάνε δεξιά.
1: Μάλιστα. Νομίζαμε ότι είναι εκεί, αλλά δεν ήταν εκεί γιατί ήταν αλλού. Και αυτό περνούσε κανονικά, έτσι, χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: No problem. Έγιναν έλεγχοι λοιπόν σε περίπου 2.700 οδηγούς της ΟΣΥ. 700 οδηγοί λοιπόν φέρονται να είχαν δηλώσει αδυναμία οδήγησης για λόγους υγείας. Αλλά εμείς στηρίζαμε αυτούς τους οδηγούς κανονικά, ενώ βρέθηκαν να οδηγάνε τουριστικά λεωφορεία, να οδηγούν, ναι, να βρίσκονται οδηγοί σε μεταφορικές εταιρείες και γενικότερα από εδώ, από εκεί και παραπέρα.
1: Δηλαδή έφευγαν από τη δουλειά τους ως οδηγοί και
0: δεν πηγαίνανε καν, Ιωάννα, τι, ναι, δεν καταλαβαίνεις.
1: Όχι, θέλω να. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι έφευγαν από μια δουλειά που ήταν οδηγοί και πήγαιναν και έκαναν τον οδηγό κάπου αλλού. Δηλαδή δεν ήταν ότι θέλανε να κάνουν κάποια άλλη δουλειά τελείως.
0: Όχι, απλά θέλουν να παίρνουν
1: δουλειά. Μένανε στο αντικείμενο.
0: Μισθουδάκια.
1: Ναι, το αντικείμενο όμως ήταν αυτό.
0: Τι δηλώνει οδηγό. Μπράβο. 700.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πλήρωνε.
1: Μαζί, όλοι μαζί.
0: Έτσι.
1: Οι 700. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτά τα μυγδαλάκια. Μην νομίζετε ότι εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όλα τα βλέπουμε.

0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα από τα μυγδαλάκια μας, πολλά φιλιά στη Χρύσα και στο Γιώργο, στην Πινελόπη, πολλά φιλιά στην κυρία Φοφό, την αγαπημένη μου, η οποία μας ακούει, προχθές την πέτυχα στη Λαϊκή και μου λέει, Λιάκο να ξέρεις με την Ιωάννα, έτσι που είστε παρέλα, σας ακούω, λέει συνέχεια, αλλά είμαι λέει από τους αφανείς, αυτοί οι οποίοι δεν, και σου λέω, θα σε πάρω, λέω τηλέφωνο, live μας. Και λέει, μην το κάνεις, λέει, θα στο κλείσω. Πολλά πολλά φιλιά λοιπόν στην κυρία Φοφό την αγαπημένη μου και στην κυρία Δέσποινα την αδερφούλα της, πολλά πολλά φιλάκια το ξαναλέω. Στην Αλεξάνδρα να ξέρει πως ό,τι χρειαστεί παρεούλα είμαστε και εμείς να στηρίξουμε, έχει τώρα κάτι ζόρια εκεί πέρα και λέει, αλλά να ξέρετε λέει, δεν πτωούμε, σας ακούω. Σε ποιον άλλο να στείλω φιλάκια και πολλά. Δεν έχω κάτι ακόμα πρόχειρο, μόλις έστειλε και η Νατάσα, λέει και εμείς σας ακούμε λέει από την Πέλα.
1: Πέλα. Γεια σου, Πέλα. Νατάσα από την Πέλα.
0: Πολύ όμορφα.
1: Μπήκες και στο διαγωνισμό για τις δύο διπλές προσκλήσεις που δίνουμε σήμερα.
0: Α, και bonito.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μας στέλνετε, μην ξεχνιέστε. 6908-35-7800. Ό,τι μήνυμα και να μας στείλετε, θα μπείτε στην κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση. Όλα είναι γραμμένα για το Σάββατο 16 Μαΐου.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρουτών Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
3: it, love it. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Status Μίγδαλα. Ακούτε Status του 107 και 7. Με συγχωρείτε. Στα μικρόφωνα ο Ηλίας Μποέμ.
1: Και υπέροχη με την αυτή τη φωνή, τη γάργαρη, η Ιωάννα Τσολερίδου.
0: Γάργαρη σήμερα.

0: Πολλά φιλιά επίσης και στη Βέρεια. Ο Γιώργος είναι εδώ, λέει, μας ακούει. Δίδυμο υπέροχο του στάτους. Ευχαριστούμε. Άρα, Γιώργαρα. Πάντα όλα γλυκουμίλητος. Πάντα έτσι, πάντα με την ευγένεια. Και έχουμε και μια Λένα, η οποία λέει πολλά φιλιά και χαιρετισματά. Λοιπόν, όλοι εσείς να ξέρετε, παιδιά, έτσι μπαίνετε στον διαγωνισμό για, είπαμε, διπλή πρόσκληση, δύο μάλιστα, για το Σάββατο αυτό που μας έρχεται, 16 του μηνός, άσπρο δέντρο, 8 η ώρα. Όλα είναι γραμμένα. Πού? Ελάτε να τα δείτε.
1: Και μιας που ακούσαμε για κάποια πολύ όμορφη γυναίκα, The Pretty Woman, διαβάσαμε και κάτι άλλο το οποίο το συγκαταλέξαμε στα μυγδαλάκια, τα δικά μας τα χρυσά, τα φρέσκα, τα καβουρδισμένα. Τι λέει λοιπόν αυτή η είδηση?
0: Εσείς αν νομίζετε ότι έχετε προβλήματα, ακούστε λοιπόν να δείτε ότι αυτά είναι προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναταλία Δραγούμη, εμείς είμαστε δίπλα σου. Σε στηρίζουμε, σε συμπονάμε, σε αγκαλιάζουμε.
1: Γιατί όμως?
0: Είναι 8 το πρωί, λέει, και έχω λάβει ήδη 10 φωτογραφίες με ανδρικά μόρια.
1: Δύσκολο πρωινό, θα έλεγε
0: κανείς. Δεν φαντάζομαι τα μόρια αυτά που ξέρουμε, έτσι. Ή είναι τα μόρια τα κακά?
1: Τι εννοείς τώρα?
0: Τα μόρια, το άτομο, ο πυρήνας, τα κύτταρα αυτά. Τα μόρια τα κακά.
1: Εννοείται ότι είναι τέτοια
0: τα
1: μόρια.
0: Τα πικάντικα.
1: Βέβαια, το άτομο, τις στέλνουν άτομα. Μόρια.
0: 10.
1: Του νερού, ας πούμε. Τα βλέπει η Ναταλία Δραγούμη το πρωί και σου λέει τώρα τι να τα κάνω εγώ αυτά.
0: Να διαλέξω, να απορρίψω, να κλείσω, τι να κάνω?
1: Δεν είναι, είναι από τις περιπτώσεις που θέματα σαν αυτά είναι μεν και αστεία, αλλά δεν είναι κιόλας παράλληλα.
0: Παιδιά, και εμείς θασόμαστε ότι υπέρ εσάς, δηλαδή, ότι ναι, είναι μια όντως πραγματικά πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Αλλά το 8 η ώρα το πρωί, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή.
1: Αυτό σε πείραξε εσύ, η ώρα που της έστειλαν τα μηνύματα.
0: Μην πω ότι είναι καφρίλα αυτό το πράγμα, αλλά να το ονοματίσω κάπως. Όχι, γι' αυτό δεν θέλουμε. Είπαμε, δεν κρίνουμε, Ιωάννα μου. Θέλω, αλλά 8 ώρα το πρωί, ο άλλος δηλαδή, πρωινά. Δηλαδή, σαν τα πρωινά τα ούρα, δηλαδή, που σου λένε. Θες να... Έλεος δηλαδή.
1: Αχ, τι ακούω.

0: Να ρωτήσουμε εσάς όμως, εσάς που μας ακούτε, ποια είναι η σωστή ώρα? Γιατί εδώ η Λία θέτει το ζήτημα ότι 8 η ώρα το πρωί δεν είναι σωστή ώρα. Πείτε μας εσείς, καταρχάς, αν έχετε λάβει τέτοια μηνύματα.
1: Αχ, Χριστέ, μην το πιστεύω.
0: Και αν ναι, τι ώρα ήταν? Να κάνουμε μία βολιδοσκόπηση.
1: Γκάλοπ.

0: Άκουσε λίγο να δεις τώρα, γιατί έχω κι άλλο. Δηλαδή υπήρξε άνθρωπος στην Ινδία, αν μου πεις. Μάλιστα, συγγνώμη, Πακιστάν δεν είναι στο ενδιάμεσο τέλος πάντων, ακόμα δεν έχει χαρτογραφηθεί η περιοχή, ο οποίος γεννήθηκε με δύο.
1: Με
0: δύο μόρια.
1: Με δύο ανδρικά μόρια.
0: Αυτό έστειλε δηλαδή διπλή φωτογραφία.
1: Το μωρό αυτό. Ελπίζω να μην έστειλε τίποτα το μωρό αυτό.
0: Παιδιά, ακούστηκε και αυτό εδώ, Ιωάννα, συγγνώμη λίγο. Γιατί αυτό πρέπει να λέγονται αυτά εδώ. Ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αυτό το gift, το χάρισμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για κάποιους. Θεωρείται gift, χάρισμα.
1: Οκ. Okay.
0: Και πήγε στο γιατρό και του λέει: γιατρέ, τι να κάνουμε, μην ανησυχείς. Παιδιά, είναι αληθινό αυτό, δεν το κοροϊδεύω. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός, έτσι. Λοιπόν, και λέει: θα σε ναρκώσουμε και θα κόψουμε το ένα από αυτό. Θα μπορώ, λέει, να λειτουργώ σωστά, κανονικά, τα πάντα, αναπαραγωγικά. Τα πάντα που λέμε, μην αγοριέσαι. Και τι έκανε, ρε παιδιά, ο Θεόφοβος. Του έκοψε το μεγαλύτερο. Πραγματικά.
1: Είχε σημειώσει από πριν. Κόβουμε αυτό, όχι αυτό που κάνουν σε κάποιες.
0: Έβγαλε φωτογραφία και τα δύο, φαντάζομαι. Δεν ξέρω και λέει ποιο θα διαλέξεις. Checkbox.
1: Και κύκλωσε δηλαδή. Κύκλωσε ποιο θες να κρατήσεις.
0: Χριστέ.

0: Βέβαια, να σας ενημερώσουμε τώρα ότι είπε ο Ηλίας πριν ότι έκοψαν το μεγαλύτερο. Έτσι, έτσι συνέβη. Αλλά όμως οι γιατροί εξέτασαν πρώτα, αξιολόγησαν ποιο ήταν πλήρως λειτουργικό και μετά προχώρησαν με ασφάλεια, δηλαδή στην αφαίρεση του άλλου. Ήταν θέμα ασφάλειας. Δεν θα κοιτάξουμε τώρα τίποτα άλλο πέρα από την ασφάλεια και την υγεία. Τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και για να πούμε την πραγματικότητα, δηλαδή ποιο είναι η αλήθεια είναι συγγνώμη που αποκόλλησα. Το άρθρο λοιπόν μιλάει τώρα για την διφαλία που λέει ότι είναι εξαιρετικά σπάνια και εκτιμάται λέει ότι εμφανίζεται περίπου σε ένα άτομο εννοεί ανά 5 με 6 εκατομμύρια έτσι, γεννήσει παγκοσμίως. Οπότε ναι, απλά εντάξει είπαμε εμείς μίγδαλα είμαστε, ό,τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά ποτέ δεν παρερμηνεύουμε. Απλά μεταφέρουμε πρώτα και μετά δίνουμε την πραγματική διάσταση και την έρευνα.
0: Προηγείται η δική μας ερμηνεία. Έτσι, τι ακριβώς. Να κάνουμε τώρα. Αναγκαστικά δηλαδή, λόγω καταγωγής των αμυγδάλων. Καταγωγής τώρα είπα εγώ. Εννοώ προέλευσης. Και αυτό δεν βγάζει νόημα.
1: Τι προέλευση.
0: Εννοώ ποιότητας.
1: Όχι, τελικά μένουμε εκεί. Τι γίνεται με τα γαριδάκια, ρε Γιώργο. Πες μας, ποια γαριδάκια
0: εννοείς. Πες μας, Γιώργο, για τα γαριδάκια, γιατί έχουμε απορίες εδώ πέρα. Μας γέμισες απορίες.

0: Λοιπόν, και να προχωρήσουμε κάτι το οποίο συνδυάζει και παράλληλα τώρα φέρνει το ένα θέμα μαζί με το άλλο και τα δένει, ρε παιδί μου, τα κάνει πλάτς. Mm-hmm. Σημαντικές αυξήσεις, λέει, στις τιμές των προφυλακτικών προανήγγειλε η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής τους στον κόσμο, καθώς, λέει, η πολεμική σύγκρουση, αυτή που όλοι γνωρίζουμε τώρα με το Ιράν, έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην αγορά. Άρα, τι γίνεται, ρε μεγάλε, εσύ εκεί στο Πακιστάν, είδες τι έγινε τώρα? Σε γλιτώνει από τα έξοδα σένα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Δηλαδή για ποιο λόγο τώρα? Έγινε ο πόλεμος για να γλιτώσει τα έξοδα εσύ. Είναι και αυτό, ρε παιδί μου, μια προοπτική. Δες το λιγάκι.
1: Δες το λίγο θετική πλευρά. Μπράβο, ναι.
0: Αφορά τώρα δύο, γίνεται. Τι δύο? Απληρώνει τζάμπα διπλά μεροκάματα τώρα. Διπλές βάρδιες και διπλά έξοδα. Έλεος δηλαδή.

0: Βέβαια τώρα θα μας πείτε εσείς και θα έχετε δίκιο. Κοιτάζουμε τώρα την αύξηση στα προφυλακτικά και δεν κοιτάζουμε τις αυξήσεις που έχουν γίνει παντού. Στα είδη πρώτης ανάγκης δηλαδή. Μην μου πείτε ότι είναι και αυτό είδος πρώτης ανάγκης.
1: Το σεξ.
0: Ακριβώς.
1: Αν τα προφυλακτικά.
0: Ακριβώς δεν είναι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι πάνω από το ψωμί, δεν είναι πάνω από το φαγητό. Σωστά.
1: Ναι, μπορεί να έχει την ίδια απόλαυση.
0: Λες.
1: Τι λες, εσύ δεν λες.
0: Την ίδια. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, να κάνουμε. Άμα δεν, παιδιά, αν θέλετε, ανοίξτε κι εσείς. Λέω, μπεις και γραμμές ανοίξαμε και Viber ανοίξαμε. Πείτε λίγο δηλαδή. Φαΐ, ποτό ή

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε και σοβαρά, γιατί αυτή η εκπομπή ξέρει να μιλάει και έτσι και γιουβέτσι. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΟΗΕ, κάθε μέρα δαπανώνται τεράστια ποσά για τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή λέει το άρθρο που η ανθρωπιστική βοήθεια μειώνεται δραματικά. Και το πιο δυνατό σημείο ποιο είναι, κλείνω αυτό εδώ για να πάμε στα ωραία. Περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα κατευθύνονται λέει στη σύγκρουση, ενώ με 23 δισεκατομμύρια, δηλαδή λιγότερα από 2 εβδομάδες πολεμικών δαπανών, θα μπορούσαν να σωθούν πάνω από 87 εκατομμύρια ζωές.
1: Πρέπει αριθμοί, να τα συζητάμε και αυτά.
0: Αυτό λέω, γιατί οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, παιδιά. Ακριβώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και δεν τα σκεφτόμαστε στην καθημερινότητα ακριβώς, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε και αυτά. Θα μου πείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν διάφορα που μπορούμε να κάνουμε. Λίγα, αλλά υπάρχουν. Και πρέπει να τα σκεφτόμαστε, γιατί αυτό είναι που μας κάνει και λίγο άνθρωπο.
0: Άνθρωπος, αυτό Ιωάννη.

0: Εδώ μας λέει ο φίλος Γιώργος, λέει σε λίγο τα προφυλακτικά, λέει θα βγουν και σε super small, θα το δούμε κι αυτό, χαχαχα, για αυτούς που είναι άνω των 55. Γιώργο, τι θες να πεις δηλαδή,
1: πόσο χρόνο είσαι Γιώργο?
0: Δεν θα έμενα καν εκεί, εγώ θα μείνω στο πρώτο σκέλος αυτής της δήλωσης.
2: Για τα γαριδάκια είπε πριν, γι' αυτό μάλλον.
0: Ναι. Λέει ότι όμως θα το δούμε και αυτό. Άρα δεν το έχει δει ο άνθρωπος. Εκεί καταλήγω, ρε παιδί.
2: Α, οκ, τα ακούω αυτό.
0: Αυτό.
2: Λοιπόν, και πάμε παρακάτω, γιατί το ίντερνετ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ τεράστιο.
0: Το μέγεθος δεν μετράει όμως.
2: Αχ, ωραία κουβέντα.
0: Γιατί να μείνουμε στο μέγεθος? Μιλάμε για μεγέθη πολύ ώρα τώρα.
2: Ωραία. Λοιπόν, το ίντερνετ δεν μπορεί να αποφασίσει το μέγεθος, ούτε και ποιος θα εκπροσωπήσει την ανθρωπότητα αν έρθουν εξωγήινοι. Γιατί είδαμε και εξωγήινοι.
0: Εδώ σας θέλω.
2: Είδαμε άτια, μάτια και UFO, έτσι προχθές.
0: Το ακούσαμε κι αυτό.
2: Τα UFO περπατήσανε, πετάξανε από πάνω μας.
0: Ναι, το λέει το Υπουργείο Πολέμου της Αμερικής, βέβαια. Εμείς δεν ξέρουμε. Ήρθαν οι Αμερικάνοι να μας το πούνε.
2: Εμείς είπαμε, ό,τι βλέπουμε δεν το πιστεύουμε. Απλά το ακούμε και μέχρι εκεί. Η αλήθεια είναι τώρα, εδώ δεν μπορούμε καμιά φορά. Εντάξει, εγώ ουσιαστικά με τον καφέ έχω πρόβλημα. Πίνω άλλες φορές γλυκό, πίνω άλλες φορές μέτριο, άλλες φορές σκέτο μεγάλα, άλλες φορές πίνω και κανένα σοκολάτα. Οπότε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε τι καφέ θα πιούμε. Θα συμφωνήσει το ίντερνετ ποιος θα είναι ο καλύτερος για να μας εκπροσωπήσει?
0: Εντάξει, μπορεί να είναι, να γίνει ένα debate εκεί, αλλά υπάρχουν κάποιες απαντήσεις. Αν έχετε κι εσείς κάποια απάντηση για το ποιος θα μπορούσε να μας εκπροσωπήσει, να εκπροσωπήσει όλη την ανθρωπότητα, αν έρθουν εξωγήινοι, παρακαλώ, στείλτε μας μηνύματα να μας πείτε. 6908 35 78 00 και μπαίνετε και στην κλήρωση.

0: ότι η διπλή πρόσκληση θα έρθει στο Σάββατο για την παράσταση. Να ξέρουμε δηλαδή, γιατί έχεις και εσύ συμμετοχή και έχεις οι πιθανότητες. Απάντησέ μας λοιπόν και σε αυτό.
1: Και μετά, αφού περιμένουμε μάλλον να μας απαντήσει και ο Γιώργος αυτό εδώ, η αλήθεια είναι ότι έχετε στείλει αρκετοί φίλοι ακροατές την παρουσία σας για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό μας. Η ερώτηση λοιπόν είναι το εξής. Το ίντερνετ δεν μπορεί να αποφασίσει ποιος θα εκπροσωπήσει την ανθρωπότητα αν έρθουν εξωγήινοι. Και εμείς τι κάναμε, λέμε λαδωρε AI, ChatGPT, και πες μας εσύ τι θα έλεγες. Κοίταξε, απάντησε, η αλήθεια είναι διπλωματικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέει, στέλνω κάποιον, λέει, επιστήμονα για να μιλήσω για γνώση. Πιθανόν.
0: Πιθανόν, ναι.
1: Το ακούω.
0: Πιθανόν. Ή έναν ηγέτη για να μιλήσει για δύναμη. Αναρωτιόταν
1: και
0: λίγο.
1: Θέλουμε και ένα γενικότερα, ναι. Οκ, συμφωνούμε. Αλλά υπάρχει, λέει, και αυτός ο οποίος είναι ένας απλός άνθρωπος που πρέπει να μιλήσει για την καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο το AI μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε λοιπόν να μας δώσει την πεντάδα που θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να μας εκπροσωπήσει για να μιλήσουμε με τα UFO.
0: Με τα UFO,
1: με τα UFO.
0: Ναι. Τώρα πώς θα γινόταν η συνομιλία δεν ξέρουμε ακριβώς. Μπορεί να χρησιμοποιούσαν και αυτοί AI. Και εμείς και αυτοί. Και τα μυστήρια.

0: Το τραγούδι αυτό, Summer Nights in Greece.
1: Δεν ήθελα.
0: Δεν ήθελα να το κλείσω, ήθελα να το αφήσω να ακουστεί το φινάλε.
1: Ερωτό, τέτοιο είσαι.
0: Πολύ ρομαντικό. Πολύ ρομαντικό. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε στην Πεντάδα. Βέβαια, εδώ ο φίλος ο Γιώργος μας έβαλε και ένα ακόμα άτομο. Οπότε έχουμε 6 πλέον για υποψήφιους για να μας εκπροσωπήσουν. Να πούμε λες τον πρώτο, γιατί έχουμε σύντομα διαφημίσεις. Ηλία,
1: πάμε. Νούμερο ένα λοιπόν στην πεντάδα την οποία μας έβγαλε το AI για να μπορέσει να μας εκπροσωπήσει λοιπόν σε μια έτσι, σε ένα debate μαζί με τους φίλους μας τους UFO, τους UFO δηλαδή, τους εξωγήινους, τους alien, τους γνωστούς σε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο γνωστός Δημήτρης Νανόπουλος. Μ' αρέσει. Είναι μεγάλο, είναι μυαλό τρομερό, εγκέφαλος της υπόθεσης, θα μας μιλήσει για το σύμπαν, τι είναι η ύλη, τι κάνουμε εδώ γενικότερα εμείς. Και οι εξωγήινοι λέει θα σκεφτούνε, okay, αυτοί έχουν το potential, ωραίο.
0: Ναι, ναι μεν, αλλά έχω ρωτήσεις.
1: Okay, come on.
0: Δηλαδή, έρχονται οι εξωγήινοι, mm-hmm. οι οποίοι έρχονται από έξω, σωστά.
1: Ναι.
0: Έρχονται από μακριά σε εμάς.
1: Ήδη το βλέπω το έργο σου.
0: Ναι, γιατί ναι. Ερχόμενοι λοιπόν αυτοί από εκεί που έρχονται, έχουν δει κάποια πράγματα.
1: Σωστά.
0: Και θα έρθουν σε εμάς για να τους πούμε τι είναι εκεί έξω.
1: Γιατί ξέρουν αυτοί οι νομίζεις, τι έχουν κάνει ανάλυση. Κοίταξε, εγώ πάλι θα έλεγα αυτό το πράγμα.
0: Κάπως φτάσανε εδώ όμως.
1: Μπράβο, μία κουβέντα. Όπως εμείς φτάνουμε τώρα στον Άρη και μπορεί και στον Άρη να βρούμε κάποιους.
0: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει εμείς δηλαδή. Έχουμε γνώση όλου του σύμπαντος. Έχουμε γνώση αυτό που μελετήσαμε, Ιωάννα μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ότι θα φτάσουμε στον Άρη και θα πούμε έλα εδώ, ρε Αριανέ, να σου πω λίγο κάτι.
1: Λοιπόν,
0: το σύμπαν λειτουργεί έτσι και έτσι. Νομίζω ότι θα καθόμουν να συζητήσω, να μου πει και εκείνος.
1: Αυτό λέω.
0: Να πω κι εγώ. Να μην θέλω να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Περισσότερο να ρωτήσω εσύ από ποιο χωριό είσαι, πού γεννήθηκες.
1: Τι να σπιδίσεις.
0: Για ποιανού είσαι εσύ.
1: Τι να σπιδίσεις.
0: Τέτοια θα ρωτούσα, κατάλαβες.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310-55-55-56.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
6: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Status Μίγδαλα. Ακούτε Status του 107 και 7. Και στα μικρόφωνα είναι ο αγαπημένος Ηλίας Μποέμ.
1: Και η μοναδική γλυκητάτη Ιωάννα Τσολερίδου. Κάθε Κυριακή λοιπόν είπαμε 3 με 5 σας κρατάμε συντροφιά. Και συνεχίζουμε τον μικρό γλυκό έτσι διαγωνισμό, μπορούμε να το πούμε και καλά.
0: Μοιράζουμε είναι διαγωνισμός.
1: Ναι, μοιράζουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο. Το άλλο Σάββατο. Μην μπερδευτείτε γιατί έρθετε σήμερα. Συγγνώμη, χθες. Δεν θα βρείτε κανέναν.
0: Μην έρθετε χθες.
1: Ναι, έτσι.
0: Ωραία.
1: Άσπρο δέντρο, 8 η ώρα. Όλα είναι γραμμένα. Εξαιρετική φιλοσοφική έτσι κωμωδία. Πολύ ωραία. Έτσι, μια άλλη διάσταση. Έχει ανάγκη η πόλη μας. Γενικότερα έχουμε ανάγκη από τέτοιες πολύ όμορφες παραστάσεις.
0: Και γι' αυτό και εμείς συμμετέχουμε σε μια τέτοια διοργάνωση.
1: Αχ, τι ωραία που το έπισε.
0: Σου άρεσε.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Μπράβο. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχετε ακόμα περίπου ένα 20 λεπτό. 6908-35-78-00 για να μπείτε στην κλήρωση. Και φυσικά μας στέλνετε και στα προφίλ μας, στο Facebook και στο Instagram, Status Μίγδαλα και Ηλίας Μποέμ, Ιωάννα Τσολερίδου. Όλα τα βρίσκετε στο ίντερνετ.

0: Συζητούσαμε λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό εδώ, α, όχι.
0: Συζητούσαμε λοιπόν για το. Ρωτήσαμε το AI. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και αυτές είναι οι 5 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην ερώτηση. Ποιος θα μας εκπροσωπούσε, ποιος θα εκπροσωπούσε την ανθρωπότητα, αν χρειαζόταν να γίνει μια συζήτηση με τους εξωγήινους. Και έχουμε πει ήδη τον Δημήτρη Νανόπουλο. Πολύ ωραία. Εδώ όμως ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος, μας λέει ότι θα μπορούσαμε να στείλουμε το Θανάση Βέγκο. Και πες ότι εμείς ξεπερνάμε το πρόβλημα.
1: Το
0: προφανές πρόβλημα, ναι. Ότι δεν είναι μαζί μας πια. Αλλά πες ότι το προσπερνάμε. Και μάλιστα.
1: Ναι, αυτό. Όλο τυχαίως έπεσα πάνω σε ένα άρθρο. Και είπαμε μήπως να το λέγαμε, δεν ξέρω αν έπεφτε λίγο βαρύ, γιατί εγώ έλεγα πάμε Θανάση Βέγκο. Κλείνουμε 15 χρόνια αυτήν την εβδομάδα, ακριβώς πριν από 15 χρόνια.
0: Από το χαμό του.
1: Έφυγε ο Θανάσης, ο δικός μας άνθρωπος.
0: Αλλά αν ήταν εδώ θα μπορούσαμε όντως να τον στείλουμε. Γιατί, για πάρα πολλούς λόγους. Χωρίς πολλά λόγια θα δείξει αυτός ο άνθρωπος τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει καλοσύνη, τι σημαίνει απλότητα, τι σημαίνει αυθεντικότητα. Αυτό που δεν μπορεί να μεταφραστεί σε καμία γλώσσα.
1: Αχ, μπράβο τον φίλο μας. Πώς το είπε αυτό, να?
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνε, μπράβο ρε Κωνσταντίνε. Πολύ, πολύ ωραία. Και πολύ ωραία τέτοια εδώ αναφορά για το Θανάση το Βέγκο. Ποιος άλλος θα μπορούσε καλύτερα να μιλήσει στην καθημερινότητα, ρε παιδί μου, στην καρδιά, αν έχουν καρδιά εξωγήινη, έτσι, ότι ποια είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων.
0: Με κινήσεις να το δείξει, δεν χρειαζόταν να μιλήσει.
1: Τέλειο.
0: Έχουμε κι άλλες όμως στην πεντάδα, έχουμε.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν. Το AI Μάρκο Σεφερλί έβγαλε για να καταλάβουν, συγγνώμη, ότι ναι, λέει, παρά τα προβλήματα γελάμε ακόμα. Και αυτό, λέει, ίσως είναι το πιο εξελιγμένο χαρακτηριστικό μας.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όντως το έχουμε αυτό. Γελάμε πολύ με τα προβλήματά μας. Ναι, θα μπορούσαμε να στείλουμε και οποιονδήποτε κωμικό. Η αλήθεια είναι. Λέει τώρα, ας πούμε, το Μάρκο Σεφερλί, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κωμικό στη θέση του. Και Χάρη Κλίν θα στέλναμε.
1: Εξαιρετικό.
0: Αφού πήγαμε στον άλλο κόσμο λοιπόν και παίρνουμε και από εκεί υλικό για να στείλουμε, ας στείλουμε και τον
1: δανειζόμαστε και τον Χάρη Κλίν. Έτσι ακριβώς. Νούμερο 4, Λάκης Λαζόπουλος. Να το, πάλι κωμικός. Α, τελικά το AI κάτι κάνει. Λέει ότι μόνο με το χαβαλέ και με την τρέλα θα τη βγάλουμε καθαρή με τους εξωγήινους.
0: Κάτι ξέρει, μάλλον. Κάτι ξέρει.
1: Θα τους εξηγήσει, λέει, τι πάει λάθος και γιατί συνεχίζουμε έτσι. Θα φύγουν με σημειώσεις.

0: Βασικά, αν καθότανε και τους εξηγούσε ο Λάκης Λαζόπουλος τους εξωγήινους τι συμβαίνει εδώ, θα φεύγανε και δεν θα κοιτούσανε πίσω. Θα λέγανε OK, bye, καλά να περνάτε.
1: Όχι απλά τρέχοντας, ναι. Βάλε το Super Charged Turbo, πώς το λένε αυτό το Enterprise,
0: όπου
1: να
0: φύγει,
1: εξαφανιστούμε. Νούμερο 4 λοιπόν.
0: Αυτός είναι ο ήχος, το άκουσες, τη μηχανή. Έφυγαν οι
1: και με μηχανές μου ό,τι βρήκανε. Λοιπόν, στην θέση νούμερο 4 λοιπόν είναι ο Έλληνας ταξιτζής.
0: Εξαιρετική επιλογή, AI.
1: AI, ναι, σήμερα σ' αγάπησα λίγο.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Λοιπόν, τον χαρακτηρίζει ως ultimate εκπρόσωπος. Σε 10 λεπτά λέει θα τους έχει εξηγήσει οικονομία, γεωπολιτική, σχέσεις, τιμής βενζίνης και γιατί λέει όλα είναι στημένα.
0: Εξαιρετικό, μπράβο, όχι. Λίγες φορές με κάνει το AI να γελάσω, το κατάφερε.
1: Έλα, έχει απόλυτο δίκιο. Θεό, μην εσύ τώρα παρεξηγήσεις που είσαι ταξιτζής. Άιντε, για σένα λέμε.

0: Η Αμαλία ρωτάει, καλησπέρα, λέει, μπορείτε να μας πείτε πότε θα έρθει το ρεύμα στην Κρίνη? Αμαλία, έχω ανοιχτή γραμμή με εξωγήινους. Περίμενε τώρα λίγο, θα το ψάξω και θα επανέλθω. Δώσε μας just a few moments. Ίσως
1: θα ρωτήσουμε τους εξωγήινους να μας πούν πότε θα έρθει το ρεύμα.
0: Τι έγινε, διακοπή ρεύματος στην Κρίνη έχουμε?
1: Έτσι
0: ώρα
1: φαίνεται.
0: Πολύ, τι γίνεται εκεί?
1: Για να το ψάξουμε λίγο.
0: Κυριακά.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αυτά μας είπαν το AI. Βάλαμε λοιπόν 4 βασικές θέσεις, τις οποίες πήρε πρώτον ο γνωστός αγαπημένος σε όλους Δημήτρης Νανόπουλος. Αυτός θα πάει λοιπόν σαν εγκέφαλος υπόθεσης. Γνωρίζει το σύμπαν, γνωρίζει την ύλη κτλ. Νούμερο 2 μας είπε ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο Θανάσης Βέγκος. Εξαιρετικό για τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Οπότε το ψιλοπερνάμε αυτό και βάζουμε 2-3 στη σειρά, δηλαδή Μάρκος Σεφερλή. Εξελιγμένο χαρακτηριστικό, λέει ότι τα προβλήματα μόνο με χαμόγελο περνάμε. Πάμε αμέσως στο επόμενο, Λάκη Λαζόπουλο, που πραγματικά είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, έτσι τον ονομάζει το AI. Εξηγεί, λέει, τι πάει λάθος και θα φύγουν με σημειώσεις. Πάμε στον υπέρτατο, στον ultimate εκπρόσωπο, που είναι ο Έλληνας ταξιτζής, ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, που μας μετακινεί από εδώ και από εκεί και έχει άποψη για όλα. Επιπαντός, επιστητού.
1: Και αφήσαμε μία τελευταία θέση, ίσως, τι να πω εγώ τώρα, εντελώς αντικειμενικά η καλύτερη επιλογή.
0: Δεν το λέμε εμείς, Ιωάννα, το AI το λέει.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Θέλουμε να μας πιστέψετε σε αυτό.
0: Ξέρει αυτό.
1: Τι το είπε το AI, επειδή έχει ψάξει όλο το ίντερνετ από πάνω ως κάτω και έχει καταλήξει ότι η καλύτερη επιλογή θα ήταν να στείλουμε το Status Μίγδαλα. Oh baby, that's a hot alla.

0: Εμείς πάντως ως Στάτους Μίγδαλα, να ξέρετε ότι είμαστε πανέτοιμοι να αποχαιρετήσουμε τη Ryanair από τη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ακριβώς με, με το γεγονός ότι θα σταματήσει να υπάρχει εδώ, σαν, να έχει βάση σαν αεροπορική εταιρεία, διότι νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε στο ότι δεν πειράζει να μην ταξιδεύουμε 5 η ώρα το πρωί, ας πούμε, για να έχουμε πιο φθηνό εισιτήριο. Δεν μας πειράζει να σταματήσουμε να έχουμε αυτό το άγχος για το πόσα κιλά είναι η βαλιτσούλα μας και αν χωράει στο ειδικό αυτό καλούπι που μας βάζουν πριν ανέβουμε στο αεροπλάνο. Και γενικότερα θα νιώσουμε έτσι λίγο καλύτερα που δεν θα έχουμε αυτά τα άγχη, ρε παιδί μου.
1: Δεν κατηγορώ.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Ναι.
1: Κυρίως αυτό το πράγμα που λες, η μέτρηση γίνεται στην αρχή. Σε κάποιες εταιρείες, δεν θέλω να πω κι αν είναι Ryanair, ξέρεις τι, το κάνουν μετά τη ζύγηση αυτή εδώ. Οπότε για να σε χρεώσουν κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, ξέρουμε το πλήγμα θα είναι μεγάλο στο κομμάτι του τουρισμού. Ξέρουμε ότι εξυπηρετούσε τρομερές πτήσεις από και προς.
0: Και διαδρομές μεγάλες.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Σε απίστευτα, ναι, μεν δεύτερης κλάσης, ας πούμε, όχι, τη Μακεδονία το δικό μας είναι, αλλά σε χώρες ευρωπαϊκές, τα οποία δεν ήταν κεντρική τους αεροδρομική σταθμή, πώς το λένε, τα αεροδρομία, μπράβο. Αλλά ναι, οκ, okay, αν όλα, είπαμε, όλα είναι χρήματα, money talks. Τέλος αυτό εδώ. Κλείσαμε παρακάτω.
0: Και πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε αντίο στο γεγονός ότι δεν χρειάζεται να επιλέγουμε τη θέση μας επιπληρωμή πάνω στο αεροπλάνο. Δεν πειράζει, ας είναι τυχαία για πάντα. Γιατί μας το έκανε και αυτό. Να τα λέμε και αυτά. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε θεματάκια πολύ ωραία.
0: Έτσι για το κλείσιμο το ωραίο.
1: Ναι, γιατί μπορεί να κάποιοι να φεύγουν και κάποιοι να έρχονται. Κάτι να φεύγει και κάτι να έρχεται. Γιατί έτσι γίνεται. Όταν φεύγει κάτι, λένε. Τι γίνεται, Ιωάννη, κάτι έρχεται.
0: Κάτι έρχεται. Τι είπε είμαστε... πάλι.
1: Ναι, ναι, πολύ φιλοσοφό. Φιλοσοφό.
0: Λοιπόν, το ξύλινο ντεκ που όλοι ονειρευόμαστε για την παραλία της Θεσσαλονίκης, μάλλον θα γίνει πραγματικότητα.
1: Άργησε, αλλά εγκρίθηκε επιτέλους η μελέτη από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Έτσι λένε λοιπόν Earth News, αυτό μας ενημερώνουν. Με πολύ γοργούς ρυθμούς προχωρά το έργο κατασκευής ξύλινου ντεκ. Επιτέλους ήταν πραγματικά, ρε παιδιά, καιρός κάποιος. Το ξέραν από την αρχή, φαντάζομαι, Ιωάννα.
0: Χρόνια τώρα αλλά... το προσπαθούμε.
1: Όλοι το λένε, δηλαδή και ακροατές που λέγανε ότι ναι, μεν ωραία. Πρόπολα. Εξαιτίας του μικρού του ντεκ, ειδικά εδώ στην περιοχή σε εμάς δίπλα, είναι το ότι ακυρώθηκε πολύ ο ποδηλατόδρομος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ισχύει. Ευτυχώς βέβαια, γιατί δεν υπήρχε χώρος. Τώρα όμως, αν γίνει αυτό το έργο, θα υπάρχει πολύ χώρος και για ανθρώπους και για ποδήλατα.
1: Για όλους.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό. Το πλάνο λέει μέσα στο 26 θα γίνει δημοπράτηση. Το φθινόπωρο του 26, αν όλα πάνε καλά, γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα πάνε καλά, μην ανησυχείτε, ξεκινούν οι εργασίες και περίπου 1 με 2 χρόνια, έτσι λένε και πάλι λέω οι μελέτες, θα έχουμε το νέο φρέσκο ανανεωμένο. Μυρίζω ήδη τη λάκα από το ξύλο και το βερνίκι.
0: Ευτυχώς που είπες λάκα από ξύλο και δεν είπες κάτι άλλο.
1: Τι θα μπορούσε να είναι.
0: Εντάξει, στην παραλία βρίσκεσαι, ρε παιδί μου, και θα μπορούσες να πεις 1000 άλλες μυρωδιές.
1: Α,
0: ας πούμε. Hooked on a feeling, τι ωραίο κομμάτι κι αυτό.

0: Λοιπόν, αν δεν έχετε να κάνετε τίποτα απόψε, έχουμε να σας προτείνουμε να πάτε στην Τούμπα, όπου είναι η τέταρτη μέρα του Φεστιβάλ Φαγητού και πάντα εκεί τέτοια εποχή είναι πολύ όμορφο να πας βόλτα.
1: Σήμερα βοηθάει και ο καιρός.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε αν θέλετε έτσι να κάνετε μια ωραία βολτούλα απόψε, την προτείνουμε αυτή τη βόλτα στην Τούμπα εκεί, να φάμετε, να πιείτε και όχι νηστική να κοιμηθείτε, που λέει και η παροιμία.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα τρίμερα, τετραήμερα, τα οποία προσφέρουν και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι street food μονάχα, είναι μια φιλοσοφία που εμένα μου αρέσει, ότι βγαίνεις έξω, δοκιμάζεις, γεύεσαι άλλα πράγματα. Έχει αξιόλογους ανθρώπους, μάγειρες, σεφ, ανθρώπους οι οποίοι παίζουν με υλικά, δοκιμάζουν γεύσεις. Οπότε ναι, από τις 7 μέχρι και τις 10 Μαΐου σήμερα δηλαδή, ολοκληρώνεται αυτό το υπέροχο event του street food, όπου είπαμε είναι στην Τούμπα, πολύ σωστά είπε η Ιωάννα μας, Κλεάνθος 57, και σήμερα μέχρι τις 12 η ώρα λοιπόν μπορείτε να πάτε να ακούσετε μουσικάρες, να φάτε, να δημιουργήσει γενικά μια ωραία ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Έτσι, αυτό θέλουμε, να είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα να είμαστε.
1: Βοηθήστε αυτές τις ωραίες τώρα διοργανώσεις και αυτά εδώ πέρα, μ' αρέσει.
0: Support local businesses.
1: Yes, exactly that, my dear.

0: Και λοιπόν, εμείς έτσι ωραία νιώθουμε, όπως λέει εδώ ο James Brown, we feel good. Και επειδή ακριβώς we feel good, θέλουμε να σας δώσουμε να κάνετε κάτι το επόμενο Σάββατο. Οπότε ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό.
1: Show. Ιωάννα, λοιπόν, τι κάνω, πες μου, τι θες από μένα.
0: Θέλω να μου δώσεις δύο νούμερα, Ηλία, από το 1 μέχρι το 16.
1: Από το 1 μέχρι το 16. Λοιπόν, να πάμε στο νούμερο 7 που αγαπώ.
0: Το νούμερο 7 που αγαπάς, μισό λεπτό.

Πρώτη λοιπόν τυχερή που κερδίζει διπλή πρόσκληση για αυτό το Σάββατο είναι η Λένα Χατζοπούλου. Λένα, θα σου στείλουμε μήνυμα, θα κρατήσουμε τα στοιχεία που μας έστειλες και θα μπορέσεις το Σάββατο να απολαύσεις την παράσταση μαζί με κάποιον φίλο-φίλη που αγαπάς.

0: Τέλεια, λοιπόν, το 7 και ένα ακόμα νούμερο, Ηλία.
1: Από και τους δύο άσους, το 11.
0: Το 11, ε.
1: Oui, oui, oui.
0: Να δω ποιο είναι το 11. Πάμε με σειρά που στείλετε τα μηνύματα, έτσι. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you. Το νούμερο 11 λοιπόν είναι η Δέσποινα Τσακάλου, εκτός και αν το λέω λάθος και είναι Τσάκαλου, το επίθετο. Θα σου στείλουμε λοιπόν μήνυμα, Δέσποινα, να πας και εσύ το Σάββατο και να δεις τούτη την ωραία παράσταση. Αυτό ήταν και ο διαγωνισμός μας λοιπόν. Να μας στείλετε μετά να μας πείτε πώς σας φάνηκε και αν περάσατε καλά και αν θέλετε να κάνουμε και άλλους τέτοιους διαγωνισμούς στο μέλλον.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ωραίο αυτό που λες. Λοιπόν, Δέσποινα Τσακάλου, έτσι ακριβώς, μια και είσαι τυχερή, παίρνεις τον φίλο, τη φίλη σου, τον σύντροφο, τη σύντροφο, τον οποιοδήποτε αγαπάς εσύ και έρχεσαι. Το ίδιο ισχύει και για την Λένα την Ταντανταν Χατζοπούλου.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Λοιπόν, Σάββατο είναι η παράσταση, είπαμε, θα σας στείλουμε μηνυματάκι με όλες τις πληροφορίες. Κυριακή που θα είμαστε εδώ παρέα πάλι την άλλη 17 του μηνός. Θέλουμε να μας πείτε εντυπώσεις.
0: Εννοείται, θέλουμε να ακούσουμε εντυπώσεις.
1: Πολύ θα το αγαπούσαμε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.

0: Εμείς λοιπόν σιγά σιγά, όχι πολύ σιγά σιγά, δηλαδή σύντομα πρέπει να σας αφήσουμε. Ακούγατε για το προηγούμενο, από το προηγούμενο δύο ώρο ακούγατε Στάτους Μιγδελέδο στον Στάτους της 107 και 7 και ακολουθεί ο αγαπημένος Παναγιώτης Δάνου με τις υπέροχες μουσικές του.
1: Γιατί κόπιασε, κόπιασε δέντρο που λένε και οι Ισπανοί, κόπιασε μέσα, γιατί σε λίγο αναλαμβάνεις. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε, να αφήσουμε τους αγαπημένους μας φίλους, όπως και αυτή την Κυριακή. 3 με 5 λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήμουνα και άφησα το Ιαννάκη μόνο του, αλλά ήταν έτσι έμαθα, έτσι λένε οι φήμες, εξαιρετική. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής. Να θυμάστε, αυτό θα λέω πάντα, οι κύκλοι είναι για να κλείνουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ. Τα λάθη για να τα κάνουμε και τα καλύτερα για να έρχονται. Φιλιά από μένα, love you all.
0: Εγώ θα πω για άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και την επόμενη Κυριακή να τα πούμε. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας, να είστε κι εσείς εκεί. Φιλιά πολλά!

0: Στον Στάτους η ώρα είναι 5.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, όλα τα καλά μαζί. Αργήσαμε λίγο να βγούμε στον αέρα, διότι ήρθε και ο αγαπημένος Γιάννης Ρέπιτς. Πριν φυσικά ήταν τα Στάτους Μίγδαλα με την Ιωάννα Τσολερίδου και τον Ηλία Μποέμ. Και φυσικά με το που τελείωσε η εκπομπή πιάσαμε και λίγο την κουβέντα με την Ιωάννα και τον Ηλία. Καταπληκτική εκπομπή τους. Και λίγο αργότερα, ενώ ήμουν έτοιμος να βγω στον αέρα, τσουπ, Sky Meet και ο Γιάννης Ρέπιτς. Δεν γίνεται, μια φορά την εβδομάδα το βλέπω. Άμα δεν πούμε και λίγο τα νέα μας, τι κάνεις, ένα τ' άλλο. Αυτό είναι όταν διατηρείς άριστες σχέσεις με τους συναδέρφους, είναι ό,τι καλύτερο. Καλησπέρα σας, είμαι ο Παναγιώτης Δάνου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7 και φυσικά αμέσως μετά ακολουθεί ο μεγάλος, ο ατελείωτος Γιάννης Ρέπιτς. Λοιπόν, μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους και δεν έχουμε απολύτως τίποτα και ελπίζουμε να είναι έτσι τα πράγματα και στο κέντρο της πόλης αλλά και στον περιφερειακό, δεν μας βγάζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Όσο για τον καιρό θα ρίξουμε μια ματιά. Στις 6 το απόγευμα θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου με αραιή συννεφιά. Στις 9 το βράδυ 21 βαθμούς Κελσίου και βέβαια θα πάμε στην Δευτέρα. Στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη να δω πόσο θα έχουμε. Την Τρίτη πάλι 28, σκαρφαλώνει εκεί ο υδράγυρος, πάει στους 28 και βέβαια σας διαβάσαμε και χθες τις προβλέψεις και έχουμε και άλλες προβλέψεις καιρού, φίλες και φίλοι. Έρχεται, λέει, μίνι καλοκαίρι με 33. Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρες σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η γνωστή μας ΕΜΗ. Μετά από μία περίοδο αστάθειας, η χώρα εισέρχεται σε τροχιά ανόδου της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να προσεργίζει ή και να ξεπερνά ακόμα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ηράκλειο Κλήτης και Λάρισα, καλά η Λάρισα, είναι καλοκαίρι, Παναγιά μου με έκαψες. 43, 44, 45, πάω και κάτι για την άλλη μου δουλειά. Χριστός και Παναγία και Αγία Απόστολη, κόλαση αν είναι έτσι καήκαμε και χειρότερη μη σου πω. Λοιπόν, στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Λάρισα αναμένεται να σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, με το θερμόμετρο να γράφει ακόμα και 33 βαθμούς Κελσίου. Αν γράφει από τώρα 33 βαθμούς Κελσίου, αν και έχω την εντύπωση ότι θα κάνει ένα διάλειμμα, βέβαια αποκλείεται να μπει από τώρα σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά λέμε ότι είναι μία ένδειξη ότι η Λάρισα είναι πάρα μα πάρα πολύ ζεστή πόλη και το ξέρετε βέβαια κι εσείς. Γιορτή της Μητέρας 2026 και πώς καθιερώθηκε ο εορτασμός. Θέλετε να τα πούμε ή βαριέστε? Θέλετε εγώ θα σας τα πω. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Γιορτή της ημέρας θυμάται την Κυριακή 10 Μαΐου, καθώς περισσότερες χώρες ανάμεσα τους και στην Ελλάδα έχει επικρατήσει να γιορτάζεται τη δεύτερη μέρα του Μαΐου, αν και σήμερα έχει ταυτιστεί με λουλούδια, κάρτες, οικογενειακά τραπέζια και δημόσια μηνύματα αγάπης. Η ιστορία της είναι πολύ σύνθετη. Οι ρίζες της φτάνουν μέχρι και τις αρχαίες λατρείες της μητέρας θεότητας, περνούν από το βρετανικό κυριακάτοικο της μητέρας και καταλήγουν στη σύγχρονη αμερικανική καθιέρωση με κεντρικό πρόσωπο την Άννα Τζάρβις, την γυναίκα που πάλεψε για να τιμηθεί η μητέρα αλλά αργότερα απογοητεύτηκε βαθιά από την εμπορευματοποίηση της ημέρας. Και τι δεν είναι εμπόριο στις ημέρες μας τώρα, πέστε μου. Και τι δεν είναι εμπόριο, όλα πλέον πια είναι, μεταφράζονται σε χρήμα, ακόμα και οι πόλεμοι. Παρόλα που επιθυμούμε την ειρήνη, οι πόλεμοι συμφέρουν πιο πολύ από την ειρήνη.
Η γιορτή της ημέρας, λοιπόν, όπως είπαμε, γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου σε πολλές χώρες του κόσμου, ακολουθώντας το μοντέλο που καθιερώθηκε στις ΗΠΑ της Αμερικής στις αρχές του 20ου αιώνα. Για το 2026 η ημέρα πέφτει Κυριακή 10 Μαΐου, δίνοντας σε οικογένειες, παιδιά και εγγόνια την ευκαιρία να αφιερώσουν χρόνο στη μητέρα και να τιμήσουν τη μητρική αγάπη με το ένα έτσι πρότυπο τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο η γιορτή της μητέρας για να την πας ένα λουλούδι, να την πεις αγαπώ και τα λοιπά, να της δείξεις την αγάπη σου, το ότι σε έφερε στον κόσμο, το ότι σε σπούδασε, ότι. Πάντα η μάνα είναι

0: Τρία τραγούδια λοιπόν αφιερωμένα στην μάνα, η οποία μας έφερε στην ζωή, μας μεγάλωσε. Εγώ πάντα να πω την αλήθεια, είχα αδυναμία στον πατέρα μου. Η μάνα μου ήταν λίγο πιο άγρια. Γιατί θα μου πείτε? Γιατί για να διαβάσω, δεν διάβαζα, ήμουν τεμπέλης. Ασχολούμουν πιο πολύ με τα ραδιοφωνικά τότε παρά με το σχολείο. Με αποτέλεσμα να ήταν λίγο έτσι τσούχτρα. Αλλά βέβαια για το καλό μου όλα αυτά. Και πολλά πράγματα τα οποία της οφείλω. Και όπως οι περισσότεροι από εμάς οφείλουμε στους γονείς, στους οποίους γονείς μας πρέπει να κοιτάμε όταν είναι αυτοί να ανήμποροι και να μην κοιτάμε να τους ξεφορτωθούμε, είτε βάζοντάς τους σε κάποιο ίδρυμα, είτε. Είναι μάνα ιερό πράγμα, όπως και ο πατέρας βέβαια. Εγώ αν θέλετε δεν τα ξεχωρίζω αυτά. Τους αγαπάω και τους δύο το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν να τους αγαπάτε, να τους προσέχετε, να τους κάνετε χαρούμενους τώρα που τους έχετε. Γιατί αργότερα δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα βλέπουν και θα χαίρονται με τις δικές σας χάρες. Αυτά είχα να πω έτσι αυθόρμητα, χωρίς να τα έχω σημειώσει κάπου. Και πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Το Greco Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα. Μπες στο greco.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Greco Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Άκου αυτό.
3: Τι να ακούσω?
4: Το πάτωμα.
3: Και τι έχει?
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράν ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Ακόμη καλύτερα. Status FM.

Τζένι Γεωργιάδη και το τραγούδι «Έλα», αγαπημένο τραγούδι δικό σας, το μεταδώσαμε. Βέβαια στις ειδήσεις το μόνο θέμα το οποίο, αν θέλετε, είναι άξιο αναφοράς είναι για τον Χανταϊό και για την καραντίνα 45 ημερών για τον Έλληνα ταξιδιώτη, ο οποίος σήμερα στις 10 Μαΐου 2026 θα γίνει ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη επιβάτη που ήταν στο Κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο Χανταϊός, και σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με Ολλανδικό αεροσκάφος, όπου στη συνέχεια θα τον παραλάβει από εκεί ένα στρατιωτικό σε 130 και θα το μεταφέρει στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, και από εκεί θα τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, όπου θα τηθεί υποχρεωτικά σε καραντίνα 45 ημερών. Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός, και σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για προληπτικούς λόγους θα το συνοδεύουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού ιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης, νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙΟ, κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Αυτά τα νεότερα. Δεν έχει και πολλές ειδήσεις τις οποίες πρέπει να αναφέρουμε. Βέβαια εικόνες μαφίας και τα λοιπά έχουν γίνει και στον Λουδί, όπως και σε άλλα μέρη βέβαια της Ελλάδος. Είναι τελευταία της μόδας να έχουμε έτσι σκοτωμούς. Τι να πω εγώ, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα πρώτη φορά τους βλέπω, τον πυροβόλησαν, είχαν διαφορές λέει για τα ναρκωτικά και τον πέταξαν στο Λουδία. Παναγία. Όταν ο χρόνος θα σταματήσει, έλα κοντά μου όταν δεν έχεις άλλη λύση. Τι είναι να πεις, μένεις με ανοιχτό το στόμα ρε παιδί μου. Λες και αυτά στην Ελλάδα κάποτε ήταν άγνωστα να πυροβολήσουν άνθρωποι και να τον πετάξουν ας πούμε στο Λουδία μέσα. Αλλά λέει εδώ για ναρκωτικά. Λοιπόν, κίνηση. Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση. Έχουμε ένα πρόβλημα, μας βγάζει στην Τριανδρία, στον περιφερειακό, με μέτωπο δυτικά. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Θέλετε να σας πω και για τη Βίκυ Λέανδρος, η οποία είναι 73 χρονών. Γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1952. Τώρα θα μου πείτε γιατί σε λέω για τη Βίκυ Λέανδρος. Διότι η Βίκυ Λέανδρος έρχεται, και έρχεται στην Ελλάδα. Σαν αντιθέσει με τους Μετάλλικα που πήγαν στην Αθήνα, η Βίκυ Λέανδρος θα έρθει στην Χαλκιδική, παρακαλώ. Η σπουδαία τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στη σκηνή του Sunny Festival 2026. Στο λόφο της Σάνης στη Χαλκιδική θα εμφανιστεί για πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι η Βίκυ Λέανδρος, και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η μεγάλη συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Αυγούστου με την εμβληματική ερμηνεύτρια να κλείνει την φετινή διοργάνωση με μια μοναδική συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, φέρνοντας κοντά διάφορες γενιές και πολιτισμούς κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Χαλκιδικής. Καλά να είμαστε, θα πάμε, διότι δεν την έχω δει ποτέ την Βίκυ Λέανδρος και την άκουγα από μικρό παιδί, το Σάββατο 15 Αυγούστου. Να πάρουμε και μια γεύση από Βίκυ Λέανδρος, είναι πασίγνωστη τραγουδίστρια και εδώ αλλά και στο εξωτερικό. Ένα τραγούδι θα ακούσουμε παρέτσα με τον τίτλο «Το μυστικό σου».

συμμάχη. Πολλοί αναρωτήθηκαν, τους έγινε φιάλτης. Αριστερός ή δεξιός,

Λοιπόν, για το φίλο του Γιάννη, ο οποίος ρώτησε για διακοπή ρεύματος που υπάρχει στη Νέα Κρινή, θα του πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ΔΔΕ πρόκειται για μια συνηθισμένη βλάβη, η οποία συνήθως αποκαθίσταται εντός 1-2 ωρών. Η διακοπή ρεύματος επηρεάζει διάφορες οδούς, όπως η οδός Ερυθρέας στην Νέα Κρίνη και άλλες στην επέκταση του Αηγιάννη. Αυτές είναι οι πληροφορίες από τον ΔΔΕ. Οπότε σε 1-2 ώρες, λογικά, όπως λένε και οι ίδιοι, η βλάβη θα αποκατασταθεί και θα επανέλθει το ρεύμα.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 6.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Χυμή φρούτων Viva.
4: Viva Juice in every sip.
2: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
4: Viva Taste is fresh.
2: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Taste it, enjoy it.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Μαμά, βαριέμαι!
8: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
9: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
10: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Ακόμη καλύτερα. Status FM

0: γνωστή και μη εξαιρετία η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έχει πει πολύ ωραία τραγούδια. Τη φιλοξενήσαμε εδώ στον Status 107 και 7, για τώρα μιλάω.
1: Σαν το φως που ραγίζει.
0: Ακούτε, όπως είπαμε, Status 107 και 7, Παναγιώτη Δάνου στο μικρόφωνο. Παρίτσα μέχρι τις 7, μέσα μετά βέβαια ακολουθεί ο Γιάννης Ρέπιτς με τις καταπληκτικές επιλογές, όπως πάντα βέβαια. Και έχετε και την ευκαιρία να τον ακούτε και καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τις 12. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη είχαμε βροχή, τα πρόστιμα σε ιδιοκτήτες σκύλων, και πολύ καλά κάνουν, έχω και εγώ σκύλι και ξέρω τι σας λέω. Τα πρόστιμα ήταν από 300 μέχρι 500 ευρώ και να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στο ζήτημα της προστασίας των ζώων, δίνει βαρύτητα στην εφαρμογή τήρησης της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Εδώ βέβαια το θέμα έχει ξεφύγει από μερικούς και ευτυχώς όχι για όλους, οι οποίοι δεν καθαρίζουν τις ακαθαρσίες από το σκύλο, και φυσιολογικό και επόμενο είναι να διαμαρτύρουν διάρροι οι οποίοι πατάνε πάνω σε αυτά και δεν έχουν και ζώα. Ένα άλλο τοπίο βλέπω συχνά στους δρόμους, θα βγάζω βόλτα τον δικό μου σκύλο για να κάνει την βόλτα του, και θέλει και πολύ μεγάλη βόλτα ο δικός μου σκύλος, ο δικός μου, γενικά τα μεγάλα σκυλιά είναι πιο δύσκολο να εκτονωθούν. Βλέπω πολλά σκυλιά τα οποία κυκλοφορούν χωρίς λουρί. Όσο ήσυχα και ήρεμα να είναι, μπορεί για τον α ή β λόγο να του τσιμπήσει μία μέλισσα, να γίνει κάτι και όπως περνάει από δίπλα του να έχουμε κάποιο ατύχημα. Χωρίς λουρί το ζώο, μπορεί να του χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, κάτι να γίνει. Λοιπόν, χωρίς λουρί το ζώο, πώς είναι δυνατόν να το βγάζετε έξω? Και επίσης και ένα άλλο. Γιατί χωρίς φήμωτρο? Εμένα μου έκανε παρατήρηση κάποιος πέρας και μου λέει:

μαζί με την κτηνιατρική υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις ελέγχου ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία σε διάφορες περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα ελέγχθηκαν 119 ιδιοκτήτες ζώων και βεβαιώθηκαν, φίλες και φίλοι, 7 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ για παράληψη εμπρόθεσμης σήμανσης, 6 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έκαστο για περίπατο ζώο άνευ οδηγού λουρί, αυτό που σας έλεγα πριν χωρίς να διαβάσω, και 2 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έκαστο για την μη λήψη μέτρων απροτοπής εξόδου από την ιδιοκτησία. Ένα πρόστιμο ύψος 300 ευρώ για τη μη λήψη μέτρων αποτροπής βλάβης ή ζημιά από το ζώο συντροφιάς και ένα πρόστιμο ύψος 500 ευρώ για μη τήρηση αστυνομικών διατάξεων για την κοινή ησυχία. Άλλο αυτό πάλι. Άλλο αυτό πάλι. Αφήνουν το σκύλο στο μπαλκόνι και εντάξει. Μα είναι δυνατόν. Έχει 1000 ερεθίσματα ο σκύλος στο μπαλκόνι. Δεν σας είπα να το κλείσετε μέσα. Να το βγάζετε πιο τακτικά έξω. Και αν δεν είστε ικανοί να διαθέτε ζώο συντροφιάς, μην το παίρνετε, παιδιά. Έχει μεγάλες ευθύνες ένας σκύλος. Να το ξέρετε, και ειδικά μεγάλος όμως. Σας το λέω εκπείρας, γιατί εμένα όταν πήγα το δικό μου το σκύλο να τον εκπαιδεύσω, μου λέει ο εκπαιδευτής του, μου λέει: κοίταξε να δεις κάτι. Κανονικά μου λέει: πρέπει να έρθεις πρώτα εσύ, να σου κάνω μερικές ερωτήσεις για να σου πω αν ταιριάζει σε σένα να πάρεις γερμανικό ποιμενικό. Δεν είμαστε όλοι για όλα τα σκυλιά. Βλέπω και κάτι άλλους παππούδες με ροτβάιλερ. Τι να το κάνεις, Χριστιανέ μου, το ροτβάιλερ ή το πίτμπουλ. Μεγάλος ηλικία είναι, κάνει πως θα τραβάει, τελείωσε. Σε έριξε κάτω. Θα φάει τον άλλο που είναι απέναντι. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν θέλω να το παίξω και ειδήμων, αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό μου είπε ο εκπαιδευτής και μου μπήκε καλά στο μυαλό. Μου λέει: πρέπει να έρθεις πρώτα εσύ, να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και μετά να σου πω τι σκύλι να πάρεις. Λέω, εντάξει, το είχα και στην Αμερική, ήθελα να έχω και εδώ πέρα, ρε παιδί μου, γιατί μου άρεσε σαν σκύλο. Ναι, μου λέει, το θέμα είναι αν κάνεις εσύ για το σκύλο. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Θέλει εμβόλια, θέλει πολλά, είναι μεγάλη ευθύνη να έχεις ένα ζωντανό. Βέβαια, σου δίνει ατελείωτες χαρές και δεν ζητάει τίποτα. Πέρα από φαΐ και νερό, να κάνει και τα εμβόλια του, βέβαια, να είναι γερό. Να το χαίρεσαι, γιατί δίνει πολλές χαρές ένα σκύλος. Αλλά και από την άλλη μεριά έχει πολλές ευθύνες. Πάρα μα πάρα πολλές ευθύνες. Όσο δεν φαντάζεστε, από την κοινή ησυχία, από το αν θα γαυγίσει, από το αν και τα λοιπά. Είναι πολλά. Πρέπει να τσιπαριστεί, πρέπει να βγει έξω με το λουρί του, να έχει το φήμωτρο, είναι δεν είναι υπάκο. Μάλλον ήθελα να πω ότι αν είναι μικρό είτε μεγάλο, πρέπει να φοράει φήμωτρο το σκύλι. Τελείως. Εκτός αν είναι κάτι πολύ πολύ μικρά, και εκεί είναι νευρικά τα, πώς λέω, τσιάουα λέγονται, δεν τα ξέρω γύρω να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι μεγάλη ευθύνη, θα καταλήξω εδώ για να μην το πάω παραπάνω και πάμε σε ένα Σοκράτη Μάλαμα και μια Ιουλία Καραπατάκη να ακούσουμε, συμφωνείτε έτσι, βεβαίως, γιατί όχι, να τα ακούσουμε και να σας ευχαριστήσουμε όλους σας για την συμμετοχή σας εδώ στον Στάτους.

0: Πάμε λοιπόν να βγούμε ένα αστέρι. Ακούσαμε από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Το πρόβλημα στην τριεδρία που αναφέραμε νωρίτερα υπάρχει ακόμη και έχει μεγαλώσει λίγο. Είναι στο περιφερειακό, όπως είπαμε, Τριανδρία, με μέτωπο δυτικά. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν εντοπίζουμε κάπου αλλού. Ο κύριος Παραντούρης είπε λοιπόν στον Sky, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν με ήθελαν, η υποδοχή μου στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν συγκινητική. Αυτά είπε ο κύριος Φαραντούρης. Ελάτε να τα ακούσουμε μαζί το ηχητικό του κύριου Φαραντούρη.
1: Διαγράφει διότι δεν με θέλαν οι άνθρωποι. Τελείωσε, δεν σε θέλουμε ρε φίλε, φεύγεις. Αυτή ήταν η ουσία. Δεν σε θέλουμε, σε διαγράφουμε. Στο συνέδριο που πήγα και στο οποίο έλαβα και εγώ την τελική μου απόφαση, διότι και η υποδοχή ήταν πολύ συγκινητική και η επαφή με τα στελέχη ήταν πολύ επικοδομητική, νομίζω ότι αισθάνθηκα και νομίζω ότι αισθάνθηκαν όλοι και οι φίλοι στο ΠΑΣΟΚ που με υποδέχθηκαν και με τους οποίους άλλωστε, όπως είπαμε, συνομιλούμε εδώ και χρόνια με κοινές δράσεις στο πεδίο, ότι όχι μόνο μπορούμε να συμπορευτούμε, μπορούμε πραγματικά όλοι μαζί, ενώνοντας τις φωνές μας, ο καθένας από το μετερίζι του, να φέρουμε την πολιτική αλλαγή.
0: Πω, Φαραντούρη, στο ΣΥΡΙΖΑ δεν με ήθελαν. Η υποδοχή στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ήταν συγκινητική. Τι μου θυμίζει, τι... Α, ναι, ναι, μαμά μου πήραν το παγωτό από το χέρι. Γι' αυτό κι εγώ θα πάω αλλού. Γι' αυτό όταν πέρασα εγώ τις προάλλες από τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν η είσοδος γεμάτη ροδοπέταλα για τον ογκόλουθο της πολιτικής, τον κύριο Φαραντούρη. Μιλάμε για φοβερή μεταγραφή τώρα. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει γύρω στο 40% με τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα θα μου πείτε την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης μαζεύει όλα τα αζήτητα. Ούτε ο κύριος Τσίπρας δεν τον ήθελε το Φαραντούρη. Εδώ που τα λέμε, το Φαραντούρη το ζητούσε η Λίβερπουλ και η Μπάγερ Μονάχου, αλλά αυτός προτίμησε τον κυπελούχο Ελλάδος Όφη. Το ΠΑΣΟΚ πάντως, παιδιά, μεταξύ μας έχει καταντήσει ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Γι' αυτό και θα πατώσει πάλι. Τι είπε ο κύριος Φαραντούρης, ότι τον υποδέχτηκαν στο ΠΑΣΟΚ με αγάπη και τα λοιπά. Κύριε Φαραντούρη, έχω το ηχητικό να το μεταδώσω. Η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, παρεπιπτόντως πάρα πολύ ωραία γυναίκα, σε αποκάλεσε γυρολόγο στον Sky την ίδια μέρα που ανακοίνωσες ότι πας στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Φαραντούρης αγνοεί επιδεκτικά την απαξίωση, για να μην πω και τίποτα άλλο.
2: Βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, Τινησία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310-55-55-56.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Status FM.

0: Επαναστατικό το τραγούδι, έτσι. Δεν μπορείτε να πείτε. Και ήθελε ακόμη Παπαγεωργίου Μαρία. Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 6. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Συγκληρώνουμε 2 ώρες στον αέρα του Στάτους 107 και 7. Ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο. Για πάμε να δούμε και το μυστικό ραντεβού του κυρίου Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη και το τηλεφώνημα στον Δράγκη με τον οποίο άδειασε το Βαρουφάκι. Το έχετε δει το ντοκιμαντέρ, πιστεύω, είναι πάρα πολύ καλό, θα το ξαναπώ, είναι πάρα πολύ καλό. Και πάμε να ακούσουμε τι έγινε.
1: Πολύ φως να ξημερώσει. 11 χρόνια μετά την πρώτη κυβέρνηση αριστερά, στο νέο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό έφερε στο φως μια νέα αποκάλυψη για μια άγνωστη μέχρι σήμερα συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός με τον τότε Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα Πίτερ Σόφ το 2014 στην Κουμουνδούρου.
2: Remember that what I took from the meeting was his intention that he expressed that he wanted me to tell Berlin that there's nothing to be afraid of Alexis Tsipras and Syriza, and that the party and the potential government led by him would cooperate.
1: Το ντοκιμαντέρ θύμισε και την πρώτη εκρηκτική συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών του τότε Προέδρου του Eurogroup Γερούν Ντάισελγλου με τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Τρόικα.
3: I was sitting next to this guy who was upsetting all the things I was trying to do to calm everyone down, constructive, let's talk. He was upsetting again all of that, but I wasn't sure what he was saying. I got up, gave him a hand, and in the process I said, I think you just killed the Troika.
1: Κριτική δέχτηκε και από πρώην συνεργάτες του Αλέξης Τσίπρας, όπως από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος αντιδρούσε στους ισχυρισμούς του τότε Πρωθυπουργού περί κατάργησης των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο.
4: Το έλεγα του Τσίπρα συνεχώς.
5: Τι του λέγατε?
4: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
1: Ο Γιάννης Τουρνάρας αποκάλυψε ότι μετά το επεισόδιο του Γιάννη Βαρουφάκη με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ μίλησε με τον Μάριο Ντράγκη και τον Αλέξη Τσίπρα και τους έφερε σε επαφή προκειμένου να μαζευτούν οι απειλές Βαρουφάκη προς την Τρόικα.
6: Του λέω, μα μην τον πιστεύεις, δεν μπορεί να το κάνει, και θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Μου λέει, κάν το άμεσα όμως, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, εάν διαδοθεί στην Ευρώπη, θα είναι πάρα πολύ τοξικό και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παίρνω λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό τότε, και του μεταφέρω αυτή τη συζήτηση και μου λέει, μα όντως του είπε κάτι τέτοιο? Λέω, βεβαίως. Μου λέει, τι μπορώ να κάνω? Λέω, θα σας δώσω το τηλέφωνο του κύριου Τράκη να τον πάρετε και να του πείτε ότι δεν ισχύει αυτό. Και το έκανε.
0: Και ο κύριος Τσίπρας τι είπε για το ντοκιμαντέρ? Δεν μετέχω, λέει, σε ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015. Δεν θα νομιμοποιήσω την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα σε βάρος μου. Εδώ γελάνε. Αν ήταν καθαρός ο κύριος Τσίπρας, δεν είχε τίποτα να φοβηθεί και μπορούσε κάλλιστα να πάει να λάβει μέρος στο ντοκιμαντέρ του Sky. Για την προσωπική μου άποψη είναι πάρα πολύ καλό το ντοκιμαντέρ. Περιγράφει την αλήθεια, το ψέμα, τον λαϊκισμό, την υποκρισία και το ρίσκο που έφεραν Τσίπρας Καμένος και η παρέα τους. Παρατρίχα και θα γινόμασταν Κούβα. Η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δεδρινού γύωσαν το comeback του Τσίπρα από τα αποδυτήρια. Το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» εκδόθηκε το 2019. Το ντοκιμαντέρ δεν προέκυψε ξαφνικά από το πουθενά και καλά κάνουν να το δείχνουν τώρα, ώστε οι νέοι να μαθαίνουν και οι παλιοί να θυμούνται. Βέβαια, στην Ελλάδα μερικά κανάλια και ένας αείμνηστος δημοσιογράφος που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας παρουσίαζαν τον κύριο Βαρουφάκη σαν τον οικονομικό φωστήρα διεθνούς εμβέλειας. Εδώ φαίνεται ότι στο εξωτερικό δεν το γνώριζε κανείς. Κάτι σαν τους έγκριτους εμπειρογνώμονες, με τα ξυλόλια δηλαδή. Σκεφτείτε ότι τότε είχαμε capital controls, χωρίς COVID, πόλεμο στην Ουκρανία και χωρίς τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν. Η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο λόγω των διεθνών συνθήκων, αλλά τα ταμπούρλα και το Go Back Merkel ήταν και παραμένουν ελληνικό φαινόμενο. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας θέλει να μπει ξανά στα πολιτικά πράγματα με νέο κόμμα, επιχορηγήσεις, βουλευτικές έδρες και τους αρμούς της εξουσίας. Προεκλογικές αερολογίες σε βαθμό επικινδυνότητας. Επιδιώκει την συμπαράταξη των ρευμάτων της ρίζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, τα οποία κατά τις ημέρες και τα έργα της πρώτης φοράς αριστερά όχι μόνο δεν επιδίωξε, αλλά και διέλυσε. Τι πέρασε αυτή η χώρα. Τι πέρασε αυτή η χώρα. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που η χώρα επέλεξε δημαγωγούς που κατέστρεψαν τελικά τα δημοσιονομικά της. Προηγήθηκαν ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Καραμαλής, που και αυτοί εκτόξευσαν, κατά την προσωπική μου άποψη, το δημόσιο χρέος. Τώρα, αν θα μου κάνετε την ερώτηση ότι μπορεί ένας αριστερός να δει τα πράγματα ξεκάθαρα, θα σας απαντήσω, μα για να είναι κάποιος αριστερός πρέπει να μην λειτουργεί ο επάνω όροφος.

ρωτούσες. Προχθές βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες.

0: πόλο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλαβαράνε.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να πάμε και στο τέλος και να σας παραδώσω και στα έμπειρα χέρια του Γιάννη Ρέπιτς, το οποίο θα πάτε μέχρι και τις 10. Να πούμε και το πρόγραμμα βέβαια το υπόλοιπο, που είναι από αύριο Δευτέρα, 5 με 6 πρωινή αφιτερία με την Έλλη Πανάγου, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1, 6 με 8 πρωινό Στάτους με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη, 8 με 11 Στάτους Πρες με Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση, 11 με 1 Τάδε Φιάρης με την Έφη Παφίτου και τον Άρη Παπιδάκη, 1 με 2 Στάτους Βο με Διογέννη Δασκάλου, 2 με 3 Μεσημεριανό Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Καημένου, σύνδεση με παραπολιτικά 90,1, 3 με 4 Στάτους Εξπρές με τον Δημήτρη Βενιέρη, 4 με 5 Εγκινήσει με Σωτήρη Βουτσέλα και Τριαντάφυλλο Τσουλφά, 5 με 7 Έλα Χριστέ και Απόστολε με τον Απόστολο Αβδελά. Από τις 7 μέχρι και τις 8 Λέοντις Μαχαιράς. Αμέσως μετά για μία ώρα ακολουθεί ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης, 8 με 9, 9 με 10 Στάτους Βο με Διογέννη Δασκάλου, και από τις 10 μέχρι και τις 12 έχουμε Γιάννη Ρέπης κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες. Ήταν ο Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Εμείς Θεού θέλοντος να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο 5 η ώρα με 7. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως πάντα με όλες τις εκπομπές του Στάτους. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα για αύριο, να μου περνάτε καλά και φυσικά ο καλός Θεούλης να μας δίνει την υγεία μας.
0: Σαν στρατιώτης που μόλις

0: Στον Status, η ώρα είναι 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Χυμή φρούτων Viva.
3: Viva Juice in every sip.
2: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
3: Viva Taste is fresh.
2: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
3: Taste it, enjoy it.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
0: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
5: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι ημίς σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η ώρα είναι 7.
11: STATUSFM 107.7. Your beautiful radio.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλό απόγευμα Κυριακής, 10 του Μάρτη, με τη μεγάλη γιορτή της μητέρας, η οποία είναι στις 8, αλλά λόγω του ότι οι Άγγλοι την καθιέρωσαν 10, συγγνώμη, δεύτερη Κυριακή του Μάη. Εμείς τη γιορτάσαμε και στις 8 και στις 9 και στις 10 του μήνου. Ο Γιάννης ντρέπει στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τις 10. Όσοι επιστρέφετε από εκεί που ήσασταν, προσοχή στους δρόμους. Τα γνωστά, ξέρεις τώρα, αυτά που λέει και ο τριαντάφυλλος της Ζουλφάς. Δεν πίνουμε όταν οδηγούμε, δεν οδηγούμε όταν πίνουμε. Είναι trademark, κύριε Τσουλφά, θα μου ζητήσετε πνευματικά δικαιώματα. Can I use it? Okay, thank you. Κυριακή Tributes Weekend. Ξεκινήσαμε με Spiritual Vibes, Sim Supreme, αλλά σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα και αφιερώματα. Καταρχάς, πρώτο μέρος της εκπομπής, η πρώτη ώρα αφιερωμένη στη New Jazz. Δεκαετίας 90, στα τέλη της δεκαετίας του 90, αναπτύχθηκε αυτό το είδος. Μετά την acid jazz μας προέκυψε η New. Αποτέλεσμα των σαμπλαρισμάτων των DJs. Και επίσης, αν μεγαλώσατε εκεί στη δεκαετία του 70, πιθανότατα θυμάστε τις λαμπερές μπάλες, καθρέφτη, αυτό έλειπε, τον πυρετό το βράδυ του Σαββάτου και την αδιαφυσβήτητη επιθυμία να βγείτε στην πίστα, να δείξετε την κορμάρα σας, την μπουκαμισάρα σας, την καμπάνα σας, αλλά και τις χορευτικές ικανότητές σας. Ήταν μια εποχή απελευθέρωσης, με λίγα λόγια. Και ατελείωτον βέβαια grooves που έπαιζαν στο ραδιόφωνο FM του αυτοκινήτου σας, του γραφείου σας, του σπιτιού σας. Πίσω από τα φώτα όμως που αναβοσβήνουν και τις απαλές γραμμές μπάσου, υπήρχε μια πιο σκοτεινή, πολύ πιο αμφιλεγόμενη πλευρά της δεκαετίας αυτής.

Σήμερα καήκαμε στην έξυπνη πόλη μας. Αυτή τη στιγμή 22 βαθμούς. Να αναμένεται και ασθενής βροχή γύρω με σκόνη. Γενικά ηλιοφάνεια θα μπορούσε να το πεις, με πολύ σκόνη. Αυτά τα σύννεφα που βλέπουμε, τα γκρίζα. Don't worry, be happy.

Έχοντας και μία ματιά στον χάρτη, τον οδικό της πόλης. Κυκλοφοριακό μπούγιο στην Κασάνδρου, στο Βαρδάρι, τα γνωστά. Και εκεί στην Καμάρα ο συνήθως, με τον φοιτητό κόσμο.

βλέπω τώρα εδώ ομπρέλες Ζογκολόπουλου θα λειτουργήσουν πλήρως, έτσι. Δεν είναι μόνο οι ομπρέλες, είναι και η τεχνητή βροχή μαζί, συνδυάζονται.

Χαιρετίσματα πολλά στον Μιχάλη Σκευοφύλακα, ο οποίος μου έστειλε άσχημα νέα για τον Στέφανο Καρτοφίλη στη γειτονιά των Αγγέλων. Ο Στέφανος, παλιός καλός φίλος. Το Κώστα τον Καπετάνιο Καΐσερλι, ο Δημήτρης Εμμανουήλ ήταν χθες στους Μετάλλικα. Μου έστειλε μάλιστα και φωτογραφίες. Γεια σου Δημήτριε. Φαντάζομαι κουφάθηκες. Χαιρετίσματα πολλά και καλησπέρα στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου.

Είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Στατούς 107,7. Tributes Weekend. Ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο έως τις 10. Let's get on down.

Χαιρετίσματά μου επίσης στην Τελέσιλα, στην κυρία Τόμη Πατρούδη, στον Ανέστη Θωμαίδη, υπέροχο ήταν εχθές. Χαιρετίσματα και στο Λάμπη, στο Δημήτρη το Λιάση, στον κύριο Δημόκρη το Ρέπα. Ένα ιτς αλλάζει το επώνυμό μας. Στο Μιχάλη Χαρτοφίλη, στην ΕΚΟ. Σήμερα η εκπομπή περιέχει και διάσημα γενέθλια. Στο τελευταίο μέρος, το τελευταίο ημίωρο, γενέθλια ταύρων, μουσικών, διάσημων ανθρώπων, τραγουδιστών, συνθετών, με Max Steiner, Δημήτρη Τιόμπκιν, Fred Astaire, Μάρκος Βαμακάρης, Graham Gulldan και ο Μπόνο των YouTube.

ένα από τα διακεκριμένα συγκροτήματα της New Jazz. 1999 ήταν η The Fuzz και αυτό είναι το Jazz Music.

Γεια σας, γεια σας. Μας ακούτε? Δεν σας άρεσε ίσως που είστε στον αέρα. Never mind. Γεια σου Ελένη. Παρούσα. Πάντα. Παρακαλώ.

Με το τζιμπάκι το Φώτη. Καλή βάρδια φιλαράκι. Και εσύ να έχεις ένα καλό προγραμματάκι. Το φίλο μας το Λευτέρη. Πάντα παρόν. Γεια σου Ανέστη Θωμαίδη. One more time. Jazz.

δώστε σε ένα ταλαντούχο εγωιστικό παιδάκι εκατομμύρια δολάρια και κολλήστε το έτσι σε μια βιομηχανία όπου τα σκληρά πάρτι και ο ύπνος δεν επιτρέπονται, αλλά αναμφισβήτητα ενθαρρύνονται και είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα μπει in trouble. Μεταξύ, απλοί θνητοί δεν μπορούν να σταματήσουν να τρώνε σκανδαλώδεις ιστορίες διασημοτήτων σε κουτσομπολιά και επίσης έχουν και το δικαίωμα να απαγορεύουν μεταδόσεις τραγουδιών που δεν τους αρέσουν. Ήρθε το διαδίκτυο, άλλαξε τα πράγματα και έχει βγει στον αέρα όλη η σαβούρα και από μουσική και από καλλιτέχνες και από vlogger. Δεκαετία του 80, του το 90 και το 90 δεν είχε Twitter, αλλά ήταν ακόμα και αυτή μια δεκαετία υπερβολής. Και ποτέ οι υπερβολές και οι αταξίες από τα μεγάλα συγκροτήματα που ανέβηκαν στις πρώτες θέσεις δεν σταματούν. Συνεχίζονται ακόμη και στα 75 του 80. Είναι το χούι, ρε παιδί μου.

ξεκινάει η μαζική παραγωγή φαρμάκων με ψιλοκυβίνη. Για τις λάθος καταθλίψεις και για την επαναφορά στην πραγματικότητα. Βέβαια, με ψιλοκυβίνη χαλαρώνεις και αλλού είναι πορτοκαλιά και αλλού κόκκινα μπροστά στα μάτια σου. Επίσης, στο παιχνίδι της φαρμακευτικής θα μπει και το LSD και όπως έχουμε πληροφορηθεί στην FDA, την Αμερικανική, εκεί στον έλεγχο των φαρμάκων υπεύθυνη για την κυκλοφορία τους, το ενέκριναν και μάλιστα έχουν τοποθετήσει και μια τεχνητή νοημοσύνη η οποία αυτή θα παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Oh yeah!

αρκετός κόσμος έχει ξεμητήσει βολτίτσα την πόλη. Μόνοι είμαι παρέα. Συνήθως δυο-δυο. Μάτρας Μάμπο. Ένα τραγούδι δεν χρειάζεται να έχει μήνυμα για να αλλάξει την κοινωνία.

Θα ήθελα να τολμήσω να κάνω μια σύγκριση, αλλά βέβαια αυτό ηχητικά θα είναι καλύτερα ακόμη. Όσον αφορά τα τραγούδια, τα οποία δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και από τα τραγούδια που ερμήνευσαν κάποια στιγμή άνθρωποι και έγιναν μεγάλες επιτυχίες και λίγο πολύ άλλαξαν και λίγο τα μυαλά των ανθρώπων. Τα ανθρώπινα τραγούδια είναι ισχυρά, ρε παιδί μου, είναι δυνατά. Αν έχει και δυνατό στίχο, αλλά Μπαρμπαγιάννη, μπορούν να καθησυχάσουν τους ανθρώπους, να τους ηρεμήσουν, να τους εμπνεύσουν, να τους εκπαιδεύσουν. Και αυτό είναι μόνο για αρχάριους. Οι μοιημένοι, άστο. Και αυτό γιατί είναι μόνο για αρχάρουι, ίσως είναι ένας λόγος. Επειδή εκτελούνται από πραγματικούς ανθρώπους, με ανθρώπινες αδυναμίες, με ανάσες, γι' αυτό η ανάγνωση στίχων σε χαρτί δεν θα σε ανεβάσει ποτέ αρκετά. 7 και 28 λεπτά πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. STATUS 107.7 All Around the World.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του grecos.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
3: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Status FM. Στους 107.7.

Σαλάλα means I love you. Πολλούς χαιρετισμούς στο Ρόστοκ, στον Χρήστο Καρατζιά, ο οποίος μου γράφει: ευχαριστούμε για την παρέα, το λιγότερο που μπορούμε να πούμε. Σε ακούμε κάθε μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ με το μήνυμά σου και το ότι έχουμε ακόμη και στο Ρόστοκ ακροατές στάτους. Πολύ ωραία η φωτογραφία. Είναι η περιοχή όπου διαβιείται. Excellence. Γεια σου Τσιμπάκη, σίγουρα η Βάρδια είναι ικανοποιητική, έτσι. Σε βλέπω ανεβασμένο.

0: Τελικά έχω μια απορία. Πώς βοηθούν στην πραγματικότητα οι φιλίες στους ανθρώπους να επιβιώσουν? Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Εγώ εν ολίγης πήρα την απάντηση από το φίλο μου τον Σάκη, τον Παυλίδη, παιδικός φίλος. Και σήμερα το ίδιο. Εξακολουθεί να είναι παιδικός φίλος. Το μοτίβο της φιλίας που βασίζεται, ας πούμε, στην ανάληψη κινδύνου και όχι στην ανταλλαγή, αυτό είναι κάτι που έχουμε διαπιστώσει σε πολλές κοινωνίες, στα χωριά, σε απόμερα χωριά, στα νησιά, σε κοινωνίες έτσι με λίγους ανθρώπους, και βέβαια έχει αποδειχθεί και στο, αν θέλεις, στην Αφρική, στην Ουγκάντα, στα νησιά Φίτζι. Εκεί οι φίλοι βοηθούν. Βοηθούν τους φίλους τους σε μεγάλες στιγμές ανάγκης, χωρίς όμως να περιμένουν ανταπόδοση. Δεν χρειάζεται να περιμένεις. Είναι αυτό που λέγανε παλιά οι μαμάδες μας. Κάνε το καλό, αγόρι μου, και ρίξ' το στο γελιό. Μη στεναχωριέσαι. Θα γυρίσει κάποια στιγμή σε σένα.
1: Η λίμνη Κερκίνη είναι ένα ζωντανός υγροβιότοπος. Ένα τοπίο όπου το νερό συναντά τον ουρανό και η φύση αναπνέει ελεύθερα. Οι νεροβούβαλοι κινούνται ήρεμα μέσα στη λίμνη, ενώ τα σπάνια πουλιά ανοίγουν τα φτερά τους πάνω από τους καλαμιώνες. Η Κερκίνη είναι τεχνητή λίμνη. Δημιουργήθηκε το 1932 στο πλαίσιο οικοδόμησης φράγματος στον ποταμό Στριμώνα, κοντά στο χωριό Λιθότοπος. Σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας και της Ευρώπης. Φιλοξενεί πάνω από 300 είδη πουλιών, ψάρια και φυτά. Είναι καταφύγιο ζωής. Ένα πολύτιμο οικοσύστημα που μας θυμίζει πόσο αρμονικά μπορεί να συνυπάρξει ο άνθρωπος με τη φύση. Όμως αυτή η ομορφιά δεν είναι δεδομένη. Η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση μπορούν να απειλήσουν την ισορροπία της. Κάθε πλαστικό που πετιέται, κάθε αδιαφορία, αφήνει το αποτύπωμά της. Η προστασία της λίμνης δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Κερκίνη μας χρειάζεται και εμείς τη χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερο. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

το επιβάλλει η εποχή. Άνοιξη, ανοιξούλα. Λίγο Λάτιν. Να μπούμε στο κλίμα. Έρχεται δύση ηλίου και όχι ηλιοβασίλεμα. Εχθές άκουσα και τραγούδι ηλιοβασιλέματα. Τι εννοούσε ο ποιητής? Το δειλινό. Θρυλικό κέντρο τα δειλινά στην Αθήνα. Βίκτορ Ντε Πάλμα, Πατρίτσια. Τσα τσα τσα.

Τσα-τσα-τσα. Γεια σου, Άννη Νικολαίδου. Πήγε στην παράσταση εκείνος και εκείνος. Εκπληκτική. Σε ευχαριστούμε για την κριτική σου. Το κρατάμε. Και θα την ξαναέβλεπες άνατα. Αλλά βλέπεις, εγώ δεν έχω άλλες προσκλήσεις για να μοιράσω. Οπότε κάνε υπομονή. Αύριο. Σίγουρα κάτι θα έχει. Ο Λεοντής Μαχαιράς. Πάντα. Αυτός θα έχει. Τώρα βέβαια, προχθές λέγαμε για τις μαμάδες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες λένε πολύ εξωφρενικά ψέματα. Να το διαχωρίσουμε όμως, διότι οι μαμάδες που γεννήθηκαν δεκαετία 30, δεκαετία 40, δεκαετία 50, δικαιολογημένα, διότι δεν είχαν και την ελάχιστη παιδεία. Τις στέλναν στο σχολείο, αλλά τα οικιακά ήταν περισσότερα, οπότε προτιμούσαν να τις καμπουλάρουν από το σχολείο και να ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Βέβαια, όταν έγιναν μητέρες, δεν είχαν και πολλές γνώσεις να σου εξηγήσουν τι είναι η βροντή, τι είναι η αστραπή και να σε πείσουν να φας το φαγητό σου μέχρι την τελευταία μπουκιά, αγόρι μου. Μέχρι την τελευταία μπουκιά. Γι' αυτό αυτές οι μητέρες, να τις διαχωρίσουμε από τις άλλες μητέρες της high class που γεννήθηκαν σε σπίτια παλάτια. Οι κοινές μαμάδες. Οι μαμάδες του απλού λαού. Να είσαι μαμά βέβαια είναι και δύσκολη δουλειά, έτσι. Σε μεγάλο βαθμό. Επειδή απλά δεν μπορείς να μιλήσεις λογικά με μικρά παιδάκια. Αν όμως αυτά τα παιδάκια πηγαίνουν σχολείο και έχουν αποκτήσει μερικές γνώσεις από φυσική, πατριδογνωσία και πάει λέγοντας, εκεί δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Οπότε αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να τους πεις ένα ψεματάκι. Αθώα στην αρχή, αλλά μετά δεν γίνονται αθώα, γίνονται πολύ σοβαρά. Προς τιμήν της γιορτής της μητέρας. Μπορείτε να το παραλληλήσετε με τον σπόρο που πέφτει σε ένα έφορο έδαφος ή σε ένα ελαττωματικό έδαφος. Όπου μεγαλώνουν αυτοί οι μικροί σατανάδες. Τα άτακτα παιδιά. Είναι από τη φύση τους άτακτα. Α, μην το βλέπεις έτσι. Έτσι την πλέρωσε και το μικρό γατάκι. Από περιέργεια.

Να χαιρετήσω και τον καινούργιο μας φίλο. Καινούργιος παλιός. Καινούργιος στο Facebook. Τον Μάκη Παπαϊωάννου. Και επίσης τον Μανώλη Παζίνα, τον Δημήτριο Μούργα και τον Δημήτρη Κρητικό.

Επίσης για σήμερα γενέθλια να ευχηθώ στον Κώστα Μακρύ, στον Πολύδωρο Καριάκα. Ταύρος παιδί μου, Ταύρος. Στον Αλέξη Ματσικίδη, στον Στέφανο Χαβλή, στο Σωτήρη Κασκαβέλη, στο Λάκη Μίλα. Και είστε και πολλοί γεννημένοι στις 10.

Η Generation Z άρχισε να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, όσοι την αντιλήφθηκαν βέβαια. Οι άλλοι παραμένουν με τα ακουστικά στα αυτιά. Ένα ατμοτσίγαρο και ένα κινητό στο χέρι σκυμμένοι. Και ο αριθμός των νεότερων εργαζομένων αυξάνεται, οι οποίοι φοβούνται τη ζωή σε μια οικονομία της αγοράς στην οποία η εργασία τους καθίσταται απαρχαιωμένη. Αυτοί οι άνθρωποι σαμποτάρουν ενεργά την τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο εργασίας. Πώς σου φαίνεται? Και από την άλλη, ένας μεγάλος αριθμός ανήσυχων πολιτών έχει αρχίσει να βγάζει τις κάμερες παρακολούθησης με τεχνητή νοημοσύνη από τις βάσεις τους όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και όπου υπάρχουν οι κάμερες. Ό,τι και αν πιστεύετε, αυτό συμβαίνει. Το 1977 ο Κάρλος Σαντάνα έγραψε ένα κομμάτι υπέροχο για τα παιδιά με τον τίτλο «Let the children play», «Ας τα παιδιά να παίξουν». Πόσο δίκιο έχει.

δωρεάν μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε κατευθείαν στον status 6908 357 800. Let the children play για το στούντιο 2310 513 000 513 000, για τη θεία μου. Γεια σου ρε Δημήτριε. Yo le tengo caballero. Από το καναπέ ακρόαση, ε. Ε, ναι, αφού αναχωρήσεις 5 το πρωί, φεύγεις μακριά στα ξένα. Και θα μείνουμε με το χταπόδι χωρίς μουστάρδα, ρε φίλε.

Λοιπόν, να και μια πληροφορία χρήσιμη, ε. Ο Κάρολος Δαρβίνος ήταν αυτός ο οποίος εφήβρε την καρέκλα γραφείου, η οποία αποτελεί μια βαθιά αναγνωρισμένη καινοτομία στον τομέα της τεμπελιάς. Έτσι, δεν μπορείς να πεις. Και ο ίδιος ο Δαρβίνος έβαλε ροδάκια στην καρέκλα του για να μπορεί να κυλάει ανάμεσα στα τραπέζια και στα γραφεία χωρίς να σηκώνεται. Τελικά η εξέλιξη μας έδωσε πολλά πράγματα, έτσι. Και ένα από αυτά ήταν προφανώς το κουράγιο στο χώρο εργασίας. Ονειρέψου χρώματα. Art of Noise.

falling deeper and

Οι Pet Shop Boys με το Decadance κλείνουν την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αμέσως μετά σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και μπαίνουμε στα σχεδόν απαγορευμένα. Με μερικούς από τους μεγαλύτερους χορευτικούς ύμνους. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εδώ στο Tribute Weekend, το αγαπημένο σας radio.

0: τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ραδιόφωνο και μόνο.
9: Το soundtrack της πόλης.
10: Λοιπόν, μερικοί από τους μεγαλύτερους χορευτικούς ύμνους θεωρούνταν στην πραγματικότητα πολύ σκανδαλώδεις για το μεγάλο κοινό. Οι συντηρητικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί αρνούνταν να τα παίξουν τα τραγούδια, τα τηλεοπτικά δίκτυα τους λογόκτριναν αυστηρά και ορισμένες χώρες τους απαγόρευσαν εντελώς. Σήμερα θα αποκαλύψουμε την ιστορία πίσω από τα σχεδόν πιο απαγορευμένα, αν θέλεις, τραγούδια δίσκο της δεκαετίας του 70. Πιθανότατα τα θυμάστε, τα χορέψατε, τα ακούσατε από τις εκπομπές μας, αλλά δεν δώσατε και μεγάλη σημασία στους στίχους. Και βέβαια τα σκηνοθετικά λάθη στα βίντεο κλιπ ορισμένων που προκαλούσαν το παρασκήνιο. Εξερευνούμε τους απαγορευμένους στίχους, τον κοινωνικό πανικό και πώς αυτά τα αμφιλεγόμενα κομμάτια κατάφεραν να γεμίσουν τις πίστες και να γίνουν τεράστιες επιτυχίες παρά την αυστηρή λογοκρισία. Δεν έχετε ακούσει μερικές από αυτές τις περίεργες ιστορίες εδώ και χρόνια. Δυναμώστε την ένταση και ελάτε μαζί μας σε ένα ταξίδι πίσω στις πιο άγριες μέρες της δεκαετίας του 70. Πριν αποκαλύψουμε τα απόλυτα απογορευμένα κομμάτια, μπορείτε να αφήνετε ένα σχόλιο στα μηνύματα, στο Viber, και να μας πείτε ποια τεράστια δίσκο επιτυχία πιστεύετε εσείς ότι αντιμετώπισε τη χειρότερη λογοκρισία εκείνη την εποχή. Και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη, την τελευταία μάλλον, σε αυτά τα 12 κομμάτια που τα κατατάξαμε με τη σειρά που νόμιζα ότι πρέπει να είναι. Η Village People, 1972, με τον τίτλο In the Navy. Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών τους δάνεισε ένα πολεμικό πλοίο για το βίντεο κλιπ τους, χωρίς να διαβάσει τους στίχους. Ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν οι τύποι για να στρατολογήσουν νέους το ναυτικό, έτσι. Πίστευαν ότι η ενέργεια αυτή θα προσέλκει υποψηφίους. Και όταν κάποιος διάβαζε τι γιόρταζε στην πραγματικότητα το τραγούδι, η συμφωνία ακυρώθηκε επιγόντως. Αλλά η σκηνή με το πλοίο είχε ήδη γυριστεί.

Όταν αυτός ο κάποιος το διάβασε, τη γιόρταζε στην πραγματικότητα το τραγούδι. Η συμφωνία ακυρώθηκε επιγόντως, αλλά φίλε, το πλοίο είχε ήδη γυριστεί και το βίντεο κλιπ έπαιζε στο MTV. Το τραγούδι γιόρταζε ακριβώς τον τρόπο ζωής που ακολουθούσε και ενέκρινε ο στρατός. Με τους τσαμπουκάδες, με τα υπερκαψόνια. Δεν υπήρχε τρόπος να απομακρυνθεί η ταινία για το πλοίο. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να αποστείλουν την υποστήριξή τους και να ελπίζουν ότι κανείς δεν θα έκανε ερωτήσεις. Δήθεν. Πάντως λίγα τραγούδια κατάφεραν να κάνουν το μεγαλύτερο υποστηρικτή τους ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη αντίθεσή τους.

1979. Τι κάνεις όταν η κυβέρνηση που σε κάλεσε θέτει έναν όρο και εσύ τον αγνοείς? Ορίστε, πες μας. Η Σοβιετική Ένωση τους κάλεσε στην Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Το μόνο που ζήτησαν ήταν να μην παίξουν αυτό το τραγούδι. Αλλά αυτοί το έπαιξαν ούτως ή άλλως. Οι αξιωματούχοι δεν ξεσηκώθηκαν. Δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το σκάνδαλο. Αυτό κανείς δεν υπολόγισε ήταν ότι η απαγόρευσή του στην Ανατολική Ευρώπη το καθιστούσε το πιο περιζήτητο τραγούδι στο Σοβιετικό μπλοκ. Αντί να το μισήσουν και να μην το ξανακούσουν, έγινε το πιο περιζήτητο τραγούδι στο Σοβιετικό μπλοκ. Οι αξιωματούχοι, οι Σοβιετικοί, οι οποίοι δεν ξεσηκώθηκαν, κατέληξαν να δημιουργήσουν την καλύτερη δυνατή διαφήμιση για αυτό που ήθελαν να λογοκρίνουν. Το απαγόρευσαν. Η επόμενη προσβολή ήταν κρυμμένη πολύ πιο κοντά. Ήταν μέσα στο πιο χορευτικό τραγούδι της χρονιάς. Ποιο ήταν το τραγούδι που οι Ρώσοι δεν θέλαν να ακούσουν? Είναι δυνατόν να απαγορεύσεις τώρα Σπούτιν?

Να και ένα μήνυμα που πήρε από την κυρία Τέρι, η οποία έρχεται από Ρωσία και μου γράφει «Το θυμάμαι σαν σήμερα» την συναυλία των Bon Iver. Γεια σου Ανέστη Θωμαίδη. Ο Μπόμπι, φίλε, πέθανε άφραγκος. Έτσι, μπράβο. Ρωσία τώρα, μιλάμε, χειροκροτήματα, τα έβλεπε αυτά η ΚΑΓΚΕΙΜΠΕ και ανατρίχεζε. Στην επόμενη θέση βάλαμε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο Μπέρναρντ Έντουαρτς, χτύπησε λάθος πόρτα. Αφορμή ήταν ένα βράδυ να διασκεδάσει μαζί με τον μπασίστα του στο Studio 54. Όταν πήγαν εκεί, αφού ακολούθησαν τη σειρά και φτάσαν μπροστά στον πορτιέρο, ο πορτιέρο τους αρνήθηκε την είσοδο. Και αυτό που θα ακούσετε στη συνέχεια είναι η απάντηση του Μπέρναρντ Έντουαρτς. Του αρνήθηκαν την είσοδο στο πιο αποκλειστικό κλαμπ της Νέας Υόρκης, Studio 54. Από τα νεύρα του, καθώς επέστρεφε στο σπίτι, έγραψε εκείνο το τραγούδι, εκείνο το βράδυ, έξαλλος. Το αρχικό ρεφρέν ήταν μια άμεση, άσεμνη προσβολή προς τον θηρορό, αποκαλώντας τον φρικ. Αναγκάστηκαν να το αλλάξουν όμως για το ραδιόφωνο. Η πιο ξακουστή προσβολή της δεκαετίας του 79 έφτασε όμως σε εκατομμύρια ανθρώπους που το τραγούδησαν όλοι μαζί, χωρίς βέβαια να γνωρίζουν ότι επαναλάμβαναν το μίσος και την οργή κάποιου που μόλις είχε ταπεινωθεί στην πόρτα της Studio 54 από τον πορτιέρο. Και αυτό το πράγμα ήταν η πιο κερδοφόρα εκδίκηση στην ιστορία της disco. Chic, La Freak.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Ιωάννη.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Τώρα μίλησα με τον Ντένι.
0: Μάλιστα.
1: Από το Κλίβαλο και μου είπε να σου δώσω χαιρετισμούς πολλούς.
0: Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σε ακούει και σε παρακολουθεί.
0: Α, βέβαια, το βλέπω.
1: Όποτε μπορεί, ναι, ναι.
0: Το βλέπω από τα μηνύματα.
1: Κάτι άλλο, τώρα κοίταξε να δεις. Όσο για τα ντρόν στο Ιόνιο, εμείς εκεί έχουμε να κάνουμε ζάπημα, ξέρεις. No worry.
0: Okay, okay.
1: Σιγά μην αφήναμε το ζελέστη να μας μολύνει το Ιόνιο. Εκεί πέρα μπορεί να
0: έλατε, έλατε, έλατε.
1: Τώρα για τις μουσικές αυτές, εγώ τις έζησα στο τέλος. 79-80
0: εκεί.
1: Ήταν στα πούτσους αυτά.
0: Βέβαια.
1: Και με λίγο LCD τα έκανε όλα λαμπόγιαλο.
0: Βέβαια, εννοείται. Γεια σου ρε Αλέξανδρε μεγάλε. Κεφαλονίτη.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι που λες με τον Ζελέτη. Τα τσιμπράκια λάδι δεν περνάνε στο Ιόνιο.

ακόμα πριν ακούσουν τους στίχους. Η φωνή δηλαδή του τραγουδιστή αυτού από μόνη της ήταν αρκετή για σκάνδαλο. Αυτή η φωνή που έφτανε εκεί που σχεδόν καμία ανδρική φωνή δεν μπορούσε να φτάσει, δεν ήταν αποτέλεσμα εφέ, ήταν η δική του, του Σιλβέστερ. Οι σταθμοί που τον μπλόκαραν δεν μπήκαν στον κόπο να το διακρίνουν αυτό το πράγμα. Αυτή η παρουσία ήταν αρκετός λόγος. Αυτό το ραδιόφωνο και αυτό το ραδιόφωνο που το απέρριψε το περίμεναν οι σύλλογοι χρόνια. Καθότι ο Σιλβέστερ ήταν ο πρώτος επίσημος drag queen, επίσημη αν θέλετε drag queen, ο οποίος δεν σταμάτησε να παραδέχεται ότι είναι άντρας. Και το ότι μάζεψε γύρω του όλους τους drags, transgender και τον Milk, τον δήμαρχο της συνοικίας Κάστρο. Αυτή η παρουσία ήταν αρκετός λόγος, ξέρεις τώρα. Πού να βγει στη τηλεόραση. Και δεν έφτασε βέβαια και σε καμιά αγορά έτσι να πουλήσει εκατομμύρια. Έφτασε όμως σε μια κοινότητα που δεν είχε τίποτα να τους εκπροσωπήσει. Και αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη φορά που κάποιος καλλιτέχνης βγαίνει έξω και τους εκπροσωπεί. You make me feel my real. Sylvester 1978. Τεράστια επιτυχία στα clubs και μόνο σε δύο ειδικά ραδιόφωνα. Το είχαν μπλοκάρει όλοι οι δίθεν intellectual radio stations.

Ποτέ δεν το αρνήθηκε. Ποτέ. Η αμφισημία ήταν το αποτέλεσμα. Όσο περισσότεροι άνθρωποι μιλούσαν για το μυστήριο, τόσο περισσότερους δίσκους πούλησε. Το συντηρητικό βέβαια ραδιόφωνο την απέφευγε. Βλέπε και τα ελληνικά ραδιόφωνα. Τα κλαμπ την έβαζαν σε επανάληψη για τον ίδιο λόγο. Το ίδιο τραγούδι, δύο αντίθετα αποτελέσματα. Κανείς δεν πουλούσε περισσότερο με λιγότερες απαντήσεις. Σε μια βιομηχανία βέβαια που απαιτούσε καθαρότητα εικόνας, αυτός έκτισε αυτή, έκτισε αυτός αυτή μια ολόκληρη καριέρα πάνω σε ένα ερώτημα που δεν απάντησε ποτέ και στο οποίο κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει να τη ρωτάει. Αμαντζαλίρ, follow me baby.

Επόμενο κομμάτι είναι ένα κομμάτι που η δισκογραφική της εταιρεία πουλούσε την αμφιβολία για το αν ήταν άντρας.

0: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310 55 55 56.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Στάτους και μουσικά.

Το BBC το απαγόρευσε για άσυμνη πυροσβολή. Στη Λατινική Αμερική το χόρευαν όμως χωρίς να καταλαβαίνουν λέξη. Το ρεφρέν δεν είχε διπλή σημασία, ήταν μονοσήμαντο, αρκετά άμεσο. Οι Βρετανοί παραγωγοί όμως το αναγνώρισαν σε δευτερόλεπτα. Όσοι δεν μιλούσαν αγγλικά, χόρευαν για χρόνια χωρίς να ξέρουν τι φώναζαν. Bush, Bush, in the bush. Στη μία ήπειρο ήταν θεσμική λογοκρισία. Στην άλλη ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού από τους Music. In the bush. Bush.

In the bush, bush. In the bush. Από τις Μουζίκ, οι οποίες και στο βίντεο κλιπ ήταν προκλητικές, προκλητικότατες. Αλλά βλέπεις είχαν μεγάλη πέραση, τουλάχιστον στην Καλιφόρνια, στο Σακραμέντο εκεί και στα υπόλοιπα χωριά. Εκατομμύρια τραγουδούσαν μαζί, όλοι μαζί, νομίζοντας ότι τα γαλλικά ήταν διακοσμητικά στο τραγούδι. Δεν ήταν καθόλου το «Voulez-vous coucher avec moi ce soir?» Δεν ήταν καθόλου διακοσμητικό το «Θέλεις να κοιμηθείς μαζί μου απόψε?» Στα γαλλικά όμως ακουγόταν εκλεπτισμένο. Εκατομμύρια το τραγουδούσαν χωρίς να ξέρουν τι έλεγαν. Όταν το ανακάλυψαν, ήταν ήδη μια ανεπανόρθωτη επιτυχία. Κανείς δεν έφυγε από τη θέση του και κανείς δεν κατηγορήθηκε, το χάρηκαν όλοι. Μάθανε και λίγα γαλλικά.

εκεί στο τρίγωνο της Τριανδρίας, παιδιά, προσοχή. Βλέπω κοσμοπλημμύρα. Κατά τα άλλα είναι καθαρή η οδική συγκοινωνία. Εκεί 26 Οκτωβρίου στο Βαρδάρι υπάρχει ένα συνοθήλευμα, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Λίγο θα περιμένεις, θα έχεις τον στάτους στο ραδιόφωνο σου στο αυτοκίνητο και να δεις τι ωραία περνάει ο χρόνος, ήπια ήπια, ήσυχα ήσυχα, διασκεδαστικά, αυτό που το πας. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν δεν παίχτηκε σε κανένα ραδιόφωνο. Τα τηλεοπτικά κανάλια απέρριψαν με τη μία το βίντεο πριν το δούνε ολόκληρο. Και ενώ η mainstream disco έλαμπε με φώτα και κουστούμια, αυτό το κομμάτι ζούσε στο αντίθετο άκρο. Δέρμα, σκοτάδι, εικόνες που καμία τηλεόραση δεν μπορούσε να μεταδώσει και υπήρχε αποκλειστικά σε κλαμπ που ήταν πιο απομακρυσμένα από την επίσημη βιομηχανία. Το συγκρότημα όμως δεν σκότωσε το τραγούδι. Αντίθετα, το διατήρησε και έγινε και επιτυχία. Και η mainstream disco κατέρευσε βέβαια στα τέλη της δεκαετίας του 70. Αυτό όμως συνέχισε να παίζει στα ίδια κλαμπ όπου ήταν πάντα. Επιβίωσε ακριβώς επειδή κανείς δεν το είχε βγάλει από εκεί πέρα, μέσα από τα σκοτάδια. Είναι οι Scott Brothers και είναι το Walk the Night.

Walk the Night, Scott Brothers. Όταν σας τηλεφωνούν, γίνονται αυτά τα στατιστικά παιχνίδια. Όσον αφορά τα ραδιόφωνα, δηλώστε μας. Δηλώστε μας και ξαναδηλώστε μας. Στάτους 107.7 στον αέρα του κόσμου. Με πολύ κόσμο και απόψε. Και σας ευχαριστώ πολύ.

Η επόμενη περίπτωση καλλιτέχνητας έχει μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ξέρω εσείς τι θα αποφασίζετε. Αλλά είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι αυτό το τραγούδι η μεγαλύτερη, αυτή που περάσατε δεκαετία 80s, 70s, έτσι πανηγυρικά, θα το έχετε χορέψει αρκετές φορές και θα το έχετε χορέψει με το άκουσμά του από τις πρώτες στροφές. Η τραγουδίστρια του μεταξύ που ερμηνεύει αυτό το κομμάτι δεν ήταν μουσικός. Το ραδιόφωνο όμως την αγαπούσε, χωρίς να ξέρει από πού προερχόταν αυτή η φωνή. Ήταν η πιο διάσημη ηθοποιός πορνοτενιών στη Νέα Υόρκη. Ηχογράφησε αυτό το τραγούδι το διάστημα που είχε μείνει στην Τζαμάικα. Όταν οι Αμερικανοί γονείς ανακάλυψαν ποιος τραγουδούσε και τι ακριβώς είχαν τα παιδιά τους στα πικάπ τους επάνω, το σκάνδαλο πήρε φόρα, ήταν άμεσο. Το ραδιόφωνο δεν γνώριζε την ιστορία της, η ραδιοφωνική παραγωγή εντωμεταξύ. Δεν γνώριζαν την ιστορία της όταν άρχισε να παίζει το κομμάτι. Και όταν ανακάλυψαν ότι το τραγούδι ήταν πολύ δημοφιλές για να το αποσύρουν, κατέληξαν να το κρατήσουν σε εναλλαγή με το όνομά της, να έχει σβηστεί από τους τίτλους τέλους. Η φωνή όμως παρέμεινε. Το όνομα εξαλείφθηκε και έγινε Andrea True Connection. More and more and more.

Ο Σερόνε ήταν Γάλλος drummer, ο οποίος έγραψε αρκετές δίσκο χορευτικές επιτυχίες. Υπάρχει όμως σε αυτό το κομμάτι κάτι πριν ξεκινήσει η μουσική. Το ραδιόφωνο το έκοψε πριν προλάβει να παίξει. Η εισαγωγή περιέχει μια τόσο σαφή συζήτηση που κανένας σταθμός δεν μπορούσε να τη μεταδώσει. Η ραδιοφωνική έκδοση ξεκινούσε απευθείας με τη μελωδία. Το εξώφυλλο ήταν καλυμμένο με αυτοκόλλητα σε διάφορες χώρες. Υπήρχαν δύο εκδοχές. Μία για το ραδιόφωνο και μία για τα ευρωπαϊκά κλαμπ στις 3 το πρωί όμως. Όσοι αγόρασαν το δίσκο ανακάλυψαν ότι έπρεπε να πληρώσουν για ένα τραγούδι που κανένας σταθμός δεν θα έπαιζε ποτέ ολόκληρο. Love in C minor από τον Σερόν.

μετά την αναστάτωση που έφερε στην ελληνική πραγματικότητα, τα ίδια έφερε και στην αμερικανική πραγματικότητα. Love in Seminar. Αλλά δεν το άφησε να περάσει απαρατήρητο το κομμάτι. Ξεκίνησαν οι παραγωγές περισσότερων και καλύτερων κομματιών με σεξουαλικά υπονοούμενα, που τα official ραδιόφωνα ποτέ δεν μετέδωσαν από τις εκπομπές τους.

Να χαιρετήσω και τον Κυριάκο Κατζόγλου. Καλή βάρδια, φίλε. Σήμερα ήσουν ασαφής. Love in Sam είναι ο Ρωσερών και στη συνέχεια έχουμε το Love to Love You Baby, το οποίο διαρκεί 17 λεπτά. Βέβαια δεν θα μεταδώσουμε τα 17 λεπτά, αλλά ο τύπος, οι εφημερίδες, ο μουσικός τύπος μέτρησε 22 στιγμές προσομοίωσης. Απαγορεύτηκε στον μισό κόσμο. Λένε ότι το ηχογράφησε η Ντόνα Σάμερ στο σκοτάδι και είναι αλήθεια. Ο παραγωγός άφησε κάποιον να τρέξει χωρίς διακοπές. Όταν ανάψαν τα φώτα και άκουσαν τι ηχογραφήθηκε, κανείς δεν αμφισβήτησε αν έπρεπε να το δημοσιεύσει. Απαγορεύτηκε σε αρκετές χώρες. Ενώ ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες απαιτήσεις όπου το έπαιξαν. Λογοκρισία από τη μία πλευρά, σε επανάληψη από την άλλη. Αυτή η αντίφαση δεν ήταν πρόβλημα για τη βιομηχανία, αλλά ήταν το μοντέλο το οποίο προέκυψε από την Donna Summer.

Και να κλείσουμε το αφιέρωμα μας με ένα ισπανικό ντουέτο του 1977. Η Μπάκαρα και το Yes Sir, I Can Boogie. Mister, I Can Boogie. Βλέπεις συντηρητισμό της δεκαετίας 70's. Ενόχλησαν και αυτοί οι αναστεναγμοί στην εισαγωγή του κομματιού. Βέβαια μπαίνει μετά ακάθεκτη Yes Sir, I Can Boogie Woogie.

Χαιρετίσματα πολλά στον Μάκη Παπαϊωάννου και στον Δημήτρη Λαδόπουλο, ο οποίος δραστηριοποιείται σε καινούργιες δουλίτσες. Του ευχόμαστε επιτυχίες στο έργο του. Ξέρει αυτός, ξέρει. Yes, sir.

0: Τέλος και της δεύτερης ώρας. Yes, rock and boogie.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
5: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
5: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε, Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
5: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
5: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Tributes on your radio.

Πάντα τις αποφεύγω για τον Πασχάλη που με ρώτησε γιατί δεν πήγε στους Μετάλλικα. Καταρχάς δεν είμαι φίλος αυτού του είδους της μουσικής, όπου ανεβάζει την πίεση των ανθρώπων και είναι έτοιμη για Μπουνίδη, Κλωτσίδη και πάει λέγοντας. Πρώτον, δυνατή ένταση, κιθαριστικά που τρυπάνε το μυαλό. Εντάξει, μια χαρά τα πήγανε. 80.000 κόσμο, πόσο? Όσοι πήγατε και το απολαύσατε, δίθεν το απολαύσατε. Τέλος πάντων, εντάξει, δικαίωμά σας. Αλλά σας φρόντισα. Ακούσατε το Ζορμπά από τους Μετάλλικα. Έπρεπε να παίξουν και το Άστα τα μαλάκια σου. Έτσι που γιορτή να γίνεται. Καλό αυτό, να τραβάς τον κόσμο από τους δρόμους και από τις ξυφασκίες και τα ούζη σε μια μουσική συναυλία, η οποία μαθηματικά ξέρουν αυτοί, σε οδηγεί στους οριόλες. Είσαι για μια Λουμούμπα τώρα στο μπαλκονί σου εκεί, Γιαννάρα Λιβαδιώτη. Μια Λουμούμπα, αλλά θέλει πολύ δουλειά για να τη φτιάξεις. Αποστολή δεν εξετελέστη, γιατί δεν υπάρχει εκεί κοντά κάποιο μπαρ Γιάννη που να ξέρει να κάνει Λουμούμπα. Ωραία βραδιά σήμερα, δεν λέω. Είναι άθλιος ο καιρός, 21 βαθμούς, 21 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη μας, στην έξυπνη Θεσσαλονίκη. Θες άλλο? Γεια χαρά και στους φίλους μας στα Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, Κοζάνη, κυρία Αρσινόη. New Jazz 1996, Nightmares on Walks, Mission Venice, Αποστολή Βιέννη.

Σήμερα κατεβαίνοντας για το ραδιόφωνο με τον Καρτάση και το αυτοκίνητό του, αντιμετωπίσαμε έναν Ρουμάνο ο οποίος βγήκε από τα αριστερά δεξιά χωρίς φλάς, χωρίς τίποτε. Λίγο πριν του δώσουμε την κλωτσιά, ανέπτυξε ταχύτητα, έφυγε Παύλου Μελά. Αριστερή λωρίδα παρατρίχα θα έπεφτε στο διάζωμα, εκεί όπου πολύ, ενώ έχει απαγορευτική πινακίδα, απαγορεύεται δεξιά, πολλοί σταματούν εκεί, κόβουν το ρεύμα από αριστερά για να κάνουν στροφή αριστερά, που απαγορεύεται. Και αυτό το πράγμα σίγουρα έχουν περάσει άνδρες της Δίας, τροχαίοι, οι οποίοι το έχουν δει, αλλά δεν τους καίγεται λαρδί. Relaxing, guys, relaxing. Ο Ρουμάνος συνέχισε να ανεβάζει ταχύτητες και έφτασε στο Βαρδάρι σε χρόνο ντέτε. Ο Ρουμάνος, ο Kid Loco, Loco Loco. Δεν τα έχω με τους Ρουμάνους, είσαι ίσα, μ' αρέσει η Κοβέση. Όχι ως γυναίκα, ούτε ως εισαγγελέας. Έτσι, δεν ξέρω γιατί μ' αρέσει.

στερεότυπο είναι σκαλισμένο. Φίλε Κώστα, το στερεότυπο είναι σκαλισμένο σε πέτρα, φίλε. Από τη μία υπάρχει μια pop μουσική, λαϊκή, δημοφιλής mainstream, η οποία απευθύνεται στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή, τους μουσικά αγράμματους. Τα έφηβα κοριτσάκια και τους κάγκουρες, κατάλληλοι μόνο για κατανάλωση. Μια μουσική δηλαδή τσιχλόφουσκα. Δεν προκαλεί καμία σκέψη, ουσιαστική σύνδεση ή αυθεντική συγκίνηση. Είναι μια μουσική ταπετσαρία. Από την άλλη, είναι η μουσική αυτών που ξέρουν από μουσική. Έντεχνους. Έχει λιγότερους, αλλά πολύ πιο αφοσιωμένους οπαδούς. Διαφέρει βέβαια, είτε ως προς την ορμότητα, την υφή του ήχου, τη χρήση περίπλοκων ή απροσδόκητων τεχνικών και στίχων, ή στρέφεται προς μια αυθεντική επιστροφή στις ρίζες. Ποιες ρίζες τώρα, ψάξε βρες. Στις ρίζες προς ένα καινοτόμο μέλλον. Δηλαδή, ποιες ρίζες ψάχνεις για το καινοτόμο μέλλον? Για να το καταλάβουμε. Το θέμα είναι πως αυτή η μουσική έχει απαιτήσεις από τον ακρότη και δεν έχει στομάχι για τους τουρίστες οπαδούς. Και επίσης έχει και ένα κοινοτικό στοιχείο με τους οπαδούς να είναι πιο δεμένοι γύρω από την κοινή εκτίμηση αυτής της μουσικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, βεβαίως, ο πολιτισμικός κοινοτισμός των μεταλλάδων, όπου συνέρευσαν 90-100 χιλιάδες κόσμος στο ΟΑΚΑ για να δουν τους μεταλλάδες. Αυτή η μουσική σκηνή δημιουργεί μια νέα σκοπή αδελφότητας και φιλής. Μην το παίρνεις στα αστεία. Τώρα βέβαια για τους μεταλλάδες φαίνεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι όσο φαίνεται. Στην τελική αυτό συμβαίνει σε συγκεκριμένα μουσικά είδη και αυτά δεν είναι σίγουρα συμβατικά pop. Οι μεταλλάδες δεν είναι η μόνη κατηγορία που θεωρεί τον εαυτό της πάνω από τα πρόβατα του pop ρεύματος της τσιχλόφουσκας ή από οπαδούς της ηλεκτρονικής μουσικής μέχρι αν θέλεις και τους οπαδούς των παραδοσιακών ήχων. Υπάρχουν ένα σωρό αμφισβητείες ανά πάσα στιγμή του υπάρχοντος consensus. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Βέβαια, δημιουργείται και ένα πρόβλημα. Υπάρχουν πάντα πολλοί που αμφισβητούν το καθεστώς. Αλλά είναι το καθεστώς. Θεωρείται ένα. Να πάρουμε την ελληνική περίπτωση. Άστο ρε φίλε, διότι τι να ψάξουμε να βρούμε. Τι χωρίζει την ασφαλή αυτή λεγόμενη σκυλοπόπ από το πιο βαρύ λαϊκό τραγούδι που δεν είναι και τόσο ευκολοχώνευτο για όλους. Η ευκολία είναι το κριτήριο της pop μουσικής. Παιδί μου, στίχους πιασάρικους. Και ντυρλι, ντυρλι, ντυρλι. Watch out for this one.

Ό,τι ωραία φωτογραφία. Έτσι, όλοι στη μαμά. Βλέπω εκεί τούρτες, πράγματα. Πολύ ωραία. Ο κύριος Σίμος στην κεφαλή της παρέας. Και τα τρία παλικάρια σας. Μάζοξη η μέρα της μητέρας. Έτσι ακριβώς. Και τη δική μου τη χαίρομαι. Τη χαίρομαι, κύριε Ελένη, τη χαίρομαι. Έχει φτάσει στα 96 και θέλει να βάλει καρέκλα να ανέβει επάνω για να ανοίξει τα ντουλάπια της κουζίνας, να κατεβάσει κάποια πιάτα που θυμήθηκε ότι είχε. Τέτοια τραβάμε, κυρία Ελένη.

Να χαιρετήσω και τον Χρήστο Δελούδη. Τι λέτε, αλήθεια, το κάνατε αυτό? Ειλικρινά τώρα δηλαδή. Ναι. Στη δημοσκόπηση ψήφισε στάτους, βεβαίως. Και το ρώτησαν και ποια εκπομπή του αρέσει από το στάτους. Απάντησε, αλλά δεν σας λέω. Watch out! Η κίνηση στην πόλη εδώ τουλάχιστον. Έχουμε απέναντί μας τα λαδάδικα. Εντάξει, είναι ένα σημείο που μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα.

Αυτό περίμενα να ακούσω από σένα, Κώστα. Αυτό το περίμενα, βέβαια. Γιατί είπα προηγουμένως, τι χωρίζει την ασφαλή λεγόμενη σκυλοπόπα από το πιο βαρύ λαϊκό τραγούδι που δεν είναι τόσο ευκολοχώνευτο για όλους. Η ευκολία βέβαια είναι το κριτήριο της pop μουσικής. Ή να είχαμε να λέγαμε. Είναι το περίφημο... Μας άνοιξε στα μάτια, Κώστα, ευχαριστώ. Είναι το περίφημο έντεχνο, μια εναλλακτική στην πολιτισμική ηγεμονία του βευγίσματος. Τι λέτε, καλέ? Ή το άλλο πρόσωπο του μισητού mainstream. Με την ύπουλη πολιτισμική ηγεμονία, όχι. Τα Losing My Religion και τα The Passenger που μας έχουν πρίξει οι ροκ σταθμοί της Ελλάδας είναι εντός ή εκτός κυρίαρχων ακουσμάτων, κύριε Κώστα? Αυτά δείχνουν, ξέρεις τώρα τι δείχνουν. Το κύριο ρεύμα έχει κάμποσα μικρά ριάκια και διαβαθμίσεις. Ετικέτες, πολλές ετικέτες. Soul, smooth, jazz, rock, pop, σκυλάδικο, γατάδικο. Το πρόβλημα με την κατανόηση μιας pop μουσικής στην Ελλάδα είναι ο έξυπνος διαχωρισμός όχι ανάμεσα σε ελληνική, λαϊκή και αγγλόφωνη pop μουσική, αλλά σε ελληνικά, pop και ξένα, ψαγμένα. Μια ωραία, Κώστα, κατηγοριοποίηση που περιλαμβάνει και την εκκλησιαστική μουσική και μη γελάς στα ελληνικά. Περιλαμβάνει και τη μογγολική λαϊκή μουσική στα ξένα, αν το καλοσκεφτείς. Προφανώς αυτός που λέει αυτή τη φράση δεν εννοεί τόσο μεγάλες κατηγορίες. Και επίσης η χρυσή εποχή της ελληνικής αγνής pop μουσικής μάλλον είναι πίσω στο παρελθόν. Κάπου εκεί στη δεκαετία του 80, στα τέλη δεκαετίας 80, μετά εκεί στο 90, δεκαετία 90. Και παρότι το pop σκυλάδικο είναι αρκετά μαζικό, έχει έναν επιθετικό χαρακτήρα που δεν το βάζει τετράγωνα σε αυτό που λέμε pop μουσική. Αν μη τι άλλο, τον Μπελκάντο, άλλος έχει το όνομα, άλλος στη χάρη του λεγόμενου έντεχνου, είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε pop. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο πως οι Έλληνες ελίτ ακροατές το σνομπάρουν χειρότερα από τον λαϊκότερο συναγωνιστή του. Είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων, ελίτ ακροατών. Πώς θα το κάνουμε? Και ξέρεις, από την οπτική του τυπικού ακροατή είναι πως τυπικά η μουσική που ακούει είναι ξένη. Για την ακρίβεια, μη ελληνόφωνη. Ούτε ξένη, ούτε ελληνική μουσική. Τα τραγούδια. Ελληνικά τραγούδια, ξένα τραγούδια. Ξένα τώρα είναι μια ευρεία έννοια.

Λοιπόν, να σου πω κάτι, Κώστα. Δεν είναι ο Μπαρμπαγιάννης, μην πάει και το μυαλό σας. Είναι ο άλλος ο Κώστας, ο κλαμπίστας. Λοιπόν, άκουσε αυτό. Ένα κοινό που έχω παρατηρήσει σε φίλους μου που ακούνε έτσι κλαμπίστικη μουσική είναι πως ανεβάζουν διαρκώς καλλιτέχνες των οποίων όχι απλώς δεν έχω ακούσει την μουσική, αλλά δεν έχω ακούσει καν. Και φαντάζομαι το ίδιο θα σκέφτονται όταν παίζω και ανεβάζω και εγώ τα δικά μου. Η σημασία όμως της μουσικής δεν είναι η προβολή μιας ανέφικτης παντογνωσίας και ανωτερότητας, αλλά η ίδια η μουσική

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: famous birthdays.
1: Happy birthday.
2: Το soundtrack της πόλης.
1: So let me get you in your birthday suit. Happy birthday.
3: Happy birthday σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους και δεν έχουν γίνει ακόμη φίλοι μας. Εκεί έξω, στους ακροατές μας, αλλά και happy birthday σε κάποιους καλλιτέχνες που είναι ακόμη εν ζωή, διάσημους, πολύ διάσημους. Ξεκινάμε με τον Maximilian Raoul Steiner, καλλιτεχνικό Max Steiner, ο οποίος γεννήθηκε το 1888, 10 Μαΐου, απεβίωσε 28 του Δεκέμβρη του 1971, αυστριακός ήταν, συνθέτης του κινηματογράφου και του θέατρου, με καριέρα τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρήθηκε παιδί θαύμα καθώς έφτιαξε την πρώτη του οπερέτα σε ηλικία 12 ετών. Ήδη από τα 19 του ήταν ένας επαγγελματίας, συνθέτοντας και διευθύνοντας. Αρχικά εργάστηκε στην Αγγλία, μετά στο Broadway και κατόπιν στο Hollywood το 1929. Όπου και έγινε ένας από τους πρώτους συνθέτες που έγραψαν μουσική για ταινίες. Γι' αυτό πολλοί αναφέρονται σε αυτόν ως ο πατέρας μουσικών συνθέσεων για ταινίες, από τους σπουδαιότερους μουσικούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Συνέθεσε πάνω από 300 θέματα, υπήρξε 24 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, κερδίζοντας όμως 3, για τη μουσική του στις ταινίες «Ο Καταδότης» του 35, «Το ξέσπασμα μιας ψυχής» το 42 και τρίτον «Από όταν έφυγες» του 1944. Πέρα από αυτά όμως, γνωστότερο είναι το θέμα του για την ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος» του 1939. Και είναι και ο πρώτος που έλαβε χρυσή σφαίρα καλύτερης πρωτότυπης μουσικής, κερδίζοντάς την με το Live with Father. Μουσικό θέμα Gone with the Wind, από την ταινία «Όσα παίρνει ο άνεμος».

Χαιρετίσματα και στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο, κύριε Ζόπουλο. Σας καταλαβαίνω. Και είμαστε πολλοί που τραβάμε τα ίδια. Φαντάσου να είχες μαμά τη Ζωζό Σαμπουτζάκη.

σου φαντάσου. Gone with the Wind, Max Steiner. Αριστούργημα. Η συνέχεια έχει άλλον έναν Αμερικανό συνθέτη κινηματογραφικών ταινιών. Το συνηθίζουν αυτό οι τάβροι. Ο Δημήτρης Ζινοβιεβίχ Τιόμπκιν, ή αλλιώς Δημήτρη Τιόμπκιν. Γεννήθηκε το 1894, απεβίωσε το 79 και αυτός Αμερικανός έφυγε. Από την Αγία Πετρούπολη μετακόμισε στο Βερολίνο, μετά στη Νέα Υόρκη, μετά τη Ρωσική Επανάσταση, βέβαια όλα αυτά. Εκπαιδεύτηκε κλασικά όμως πριν φύγει στην Αγία Πετρούπολη. Το 1929, μετά τη συντριβή του χρηματιστηρίου του Μεγάλου Κράχ στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετακόμισε Χόλιγουτ, όπου εκεί έγινε γνωστός για τις μουσικές του, για τις ταινίες τις οποίες έγραφε. Έλαβε 22 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε 4 Όσκαρ, 3 για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική και 1 για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Απεβίωσε στο Λονδίνο το 1979. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, ο Τιόμπκιν ήταν ο συνθέτης ταινιών με τη μεγαλύτερη φήμη. Love me, say you do. Let me fly. Δικό του το τραγούδι, δική του η σύνθεση. Wild is the wind.

Στο τραγούδι ο Τζόνι Μάθης. Μεταξύ του 1948 και 1958, η χρυσή δεκαετία του, συνέθεσε μουσική για 57 ταινίες. Βέβαια, τον τίμησε και η Σοβιετική Ένωση πρώην, αλλά και η Ρωσία. Και πώς τον τίμησε? Το 2014 τα τραγούδια του Wonderful Life και Giant έπαιξαν κατά την τελετή λήξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2014 στο Σότσι της Ρωσίας. Η συνέχεια είναι με έναν Αυστριακό στην καταγωγή, ο οποίος από Φρέντερικ Αούστερλιτς, γεννημένος στην Ομάχα της Νεμπράσκα, διάλεξε το καλλιτεχνικό του όνομα να είναι Φρέντ Αστέρ. Ο Φρέντ Αστέρ, βραβευμένος με Όσκαρ, Αμερικανός χορευτής, χορογράφος, τραγουδιστής και ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου, με μια καριέρα 76 χρόνια και με 31 musical. Ονομαστή βέβαια ήταν η συνεργασία του με την Τζίτζε Ρότζερς σε 10 ταινίες. Υπέροχο ντουέτο. Για να φανταστείς πόσο υπέροχα χόρευαν η Τζόρτζ Μπαλαντσίν και ο Ρούντολφ Νουρέγεφ, δύο κορυφαίοι Ρώσοι χορευτές, τον ονόμασαν ως το μεγαλύτερο χορευτή του 20ου αιώνα και έχει αναγνωριστεί ως ο χορευτής με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών musical. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου τον έχει κατατάξει ως τον πέμπτο μεγαλύτερο άρενα αστέρα όλων των εποχών. Ιδιαίτερα μετριόφρον, ο Φρέντι, με τις ικανότητές του στο τραγούδι, συχνά έλεγε πως δεν μπορώ να τραγουδήσω, ρε παιδιά. Τον βάλανε όμως με το ζόρι και ερμήνευσε πρώτος μερικά από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Great American Songbook. Συγκεκριμένα, το τραγούδι του Cole Porter, Night and Day, στην ταινία Gay Divorce. Τα τραγούδια του Irving Berlin, Isn't This a Lovely Day, και το Cheek to Cheek, υπέροχο. Απεβίωσε στις 22 Ιουνίου το 1987.

Πέθανε από πνευμονία σε ηλικία 88 ετών. Μια τελευταία του επιθυμία ήταν να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του για τα χρόνια που τον υποστήριξαν. Κομψός, κύριος, τσικ του τσικ.

Τα παιδιά, τα παλικάρια που γυρνάνε από καβάλα, ακούνε την εκπομπή, ζωγραφίζανε, ομορφήνανε την καβάλα. Τα χαιρετίσματά μου στο Τζίλι και στον Οδυσσέα Καρκά, τον μεγάλο καλλιτέχνη. Έτσι ακριβώς. Πω πω, Ήρα ζωγραφίζεται. Μη μου πεις Μαραντόνα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, γαλανόλευκα είναι. Οι φανέλες του είναι δικός μας. Προφανώς είναι δικός μας. Σειρά, σειρά τώρα έχει η Άνω Σύρος και ο μεγάλος άντρας που έβγαλε αυτό το νησί. Η Άνω Σύρος με τον σημαντικό Έλληνα μουσικό του ρεμπέτικου τραγουδιού, του πατριάρχη του ρεμπέτικου, διότι έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο οποίος γεννήθηκε το 1905 και απεβίωσε στην Αθήνα 8 Δευτέρου 1972, και για την κηδεία του τα παιδιά του μάζευαν χρήματα για να τον κηδέψουν. Μάλλον επιβεβαιώνεται ο κανόνας ότι οι καλλιτέχνες πεθαίνουν στην Ψάθα, μου φαίνεται. Καθιέρωσε την ορχήστρα με μπουζούκια και μπαγλαμάδες. Συμμετείχε μαζί με τον Γιώργο Μπάτη, τον Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δελιά στο πρωτοποριακό για την εποχή μουσικό σχήμα «Η Τετράς Ξακουστή του Πειραιός». Το 1933 φωνογράφησε το πρώτο εμπορικά επιτυχημένο τραγούδι με μπουζούκι στην Ελλάδα, το «Καραντουζένι». Ή ο υπότιτλος «Έπρεπε να αρχώσουν αρε μάγκα μου». Το ερμήνευσε ο ίδιος, παρόλες τις επιφυλάξεις του που είχε για την ποιότητα της φωνής του. Αυτό είναι το τραγούδι του «Όσοι έχουν λεφτά δεν θα τα πάρουν μαζί τους». Διάσημος για τη Φραγκοσυριανή.

0: Τείχος με νόημα, παιδί μου.
1: Τα ακούν και τα θυμιάζουν, δε βραμάν αμάν, δε τα κουνά τα φάν.
0: Το 1935 του μεταξύ έγραψε και φωνογράφησε τη Φραγκοσυριανή, ίσως το γνωστότερο τραγούδι του, το οποίο όμως έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία 25 χρόνια αργότερα με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Απεβίωσε 8 του Φλεβάρι 72, στην ηλικία των 66 ετών, στο διαμέρισμα όπου κατοικούσε στην Νίκαια. Συνέπεια νεφρικής ανεπάρκειας που του δημιούργησε ο Σακαρώδης Διαβήτης. Την επόμενη μέρα του θανάτου του κηδεύτηκε στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών στην Νίκαια, όπου εκεί ενταφιάστηκε κανονικά παρουσία καθολικών ιερέων, παρόλο που η Καθολική Εκκλησία τον είχε αφορήσει το 1966 λόγω του δεύτερου γάμου του. Όπως δήλωσε και σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή ο γιος του, ο Μάρκος Δομένικος, ο γιος του Μάρκου, ο Δομένικος, για την κηδεία του, η οικογένεια αναγκάστηκε να καταφύγει σε δάνειο προκειμένου να καλύψει τα έξοδά της. Η συνέχεια είναι από την... Όχι Νέα Ορλεάνη, όχι Νέα Ορλεάνη, τι είναι αυτό το πράγμα. Λάθος, όχι, όχι. Λάθος και πρέπει να διορθωθεί. Το επόμενο όνομα είναι ο Γκράχαμ Κιθ Γκούλτμαν, ο οποίος γεννήθηκε το 1946. Είναι ο τραγουδιστής και ο τραγουδοποιός, Άγγλος βέβαια, το μόνο σταθερό μέλος της rock μπάντας 10cc. Δεν θα έλεγα rock μπάντας, θα έλεγα περισσότερο jazz rock μπάντας. 23 χρόνια ήταν με τους 10cc, έκανε 3 singles νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 5 top 10 άλμπουμ και έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Το The Wall Street Shuffle, το I'm Not In Love, I'm Mandy Fly Me, etc. etc. Όχι, όχι, όχι. Yeah! Ηχητικά F. Jazzler. Graham Goldman, 10cc. The Things We Do For Love, του 1977.

για την αγάπη. Ό,τι τρελό και παρανοϊκό. Graham Gouldam από τους 10cc. Η συνέχεια είναι με τον, δεν είναι ο τελευταίος, προτελευταίος, αλλά ο τελευταίος είναι εντάξει, αδιάφορο, σχεδόν, απλά μουσικός και έχει γενέθλια. Paul David Hewson. Γεννήθηκε το 60. Έγινε γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Bono. Τραγουδιστής, Ιρλανδός, στιχουργός, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και ο βασικός σίνγκερ των U2. Ο Bono έγινε πολύ σύντομα γνωστός για το πάθος που έχει στη σκηνή και γνωστός για τη θεματολογία των στίχων του, οι οποίοι αφορούσαν πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα, όπως επίσης και θρησκευτικά, εμπνευσμένος από τη χριστιανική πίστη του. Ως μέλος των U2 έχει λάβει 22 Grammy βραβεία, ενώ έχει εισέλθει και στο Rock and Roll Hall of Fame. Είναι ιδιαίτερα ενεργός στα ζητήματα της Αφρικής, συνίδρυσε τους οργανισμούς Data Edun, One Campaign και το Product Red. Και λόγω αυτής της φιλανθρωπικής του δράσης, η Βασίλισσα Ελισάβετ, η πρώην, η αείμνηστη, τον τίμησε με το Order of Liberty, το παράσημο της ελευθερίας. Και το ίδιο έκανε και η γαλλική κυβέρνηση με το παράσημο τεχνών και γραμμάτων. Επίσης, το 2005, το περιοδικό Time τον ονόμασε πρόσωπο της χρονιάς. Αυτό έλειπε.

Μπορώ να σου πω ότι θυμίζει και λίγο Χατζηπαναγή, έτσι, Οδυσσέα. New Year's Day, πάνω τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Κυριακή στον Status 107,7. Με Weekend Tributes, Tributes Weekend. Ο Γιάννης Ρέπιτς ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. See you tomorrow στις 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα. Ανοιξιάτικα όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μηνύματα, τηλεφωνήματα, αναπάντητα. Πώς λέει το τραγούδι, αναπάντητες κλήσεις. Από τις 7 έως τις 10, ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, την Ισία και η Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310-55-55-56. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
4: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά. Ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εγώ πάντως ήρθα για να μείνω δύο ολόκληρες ώρες. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Ελπίζω να μην φεύγετε. Ελπίζω να έρχεστε. Να είναι αυτή η ώρα που έρχεστε κι εσείς στην παρέα μας και θα περάσουμε πολύ ωραία τις επόμενες δύο ώρες. Ή όσο μπορείτε κι εσείς, εν πάση περιπτώσει. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Η Μορφούλα Ιακωβίδου άνοιξε την εκπομπή μας σήμερα. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι άραγες? Παίζεις μαζί μου, λέει η τραγουδίστρια. Εσείς με ποιον παίζετε, με τι παίζετε? Ή μήπως είναι ένα παιχνίδι που πάει κάπως κυκλικά? Δείτε το έτσι, όλη τη ζωή δείτε τη σαν παιχνίδι. Θα είναι πολύ πιο ευχάριστη έτσι κι αλλιώς. Είναι καλό να έχουμε την περιέργεια και την παιχνιδιάρικη διάθεση ενός μικρού παιδιού έτσι αμύωτα. Και αυτό είναι τελικά που μας κάνει να φαινόμαστε και νεότεροι όσο περνάνε τα χρόνια. Να το θυμάστε.

Όλα είναι μπροστά και το καλοκαίρι είναι μπροστά. Όμως κάποιοι θερινοί κινηματογράφοι, από ό,τι διαβάζω, βιάστηκαν. Το Σινέπαρι μάλιστα τόλμησε και άνοιξε πριν καν από την Πρωτομαγιά. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, αυτό, εντάξει, να μην δουλέψει και πολύ καλά εκείνο το τριήμερο, ειδικά που έβρεχε και έκανε πιο κρύο και από το Φλεβάρι. Θυμάστε ή ξεχνάτε τόσο γρήγορα? Πρωτομαγιά ήταν σαν πρωτοχρονιά, να σας το θυμίσω εγώ. Λοιπόν, τώρα όμως αρκετοί θερινοί κινηματογράφοι και βέβαια δύο ταινίες που έχουν εντυπωσιάσει πραγματικά κοινό και έχουν διχάσει κριτικές είναι η ταινία Michael με τη ζωή του Michael Jackson, αλλά και το Devil Wears Prada νούμερο 2. Και τα δύο εισπρακτικά και εμπορικά έχουν πάει εξαιρετικά, δεν το συζητώ. Όμως οι κριτικές είναι λίγο έτσι και έτσι, δηλαδή και πολύ καλές και όχι και τόσο καλές. Γιατί και πολύ κακές δεν μπορώ να πω ότι έχουν ακουστεί, απλά εντάξει, κάπου δεν πείθουν κάποια πράγματα, κάπου δεν είναι αυτό που περίμενες, ξέρεις τώρα πώς πάει. Αλλά και πότε είναι όλοι ικανοποιημένοι τώρα θα μου πεις. Ας πάμε ένα σινεμά να περάσουμε καλά, υπάρχουν πραγματικά εξαιρετικές ταινίες και αυτές οι δύο νομίζω είναι από τις καλύτερες και θα είναι και πολύ ωραία να τις δούμε σε κάποιο θερινό κινηματογράφο, μέσα και τούλα.

Το έχετε πει ποτέ αυτό? Ναι, ναι, το πήρα από την αρχή. Το καταλάβατε, το σκεφτόμουν. Το παράταμε, πραγματικά. Πόσο θυμό, πόση κούραση μπορεί να κρύβει μια τέτοια φράση? Δεν είναι ένα απλό άφησέ με. Δεν είναι απλά διαφορία. Είναι έκρηξη. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, πάντα εκρηκτικός στις ερμηνείες του. Παράταμε. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο, με το Γιώργο Μαζωνάκη.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ είναι τα μόνα σωστά και εγώ θα συμπληρώσω ότι τα μόνα σωστά είναι αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, ακόμα και οι λάθος άνθρωποι πολλές φορές. Τώρα... Αυτό που υπονοώ έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλη αυτή την εξέλιξη που πραγματικά έχει αρχίσει να τρομάζει κιόλας, έτσι. Και όχι μόνο εμάς τους κοινούς θνητούς, αλλά ακόμα και τους ηθοποιούς του Hollywood. Εκτός βραβείων, λοιπόν, ηθοποιοί και σενάρια από τεχνητή νοημοσύνη. Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες της Ακαδημίας, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά προς αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί κάπου έχει πάρει πολύ φορά η όλη κατάσταση και δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να παραβλέψουμε τον ανθρώπινο παράγοντα, όσο τέλεια κι αν είναι η μίμηση.

0: Οι λέξεις μπορούν να συνθέσουν ψέματα, τα βλέμματα όμως όχι. Κατάματα, αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης και κάτι μέσα από την καρδιά του είπε ο Αντώνης Ρέμος πρόσφατα που θέλει να κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική. Η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια ξενύχτη, εντάξει δεν είναι και εύκολη δουλειά. Σίγουρα παλιότερα βέβαια ήταν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα και πολύ πιο επικερδή βέβαια όταν δούλευαν περισσότερα βράδια οι τραγουδιστές. Αλλά και αυτό νομίζω είναι αρκετά ψυχοφθόρο. Κάποιες φορές χρειάζεσαι ένα διάλειμμα έτσι λίγο να ξεβαρεθείς ο ίδιος τον εαυτό σου και βέβαια και εκείνοι που σ' ακούνε να τους λείψεις και λίγο, έτσι δεν πάει?
1: Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Υπέροχος Γιάννης Κότσιρας, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα αγόρι από μια άλλη γενιά, η αλήθεια είναι, και αυτός είναι ο Απών.
1: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

0: Το Greco Travel δίπλα στον επαγγελματία. Διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα εταιρικών ταξιδίων, προσφέροντας αξιόπιστες και άρτια οργανωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματική μετακίνηση. Greco.gr. Ταξίδια με επαγγελματισμό. Greco.gr. 2310-55-55-56.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Ακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα και μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά δεν πήρε αυτή την αυθεντικότητα που κρύβει αυτή η γυναίκα. Η γυναίκα του Σάκη Ρουβά, παιδιά, και όχι μόνο βέβαια, γιατί μιλάμε για την Κάτια Ζηγούλη, ένα κορίτσι που έχει χτίσει τη δική του προσωπικότητα, τη δική του καριέρα, και μαζί με τον Σάκη Ρουβά έχουν χτίσει και μια όμορφη οικογένεια. Τι θέλει η ίδια να διδάξει στα παιδιά της? Ότι δεν μπορούμε να είμαστε αρεστοί σε όλους, ότι είμαστε ξεχωριστοί και αυτό μας κάνει μοναδικούς, ότι το να ακολουθούμε πιστά τη μόδα και να ανήκουμε κάπου μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε αποκομμένοι από εμάς τους ίδιους, ότι η ομορφιά βρίσκεται στην απλότητα, και νομίζω αυτό ειδικά το στηρίζει απόλυτα, το βλέπουμε κιόλας, δεν χρειάζεται να την ξέρουμε και από κοντά. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ και σαν παρουσιαστής τώρα στο Your Face Sounds Familiar ο Σάκης Ρουβάς. Ο Σάκης Ρουβάς που θα ακούσουμε λίγο αργότερα. Γιατί τώρα ήδη έχει ξεκινήσει ανδρομάχη.

Και για να πούμε και αυτά τα ωραία νέα. Εκτοξεύθηκαν, λέει, οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ παρήγορο όσο πλησιάζει το καλοκαίρι. Και θέλουμε να πιάσει τόπο πραγματικά αυτό το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών, για να το μεταφράσω κιόλας, έτσι. Με την αξιοποίησή του η Ελλάδα αποκτάει λοιπόν για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό το καλοκαίρι. Αυτοί οι τέσσερις εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί λοιπόν για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και πραγματικά θέλω να πιστέψω ότι θα είναι ένα καλοκαίρι που δεν θα έχουμε τα δυσάρεστα που είχαμε σχεδόν κάθε προηγούμενο καλοκαίρι.

0: Η αλήθεια είναι ότι μερικά πράγματα, μερικές σχέσεις, ίσως και τα περισσότερα εδώ που τα λέμε, είναι καρμικά. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε και να αγαπηθούμε και να κοιταχτούμε και τη συνέχεια την ξέρετε όλοι. Αυτό που ίσως δεν θυμάστε είναι η δική μας συνέχεια που ανήκει τώρα στην Ξένια Κούρτογλου. Πάμε να την ακούσουμε σε λίγο break και πάλι μαζί εδώ με περισσότερο φρένο, Γκάζι και Βίκυ Χατζάκη.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που θέλει να του λένε ψέματα και από την άλλη μεριά όλοι οι άνθρωποι έχουν βρεθεί στη θέση που χρειάζεται να πούνε ένα ψέμα, είτε από αυτά που ονομάζουμε κατά συνθήκη ή εκείνα που όταν τα λένε θεωρούν ότι προστατεύουν τον άλλον ή τον εαυτό τους. Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν κάποιος σας λέει ψέματα? Επειδή το σώμα δεν ακολουθεί πάντα το λόγο, θα μοιραστώ 5 τρόπους που η γλώσσα του σώματος μπορεί να προδώσει τον ψεύτη. Στο νούμερο 1. Όταν τα χέρια κρύβονται και δεν συνοδεύουν τα λόγια. Όταν ο άνθρωπος λέει την αλήθεια, συνήθως κουνάει τα χέρια του, δείχνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την έκφραση που ταιριάζει, ενώ όταν λέει κάτι που δεν είναι αληθινό, είτε βάζει τα χέρια στις τσέπες, είτε τα κρύβει με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα κάτω από το τραπέζι, πίσω στην πλάτη του, και δεν τα χρησιμοποιεί φανερά και αυθόρμητα για να τονίσει αυτά που λέει. Στο νούμερο 2. Το σώμα αντιδράει στο ψέμα με μικροενοχλήσεις. Όταν κάποιος λέει ψέματα, μπορεί να νιώσει κάποιες σωματικές ενοχλήσεις και να δείτε κινήσεις όπως, για παράδειγμα, να ξύσει τη μύτη του ή το κεφάλι του ή άλλες παρόμοιες κινήσεις που μαρτυρούν εκνευρισμό και έλλειψη άνεσης. Ακόμη, μπορεί να παρατηρήσετε και κινήσεις που μαρτυρούν αμηχανία, όπως το να παίζει με το δαχτυλίδι του ή το βραχιόλι του καθώς μιλάει, να βάζει τα χέρια στο πρόσωπό του ή να σταυρώνει τα χέρια του σαν να προσπαθεί να κρυφτεί, να προστατευτεί. Στο νούμερο 3. Αυτός που ψεύδεται κάνει κινήσεις να τακτοποιήσει τα έξω του γιατί είναι αναστατωμένα τα μέσα του. Μιλώντας, όσο πιστικός και αν προσπαθεί να είναι, μπορεί ταυτόχρονα να στρώνει τα ρούχα του, να ισιώνει την μπλούζα του, να τακτοποιεί τα πόδια του, να τεινάζει πιθανές τρίχες από τη ζακέτα ή το παντελόνι του και γενικά να κάνει κινήσεις που κάνει κάποιος που θέλει να έχει μια άψογη εμφάνιση. Στο νούμερο 4. Όταν κάποιος διηγείται μια ψεύτικη ιστορία, είναι πολύ πιθανό να στεγνώσει το στόμα του ή και να κομπιάζει. Η αγωνία κάποιου που ψεύδεται στα λόγια, αλλά τον προδίδει το σώμα, φαίνεται και από το ότι μπορεί να στεγνώσει το στόμα του και να ξεροβύχει, ειδικά αν μιλάει πολύ ωραία για μια ιστορία που είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Μπορεί και να κομπιάζει όπως μιλάει, κάνοντας αυτό που λέμε χασμωδίες. Και στο νούμερο 5. Ο εκνευρισμός του ψέματος πιθανά θα φανεί με το κλασικό κοκκινίσμα του προσώπου. Ειδικά αν εκείνος που λέει το ψέμα είναι ανεκπαίδευτος σε κάτι τέτοιο, τις στιγμές που λέει τα μεγαλύτερα ψέματα μπορεί να κοκκινήσουν τα μαγουλά του, γιατί η αμηχανία αυξάνει τη θερμοκρασία και την ερυθρότητα στο πρόσωπο. Αυτά είναι κάποια σημάδια της γλώσσας του σώματος που μπορεί να προδώσουν κάποιον που έχει αποφασίσει να πει ψέματα. Όμως εσείς, πέρα από αυτά, χρειάζεται να ακούτε με προσοχή, να χρησιμοποιείτε την κρίση σας, τη συνολική άποψη και εμπειρία που έχετε με το συγκεκριμένο άτομο και πάνω απ' όλα να ακούτε την εσωτερική σας φωνή, το ένστικτο και το συναίσθημά σας, προτού βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβα.
1: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Σίγουρα θα πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα για την πρώτη θέση δεν ξέρω. Έχω τους ενδιασμούς μου, γιατί αυτά είναι και λίγο... λίγο εμπλεκόμενα με την πολιτική, λίγο με το timing. Είναι πολλά στη μέση. Ο Ακύλας πάντως σίγουρα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Και συνεχίζει μέχρι και τις 16 Μαΐου που έχουμε τον τελικό. Και εκεί θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
2: Μελαγχολική μελωδική γραμμή είναι που η ψαχνή ρομή θα ακουστεί. Είναι κραπή σκοταχτή ηρωή ομολογή. Είναι γρία θα πει ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί.

13χρονών, 14 κάπου εκεί. Το hip hop μου πήρε την καρδιά και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε τυλίξει σαν να σου να μπουρίτο, και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά.

μέρες που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία, προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ρημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει είναι μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Ο έρωτας και ο Βήχας δεν κρύβονται, κυρία Ελληνίδου. Από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ καλά τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ένα τραγούδι που πλέον όλοι ξέρουμε. Κάτι ξέρεις, κάτι ξέρεις, εσύ τι ξέρεις? Μήπως ξέρεις αυτό που θα μας πούνε τώρα η Έλληνα Παπαρίζου με τον Πάνο Μουζουράκη?

Σε όλα αυτά πάει κόντρα ο Σάκης Ρουβάς. Πάει κόντρα και εντυπωσιάζει. Πραγματικά εντυπωσιακά και τα νούμερα που έχει κάνει αυτές τις εβδομάδες στο Your Face Sounds Familiar. Και πόσο καλός είναι πραγματικά δηλαδή. Όσο μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ μας αρέσει, μου φαίνεται. Έτσι, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση πάντα μαζί σας. Η Βίκη Χατζάκη, να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Μου λένε η τρύπια βάρκα.
3: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
2: Κεντράκι.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
3: Το όνομά σου πρώτα.
0: Ο Άγρυπνος.
3: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
0: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε πάντα ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται, και καλά να μας πάει η εβδομάδα όλων. Είναι 12 και ένα λεπτό και είναι λίγο μετά, δηλαδή ένα λεπτό και κάτι μετά από την γιορτή της μητέρας.

νέοι και δυνατοί να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται, και καλά να μας πάει η εβδομάδα ολονών. Είναι 12 και ένα λεπτό και είναι λίγο μετά, δηλαδή ένα λεπτό και κάτι μετά από την γιορτή της μητέρας.

νέοι και δυνατοί να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται, και καλά να μας πάει η εβδομάδα ολονών. Είναι 12 και ένα λεπτό και είναι λίγο μετά, δηλαδή ένα λεπτό και κάτι μετά από την γιορτή της μητέρας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Αγαπητοί φίλοι, ο Ανδρέας Λάφης είναι στο διπλανό στούντιο και κουρδίζει την κιθάρα. Σε λίγο θα έρθει στην παρέα. Θα πάμε πρώτα στην κυρία Λίτσα όμως από τη Λαμία. Γεια σας Λίτσα μας.
2: Όχι Λίτσα, νι, όπως λέμε νερό.
1: Α, Νίτσα, Νίτσα. Περίμενε. Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν ακούγεται καλά.
2: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση, την έκλεισα.
1: Οκ, μίλα κοντά τότε, σ' ακούω. Έλα Νίτσα.
2: Χάρηκα πάρα πολύ που καλέσατε και πάλι απόψε τον αγαπημένο μου φιλαράκο.
1: Να σε καλώ.
2: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο διότι εγώ και είναι στις ώρες που βγαίνετε εσείς, εγώ γράφω.
1: Οκ.
2: Αλλά όμως σας ακούω πάντα.
1: Δεν σε αποσυντονίζει το να ακούς γράφοντας?
2: Όχι, το βάζω σε μια χαμηλή ένταση που με χαλαρώνει.
1: Οκ.
2: Εγώ αυτό συγκεντρώνομαι και κάνω αυτό που κάνω.
1: Τέλεια. Σ' ακούω.
2: Καταρχήν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Και ευχώ στα δικά μου τα παιδιά. Και στα εγγόνια μου και σε όλους ότι θα έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Και χάρηκα πάρα πολύ απόψε που θα έχεις το φιλαράκι μου, το αγαπημένο μου φιλαράκι, γιατί είναι φίλος όχι μόνο προσωπικά δικός μου, είναι φίλος της οικογένειάς μου.
1: Α, ναι.
2: Δεν τον ξεχωρίζω από τα παιδιά μου, διαδικτυακός φίλος.
1: Για περίμενε λίγο, ανέβασε τη μουσική να τον φωνάξω, τον Ανδρέα. Είναι μια ακροάτρια, Ανδρέα. Καλώς τον. Έλα λίγο πιο έτσι, μπράβο.
3: Καλώς σε ξαναβρίσκω για μια ακόμη φορά.
1: Να σε καλά, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω πάλι. Είναι η κυρία Νίτσα από τη Λαμία, η οποία λέει ότι δεν σε ξεχωρίζει από τα δικά της παιδιά.
3: Ωχ, Παναγία μου. Η αγαπημένη κυρία Νίτσα Γεωργοπούλου, προφανώς.
2: Αγάπη μου.
3: Γεια σου, Νίτσα μου.
2: Αγαπούλα μου, πώς έχω συγκινηθεί. Πώς έχω συγκινηθεί από χθες.
3: Μάνο, η κυρία Νίτσα Γεωργοπούλου είναι μια, όπως άκουσα πριν λίγο που είπε, διαδικτυακή μου φίλη,
1: ναι,
3: εδώ και χρόνια. Με ανακάλυψε εντός και εκτός εισαγωγικών από μια τηλεοπτική εκπομπή και έκτοτε έχουμε γίνει φίλοι. Την κατατάσσω στο fan club, αφού της λέω καμιά φορά αστευόμενος ότι αν είχα 100.000 άτομα σαν και εσάς θα ήμουνα ήδη φίρμα. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Πραγματικά τη σέβομαι και την εκτιμώ πάρα πολύ.
2: Αγαπούλα.
3: Αξιώθηκα πριν λίγους μήνες και πήγα στη Σπερχιάδα, εκεί που μένει. Έτσι θεώρησα ότι ήταν το λιγότερο που όφιλα να κάνω, να τη γνωρίσω από κοντά. Και πήγα, τη γνώρισα από κοντά σε ένα θεατρικό δρόμο εκεί, γιατί ασχολείται με πάρα πολλά. Και να τη πω επί τη ευκαιρία. Εννοείται, χίλια ευχαριστώ ότι σας τα λέω κάθε φορά και χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα, κυρία Νίτσα.
2: Να σας χαίρονται. Κυρία Νίτσα, τα κυρία και τα λιμάνια σου έχω πήρει για τις εκκλησίες. Εμείς είμαστε η Νίτσα και ο
1: Ανδρέας.
3: Ο στοιχειώδης σεβασμός.
2: Αυτό είπαμε στην κοινή θέα. Όταν είμαστε μεταξύ μας, όπως μου λέγες, Νίτσα μου.
1: Ναι, τώρα είμαστε
3: τώρα
1: σε
3: δεν
1: κοινή
3: είμαστε
1: θέα.
3: Μεταξύ μας. Ναι, είμαστε σε πολύ κοινή θέα αυτή τη στιγμή.
1: Θέα όχι, αλλά τέλος πάντων, σε κοινή ακρόαση.
2: Νίτσα,
1: περίμενε λίγο, περίμενε. Για πες μου κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θυμάσαι από τη μάνα σου.
2: Αχ, Θεούλη μου, τους έχω χάσει τους γονείς μου.
1: Καλά,
2: και
1: αυτό είναι άσχετο, και εγώ τους έχω χάσει. Αλλά η μνήμη
2: δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε τους γονείς μας, τη μάνα μας κυρίως. Όχι ότι παραγωνίζομαι τον πατέρα προς του για το καθένας από την παιδιά του, δίνει ό,τι καλύτερο για τα παιδιά του. Αλλά η μάνα είναι ο στήλος, είναι Είναι τα πάντα.
1: Πες μου κάτι που θυμάσαι πολύ έντονα από τη μάνα σου. Μια σκηνή καθημερινότητος ενδεχομένως.
2: Καθημερινότητος ήταν ότι δουλεύαμε όλοι μαζί στο μαγαζί. Πατέρα μου, στα μαγαζιά του πατέρα μου.
1: Τι μαγαζί ήταν αυτό?
2: Ο μπαμπάς μου, ο πατέρας μου ήταν βραβευμένος ζαχαροπλάστης. Με πρώτο παγκόσμιο βραβείο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και είχαμε μαγαζιά.
1: Δηλαδή σε σένα ισχύει αυτό που λένε ζαχαροπλάστης, ήταν ο μπαμπάς.
2: Ναι, γι' αυτό με έκανε τόσο γλυκιά.
1: Για πες λοιπόν.
2: Και... δεν είχα παίξει εγώ στις σαλάνες με τα παιδιά και πηγαίναμε ας πούμε στο μαγαζί. Η μαμά είχα κάτσει στο μαγαζί, είχα να πάω να βοηθήσω τον πατέρα μου στο εργαστήριο. Πηγαίναμε στο μαγαζί, η μαμά πάντα μη του το, μη εκείνο, πρόσχε το, πρόσχε το άλλο. Με είχε σαν να, πώς να πω δηλαδή, δεν έχω άλλα αδέρφια, είμαι μόνη μου. Και φοβότανε μη με χάσει, γιατί με έχουν δύο φορές και κραναστημένοι, όπως με έχουν πει.
1: Γιατί, τι έπαθες?
2: Η πρώτη μου νεκρανάσταση έγινε την ώρα που γεννήθηκα.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και η δεύτερη?
2: Η δεύτερη ήταν όταν ξεκινήσανε τα εμβόλια. Στα σχολεία ήμουνα στο δημοτικό και μας κάνανε το εμβόλιο και... Το πρώτο εμβόλιο, αυτό το τριπλό που κάνουμε, μας το κάνανε τότε στο Μπούτι.
1: Ναι.
2: Και πρίστηκε εμένα το πόδι μου και με λάνιασε. Κάνουμε το επαναληπτικό, ήρθε και έγινε όλο το πόδι. Πρίστηκε και έγινε παύρο όπως είναι το σηκώτη. Και σπήρα να πω περισσότερο. Και εγώ άρχισα να χάνω αναπνοές, να χάνω δυνάμεις, να χάνω... Με βουτάει ο πατέρας μου. Με πάει εκεί πέρα, λέει, δεν είναι τίποτα, λέει, αυτός που μας έκανε το εμβόλιο ο γιατρός. Είναι, λέει, αντίδραση το εμβόλιο. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε, το παιδί δεν έχει αναπνοές. Με παίρνει από εκεί ο πατέρας μου με την μάνα μου και με πάρει σε έναν άλλο γιατρό. Στο τσάκ με πρόλαβε. Και μου έκανε την ένεση την αντίδοτη. Γιατί είναι αλλεργία. Γιατί με, και από εκεί και μετά μου δώσανε ένα χαρτί να μην κάνω ποτέ εμβόλιο και δεν έκανα ποτέ εμβόλιο από τότε.
1: Μάλιστα.
2: Και ήθελα να πω ότι κάθισα ένα μήνα μέσα και η μάνα μου ήταν η προστασία πάνω μου, μην πάθω κάτι.
1: Μάλιστα. Νίτσα. Ελένη είναι το όνομά σου?
2: Όχι, είναι Παγονίτσα.
1: Μάλιστα.
2: Παγονούλα, παγωνάκι, παγόνι, παγονέλη. Πολλά υποχρεωτικά.
1: Παγώνα, ναι.
2: Παγώνα, ναι. Μάλιστα. Ο Γιάννος και η Παγώνα.
1: Έτσι,
2: τα πατέρα μου τον λέγανε Γιάννη και λέγαμε και το τραγούδι αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα μεγάλη προστασία, αλλά όχι το κακομαθημένο μου να έχω παιδί. Mm-hmm. Ούτε το καλομαθημένο μου να έχω παιδί. Mm-hmm. Δουλεύαμε, μου έχουν δώσει πάρα πολύ καλή παιδεία οι γονείς μου. Και τους ευχαριστώ μέσα την ψυχή μου γι' αυτό. Να είναι καλά και ψηλά, γιατί τους νιώθω δίπλα μου πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Και τώρα που περνά μια δύσκολη κατάσταση.
1: Νίτσα μου, ναι, θα σε αφήσω σιγά σιγά. Εύχομαι το καλύτερο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και έχει ένα ολοκαινούριο τραγούδι, φέρει μαζί του ο Αντρέας.
2: Ναι, βάμα το περιμένουμε να
1: ναι,
2: το...
1: Ναι, τώρα θα το βάλω σε λίγο.
2: Αλλά θα μιλήσω και με τον Αντρέα λίγα και μετά,
1: Με τώρα εδώ, ό,τι έχεις να του πεις στα επόμενα δύο λεπτά.
2: Αγάπη μου.
3: Θα μιλήσουμε τηλεφωνικά, Νίτσα μου.
2: Θα μιλήσουμε εμείς τηλεφωνικά, Τσαρδούλα μου.
1: Άντε, φιλιά,
2: χρόνια πολλά, πολλά στην Πανούλα σου.
3: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ό,τι καλύτερο.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο λέγεται «Μάνα, ο κύκλος της ζωής». Τη μουσική, τους στίχους και την ερμηνεία από τον Ανδρέα Λάφη. Αφηγείται ο Γρηγόρης Βαλτινός. Για πες μου, τι τραγούδι είναι αυτό? Ό,τι λέει ο τίτλος, θα μου πεις.
3: Ό,τι λέει ο τίτλος, ναι. Ό,τι λέει ο τίτλος ακριβώς. Ένα άκρος βιωματικό τραγούδι που περιγράφει εν ολίγης το πώς γινόμαστε με τα χρόνια περνώντας ο καιρός εμείς οι γονείς των γονιών μας. Και οι γονείς μας γίνονται παιδιά δικά μας. Αλλάζουν
1: οι
3: ρόλοι εντελώς. Και είναι υπό την προστασία μας, μας χρειάζονται, έχουν την ανάγκη μας, τη φροντίδα μας. όπως είχαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά.
1: Ωραία φωτογραφία είναι αυτή στο εξώφυλλο.
3: Χαίρομαι
1: που είναι ο Βαλτινός και εσύ.
3: Ναι.
1: Ωραία φάτσα ο Βαλτινός, δηλαδή η μορφή
3: πολύ
1: μεγάλη
3: ωραίος, ναι.
1: του θεάτρου.
3: Χαριτολογώντας μιλούσαμε στο τηλέφωνο, μου λέει έχει βγει ωραία, του λέω είναι δυνατόν να μην βγει ωραία φωτογραφία σας. Είπες προηγουμένως μόνο μου ότι είναι ένας
1: εξαιρετικός. Είμαστε σημαντητές, ναι. Δηλαδή πήγαινε πιο πάνω, ήταν μεγαλύτερος, είναι, και πήγαινε σε μεγαλύτερη τάξη στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.
3: Μάλιστα.
1: Εγώ πήγαινα στο πρώτο έτος, αυτός πήγαινε στο τρίτο.
3: Κατάλαβα.
1: Ναι. Αλλά το θυμάμαι από τότε. Ήταν ελπιδοφόρα περίπτωση. Και αποδείχτηκε
3: με τα χρόνια.
1: Πάμε
3: εγώ
1: λοιπόν
3: να συμπληρώσω, ναι, αν μου επιτρέπεις, ότι εκτός από εξαιρετικός ηθοποιός που τον γνωρίζει ο κόσμος και σκηνοθέτης που προανέφερες, είναι και ως άνθρωπος υπέροχος.
1: Βέβαια. Μα δεν έχει λόγο ένας που έχει πραγματικό ταλέντο να μην είναι υπέροχος άνθρωπος.
3: Ναι, είναι απίστευτο.
1: Άμα είναι βλήμα μόνο. Ξέρεις, και υπάρχουν ένα σωρό τέτοιοι. Πάμε λοιπόν.

Είναι φορές που πάω κρυφά τα βράδια με σβηστό το φως πάνω από το κεφαλάκι της να δω εάν κοιμάται. Κύκλους πως κάνει η ζωή και τώρα πια εγώ είμαι αυτός εκείνος που ανησυχεί, εκείνος που φοβάται.

ρέμου στη σκέψη. Ανησυχώ, τίποτα μη μου πάθει. Και το πρωί σαν σηκωθώ, παίρνω στο κινητό της πως είναι όλα καλά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Αυτό το CD είναι ένα τραγούδι περιέχει.
1: Ναι, είναι CD single.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από τη δισκογραφική εταιρεία Music Mirror, καθρέφτης ήχος αληθινών, του Μωυσή του Ασέρ. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω έτσι και δημόσια. Όπως αν μου δίνεις λίγο χρόνο να τους συντελεστές βρισμάνω.
0: Να μου πεις, να τα πάρει κιόλας.
1: Θέλω τον κύριο Αντώνη Γούναρη να ευχαριστήσω για την ενορχίστρωση. Σπουδαίος μουσικός, εξαιρετικός και ενορχιστρωτής, γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την πολύτιμη πραγματικά βοήθειά του. Το τραγούδι το γράψαμε στο στούντιό του. Και φυσικά τον κύριο Απόστολο Βαγγελάκη, ο οποίος παίζει αυτό το εξαιρετικό κλαρίνο.
0: Ναι.
1: Και έδωσε πνοή και ζωή στο τραγούδι.
0: Πολύ καλός κλαρινιστής, να το πω. Κλαρινίστας, θα έλεγε κάποιος άλλος. Αλλά σωστά είναι κλαρινιτζής.
1: Κορυφαίος.
0: Κορυφαίος.
1: Είναι τυχαίο όταν έχει ο Γιώργος Νταλάρας χρόνια μαζί. Και όχι μόνο, βέβαια, είναι από τους καλύτερους μουσικούς και αυτός στην Ελλάδα. Και έτσι ήθελα να τους ευχαριστήσω δημόσια και τους δύο.
0: Μιας και είπαμε κλαρίνο, στην άκρη της γραμμής τώρα είναι μία κυρία που λέγεται Ευτυχία Ζώη. Και είναι τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών.
1: Α, τι ωραία.
0: Και κάποιες από τις ερμηνείες της τις έχω βρει και στο YouTube. Δίσκους δηλαδή που έχει βγάλει. Αλλά μας έχει τραγουδήσει και μας έχει στείλει αδιάβαστος, πρέπει να σου πω. Είναι εξαιρετική. Ευτυχία, καλώς την.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Στο χαιρετώ όλο το ακροατήριο. Να είστε καλά, να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες.
0: Να πεις.
2: Και να τις προσέχουν όσοι έχουν τις μανούλες τους και να είναι όλοι καλά. Εγώ θέλω να φέρω σε ένα τραγούδι.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Και το αφαιρώνω ιδιαίτερα και στους απόδημους, εμείς που ζήσαμε την ξενιτιά και δεν προλάβουμε και την τελευταία στιγμή κάποιων ανθρώπων να τους χαιρετήσουμε.
0: Ναι.
2: Το αφαιρώνω λοιπόν με αγάπη και αν μου επιτρέπεις θα πω και ένα στιχάκι ακόμη για ένα δεύτερο τραγούδι.
0: Γιατί ένα στιχάκι δηλαδή?
2: Να μην το πω ολόκληρο.
0: Μην έχεις πρόβλημα, εγώ κανονίζω εδώ.
2: Α, εντάξει, ναι. Μάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε λοιπόν.

0: ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα το άλλο.
0: Για πέστε μου ποιο όνομα στον κόσμο βασιλεύει. Όλα ξεχνιούνται γρήγορα, της μάνας μονωμένη. Σε κάθε δύσκολη στιγμή η μάνα σου φωνάζεις. Είναι ο καλύτερος γιατρός, ποτέ δεν τον αλλάζεις. Άκουσα γέρους και παιδιά βαριά να αναστενάζουν κι από τα βάθη της καρδιάς μανούλα να φωνάζουν. Σε κάθε δύσκολη στιγμή η μάνα σου φωνάζεις. Είναι ο καλύτερος γιατρός, ποτέ δεν τον αλλάζεις. Να είστε όλοι καλά.
1: Και εσύ ευτυχία μου.
2: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό ψημέρωμα. Καπέλα
2: χωρίς βοήθεια οργάνων, αυτή η σπουδαία φωνή, ευτυχώς που υπάρχουν και άνθρωποι σαν και εσάς. Και συνεχίζεται η παράδοση, μα τι ωραία.
3: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: 880, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Έχουμε και ένα email, σε περίπτωση που δεν σας βγάλει ο δρόμος φωνητικά μέχρι εδώ. Μπορείτε να στείλετε κάτι γραπτό, radio@parapolitika.gr.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
0: Καλώ στην Ξένια από τη Νέα Ιωνία.
2: Καλημέρα σε όλους σας.
0: Γεια σου Ξένια μου.
2: Και ιδιαίτερα στον Ανδρέα το Λάφη που το μου αρέσει πάρα πάρα πολύ η φωνή του και τον εκτιμώ αφάνταστα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκουσα το τραγούδι, δεν το είχα ξανακούσει, τον κύκλο της ζωής.
0: Μα είναι φρέσκο.
3: Μάνα, κύκλος της ζωής.
2: Α, φρέσκο, γιατί δεν άκουγα.
0: Ναι, ναι.
2: Κοίταξε, τώρα ακούγοντάς το Μάνο, ένιωσα ας πούμε ότι οι στίχοι αποτυπώνουν μια πολύ συγκεκριμένη αντιστροφή ρόλων. Δεν είναι πια που ο γονιός ανησυχεί για το παιδί, αλλά το παιδί στέκεται πάνω από το κεφαλάκι του γονιού και κουβαλά μέσα του το άγχος, τις ευθύνες και το φόβο, όπως όταν αυτός ήταν παιδί.
0: Ναι,
3: έτσι ακριβώς.
2: Και για μένα αυτό που είναι και το πιο δύσκολο σημείο του κύκλου της ζωής είναι ότι κάποια στιγμή δεν κρατιέται πια η ισορροπία όπως ήταν στην αρχή. Οι ρόλοι βέβαια δεν εξαφανίζονται, απλώς αντιστρέφονται. Και αυτό είναι το πιο το ωραίο αυτού του τραγουδιού. Με συγκίνησε πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ.
3: Πολύ και χαίρομαι, πολύ χαίρομαι.
2: Μου άρεσε πολύ, μου άρεσε πολύ, Ανδρέα μου. Και σε ακούω πάρα πολύ συχνά. Βάζω στο YouTube και σε ακούω. Σε θυμάμαι από τον...
3: έκπληξη.
2: Ναι, σε ακούω από τον Real, από τότε που ερχόσουν και έκανες βραδιές μαζί με τον Μάνο.
3: Ο κύριος Μάνος μου έχει κάνει πολύ καλό, η αλήθεια είναι, τόσα χρόνια.
2: Και σε έχουμε αγαπήσει και εμείς πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Είστε μητέρα εσείς?
2: Εγώ είμαι μητέρα.
3: Χρόνια σας πολλά.
2: Ευχαριστώ.
3: Χρόνια σας πολλά. Να είναι καλά και ευλογημένα.
2: Να είστε καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ.
0: Ξένια, ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη ανάμνηση που έχεις από τη μητέρα σου στην παιδική σου ηλικία?
2: Λοιπόν, θυμάμαι τη μάνα μου που... Η μάνα μου πρώτα απ' όλα δεν πρόλαβε να τελειώσει το δημοτικό και μας τις έλεγε αυτές τις ιστορίες, γιατί κηρύχθηκε ο πόλεμος του 40.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γνώρισε τον πατέρα μου σε ένα ιεριουργείο και από τότε ήταν μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του.
0: Εκεί που επεξεργάζονταν μαλλί από τα πρόβατα.
2: Μπράβο,
0: αυτό.
2: Ναι. Μπράβο, μπράβο, στο Μιναήδη Φωτιάδη.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μας έλεγε ότι τα χρόνια εκείνα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και το πρωί που έπιαναν δουλειά στήριζε η σιρήνα, η μπουρού όπως την λέγανε,
0: ναι,
2: καθώς και το απόγευμα που σχόλαγαν. Ρολόι ακριβίας μάλιστα έλεγε ότι ήταν αυτή η σιρήνα.
0: Mm.
2: Λοιπόν, επειδή τα χρόνια τότε ήταν δύσκολα, μόλις τελείωνε η βάρδια της μαμάς, έπαιρνε τόπια από υφάσματα και τα μαντάριζε στο σπίτι. Η μαμά μου θεωρείται από τις πρώτες μανταρίστρες της εποχής εκείνης.
0: Δηλαδή εννοείς υφάσματα που επρόκειτο να διατεθούν στο εμπόριο και ήταν ελαττωματικά.
2: Μπράβο, που ήταν ελαττωματικά.
0: Ναι.
2: Τώρα η μάνα μου ένα άλλο μείον ας πούμε ήταν ότι ήταν που πρέπει. Έπρεπε τα ρούχα σας να είναι καθαρά, να είστε ευγενικές. Τι θα πει ο κόσμος, θα σας κακοχαρακτηρίσει. Δεν ήξερε κάτι άλλο. Έτσι είχε μάθει και εκείνη από τους αυστηρούς γονείς της. Mm. Και αυτό όμως όλο εμάς μας έπνιγε, Μάνο, υποφέραμε.
0: Ναι.
2: Αν αργούσαμε δεν να γυρίσουμε στο σπίτι, στεκόταν πίσω από την πόρτα σαν φρουρός. Με το που μπαίναμε μέσα στην πόρτα την έβλεπε σαν το φάντασμα και μας περίμενε. Τέλος πάντων, όσο μεγαλώναμε όμως καταλαβαίναμε, Μάνο, ότι πίσω από αυτή την αυστηρότητα υπήρχε ένας μεγάλος φόβος. Μην πάθουμε όσα είχε πάθει εκείνη και βιώσει, μην πεινάσουμε, μην ταπεινωθούμε, μην παρασυρθούμε. Όμως μαζί με τον πατέρα μας τα κατάφερε μια χαρά. Μας έδειξαν το δρόμο της τιμιότητας, της αξιοπρέπειας, της σκληρής δουλειά. Και για μένα η μάνα μου ήταν οι ρίζες μου. Τα συναισθήματά μου που διαμορφώθηκαν να μάνω υπόγεια χωρίς να το συνειδητοποιώ. Αν θες ήταν οι αξίες μου και οι ιδέες μου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή για μένα η μάνα μου ήταν πραγματικά. Μάλλον να αναφερθώ σε κανένα περιστατικό που μου συνέβη την Πέμπτη.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
2: Λοιπόν, την Πέμπτη είχα πάει σε μια φίλη μου και πήρα ένα ταξί για να επιστρέψω στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια τόσο απλή διαδρομή θα μου άφηνε τόσο όμορφα συναισθήματα. Με το που μπήκα μέσα, άκουσα στο ραδιόφωνο τη φωνή του Λαβίθη από το ανεμολόγιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μιας και μου αρέσει πολύ να κουβεντιάζω με τους ανθρώπους, χαμογελώντας ρωτάω τον οδηγό, σας αρέσει το ραδιόφωνο? Και του λέω και συνεχίζω και η Βελόνα ακούω ότι είναι στα παραπολιτικά. Ναι, ναι, μου λέει, και περιμένω πώς και πώς να έρθει 12 η ώρα για να ακούσω τον άγρυπνο. Μάνο, μιλάμε, λες και είχα ελαττήριο στο κάθισμα, πετάχτηκα πάνω από τη χαρά μου. Γιατί ένιωσα ότι ήμουνα και εγώ, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος που μπορούσα να του προσφέρω τη χαρά του ανθρώπου αυτού. Λοιπόν, μου λέει η κυρία μου, μου λέει, τα βράδια που δουλεύω μου κρατάει συντροφιά ο άγρυπνος. Νιώθω σαν να έχω μέσα στο ταξί ανθρώπους που συζητάμε. Του λέω και εγώ κάποιες φορές έτσι γένω, ξέρω εγώ, και λέω πέντε πράγματα εκεί. Μου γυρίζει, ξέρεις, χαμογελώντας, μου λέει, σαν να μου λέει κάτι τη φωνή σας. Και με έβγαλε από τη φωνή, μάλλον από τη χρειά της φωνής. Μου λέει, είστε η κυρία Ξένια από τη Νέα Ιωνία? Λέω, ναι. Ναι. Και αμέσως μου λέει, η θησαυρούλα, για τη θησαυρούλα, το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι ξεκίνησε μια όμορφη κουβέντα με τον κύριο Δημήτρη, καλή του ώρα, δεν ξέρω αν είναι τώρα βράδυ. Μου μιλούσε, Μάνο, τόσο υγεία για τον κύριο Μωρίκη, για την κυρία Φινά, για τον Γιάννη, τον κύριο Βασίλη, και τους γνώριζε, ρε παιδί μου, από κοντά. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πόσο σπάνιο είναι σήμερα να υπάρχει κάτι που ενώνει τόσο διαφορετικούς ανθρώπους. Έναν οδηγό, ξέρεις, στους δρόμους της νύχτας. Έναν εργαζόμενο που γυρίζει κουρασμένο σπίτι. Έναν ηλικιωμένο που δεν τον παίρνει ύπνος. Κι όμως μια εκπομπή, Μάνο, και αυτή είναι η εκπομπή, η δική μας η εκπομπή, είναι αυτή που καταφέρνει να τους φέρνει όλους κοντά. Αυτό ήθελα να καταθέσω.
0: Χαιρετίσματα στον κύριο Δημήτρη, αν ακούει λοιπόν.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Και τον ευχαριστώ πολύ.
2: Και μάλιστα ο άνθρωπος ήταν και μορφωμένος. Είχε τελειώσει, μου είπε, την Πάντιο. Κουβεντίζαμε συνέχεια, είχε τελειώσει την Πάντιο. Και μου είπε, του είπα, γιατί δεν παίρνετε μια μέρα? Μου λέει, δεν θα μπορώ. Μόλις βγω όμως στη σύνταξη, μου λέει, να ξέρετε ότι θα αρχίσω να μιλάω κι εγώ μαζί. Λέω, να είστε καλά. Θα τα μεταφέρω και στο Μάνο και σε όλους τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Περίμενε, έχω κάτι να ρωτήσω ακόμα. Εάν μπορούσες να αλλάξεις ένα πράγμα στο πώς μεγάλωσες, ποιο θα ήταν αυτό?
2: Στο πώς μεγάλωσα, δεν θα άκουγα τις προτροπές της μάνας μου να μην κάνω πράγματα τα οποία μου άρεσαν. Μάλιστα. Τα οποία ήθελα, μάλλον, όχι μου άρεσαν, τα οποία ήθελα. Δηλαδή, τα πρέπει, τα μη, τα όχι και τα λοιπά δεν θα έδινα πλέον καμιά σημασία. Θα πήγαινα όπως το βάζησα μετά που πια κατάλαβα ότι έπρεπε να προχωρήσω έτσι στη ζωή μου.
0: Τέλεια.
2: Κατάλαβες.
0: Απολύτως.
2: Α, ναι. Λέω, μήπως δεν ήμουν κατανοητή.
0: Πολύ, απολύτως.
2: Ναι, γιατί έχω αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές και ξέρεις τώρα τα έχω λίγο.
0: Μην ανησυχείς.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Τώρα θα σε κεράσει ο Ανδρέας με την κιθάρα του. Απευθείας από το στούντιο.
2: Θα έχουμε συνέχεια μουσική.
0: Θα έχουμε και μουσική, όπως γίνεται όταν έρχεται καλεσμένος με μια κιθάρα.
2: Πολύ ωραία. Θα σας ακούσω.
0: Αλλά θα παίξει απευθείας μέσα από το στούντιο.
2: Θα ξενυχτήσουμε. Άντε, πολλά φιλιά σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Ποιο τραγούδι, Ανδρέα μου?
3: Επηρεάστηκα τώρα από την κυρία που τραγούδησε πριν.
0: Α, ναι.
3: Θα πω λίγο έτσι ένα απόσπασμα μικρό από ένα παραδοσιακό τραγούδι αγαπημένο.
0: Να πεις.

0: Jumbo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι παρέα μας ο Ανδρέας Λάφης, ο τραγουδοποιός με την κιθάρα του. Έρχεστε στον τηλεφωνικό αριθμό και τα λέμε, και που θα σας κερνάμε και ένα άσμα απευθείας από το στούντιο και από την κιθάρα του Ανδρέα, την έχει φέρει μαζί του. Λοιπόν, 2-11-10-80-8...
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Ένα τραγούδι του Ανδρέα, το οποίο αγαπάω πάρα πολύ και έχει τίτλο «Θα κόψω δρόμο». Στίχη, μουσική, ερμηνεία, Ανδρέας Λάφης.
4: Η στίχη δεν είναι δική μου, είναι του κύριου Γεράσιμου Δημητράτου.
2: Λάθος μου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Εγώ το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, κύριε Λάφη.
1: Να είσαι καλά, Μάνο μου, το ξέρω καλά και σε ευγνωμονώ γι' αυτό, γιατί κάθε φορά το επικοινωνείς με τον κόσμο και το έχεις κάνει σε ένα βαθμό γνωστό, το οφείλουμε σε εσένα.
0: Κυρία Νίνα από τα Πατήσια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλή εβδομάδα, καλά Νίνα μου, εσύ?
2: Εγώ χάθηκα γιατί έπεσα και σκύψα το πόδι μου.
0: Ω, περαστικά.
2: Και πήρα την κόρη μου, γιατί δεν μπορούσα μόνη μου να κάνω τίποτα.
0: Τώρα είσαι καλύτερα δηλαδή?
2: Ναι, τώρα είμαι καλύτερα. Μια εβδομάδα είναι που έρθα, σας ακούω. Αλλά δεν μπορούσα να σηκωθώ εύκολα να... Έχω το τηλέφωνο.
0: Κατάλαβα.
2: Τι ωραία, τι ωραίο θέμα, συγκινητικό. Πολύ συγκινήθηκα. Μανούλα μου, η καημένη ήταν πολύ ήρεμη, τρυφερή με όλα τα παιδιά της. Είχε μια δυναμία στον αδερφό μου, εντάξει, ήταν μοναγωγιός, εμείς είμαστε τρία κορίτσια. Αλλά είχε μια αγκαλιά τόσο, τη θυμάμαι. Τι να σας πω, δηλαδή, ό,τι δεν μας χάλαγε χατήρι. Μας συμβούλευε, αλλά εγώ έχω τύψεις, γιατί εγώ λάτρευα τον πατέρα μου.
0: Γιατί έχεις τύψεις?
2: γιατί όταν είδα εδώ στην Αθήνα που ήμουν μικρή, δεν είχαμε τηλέφωνο, τότε είχε το καφενείο. Και μπορεί να τύχει ο πατέρας μου, ας πούμε, στην εργασία του, αγρότης ήταν.
0: Ναι.
2: Και δεν περίμενα να ακούσω ποιος είναι, έλεγα, μπαμπά τι κάνεις, λέει, εγώ είμαι παιδί μου, λέω, μπαμπά σου είναι λίγο στο χωράφι. Και τώρα που μεγάλωσα, τώρα είμαι 65 χρονών, νιώθω τόσο τύψεις, σας μιλάω ειλικρινά.
0: Ναι, τύψεις, ναι.
2: Γιατί το ξέρω ότι αγαπούσα τον πατέρα μου, το βλέπε, δεν.
0: Μα καλά, και εκείνη λες, ας πούμε, είχε μια παραπάνω, όχι αγάπη παραπάνω, μια αδυναμία,
2: ναι.
0: Μια αδυναμία στον αδερφό. Οπότε ήσασταν πάτσι, δεν πρέπει να αισθάνεσαι.
2: Ναι, αλλά νιώθω, δεν νιώθω καλά, σας μιλάω ειλικρινά. Ύστερα τη διάβαζα βιβλία, γιατί δεν την άφησε ο παππούς μου να πάει σχολείο, επειδή έχασε τη μάνα της και ήταν 14 χρονό παιδί. Και είχε 4 αδερφάκια και τα μεγάλωσαν, να ήταν δηλαδή η μάνα τους. Και το έλεγε πάντα, λέει, τώρα λέει, πήγατε στην Αθήνα, δεν πρόκειται, λέει, να το ξεχάσω αυτό που μου έκανε, γιατί ήταν να θέλω να γράψω, σου λέει, ένα γράμμα. Ο μπαμπάς μου την έμαθε και την υπογραφή της, ας πούμε, αλλά μετά δεν προλάβαινε, τι να μάθει τώρα, όταν ήταν η γυναίκα, τρία παιδιά και αυτά. Αλλά πάντα το είχε παράπονο μεγάλο.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λες, εσύ όταν ήσουν ένα μικρούλα, από ποιο ζητούσε συμβουλές, από τον πατέρα σου ή από τη μάνα σου?
2: Από τον πατέρα μου.
0: Από τον πατέρα σου, ναι.
2: Αφού σας είπα, είχα...
0: Καλά, πέρα από αυτό.
2: Είχα λογραφιά με ένα παιδί, τότε που βάζανε στις εφημερίδες, γιατί διάβαζα. Και τον ευγνωμονώ εκεί που είναι, γιατί γι' αυτός με έμαθε να διαβάζω. Ό,τι έβρισκα, εφημερίδες που έπαιρνε, οτιδήποτε διάβαζα.
0: Ναι.
2: Και έτυχε να βρω μια αγγελία, λέω, μπαμπά, λέω, θα πάρω, θα μου πάρει, λέω, αυτά τα φάκελα και αυτά, γιατί θα στείλω γράμμα, λέω, σε ένα παιδί που είναι στην Κύπρο. Λέει, πού το ξέρεις? Λέω, να δω τι θα γράφει. Μάζευα και γραμματώσιμα, είχα μια συλλογή και ευτυχώς που έχω πάνω από 800 γραμματώσιμα. Και ξέρετε ότι η εγγονή μου μόλις τη στάδειξε, ξετρελάθηκε και κάνει συλλογή.
0: Ναι.
2: Τι χαρά που κάνει αυτό το παιδί. Αλλά τη διάβασα παραμύθια εκεί με το λιχνάρι. Για δεν είχαμε και ρεύμα τότε που ήμουν εγώ μικρή. Και σε το ρεύμα με τη Χούντα.
0: Ναι. Μας άλλαξε τα φώτα γενικά.
2: Ναι, έλαντε. Έστω έκανε και ένα καλό. Δεν είχαμε ρεύμα με το λιχνάρι. Τι λάμπα, τι να κάνει. Ναι. Τι να κάνουμε εδώ. Όλα τι γινόμαστε.
0: Ας μας έλειπε το καλό του και...
2: σίγουρα, Παναγία μου, τόσοι ανθρώποι που βασανιστήκανε, Χριστέ μου.
0: Ναι.
2: Γιατί εγώ διαβάζω πολύ.
0: Και τόσα λεφτά που καταχραστήκανε από το κράτος, ας πούμε.
2: Ναι. Τα βιβλία τώρα που δεν έχω τι να διαβάσω, έχετε κανένα? Ο κύριος Δουργός δεν βρίσκω άλλο. Τα πήρα και τα διάβασα όλα.
0: Όχι, σύμφωνοι, θα σου πω, να πάρεις ένα βιβλίο, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Ναι,
0: το διάβασα δύο φορές.
2: Ναι.
0: Με το που τελείωσε, το ξανάρχισα από την αρχή. Είναι του Αύγουστου Κορτό, Έλληνας είναι.
2: Ναι.
0: Ψευδώνυμο είναι αυτό.
2: Αύγουστος
0: Κορτό, ναι. Σταυραετός και Κούκος.
2: Mm.
0: Πάρα πολύ ωραίο μιλάμε.
2: Ωραίο, θα το
0: μαγικό.
2: Μα έχω πάνω από 300 βιβλία. Αύγουστος Κορτό,
0: Σταυραετός και Κούκος, εκδόσεις Πατάκη.
2: Σταυραετός και Κούκος.
0: Ναι. Είναι δύο αντίπαλα χωριά.
2: Εγώ έχω διαβάσει ένα πολύ ωραίο, το Μεθυστή του, πώς το λένε, το ξέχασα.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφού το έστειλα και στον αδερφό μου, μου λέει δεν έχω διαβάσει πιο ωραίο βιβλίο.
0: Έλληνα συνοσία.
2: Έλεγε για την κατοχή που ήταν οι Γερμανοί και οι Τούρκοι αυτό στην Κρήτη και τι περάσανε τα πάντινα. Και σου είχε δωρεάν κλάμα, αλλά ο κύριος Δουργός πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ ωραία βιβλία.
0: Γιάννης Καλπούζος λέγεται ο,
2: α,
0: ο
2: ναι.
0: συγγραφέας.
2: Είδατε, ναι. Και μου λέει η κορυμπρέ, μα πότε το διάβασες.
0: Και είναι ογκοδέστατα τα βιβλία
2: γιατί,
0: του.
2: Γιατί.
0: Πολύ πράγμα, ναι.
2: Μου φέρε και μια φίλη μου το Άρη, του Βελουχιώτη, ένα. Αυτό έχει 800 σελίδες.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα
0: του Διονύση Χαριτόπουλου.
2: Δεν μπορώ, ναι. Πάπα, πολύ ωραία. Και αυτός έχει πολύ ωραία βιβλία.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορώ τώρα, γιατί πονάει το πόδι μου ακόμα και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δηλαδή να καθίσω στην καρέκλα. Αλλά με νυχτοπούλη και σας ακούω πάντως. Άσχετα αν δεν έπαιρνα, γιατί ήμουν στην κόρη.
0: Ναι, το μου το πες.
2: Είναι η ώρα αυτή που δεν μπορώ να. Δεν με αφήνα να έρθω εδώ. Ταλαιπωρήθηκα δύο εβδομάδες. Αλλά τώρα πάω καλύτερα.
0: Μπράβο, Νίνα.
2: Έχω καλά παιδιά, ευτυχώς.
0: Να, πάντα να
2: είσαι αγαπημένη. Αλλά έρχεται η κόρη μου και λέει, γιαγιά, αυτά όλα τα βιβλία, λέει, τα διάβασες.
0: Λέει,
2: η κόρη μου λέει, μαμά, σε λίγο δεν θα έχεις να χωράρεις, λέει, το σπίτι, θα γεμίσεις τα πάντα βιβλία. Έχω γύρω στα 500-600 βιβλία.
0: Πολύ ωραία.
2: Επένω,
0: νομίζω ότι είναι το ωραιότερο διακοσμητικό μες στα σπίτια.
2: Ναι, ιστορικά βιβλία, αυτές που είναι, ας πούμε, που λένε ιστορίες για...
0: Ναι.
2: Αυτό που μου έφερε μια φίλη μου είναι με το Βελουχιώτη, αλλά είναι 800 σελίδες. Παναγία
0: ναι.
2: μου. Και λέει: κόρη, μαμά, το διάβασες. Λέει: τι θες να σου πάρω άλλο. Εγώ το δώρο μου το καλύτερο είναι αυτό που θα λέω βιβλίο. Δεν θέλω κάτι
0: και
2: άλλο.
0: Εγώ το ίδιο.
2: Κάντε και ένα τριαντάφυλλο μου φέρανε για τη γιορτή της μαμάς σήμερα. Αλλά τόσο που συγκινήθηκα, γιατί νιώθω κάπως. Λέω: γιατί το καταλάβαινε. Ενώ τη έλεγα: όσο αγαπάω, μαμά. Λέει: το βλέπω, λέει, παιδί μου, καημεντή κάτι που είσατε.
0: Νίνα μου, θα σε αφήσω τώρα.
2: Ναι, εντάξει,
0: εύχομαι το καλύτερο και εγώ.
2: Πολύ ωραία, πολύ
0: καλή
2: ωραία
0: δύναμη.
2: Κάνατε. Όλες οι μανούλες να είναι καλά. Εγώ είμαι και γιαγιά.
0: Άντε, καλή δύναμη σου εύχομαι. Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Λάφη, θα παίξουμε ένα τραγούδι.
1: Κάπως προσπαθήσουμε να παίξουμε. κάποια στιγμή θα ήταν ωραίο να μας λέγανε οι ακροατές έτσι αν θέλανε κάποιο τραγουδάκι. Δηλαδή,
0: α, okay.
1: Κάποια κυρία που κάθε τώρα όπως μιλάει, έτσι, τι θα ήθελε να ακούσει. Και αν το βέβαια το ξέρω, έτσι με μεγάλη χαρά να το τραγουδήσω.

0: Αντρέα, για πες μου μια πολύ σπουδαία για σένα ανάμνηση από τη μάνα σου. Από την παιδική ηλικία, από... ακόμα και από τώρα, ενώ από τον παρόντα χρόνο, αλλά...
1: Η μητέρα μου καλή τη ώρα μας έκανε ένα καλό και ένα κακό ταυτόχρονα.
0: Δηλαδή?
1: Μας γέμισε έτσι με τόσο αγάπη, αλλά δεν μας προετοίμασε. Νομίζαμε ότι όλος ο κόσμος πίσω γύρω μας, δίπλα μας, θα είναι αθώος και καλός. Είμαστε πολύ τυχεροί και εγώ και η αδερφή μου. Έχω μια αδερφή μεγαλύτερη 5 χρόνια που έχουμε αυτή τη μητέρα. Είναι ένα ανθρωπάκι έτσι μικροκαμωμένο, αλλά εγώ λέω κάτι φορές το βάρος της το αξίζει σε χρυσάφι.
0: Εσύ θηρίο βγήκες πάντως?
1: Όχι, μάνα μου, καθόλου.
0: Εσύ?
1: Καθόλου δεν έχω βγει.
0: Όχι, λες που είναι μικρό.
1: Α, ναι, από αυτή την άποψη. Γιατί από την άλλη άποψη καθόλου θηρίο. Το αντίθετο.
0: Όχι, μάλιστα. Όχι, καλέ μου. Εγώ εννοούσα ότι και εμένα η μάνα μου μου έφτανε μέχρι εδώ, μέχρι το στήθος, κάτω από τη μασχάλη. Δηλαδή.
1: Τρομερό.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως έχει γίνει ένα θηρίο, ενώ πάντα. Και στο καταλογίζω αυτό, δυστυχώς έχει περάσει πολύ δύσκολα χρόνια και νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος που πάλευε συνειδητά ή ασυνείδητα με την κατάθλιψη.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Και αυτό δυστυχώς θα ήθελα της μας το ψιλοπέρασε και ήταν, στα παιδικά μας χρόνια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δύναμη και άβουλος άνθρωπος. Όμως τελευταία, μάνα μου, έχει περάσει ένα τεράστιο πρόβλημα με την υγεία της. Πάλεψε και εκείνη με το θεριό, ούτε το όνομά του δεν θέλω να λέω. Εδώ και 1,5 χρόνο. Της το λέω με παράπονο, ρε σημάνα, αυτή τη δύναμη που βρήκε σήμερα στα 78 σου χρόνια, γιατί δεν την είχες όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν νέα, που είχες τη ζωή μπροστά σου, ενδεχομένως και εμείς να ήμασταν, να είχαμε βγει αλλιώς. Αλλά αυτό το ανθρωπάκι, το αδύναμο που ήταν τόσα χρόνια, βρήκε, βρεσιμάνα μου, τόση δύναμη τώρα τα τελευταία 2 χρόνια που τη χρειάστηκε και έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Και τώρα μας δίνει κουράγιο εκείνη, αντί να της δίνουμε εμείς όσο θα έπρεπε.
0: Θα πάμε τώρα στην αναγγελία της ώρας, θα αλλάξουμε ώρα και θα επιστρέψουμε.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
5: Και για τα υπεραστικά?
4: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
6: Η ώρα είναι 1.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίτι, καραμέλες, καπτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουκέτες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι 1 και 2 πρώτα λεπτά, άντε 1 και 3 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Χρήστο από το Βύρωνα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μάνο της καρδιάς μας.
0: Γεια σου κύριε Χρήστο μας.
1: Όπως λάτρεψε ο Καζατζήδης στη Μάνο του και στη Μανή, έτσι και εγώ τη λατρεύω. Τη λέγανε Αναστασία, έχει φύγει. Θα σας πω μόνο 2 περιστατικά.
0: Να μου πεις.
1: Η μάνα μου όταν γέννησε εμένα και τον αδερφό μου, επειδή γέννησε με τα μέσα που υπήρχαν τότε με κυσαρική, κάθισε 9 μήνες για τον αδερφό μου στο κρεβάτι και 9 μήνες για μένα. Και το δεύτερο που έχω να σας πω, όταν νοσηλευόμουν στο Εγινήτιο και έκανα 18 ηλεκτροσπασμοθεραπείες, δεν έπινε και αυτή νερό γιατί δεν έπρεπε να πιω κι εγώ. Το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και θα κεγόμουνα για να μου σπαρασταθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Αλλά εσύ τι είχες?
1: Εγώ είχα πάθει υποτροπή. Ψυχική νόσος.
0: Ναι. Και υποτροπίασες μετά αυτό. Αλλά αυτό με το νερό δεν το κατάλαβα τι εννοούσες.
1: Δεν έπρεπε πριν τις μέρες πριν τις ηλεκτροσπασμοθεραπείες, τα λεγόμενα ηλεκτροσοκ, πιο λαϊκά, να πιω νερό.
0: Για να μην κάνει αντίδραση.
1: Γιατί το νερό είναι καλός αγωγός του
0: ηλεκτρισμού.
1: Του ηλεκτρισμού και θα κεγόνουσε τα σωθικά μου.
0: Κατάλαβα.
1: Και δεν έπινε και αυτή.
0: Το μανάρι μου.
1: Δεν είναι ηρώη και αυτή η μάνα.
0: Βέβαια.
1: Και κάθε μάνα έτσι είναι. Εγώ πιστεύω.
0: Θυμάσαι τον Ηλία τον λογοθέτη, τον ηθοποιό?
1: Ναι.
0: Τον είχα μια συνέντευξη που είχα κάνει, τον είχα φέρει στο στούντιο και τώρα έφυγε από τη ζωή, αλλά κάποια στιγμή μιλούσε για τη μάνα του πολύ και στο τέλος του λέω, τόση ώρα μιλάς για τη μάνα σου, για τον πατέρα σου, δεν έχεις πει ούτε μια λέξη, και μου λέει, είμαστε όλοι παιδιά των μανάδων μας και κανενός πατέρα.
1: Όμως,
0: μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Όμως μπορεί να λέει και ότι της μητέρας υπάρχει και του πατέρα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί
0: υπάρχει, ναι.
1: Ο πατέρας μου ήταν άξιος, αλλά η μάνα μου ήταν και σπουδαίος άνθρωπος, αλλά η μάνα μου ήταν, λόγω της εποχής ήταν στη σκιά του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Όπως λένε, πίσω από ένα δυνατό άντρα κρύβεται μια σπουδαία γυναίκα.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Πήγαινε στο Χάραμα για να ακούσει τον Βασίλη τον Τσιτσάνη τότε,
0: ναι,
1: με την παρέα του, και καθόταν με πυρετούς, με 1000-2 πράγματα στα προσφυγικά εδώ στο Βύρωνα και μας πρόσεχε, μας φρόντιζε.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πατέρας μου του οφείλω τα πάντα κι αυτού.
0: Τώρα είσαι καλά από ό,τι ακούω, ναι.
1: Τώρα είμαι καλά.
0: Μπράβο.
1: Δόξα τω Θεώ, με είχε αναλάβει, αν θυμάστε που σας είχα πει, ένας κύριος Γιάννης Δέμος στο γενέτειο, ο Άγιος άνθρωπος, και με έκανε καλά.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχω μια άλλη ψυχίατρο που έχει σκύψει πάνω από το πρόβλημά μου και τώρα είμαι πολύ καλά, κύριε Μάνο.
0: Μπράβο,
1: και παίρνω πάντα τα φαρμακά μου.
0: Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνεις.
1: Για να είμαι καλά απέναντι στην κοινωνία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτά, κύριε Μάνο.
0: Χάρηκα πολύ, αγαπητέ μου.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Χρήστο. Γεια χαρά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Η ώρα είναι 1:10 και είναι άλλο Αηδόνι. Είχαμε την ευτυχία το Αηδόνι των Ιωαννίνων νωρίτερα και τώρα έχουμε τη βασιλική το Αηδόνι της Αλαμίνας.
1: Έχεις δύο Αηδόνια τώρα.
0: Ναι, και τώρα ελπίζω να σκάσει μύτη και τρίτο.
1: Είναι και το τρίτο, είναι αυτός ο κύριος που λέει και αυτός το γουνέρι που τραγουδάει.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Καλά είσαι okay. Βασιλική.
1: Οπότε τώρα ακούμε το Αηδόνι του κύριου Αντρέα. Καλά είναι.
0: Ναι, αυτό. Καλά είσαι, μπράβο.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τραγουδιστής, ο κύριος Αντρέας.
0: Ναι.
1: Τον άκουγε για στο Real FM,
0: Έρχονταν στην εκπομπή μου, ναι.
1: Εκπομπή, ναι.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντρέα. Λοιπόν, που λέτε τραγούδι για τη μάνα, είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα το άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Πολύ χαίρομαι,
1: και
2: πολύ χαίρομαι.
1: Και συγκινήθηκα και πάντα για τη μάνα συγκινούμε.
2: Αν είστε μητέρα και εσείς, σας το θέλω.
1: Υπερπροστατευτική. Πέντε παιδιά είχε η μαμά μου. Ήταν πολύ...
0: Πόσα παιδιά είχε?
1: Πέντε.
0: Πέντε.
1: Τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι, τελευταίο.
0: Α, ήταν ο μικρός το αγόρι.
1: Ο μικρός ήταν το αγόρι, ναι. Και γι' αυτό μας έμαθε εκκλησία κάθε Κυριακή. Όλα τα παιδιά μας έδινε και μας πήγαινε
0: εκκλησία. Μην τα λες πολύ γρήγορα αυτά που
1: λες. Κάθε Κυριακή μας πήγαινε εκκλησία.
0: Ναι.
1: Και λέγανε οι γειτόνισσες και λέει κυρία Δέσποινα, λέγανε Δέσποινα. Πέντε παιδιά και όλα λάμπουν, είχε μεγάλη την καθαριότητα, μεγάλη.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, τι θα σας άφηνε να πω, βρώμικα.
1: Μα εκτός εμάς και στο σπίτι δεν στεκότανε καθόλου.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων τραγουδούσε ωραία το γούνερ η μαμά μου και μια θεία μου στο Αγρίνι, όπως το έχω πει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχω πάρει κι εγώ το γούνερ και μου αρέσει. Αν μπορεί να με συνοδέψει ο κύριος Αντρέας σε ένα τραγούδι από το γούνερ.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Θα το έλεγα.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Να πούμε τρία χρόνια περάσανε, να πούμε που να είσαι τώρα αγαπημένη, ποιο μπορεί να με συνοδέψει.
0: Δεν ξέρω αν τα ξέρει αυτά ο Αντρέας.
2: Δεν τα ξέρω, σας ζητάω συγγνώμη γιατί δεν είμαι βασικά μουσικός, είμαι τραγουδιστής. Και απλά συνοδεύω έτσι τον εαυτό μου.
1: Συνοδεύεται, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε λοιπόν να μας πεις εσύ ένα χωρίς συνοδεία.
2: Ακαπέλα, ακαπέλα.
0: Αυτό. Όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι ακαπέλα σημαίνει χωρίς καπέλο.
1: Για και πάμε. Εγώ δεν ξέρω τώρα τι είναι ακαπέλα αυτό που είπε.
0: Χωρίς συνοδεία μουσικής.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Πάλι πανά το γούνερ.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν το φαντάστηκα και ούτε το στοχάστηκα. Σαν μου δίνε το λόγο σου πως θα με καρτέρουσε. Κουνώντας το μαντήλι σου και τρεμώντας τα χείλη σου, που ως κάποιο πλοίο έφευγε και μ' αποχαιρετού. Δύο χρόνια περάσανε δίχως να σ' ανταμώσω. Τρία χρόνια περάσανε τη μεγάλο σκριμό. Τώρα σ' έχω αγάπη μου μες στα δυο μου χέρια και γέλουν οι θάλασσες στη ουρανίδα στεριά. Τρία χρόνια περάσαν δίχως να σ' ανταμώσω. Τρία χρόνια περάσαν τη μεγάλο σκρίνη. Κάποτε πόσο αγαπιόμαστε. Μη σου πίκρες χαρές πως μοιραζόμαστε. Εμείς σου έκλαιγες και έκλαιγα μαζί. Τώρα κλαίει όταν κλαίς. Σε ποιον τον πόνο σου θα λες. Το είναι.
0: Να είσαι καλά, όχι ωραίο. Έλα να σου πω.
1: Μετά τις 12 δεν μπορούν να τραγουδήσουν.
0: Κάναμε ένα λάθος.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Είναι κακό για... Δηλαδή, εγώ έχανα τα λόγια. Δηλαδή, να είναι λίγο πιο κοντά στη φωνή το ακουστικό την επόμενη φορά.
1: Κοντά, πολύ κοντά στα
0: ναι, αλλά
1: έχω.
0: Τότε τι έκανες.
1: Αφήρματος είναι.
0: Σύμφωνοι, αλλά τότε τι έκανες και χανότανε. Το κατάπινες. Το άσμα είναι για έξω, δεν είναι για μέσα. Να είσαι καλά,
1: βέβαια. Μάνα, δεν ξέρω τώρα, μετά... Για μένα και λίγο παρεχνιασμένη τώρα για τέτοια ώρα που... Υπήρχε μια κοκακόλα.
0: Δεν έχουμε άλλη ώρα εμείς.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει προσαρμόζεται στο 12.5, δεν έχει άλλη ώρα.
1: Δηλαδή, ναι, το ξέρω, ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μάλιστα, πρώτα πριν παλιά από σε ωραία τραγούδια, τώρα έλεγα και πέρασαν και.
0: Εντάξει.
1: Okay. Πάσαμε και το σύζυγο.
0: Τι να κάνω.
1: Κάλεσε φωνή κάπως.
0: Να είσαι καλά, σε αφήνω, Βασιλική.
1: Άλλο βράδυ θα ξανα.
0: Θα τα πούμε πάλι, εννοείται.
1: Πάλι. Να είστε καλά και χάρη και για τον κύριο Τρέα που είναι εκεί.
0: Να είσαι
1: καλά.
0: Γεια σα. Από εκείνα τα τραγούδια που υπάρχουν στο φάκελο, ποιο να παίξει?
2: Αν υπάρχει η μάσκα.
4: Όχι.
2: Όχι.
0: Πες ένα δύο.
4: Ένα φεγγάρι, κάντε στην άκρη άνθρωποι, μια ανάσα η ζωή σου, μόνο η αγάπη μένει.
2: Ωραία, κάντε στην άκρη άνθρωποι. Και μετά το ένα φεγγάρι που είναι του Μάνου, βέβαια, θα πούμε.
0: Καλά, το πούμε εκεί, όταν έρθει η ώρα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Γιάννη από την Πάτρα.
1: Αγαπητέ Μάνο, πολύ καλησπέρα σου.
0: Γεια σου Ιωάννη μου, καλώς το.
1: Και καλησπέρα και στον αγαπητό Ανδρέα δίπλα σου, ο οποίος είναι ένα ωραίο ταλέντο.
0: Βγήκε έξω να φέρει ένα ποτήρι νερό, δεν ακούει. Θα του τα πω όταν έρθει, όταν έρθει.
1: Έτσι, ναι. Εγώ έχω να πω για την Ελληνίδα Μάνα, δόξα και τιμή. Για την Ελληνίδα Μάνα, διότι το μέγεθος των θυσιών της.
0: Κάνει διακοπές στο τηλεφωνό σου, πρόσεχε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δόξα και τιμή στην Ελληνίδα μητέρα. Και χρόνια πολλά στην Ελληνίδα Μάνα, διότι το μέγεθος της αγάπης και των θυσιών της συμπληρώνουν το Αιγαίο Πέλαγος.
0: Ναι.
1: Και αν ήμουν κάτι από κρατικός παράγοντας, θα έφτιαχνα το μνημείο της άγνωστης Ελληνίδας Μάνας. Και αν σήμερα έχει φτιαχτεί η χώρα μας ή κακός ή καλός ή καλός, οφείλεται στη δημιουργία της Ελληνίδας Μάνας. Αυτή που έφτιαξε τέκνα άξια, που έφτιαξε τέκνα δημιουργικά και βαδίσανε για το καλό της χώρας και της κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχω να συμπληρώσω όμως και το μέγεθος των θυσιών με ένα απλό παράδειγμα.
0: Μπορείς να κάνεις...

0: που υπήρχε, το χαμό που υπήρχε και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Η Ελληνίδα μάνα με το υστέρημα από το λίγο λαδάκι που είχε άναβε το καντήλι με την ελπίδα, με την πίστη ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας το μέγεθος των θυσιών που έχουν κάνει οι μανάδες. Δεν συλλαμβάνεται με γυμνό φθαλμό. Και από την άλλη μεριά έχουν δεχτεί κρατικές αδικίες. Έχουν υποστεί δικαστήρια. Έχουν υποστεί γραφειοκρατικές αδικίες. Δεν έχουν πάρει το επίδομα που έπρεπε να πάρουν. Δεν έχουν δικαιωθεί σε εκείνο, σε άλλο. Να μπλέξουν στα δικαστήρια, πού να μπλέξουν, με το Αιγαίο Πέλαγο να μπλέξουν. Τι θέλω να πω. Ο αγώνας τους πολυμέτωπος. Να φέρω ένα παράδειγμα προσωπικό μου. Εξύπναγα Μεγάλη Πέμπτη να πάω στην εκκλησία. Εδούλευε με το Βελόνι. Εξύπναγα Μεγάλη Παρασκευή. Εδούλευε με το Βελόνι. Εξύπναγα Μεγάλο Σάββατο. Εδούλευε με το Βελόνι. Ήταν μοδίστρα και για να τα βγάλει πέρα. Εδούλευε τρεις και τέσσερις νύχτες συνεχόμενες για να μπορέσει να προχωρήσει την οικογένεια. Και να σου δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ δυνατός όπως ήμουνα και σωματότυπος γερός, κατέβαινα τη σκάλα του σπιτιού και να με πιάνει από το λαιμό. Μη μάθω ρε κερατά ότι πείραξε εσύ αδίκησες άνθρωπο, θα έχει να κάνει με μένα. Με ταρακούναγε. Ρε δεν έκανα τίποτα, σου λέω. Ωραία σε με χάμου. Ωραία ακούς τι σου λέω. Μη μάθω ότι αδίκησες ή πείραξε, πρόσεξε, έβαζε την αδικία. Μην αδικήσεις άνθρωπο, πρόσεξε τη φάση. Και γίναμε ανθρώποι, πώς να σου το πω, προτιμώ να μου αδικήσουν παρά να αδικήσω.
1: Ο Σοκράτης το έλεγε αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, δεν το θυμάσαι.
0: Δεν το θυμάμαι. Ναι. Τι θέλω να πω. Τιμή και δόξα στην Ελληνίδα μάνα και η γραφειοκρατία ελληνική, να μην την ταλαιπωρεί, μωρέ. Είναι μάνα, μωρέ.
1: Εντάξει.
0: Τίποτε άλλο δεν έχω να σου πω.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
0: Μια ωραία καλή νύχτα. Μια ωραία καλή νύχτα.
1: Στο καλό. Σου έπλεξε το εγκόμιο ο Γιάννης πριν που έλειπες, πήγε να φες νερό.
2: Ναι.
1: Αυτό, ότι του αρέσει πολύ ο τρόπος που τραγουδάς και τέτοια.
2: Τι κρίμα που δεν το άκουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
1: Όταν ανέβει η εκπομπή στο Mix Cloud θα το ακούσεις.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα θα μας κεράσει ένα τραγούδι ο Ηλίας. Ποιο θα βάλει, είπες?
3: Το αγαπημένη. Μόνο η αγαπημένη.
1: Αυτό βάλει, μόνο η αγαπημένη.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Τι να σου πω, το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
0: Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
2: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα και στον καλεσμένο σου. Πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή, συγκινητικά όλα αυτά, ειδικά το τραγούδι για τη Μάνα Πόπο.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς
2: και
0: είσαι?
2: Χρόνια πολλά στις μανούλες.
0: Ναι.
2: Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Εγώ τη γιορτή της Μάνας την... Το δώρο μου το ωραίο του πήρα από την Παρασκευή, παρακαλώ.
0: Δηλαδή?
2: Και το έκανα κιόλας. Καταρχάς...
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Δηλαδή η μαμά μου,
0: ναι,
2: η φίλη μας η Ελένη, αυτή η κυρία που γράφει και βιβλία, συγγραφέας,
0: ναι,
2: και η αφεντιά μου, κάθε φορά ανταμώνουμε μία σε μένα, μία στο σπίτι της, μία στο σπίτι της μαμάς, μία βγαίνουμε έξω και περνάμε πάρα πολύ ωραία, οπότε είπαμε τις ευχές μας και γιορτάσαμε με λίγα λόγια, τραγουδήσαμε, χορέψαμε, φάγαμε, ήπιαμε. Και το απόγευμα έγινε και η έκπληξη, ήρθαν τα εγγονάκια μου.
0: Α, ναι.
2: Την Παρασκευή, ναι, ναι, ναι, ήρθαν τα εγγονάκια μου. Χαρά σε Ευαγγέλια που λέει και ο κύριος Βασίλης να είναι καλά. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση και την έχω υιοθετήσει, κύριε Βασίλη μου, αν με ακούτε. Και της αρέσει και της μαμάς μου και το λέει και αυτή. Και της λέω, ο κύριος Βασίλης, της λέω από την Καβάλα, τι ωραίο αυτό είναι, μου λέει, χαρά σε Ευαγγέλια.
0: Ναι, ωραίο.
2: Λοιπόν, τι να πω για τη μανούλα μου εγώ, γλυκιά σαν καραμέλα.
0: Ναι.
2: Λες και είναι γλυκάκι, μας κουβολάει, λες και είναι ζαχαρωτό, ακόμα και η μυρωδιά της. Ένας άνθρωπος βράχος, πέρασε πολύ δύσκολα και αυτή, 4 παιδιά, εντάξει, δύσκολα χρόνια, για εσωτερική μετανάστρια... λόγω οικονομική μετανάστρια μάλλον από το χωριό στην Αθήνα. Εντάξει, και όμως βράχος. Καταρχάς, ξέρω αυτός ο άνθρωπος, βρε παιδί μου, με εκπλήσει συνέχεια. Δεν παραπονιέται ποτέ, βρε μάλλον. Δεν παραπονιέται ποτέ. Δεν θα χάσει το χαμόγελό του. Δηλαδή, όχι ότι δεν στεναχωριέται, είναι ανέστητη και αυτά.
0: Όχι, μα δεν έχει άλλη μόνο. Δεν συγχαίονται.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν, ναι.
2: Δηλαδή είναι πηγή ενέργειας αυτός ο άνθρωπος και στη μεταδίδει αυτή την ενέργεια. Προσφορά, δηλαδή παίζει το μάτι, βλέπει τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να... τι να πω δηλαδή, τη θαυμάζω, ειλικρινά τη θαυμάζω. Και δεν είναι και μικρή, είναι 86 χρονών.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
2: Ναι, μια χαρά είναι η γυναίκα. Δεν είναι, εννοώ ότι... Αναταχτά διαστήματα δεν βαριέται και έρχεται διαρκώς εδώ πέρα.
0: Το έχεις ακούσει το όνομα Χωσέ Σαραμάγκου, Ζωζέ Σαραμάγκου, του, ένα συγγραφέας ο οποίος στα 86 του πήρε το βραβείο Νόμπελ. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με άλλα πράγματα.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω κοριτσάκι μου, δηλαδή. Κοριτσάκι μου, γλυκό μου κοριτσάκι. Κοριτσάκι μου είναι, πραγματικά.
0: Τέλεια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Κοριτσάκι μου λέει και η αδερφή μου, τη μητέρα μου. Αλλά ναι, είστε μου μια πορεία. Άκουσα πριν ότι είπατε ότι έχετε εγγονάκια.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έχει δυσέγγωνα η μητέρα σας.
2: Έχει δυσέγγωνα, ναι. Έχει δυσέγγωνα, βέβαια.
3: Τι ωραία, τι ωραία.
2: Ναι. Ναι, ναι, και τα είδε και αυτή, γιατί ήταν εδώ, εννοείται, την Παρασκευή. Χαρά σε Ευαγγέλια, κύριε Βασίλη μου. Καλή σας ώρα.
0: Ναι, σε λίγο θα τον ακούσουμε.
2: Ναι, ναι, θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Ποιος μαγείρεψε σήμερα στην συναιστίαση των κοριτσιών?
2: Όχι σήμερα,
0: την Παρασκευή έστω. Ποιος μαγείρεψε?
2: Λοιπόν, μαγείρεψα εγώ, έφερε και η μαμά από το σπίτι δικά της. Η μαμά, επειδή μένει με τον αδερφό μου και την ύφη μου, που είναι από Φιλιππίνες η ύφη μου, είχαμε spring rolls, παρακαλώ, αφεντικά.
0: Τα είχε φτιάξει εκείνη?
2: Ναι,
0: όχι έτοιμα. Όχι έτοιμα.
2: Όχι έτοιμα.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι, τα είχε φτιάξει η γυναίκα του αδερφού μου. Και είχα μαγειρέψει κι εγώ και είχε φέρει και η Ελένη φίλη μας φαγητό. Οπότε είχαμε εδώ ποικιλία μεγάλη.
0: Τέλεια.
3: Ωραίο.
0: Τέλεια.
3: Ναι, για 86 ναι. χρονών να τρώει spring rolls. Υπέροχο.
0: Υπέροχο.
2: Φυσικά. Μα είναι η χαρά της παρέας. Είναι δηλαδή δεν, από μηδέν ηλικία που λέω λόγος μέχρι 100 χαίρονται να κάνουν παρέα μαζί τους. Ναι, ναι, η γλυκούλα μου. Και κάτι που μου έχει μείνει όταν ήμουν μικρή, επειδή της άρεσε πάρα πολύ να μας πηγαίνει στο φωτογράφο για φωτογράφηση με τον αδερφό μου και με τα άλλα τα αδερφά μου βασικά. Έχω πάρα πολλές φωτογραφίες που ήμουν μικρή εκεί στη Μένη και πάντα φοβόμουν και έβγαινα στις φωτογραφίες κάπως παράξενη με αυτό το πουλάκι που έλεγε κοίτα το πουλάκι, κοίτα το πουλάκι. Και έμπαινε αυτός εκεί μέσα σε ένα μαύρο κουτί εκεί και αυτά. Και εγώ ποτέ δεν ήμουν έτσι χαρούμενη στη φωτογραφία, ήμουν πολύ περίεργη.
0: Το ξέρεις ότι υπάρχουν πλέον εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που διορθώνουν τις φωτογραφίες. Ένας είναι σκυθροπός στη φωτογραφία και τον κάνει να χαμογελάει. Αλήθεια.
2: Ναι,
0: χώρια που τις διορθώνει, τις ξεθολώνει, τις καθαρίζει, τις νετάρει, τους αλλάζει τις διαστάσεις, είναι...
2: Μα το έχει κάνει η μαμά μου, έχει πάρει παλιές φωτογραφίες και τις έχει κάνει ασπρόμαυρες που ήταν τότε και τις έχει κάνει έγχρωμες και μάλιστα μου έφερε τώρα την Παρασκευή δύο από αυτές που είμαι με τον αδερφό μου.
0: Μάλιστα.
2: Και ήταν, φορούσα ένα φορεματάκι Max, ήταν τα Max τότε της μόδας, δεκαετία του 70 και αυτά και αυτό το Max το φορεματάκι μου είχε φτάσει μέχρι στο γόνατο κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, έγινε σε σύμμαξη και έγινε μείνει το φόρεμα.
2: Ναι. Γιατί μου άρεσε, δηλαδή ήμουν κολλημένη κιόλα σε αυτό το φόβο. Ότι μου άρεσε το έλιο να πάνω μου. Εντάξει, τα παπούτσια εννοείται μεγάλωνε το πόδι μου, αλλά αυτό αφού μου έκανε, ας πούμε, δεν βαριέσαι. Απλά, ας πούμε, από μάξι έγινε μύδι. Μα έγινε μέχρι στο γόνατο.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι λοιπόν. Αυτά, ναι.
0: Ήταν μια γεμάτη εβδομάδα.
2: Πολύ γεμάτη εβδομάδα και μέχρι δεν ξέρω πόσο θα κοιμάμαι με χαμόγελο και θετική ενέργεια. Μπράβο. Από τους αγαπημένους μου ανθρώπους.
0: Έλα, τους καλείς πιο συχνά, τη μαμά ιδίως.
2: Η μαμά δεν θέλει κάλεσμα. Αλίμονο.
0: Καλά ρε παιδί μου,
2: το
0: δεν θέλει.
2: Το κάλεσμα έγινε με την έννοια ότι έπρεπε να συναντηθούμε για το φαγωγότη μας.
0: Η μάνα σου μένει μακριά.
2: Είναι στην Αθήνα και Αγίου Μελετίου μένει η μαμά.
0: Α, μακριά δηλαδή.
2: Η μαμά
0: το μαραθώ.
2: Έρχεται εδώ, μάνα μου. Είναι εδώ στις 7.30 ώρα το πρωί. Που σημαίνει ότι έχει φύγει από το σπίτι της για να πάει στη Νηπείρου να πάρει το λεωφορείο να κατέβει. Η 6 ώρα παίρνει το πρώτο από νομισματοκοπείο. Έχει φύγει δηλαδή από το άγριο χάραμα.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, δεν το βάζει κάτω, δεν την ενδιαφέρει τίποτα.
0: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: 86 χρόνια με συγκοινωνία.
2: Συγκοινωνία, βέβαια, βέβαια. Να μην μας καθεί δηλαδή η ζωή και χρόνια να έχει το κοριτσάκι μου.
3: Τι μητέρα είναι αυτή, πω που...
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Εδώ οι γείτονες τη βλέπουν πρωί πρωί, εδώ κοιμήθηκε. Όχι, λέει, τώρα ήρθα. Τη λένε σούπερ γιαγιά.
0: Βέβαια.
3: Και είναι προφανώς.
2: Σούπερ γιαγιά, ναι.
0: Με το δίκιο τους.
3: Το πρωί θα παραπονεθώ στη δικιά μου λοιπόν και θα της πω την ιστορία σας. Θα πω υπάρχει μια σούπερ γιαγιά που παίρνει το λεωφορείο και πηγαίνει
2: στην... Δύο συγκοινωνίες παρακαλώ.
3: Δύο συγκοινωνίες, μάλιστα.
2: Για να έρθει το μαραθώνα. Και άλλες δύο για να κατέβει από εδώ μέχρι το νομισματοκοπείο και από εκεί άλλη συγκοινωνία να πάει στο...
0: Στην Αγίου Μελετίου,
2: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Χάρηκα πολύ
0: και που σας άκουσα. Καλή
2: συνέχεια. Πάρα πολύ ωραία φωνή, μελωδικότατη, ωραία.
0: Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Να χαίρεστε τη μανούλα και περαστικά εύχομαι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια και χαρά.
0: Γεια σου Άννα καλά. Μου, καλή, γεια χαρά. Ποιο θα βάλουμε τώρα από τα ηχογραφημένα?
3: Το δικό μας θα βάλουμε, ένα φεγγάρι.
0: Μουσική...
3: Δική μου και στίχη δική σου. ευτύχημα μας στις λιμνίδες.

0: Είναι παρά 20. 2 παρά 20. 2 11 10 80 8 8 0. 2 11 10 80 8 8 0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2 11 10 80 8 8 0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε στη Γερμανία να βρούμε το φίλο τον Απόστολο που είναι στη γραμμή. Γεια σου Απόστολε, καλώς τον.
2: Μάνο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά κι εμείς εδώ όλοι.
2: Α, μπράβο, μπράβο, ωραία. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης.
2: Τι θέμα έχει απόψε?
0: Για τη μητέρα, ναι.
2: Τη μητέρα, ναι. Η μητέρα είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στον κόσμο, ναι. Πολλές αναμνήσεις όταν μεγάλωνα στο χωριό. Πολύ ωραία χρόνια. Με ακούς?
0: Ναι, με.
2: Ναι. Αυτά. Άλλο κανένα νέο?
0: Πες κάτι πολύ έντονο που θυμάσαι από τη μάνα σου.
2: Θυμάμαι πολύ έντονο. Όταν ήμουνα σε μια φάση γύρω στα 5 με 6 χρονών, δεν ξεκολούσα από τη μάνα μου με τίποτα. Και ήθελε κάποια στιγμή να πάει στο διπλανό χωριό σε μια υπηρεσία, τέλος πάντων, και θα έφευγε με ένα θείο μου με το μηχανάκι και είχα κολλήσει από το πόδι της. Δεν ξεκολούσα με τίποτα. Ήθελε να ανέβει στο μηχανάκι για να πάνε απέναντι και δεν κλάμα και κακό. Μιλάμε για... Δεν ξεκολούσα από τη μάνα μου πουθενά. Ναι, εντάξει, μετά πέρασε βέβαια. Δενόμουν με ανθρώπους πολύ και μετά με το θείο μου στο γάμο του είχα πιαστεί στο πόδι του όσο όλο το γάμο άμα δεις στο DVD.
0: Ναι. Την ώρα του μυστηρίου δηλαδή ήσουν...
2: Παντού, σε όλες τις φωτογραφίες ήμουν εκεί στο πόδι.
0: Εσύ πόσο χρονών τότε?
2: Μικρός.
0: 4, 5, πόσο?
2: Κάπου τόσο, ναι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία χρόνια, ναι. Ωραία ήταν χρόνια. Ναι, η μάνα είναι πολύτιμο πράγμα, απλά υπάρχουν και περιπτώσεις που δυστυχώς είναι, πρέπει να σκεφτόμαστε τα παιδιά αυτά που μερικές μάνες δεν στέκονται στο ύψος τους και θα παρατάνε και υπάρχουν.
0: Έτσι
2: και
0: γίνεται στη ζωή.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Ευτυχώς είναι περιορισμένο αυτό σαν φαινόμενο. Δηλαδή δεν είναι πολύ συχνό να παρατάνε οι μανάδες τα παιδιά τους.
2: Εδώ στη Γερμανία...
0: Ναι.
2: Έχω πολλά περιστατικά που
0: ναι.
2: Νομίζω πως κρατάτε λίγο ακόμα στην Ελλάδα εσείς στο θέμα οικογένειας όσο μπορείτε, αλλά εδώ έχω πολλά περιστατικά που λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Και από το μικρό, από την τάξη του και γενικά γνωστούς εδώ στο τέτοιο, που οι μάνες είναι λες να σε πάρω, να σε ρίξω δύο μπάτσες, να συνέλθει. Κατάλαβε. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Την Πέμπτη, άκου τώρα ένα περίεργο. Την Πέμπτη μας κάλεσε η δασκάλα του μικρού σχολείου. Μας λέει πρέπει να μιλήσουμε. Λέει, λέω τη γυναίκα, τι έγινε. Ο μικρός πρώτη δημοτικού.
0: Ναι.
2: Πάμε εκεί.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Τι έκανε, λέμε, γιατί. Όχι, λέει, μια χαρά είναι ο μικρός. Λέει, απλά... Είναι πολύ μπροστά στα μαθηματικά. Σε σημείο που είναι πρώτη δημοτικού, κάνουν μέχρι το 100 προς τα αφαιρέσει και τέτοια. Και ο μικρός τον βάλανε, κάνουν σε ένα φύλλο εργασιών που κάνουν και τους έχουν ένα σχέδιο που κάνουν προς τα αφαιρέσει, τέλος πάντων, που προσθέτει τους αριθμούς και μετά τους ίδιους αριθμούς τους προσθέτει με άλλους και βγάζει ένα τελικό αποτέλεσμα. Και ο μικρός έχει ξεκινήσει και βάζει με αριθμό αντί να βάλει 10 και 10 ή 30 και 40 για να κάνει να φτάσει στο 70 τέτοιο, είχε ξεκινήσει με 1541, 2199 από το άλλο και τα έκανε, πρόσθεση αυτά και έβγαιναν σωστά. Και μας πήρε η δασκάλα, λέει, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, λέει, πρέπει να κάνουμε τέτοιο, λέει.
0: Πρέπει να κάνουμε τέτοιο, τι θα πει?
2: Δηλαδή να κάνουν συνέλευση, να δουν γιατί υπάρχει περίπτωση, μας είπαν ότι μπορούν να, να ανεβάσουν τάξη, αλλά δεν θέλουμε να φύγει από την παρέα του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, γιατί είναι με την ξαδέρφη του, είναι με άλλα παιδάκια που θα το ταράξει στο να ανέβει.
0: Ναι.
2: Μια τάξη, δηλαδή, για να πάει. Γιατί του δίνουν φύλλα εργασίας από την Τρίτη Δημοτικού, και γιατί του βάζουν χρόνο μισή ώρα να τα κάνουν. Και αυτός λέει τα έχει κάνει σε 20 λεπτά.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Καλό.
0: Θα το προσλάβει η NASA αργότερα.
2: Δεν ξέρουμε όμως πώς πρέπει να το διαχειριστείς. Γιατί δεν πρέπει
0: να ρωτήσεις ένα ψυχολόγο πώς θα το διαχειριστείς.
2: Γιατί
0: μην αποφασίσεις μόνος σου.
2: Όχι, δεν
0: υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πιο καλά.
2: Αλλά σίγουρα και αυτές οι δασκάλες σίγουρα ξέρουν, γιατί δεν κάνουν και αυτές το κεφαλιού.
0: Δεν σε ακούω τώρα, κάτι χάνεται.
2: Όχι, λέω και οι δασκάλες σίγουρα ξέρουν.
0: Μίλα κοντά στο ακουστικό, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και οι δασκάλες, λέω, ξέρουν τη δουλειά του σίγουρα, αυτές θα αποφασίσουν. Μ' ακούς?
0: Τώρα καλύτερα.
2: Α, έτσι, ναι. Λέω οι δασκάλες σίγουρα ξέρουν. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Και αυτό ξεκίνησε, ξέρεις από τι, πιο μικρός, ότι πριν ξεκινήσει σχολείο, έτσι, στον υπηαγωγείο, που αγοράζαν κάτι κάρτες Pokémon, τις ξέρεις?
0: Ναι, πώς δεν τις ξέρω.
2: Και αυτές έχουν κάτι νούμερα πάνω.
0: Ναι.
2: Και παίζαμε εμείς με το μικρό και ήθελε πάντα να προσθέτουμε τα νούμερα, δηλαδή τους αριθμούς που έχουν οι κάρτες Pokémon, πόσο 170 με 340, πόσο δηλαδή έβγαινε το τέτοιο. Mm. Και από αυτά τα πράγματα και από τις προσαφαιρέσεις που κάναμε, γιατί παίζαμε πολύ με αυτό, έφερε αριθμητική από αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν του πεις του μικρού πόσο έχει 450 στην 380, θα σου πει.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Αυτά.
0: Ξεκίνησε η δουλειά της εβδομάδας σήμερα?
2: Από χτες,
0: ναι.
2: Από χτες, σήμερα πήγαμε σε ένα... Είχε μια έκθεση για πρόβατα.
0: Ναι.
2: Ναι, έχει... Κάνουν κάθε χρόνο εδώ στην περιοχή μας. Ναι. Και έχει... Φέτος είχα πάει, πέρσι δεν πήγα, πρόπερσι είχα πάει, αλλά φέτος είχε και 4-5 κόσμο.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, και έχει έκθεση με πρόβατα με διάφορες ράτσες.
0: Ράτσες, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, εξαιρετικά πρόβατα, κατοικικά και όλα τα αυτά. Ωραία πράγματα.
0: Οπότε ενθουσιάστηκε και ο μικρός, τον πήρατε μαζί.
2: Ναι. Ήταν και ο μικρός και οι εκπαιδεύσεις του όλοι. Είναι μεγάλο, είναι ένα πάρκο αυτό, Μάνο, που είναι εδώ στο χωριό και... Είναι σε πολύ μεγάλη έκταση και έχει διατηρητέα κτίρια μέσα. Είναι σαν μουσείο, υπαίθριο μουσείο στην ουσία.
0: Ναι.
2: Και έχει δηλαδή κτίρια 300-400 χρόνια...
0: ηλικία τους.
2: Μπράβο, ηλικία τους. Τότε που τα χτίζαν με πυλό και ξύλο και με άχερα και με τέτοια. Και τα έχουν διατηρήσει όλα αυτά και είναι σαν ένα υπαίθριο μουσείο. Είναι δηλαδή η έκταση του είναι τεράστια. Ναι. Μια ολόκληρη μέρα.
0: Τι ωραία.
2: Και κάνουν όλο τέτοιες εκδηλώσεις, δηλαδή με ράτσες ζώων, παλιές ράτσες που έχουν κρατήσει, με οποροκυπευτικά παλιούς σπόρους, κάνουν διάφορες εκδηλώσεις με πατάτες, με παλιούς σπόρους και τέτοια. Είναι πολύ ωραίο. Και για οικογένεια, αγροτουρισμός είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Mm.
2: Νομίζω το μέλλον αυτό θα είναι, ότι έτσι πως έχουν μαζευτεί στις πόλεις, όποιος θα κάνει ένα ακρόκτημα θα έχει και δωμάτια και θα πηγαίνει με την οικογένεια, με τα παιδιά, να περνάς από το Κύριακο να βλέπουν τη φύση, τα ζώα ή πώς αρμέγεις, πώς κάνεις τυρί, πώς κάνεις τέτοια πράγματα, θα έχει πολύ ζήτηση.
0: Ναι.
2: Γιατί
0: πολύ ωραία.
2: Έχεις μια οικογένεια, πας κάπου σε ένα ξενοδοχείο, σε κάτι τέτοιο, είναι πολύ βαρετά για τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Γιατί εμείς οι μεγάλοι θέλουμε να εξυπρόσθουμε από την καθημερινότητα, αλλά τα παιδιά θέλουν δραστηριότητες για να...
0: βέβαια, για να μην πλήττουν.
2: Για να μην πλήττουν και...
0: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή σήμερα, παραδείγματος χάρη, χτες, Κυριακή, περάσαμε και μέσα γύρω στις 6 με 7 ώρες και τα παιδιά δεν καταλάβανε μία. Ενώ σε άλλη περίπτωση...
0: Δεν καταλάβανε πώς πέρασε η ώρα, αυτό εννοείς.
2: Τίποτα, ναι. Δεν καταλάβανε πώς πέρασε η ώρα. Δηλαδή, τόσες δραστηριότητες, τόσα πράγματα. Και άμα πας κάπου αλλού με τα παιδιά που δεν έχει ενδιαφέρον, γκρινιάζουν από το...
0: Από το πρώτο τέταρτο, ναι.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Ωραία,
2: αυτά
0: φίλε.
2: Αυτά που μας απασχολούν. Το πώς θα δώσουμε κίνητρα στα παιδιά να είναι δραστήρια και ενεργά.
0: Πολύ ωραία.
2: Μάλιστα, Μανώ.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Απόστολε, εύχομαι καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Γεια και χαρά. 2-11-10-88-80. Ποιο να παίξει τώρα?
4: Έχουμε το μια ανάσα η ζωή.
5: Είπες για τη μάσκα.
4: Ναι, μου είπες δεν υπάρχει. Το μια ανάσα η ζωή υπάρχει.
5: Η μάσκα.
4: Ή το μια ανάσα.
0: Η μάσκα είπες.
5: Ναι.
0: Ωραία, βάλ' το.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αγαπητέ Ανδρέα Λάφη, σε αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε που ήρθες εδώ.
1: Να είσαι καλά, φίλε Μάνου. Για μία ακόμη φορά σου λέω
0: ότι επαναλάβω.
1: Είναι χαρά μου και τιμή μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και πολύ χαίρομαι για την επικοινωνία με τον κόσμο, έτσι, όλη αυτή την αγάπη που εισπράττουμε κάθε φορά και που με εκπλήσει που μας θυμούνται από παντού. Έτσι,
0: α, ναι, και από τα... ναι, ναι,
1: πολύ
0: σωστό.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Είναι η Ραδιοβάρκα και ο Ηλίας θα βάλει ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική και στίχους. Καλά το λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Του Ανδρέα Λάφη. Και θα συνεχίσουμε μετά με τους φίλους ακροατές.

0: έτσι φεύγουν οι
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μόνος είναι μόνο μια στιγμή.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Προς.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Εδώ είμαστε, είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής, είναι 2:02 πρώτα λεπτά και πάμε απευθείας στη γραμμή 211-10-80-880, όπου είναι ο κύριος Γιώργος από το Σίδνεϊ. Γεια σου Γιώργο.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
5: Έχουμε Δευτέρα πρωί.
4: Ναι, μίλα μου λίγο πιο κοντά. Γιώργο.
5: Ναι, ναι.
4: Λίγο πιο κοντά.
5: Είναι Δευτέρα πρωί, μα πες καλύτερα.
4: Τώρα ναι.
5: Λοιπόν, είναι Δευτέρα πρωί, 9 η ώρα.
4: Ναι.
5: Είμαι μέσα στο αυτοκίνητό μαζί με το φίλο μου τον Μιχάλη τον Δοξάκη.
4: Ναι.
5: Σε παρακολουθούμε ανελιπώς.
4: Πολύ χαίρομαι.
5: Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές.
4: Ναι, είμαι το από ξέρω.
5: Ναι, και έμενα, εγώ μάλλον έκανα, ας το πούμε, παρέες κοντά στο σπίτι σου, Σκαραμαγκά. Εγώ ήμουν στην Πολυτεχνείου 1.
4: Α, δίπλα δηλαδή. Τρία στενά πιο κάτω.
5: Έχουμε μιλήσει και με τη σύζυγο, η οποία δούλευε στο κομμωτήριο της Τρόφης.
4: Ναι.
5: Δίπλα από του Πέτρου και Λάβδα, αν θυμάστε.
4: Δεν το θυμάμαι.
5: Ναι, Πέτρου και Λάβδα, μεγάλο διπλοποιείο στην Παθησία.
4: Α, ναι, ναι, οκ, κατάλαβα.
5: Α, μπράβο. Εγώ έπαιζα μπάλα στον Αστέρα εξ αρχείων. Έχουμε ξαναμιλήσει, αλλά έχουμε συναντηθεί και στο Σίδνεϊ. Ήμουν παλιό συνεργάτη του WM.
4: Α, πολύ ωραία.
5: Ναι, λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι εμείς είχαμε χθες τη γιορτή της μητέρας.
4: Ναι, μα αφού...
5: Γιορτάσαμε πάρα πολύ ωραία. Με τα παιδιά και την οικογένεια γενικώς, τα εγγόνια μας, το δισεγγονό μου. Και τώρα βρίσκομαι εδώ στο αεροδρόμιο, γιατί σε δεύτερες μου ώρες δουλεύω ταξί. Και στέλνω τους χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες ταξιτζίδες. Τους εύχομαι καλό κουράγιο.
4: Οι συνθήκες για ένα ταξιτζί είναι καλές στο Σίδνεϊ.
5: Καλές είναι, καλές. Mm. Ανάλογα τι ζητάει ο κάθε άνθρωπος.
4: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
5: Εμείς στην ηλικία μας δεν ζητάμε πολλά. Να βγάζουμε αυτά που πρέπει και είμαστε εντάξει.
4: Μάλιστα.
5: Καλές είναι, δεν έχω παράπονο.
4: Πολύ ωραία.
5: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην κύριο Ανδρέα τον τραγουδοποιό, είναι υπέροχος. Τον έχω ακουστά και άλλες φορές. Είναι υπάρχον σημαντικά, αλλά και τα δικά σου τραγούδια σπίζουν εδώ που τα λέμε.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ φίλε.
5: Είναι υπέροχα. Ιδίως αυτά με το Βαρδί είναι τρομερά.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω. Πάντα να είσαι άξιος να διασκεδάζεις και εμάς έξω, αλλά και τους μέσα. Διότι εκπομπές είναι πάντα επιδοδομητικές και ωραίες.
4: Να, ευχαριστώ πολύ.
5: Και πάντα αυτή είναι σημάδι.
4: Να είσαι καλά.
5: Ναι. Ο φίλος μου Μιχάλης ο Δοξάκης εδώ είναι δίπλα, είναι και αυτός ένας ταλέπος Έλληνας σαν και εμένα. Είμαστε νέα παιδιά, είμαστε 78 χρονών είμαστε.
4: Ναι, να ζήσετε.
5: Ναι, νέα παιδιά. Εγώ που λες έκανα πιάτα, ας πούμε έτσι, στο μουσείο, στην πλατεία, με μπάλα.
4: Ναι.
5: Εκεί στην πλατεία. Εκεί ήταν αστυνομικός ο Άρης και μας έδινε την τάμπα.
4: Δεν το θυμάμαι
5: και πολλά
4: αυτό.
5: Και διάφορα. Ναι. Έχω μεγάλη πείρα από την Αθήνα μας. Ναι.
4: Μάλιστα.
5: Ναι. Ήθελα να πω και τις προάλλες επί Χούντας να πω το δικό μου το εξυπηρετικό μεγάλο.
4: Δεν σε ακούω καλέ μου. Άκουσε με Γιώργο. Κάνε κάτι να σε ακούω. Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
5: Γιατί
4: έχεις ανοιχτή ακρόαση γι' αυτό.
5: Δεν έχω, δεν αλήθεια σου λέω.
4: Τότε μίλα μου κοντά.
5: Είμαι σε mobile.
4: Είμαι
5: σε mobile, γι' αυτό.
4: Οκ, μα και δεν πειράζει. Και άλλοι από το κινητό μιλάνε. Αλλά πρέπει να μιλάς κοντά. Αν απομακρύνεται από το στόμα σου. Ναι, αλλά πρέπει να μείνεις εκεί. Ναι. Αλλά πρέπει να μείνεις εκεί, να μην τα κουνιέσαι.
5: Δεν κουνιέμαι, εντάξει.
4: Εντάξει,
5: λοιπόν, okay. Δεν αρχίζω και τίποτα. Να πω πολλά στις μητέρες. τη σύζυγό μου που είναι μια εξαιρετική μητέρα. Στα παιδιά μου έχω τρεις κόρες, τρεις γιους και τρεις και δύο κόρες. Γιορτάζαμε χριστό όλοι μαζί. Ωραία μέρα είχαμε.
4: Τέλεια.
5: Εύχομαι σε όλες τις ελληνικές μητέρες χρόνια πολλά να χαίρονται και χαρά στο κουράγιο.
4: Να είσαι καλά, φίλε.
5: Αυτά. Σε όλο το δικό σου επιτελείο της κρατήρας και χαιρετισμούς και θα τα ξαναπούμε μια κάποια μέρα.
4: Θα σε περιμένω. Να είσαι καλά.
5: Έγινε.
4: Γεια και χαρά.
5: Γεια σου, μάνα. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μπόδεμα. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Μπόδεμα. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 11-12 λεπτά μετά τις 2. Με αφορμή το ότι η χθεσινή μέρα ήταν η γιορτή της μητέρας, αφιερώνουμε απόψε την εκπομπή στις μητέρες μας, στις μνήμες που έχουμε έτσι πάρα πολύ έντονα φυλάξει μέσα μας από την πολύτιμη παρουσία τους. Ο αγαπητός Νεκτάριος από την Έγινα βρήκε κάπου ένα κείμενο και μου το έστειλε, έτσι κάνει συνήθως. Μάλιστα δεν μου αποκαλύπτει ποτέ και την πηγή. Μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ποτέ, γιατί θα έψαχνα κι εγώ εκεί για άλλα κείμενα. Το κείμενο αυτό έχει τίτλο «Θες να κάνεις τα ίδια λάθη με τον πατέρα και τη μητέρα σου». Η γονεϊκή συμπεριφορά χτίζεται πριν αποκτήσουμε συνείδηση. Η άδειλή μας μνήμη, γνωστή ως ασυνείδητη μνήμη, τίθεται σε λειτουργία τη στιγμή της γέννησης. Η άδειλη μνήμη δεν εμπεριέχει την ανάκληση της μνήμης, ωστόσο συμπεριλαμβάνει τη σωματική μνήμη. Στην άδειλη μνήμη δεν εμπλέκεται ο υπόκαμπος. Ο υπόκαμπος του εγκεφάλου είναι υπεύθυνος για την κωδικοποίηση της μακροπρόθεσμης μνήμης του ανθρώπου. Συνθέτοντας ιστορίες από τη ζωή μας, κατανοούμε καλύτερα το πώς ζήσαμε κάποια γεγονότα. Σε όλη μας τη ζωή θα ακούσουμε πολλές ιστορίες και θα αφηγηθούμε άλλες τόσες. Οι αυτοβιογραφικές αφηγήσεις βοηθούν να ανακαλύψουμε το νόημα της ζωής μας. Ο τρόπος που αφηγούμαστε τη ζωή μας αποκαλύπτει αν και κατά πόσο έχουμε κατανοήσει τη ζωή μας. Μεγάλη σημασία έχει αυτό το βίωμα που έρχεται στην επιφάνεια όταν μιλάμε για όσα μας έχουν συμβεί. Αν την ώρα που διηγούμαστε μια προσωπική ιστορία που βιώσαμε νιώθουμε ένα κόμπο στο λαιμό και ένα σφίξιμο στο στομάχι, ενδεχομένως αυτό να σημαίνει πως αυτό που διηγούμαστε δεν το έχουμε ξεπεράσει. Συνεπώς, η επαναδιήγηση μιας δύσκολης προσωπικής εμπειρίας ξανά και ξανά μειώνει την ένταση του συναισθήματός μας, βοηθά τον εγκέφαλό μας να επεξεργαστεί νοητικά το βίωμα και μας βοηθάει να βγούμε από το γνωστικό και συναισθηματικό αδιέξοδο. Οι ιστορίες που αφηγούμαστε δεικνύουν το πώς και το πόσο το παρελθόν μας έχει διαμορφώσει το τώρα. Το γλωσσικό στυλ αφήγησης...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Την ώρα της αφήγησης αποκαλύπτουν το πώς κατανοούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο. Ο τρόπος που βιώσαμε κάποια γεγονότα, οι αντιδράσεις της οικογένειάς μας σε αυτά τα βιώματα, ο βαθμός που αυτά τα βιώματα καθόρισαν τη ζωή μας, συνθέτουν τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Ωστόσο, αν δεν έχουμε συναισθηματική επίγνωση, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πως η συμπεριφορά μας είναι λανθασμένη. Κάθε φορά που πνιγόμαστε από σφόδρα συναισθήματα ή βυθιζόμαστε σε ανομολόγητες μνήμες οδυνηρών γεγονότων ή ανίποτων απολειών, απλά επαναβιώνουμε ανεπεξέργαστα παλαιά τραύματα. Όταν τα παιδικά τραύματα γράφουν την ιστορία της ζωής μας, είναι προφανές πως εμείς απλά λειτουργούμε σαν συνεχιστές ακατανόητων για μας διαγενειακών λαθών. Θέλετε να επαναλάβετε τα λάθη των προγόνων σας? Θέλετε να δείτε τη ζωή των γονιών σας σε επανάληψη? Αν όχι, γνωρίστε τον εαυτό σας. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά σας, τις αντιδράσεις σας. Καταγράψτε όσα αισθάνεστε. Ακολουθήστε τη διαδρομή των σκέψεών σας.

2-11-10-80-8-8-0. Και καθώς σας περιμένουμε να μας πείτε μνήμες έντονες από την μεγάλη μορφή της ζωής σας, τη μάνα σας, θα σας διαβάσω κάτι που βρήκα σε ένα βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, που γίνεται μια άμεση αναφορά στη μητέρα του. Οι ώρες που περνούσα με τη μητέρα μου ήταν γεμάτες μυστήριο. Καθόμασταν ο ένας αντίκρα στον άλλο, εκείνη σε καρέκλα πλάι στο παράθυρο, εγώ στο σκαμνάκι μου, και ένιωθα μέσα στη σιωπή το στήθος μου να γεμίζει και να χορταίνει, σαν να ήταν ο αγέρας ανάμεσά μας γάλα και βίζενα. Από πάνω μας ήταν η γαζία, και όταν ήταν ανθισμένη η αυλή μοσχομύριζε. Αγαπούσα που τα ευωδάτα κίτρινα λουλούδια της τα βάζε η μητέρα μου στις κασέλες και τα σεντόνια μας. Όλη μου η παιδική ηλικία μύριζε γαζία. Μιλούσαμε πολλές ήσυχες κουβέντες. Πότε η μητέρα μου διηγιόταν για τον πατέρα της, για το χωριό που γεννήθηκε, και πότε εγώ της ιστορούσα τους βίους των Αγίων που είχα διαβάσει και ξόμπλιαζα τη ζωή τους με τη φαντασία μου. Δεν με έφταναν τα μαρτύριά τους, έβαζα και από δικού μου, όσο του έπαιρναν τη μητέρα μου τα κλάματα, τη λυπόμουνα, κάθιζα στα γόνατά της, της χάιτευα τα μαλλιά και την παρηγορούσα. Μπήκαν στον παράδεισο, μητέρα, μη στεναχωριέσαι. Σεριανίζουν κάτω από ανθισμένα δέντρα, κουβεντιάζουν με τους αγγέλους, τα ξέχασαν τα βασανά τους, και κάθε Κυριακή βάζουν χρυσά ρούχα, κόκκινα κασκέτα με φούντες, και πάνε να κάμουν βίζιτα στο Θεό. Και η μητέρα μου σφούγγιζε τα δάκρυά της, με κοίταζε σαν να μου έλεγε αλήθεια λες, και χαμογελούσε. Και το καναρίνι μέσα από το κλουβί του μας άκουγε, σήκωνε το λαιμό και κελαϊδούσε μεθυσμένο, ευχαριστημένο, σαν να έχει αφήσει μια στιγμή τους Αγίους και ήρθε στη γης να καλοκαρδίσει τους ανθρώπους. Η μητέρα μου, η γαζία και το καναρίνι έχουν σμίξει αχώριστα, αθάνατα μες στο μυαλό μου. Δεν μπορώ πια να μυρίσω γαζία ή να ακούσω καναρίνι χωρίς να ανέβει από το μνήμα της, από το σπλάχνο μου η μητέρα μου, και να σμίξει με τη μυρωδιά ετούτη και το κελάιδημα του καναρινιού. Ποτέ δεν είχα δει τη μητέρα μου να γελάει. Χαμογελούσε μόνο, και τα βαθουλά μαύρα μάτια της κοίταζαν τους ανθρώπους γεμάτα υπομονή και καλοσύνη. Πηγαίνω έρχονταν σαν πνεύμα αγαθό μέσα στο σπίτι και όλα τα πρόφθαινε ανέκοπα και αθόρυβα, σαν να είχαν τα χέρια της μια καλοπροαίρετη μαγική δύναμη που κυβερνούσε με καλοσύνη την καθημερινή ανάγκη. «Μπορεί να είναι η νεράιδα», συλλογιζόμουν κοιτάζοντάς την σιωπηλά. «Η νεράιδα που λένε τα παραμύθια», και κινούσε το παιδικό μυαλό μου η φαντασία να δουλεύει. Μια νύχτα ο πατέρας μου, περνώντας από τον ποταμό, την είδα να χορεύει στο φεγγάρι,

τα ντουλάπια και τις κασέλες, να ξεσκεπάζει τα πιθάρια, να σκύβει κάτω από το κρεβάτι και έτρεμα μην τύχει και βρει το μαγικό κεφαλομάντιλο και γίνει άφαντη. Η τρομάρα αυτή βάσταξε χρόνια και χρόνια και λάβωσε βαθιά την νεογέννητη ψυχή μου και ακόμα και σήμερα αποκρατάει μέσα μου πιο ανομολόγητη η τρομάρα ετούτη. Παρακολουθώ κάθε αγαπημένο πρόσωπο, κάθε αγαπημένη ιδέα με αγωνία, γιατί ξέρω ότι ζητάει το κεφάλαιο μάντιλό της για να φύγει. Νίκος Καζαντζάκης, 1961, από το βιβλίο του «Αναφορά στον Γκρέκο».

0: Είπαμε λοιπόν ότι η μέρα που αφήσαμε πίσω μας η Κυριακή ήταν η μέρα της μητέρας. Και έχει πλάκα γιατί τη δική μου τη μητέρα τη λέγανε Κυριακή. Κουλίτσα δηλαδή τη λέγαμε. Λοιπόν, ένα κείμενο του Κάρλ Γιούγκ τώρα θα διαβάσουμε, καθώς περιμένουμε τους φίλους να έρθουν στο 211-10-80-880 με τίτλο «Το έξω είναι ο πατέρας, το μέσα η μητέρα». Ο Κάρλ Γιούγκ, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής και μια πολύ μεγάλη μορφή και συγγραφέας εκλεκτών βιβλίων που έχουν να κάνουν με την επιστήμη του. Για να κατανοήσουμε την προστατευτική ενέργεια των δύο γονέων, ας χρησιμοποιήσουμε την αναλογία...
1: Status της... FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Αποτελείται από δύο μέρη. Το έξω στρώμα είναι σκληρό, συμπαγές, δομημένο από σκληρά υλικά, κομμάτια ξύλο, πετρούλες, άχυρα, λάσπη κτλ. Που αποτελούν ένα συγκεκριμένο οικοδόμημα που επιτρέπει στη φωλιά να αντέχει στις καιρικές συνθήκες, να είναι στερεή και ασφαλής. Μηχανισμός που φέρνει δομή στο αδόμητο. Το εσωτερικό στρώμα είναι πιο μαλακό, φτιαγμένο από πούπουλα και άλλα μαλακά υλικά. Είναι το μητρικό πλαίσιο. Το έξω είναι ο πατέρας, το μέσα η μητέρα. Ένα παιδί μεγαλώνει και αναπτύσσεται μέσα στη μήτρα της μητέρας και εκεί προστατεύεται από τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του έξω κόσμου. Μετά τη γέννα, μέχρι να αυτονομηθεί το παιδί, χρειάζεται ακόμα την προστασία της μητέρας. Εδώ έρχεται ο πατέρας μέσα από την καλή σχέση μεταξύ τους να βοηθήσει το παιδί να χαλαρώσει τους δεσμούς του με τη μητέρα και να αρχίσει τα δικά του βήματα στον κόσμο, να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του, την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και να αυτονομηθεί από τη μητέρα. Υπό την προστασία του πατέρα το παιδί εξερευνά τον έξω κόσμο, έτσι ώστε να μην παλινδρομήσει στην ενδομήτρια εμπειρία. Ο πατέρας ενεργοποιεί στον γιο την ταυτότητα του είδους. Ανεξάρτητα από το φύλο του παιδιού, ο πατέρας στην αρχή της ζωής του παιδιού είναι η πηγή της προστασίας από τις δυνάμεις της παλινδρόμησης. Βοηθά να δομήσει το παιδί τα όρια του, την ταυτότητά του, λύνοντας το συμβιωτικό στάδιο με τη μητέρα, να έχει αίσθηση του αυτού του, να λέει ναι και όχι, τόσο στον έξω κόσμο, όσο και στον κόσμο των ενστίκτων και των επιθυμιών. Η αρσενική αρχή είναι αυτή που βοηθάει τον άνθρωπο να εδραιώσει τα όρια του, να βρει την ταυτότητά του και αυτή η αρσενική δύναμη επίσης φέρει την θηλυκή αρχή έξω στον κόσμο για να εκφραστεί. Ο γάμος αυτό των δύο αρχών επιφέρει την ισορροπία και την αρμονία. Ο πατέρας δημιουργεί ένα ασφαλές μέρος για το παιδί που έχει γεννηθεί στη θέση της ασφάλειας που το παιδί βίωνε στη μήτρα. Μεγαλώνοντας το παιδί, το βοηθά να διαπραγματευτεί με τον έξω κόσμο και να δομήσει τη δική του περσόνα. Η δύναμη και η δημιουργία της περσόνα γίνεται σιγά σιγά από τα υλικά των γονεϊκών αξιών. Το πρώτο πρότυπο της διαμόρφωσης του εγώ είναι να συμπεριφερθώ με τον τρόπο που προσδοκούν οι γονείς μου. Έτσι, η πρώτη περσόνα είναι η συλλογική πολιτιστική κώδικη συμπεριφοράς και κρίσεως αξιών που εκφράζονται και μεταδίδονται από τους γονείς. Στην πορεία της φυσιολογικής ψυχολογικής ανάπτυξης πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στο εγώ και στην περσόνα. Το παιδί χρειάζεται να συνειδητοποιήσει ποιο είναι ξέχωρα από τις εξωτερικές συλλογικές απαιτήσεις της κοινωνίας. Να γίνει δηλαδή ένα άτομο που έχει τις δικές του ιδέες και το δικό του κώδικα συμπεριφοράς και ταυτόχρονα να ζει στον κόσμο και να προσαρμόζεται στις συλλογικές νόρμες. Αν δεν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, εμφανίζεται ένα ψευδοεγώ και ο άνθρωπος ταυτίζεται με το ρόλο του. Η περσόνα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ακαμπτή ή λαμπρή, γιατί αυτή η υπερβολή θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πιο σκοτεινής σκιάς. Αν λοιπόν είμαστε μόνο περσόνα, τότε δεν είμαστε γνήσιοι, γιατί δεν έχουμε επαφή με τον εσωτερικό πραγματικό εαυτό μας. Ο άνθρωπος περσόνα είναι τυφλός και δεν βλέπει την εσωτερική του πραγματικότητα, ακριβώς όπως ο άνθρωπος που δεν έχει καθόλου περσόνα είναι τυφλός και δεν βλέπει την πραγματικότητα του κόσμου. Υπογραφή Carl Jung.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σου Μαρία, καλημέρα από τη Μάνδρα.
2: Γεια σου κύριε Μάνο.
1: Γεια σου Μαρία από τη Μάνδρα.
2: Τι κάνετε αγάπη μου?
1: Καλά είμαστε, καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Και εσύ.
2: Η Παναγιά να την έχετε πάντα μαζί σας.
1: Να είσαι καλά.
2: Σας χαίρομαι πάρα πολύ που δώσατε τέτοια δύναμη στη ζωή μου.
1: Να είσαι καλά.
2: Δεν έχω λόγια να σας πω.
1: Δεν μου λες Μαρία να σε ρωτήσω κάτι?
2: Ορίστε, η
1: μητέρα σου και ο μπαμπάς σου πού συναντήθηκαν, από πού ήτανε? Ναι ρε παιδί μου,
2: εργαζόντουσαν, είχαν χτύπατα στο όρος πατέρα,
1: ναι.
2: Αν έχετε υπόψη σας,
1: ναι.
2: Από εκεί,
1: ναι.
2: Προς τη Βαγία Θαλασσία είναι αυτά πάντα τα χτύπατά μας που είχαμε. Ασχολιόταν ο πατέρας μου τότε, εμείς ήμασταν μικρά τα παιδιά, με τα ρετσίνια ή με τα αυτά ας πούμε. Η μητέρα μου πάλι εργαζόταν, πήγαινε μάζευε ξύλα, χόρτα για να μας μεγαλώσει, να μας κάνει.
1: Δηλαδή Αθηναίοι, γιατί... Το όρος πατέρα, αν θυμάμαι καλά, είναι το ορεινό άκρο της Αττικής.
2: Είναι που πάντα...
1: Προέκταση της Πάρνηθας, κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν είναι από εκεί. Είναι από, αν έχετε ιδέες που θα έχετε, προς την Αγία Σωτήρα, προς το γεροκομείο της Αγίας Αθανασίας.
1: Όχι, δεν είμαι τόσο οργανωμένος στο μυαλό που να τα ξέρω αυτά.
2: Ναι.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι στον κόλπο των Αλκιονιδών. Έτσι, και τον κάμπο της Μάνδρας, κάπου ανάμεσα.
2: Ναι. Μετά, δηλαδή...
1: Καλά, μην το... Εντάξει, άστο τώρα, πάει αυτό, πέρασε.
2: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, η μητέρα μου υπόφερε στη ζωή της. Ο πατέρας μου ήταν λιγάκι έπειτα, έκανα, άφωνε. Η μητέρα μου για να μας μεγαλώσει υπόφερε πάρα πολύ. Μετά κατάπεστε σε ηλικία, ας πούμε.
1: Αρρώστησε δηλαδή, αρρώστησε. Ναι.
2: Της παρουσιάστηκε το ζάχαρο, σκόψανε το πόδι. Εγώ εργαζόμουν, ας πούμε, εντός ηλεύτρια. Είχα δύο αδέρφια, τα οποία, ας πούμε, ο ένας εργαζόταν, ο άλλος ήταν πιο αλανιάρης λιγάκι, ας πούμε.
1: Αλανιάρης,
2: εννοείται, πώς να το εκφράσω, ας πούμε. Δηλαδή, κοίταγε τη φιγούρα, κοίταγε να πάει με τους φίλους, με τον άλλο. Ο άλλος ήταν πιο εργατικός, πιο...
1: Ναι,
2: αυτό,
1: κατάλαβα.
2: Οπότε, δηλαδή, η μητέρα μου πήγαινε φορτωμένη ξύλα, χόρτα, να μας μεγαλώσει, να μας κάνει, να μας αυτώσει. Μετά, ας πούμε, που της κόψε το πόδι και χτύπησε σαν εφράς αυτά, ας πούμε, και πέθανε η μητέρα μου. Πέθανε και ο πατέρας μου, πεθάνε και τα αδέρφια μου. Το πήραμε δηλαδή κληρονομικό το θέμα.
1: Κατάλαβα.
2: Και εγώ ας πούμε, με την αποτυχία δεν θέλω να σας πληγώσω. Και σας έχω πει, ας πούμε, το πρόβλημα.
1: Ναι,
2: εγώ,
1: ναι, το θυμάμαι.
2: Έχω μη... Ναι, δεν θέλω να σας πληγώσω.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και δηλαδή έμεινα μόνη μου. Μέσα σε τέσσερα τουβάρια έχασα το ένα μάτι μου, το άλλο παρακαλάω, θαύμα σας λέω είναι αυτό το πράγμα.
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Δεν ξέρω εσείς, ας πούμε, πώς το νιώθετε. Ελάχιστο βλέπω, έχω τρέξει σε όλους τους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
2: Δόξα σοι η Αγία Παρασκευή που μου το κρατάει, δηλαδή σας το λέω, εγώ ήμουν αυτή, σας μιλάω ειλικρινά κύριε Μάνο, όχι ότι δεν πίστευα, όχι ότι δεν πήγαινα στην εκκλησία, αλλά έπρεπε να πάθω για να μάθω, καταλάβατε.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
2: Είμαι μόνη μου, έχω δύο ανήψη από τον αδερφό μου, τον οποίο το μικρότερο που έχει χαθεί και αυτός, ας πούμε, από τα νεφρά του που τον ατάνω. Και έχω διαγύψια, το ένα μου φέρθηκε τίμια, εννοείται είσαι και στη κυρία του παιδιού μου, το άλλο με πλήγωσε.
1: Μάλιστα.
2: Με πλήγωσε με μια κουβέντα που μου είπε. Και το κράτησα, δηλαδή, δεν το πω μπανιάτικο, δεν ξέρω. Έρχεται το άλλο, το παιδί το μεγάλο, ας πούμε, έρχεται κάπου κι αυτό, ας πούμε. Έχει πλέξει με μια κοπέλα και συζύμαζή της. Εργάζεται κι αυτή, ας πούμε, σε γέρου σε αυτά, ας πούμε. Το παλικάρι εργάζεται εδώ στο Βασιλόπουλου, το σούπερ μάρκετ ο οδηγός, είναι μακριά, είναι μπαίνει στο κορδελό, ας πούμε. Μπαίνει στο κορδελό, μου έρχεται καμιά φορά, ας πούμε.
1: Εντάξει.
2: Δεν μου έρχεται, δηλαδή είμαι
1: κυβέντη. Μαρία,
2: ορίστε.
1: Εντάξει, δεν θα πούμε άλλες λεπτομέρειες.
2: Όχι,
1: έτσι,
2: όχι, όχι.
1: Σου εύχομαι, όχι, μια χαρά τα είπαμε. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
2: Να είστε καλά, εύχομαι η Παναγία και όλοι οι Άγιοι να είναι παλικάρι μου στο σπίτι σας και στην αγκαλιά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία μου.

0: Γεια σου Βασίλη από τη Μελβούρνη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, επειδή δεν σε πρόλαβα για το πρώτο θέμα για τη φτώχεια, μάνα και φτώχεια, εμένα πάνε μαζί. Λοιπόν, επειδή η μάνα μου ανήκει στις μανάδες της παλιάς εποχής, στις ηρωίδες μανάδες, γιατί όπως σου έχω ξαναπεί, έμεινε ορφανή από πατέρα 16 χρονών. Σκοτώσαν οι Γερμανοί, τους κάψανε το σπίτι. Δεν είχανε ρούχα, δεν είχανε παπούτσα το Δεκέμβριο και το υψόμετρο εκεί είναι 1050 στην ορεινή επαρχία των Καλαβρίτων και απορώ πως αυτοί οι άνθρωποι έζησαν με 7 παιδιά με μια μάνα, χωρίς τίποτα. Δηλαδή κάθε φορά που το σκέφτομαι τρελαίνω. Χωρίς σχολείο, δεν πήγανε σχολείο, τα είχαν κάψει όλα, δεν υπήρχε ούτε σχολείο, ούτε τίποτα οι Γερμανοί. Και θυμάμαι που μου έλεγε ότι ποτέ δεν θα ξεχάσει την εικόνα των Γερμανών, γιατί εμείς είμαστε αθώοι και με τι μανία σκότωσαν και κάψαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρανε τα ζώα, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Μα γι' αυτό έχω πει... Και έχουν ένα-δυο ακροατές ενοχληθεί από την κουβέντα. Είπα ότι όταν τελείωσε ο δεύτερος, την ώρα που χάνανε τον πόλεμο οι Γερμανοί, έπρεπε να έχουν ισοπεδώσει οι σύμμαχοι όλη τη Γερμανία. Να μην έχει μείνει κάγκελο απάνω σε πέτρα. Τίποτα. Τίποτα. Και η δουλειά που θα κάνανε οι Γερμανοί να είναι στα φανάρια να πλένουν παρμπρίζ. Αυτό. Αντί για τους Αλβανούς να είχαμε αυτούς και τους Πακιστάνους.
1: Θυμάμαι μια φορά που της είπα ότι δούλευα με ένα Γερμανό και μου λέει μακριά από το Γερμανό. Οι Γερμανοί είναι κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, και δικαιολογημένα. Ναι. Τώρα μεγάλωσε σε φτώχεια, χωρίς να πάει σχολείο, υπόγραφε με ένα σταυρό.
0: Ναι.
1: Μετά παντρεύτηκε 5 παιδιά, θυμάμαι... Το χωριό που έπρεπε να πάει στη Βρύση, έπρεπε να... Τα γνωστά, δηλαδή,
0: ναι.
1: Όλα ήταν δύσκολα. Τόσο δύσκολα. Δουλεύανε στα χτήματα. Ευτυχώς που ο πατέρας μου δεν ήταν όπως οι περισσότεροι παλιοί, δηλαδή βοηθούσε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν απαιτητικός όπως λέγανε οι άλλοι, γυναίκα εκείνο, γυναίκα τ' άλλο. Και για αυτές τις γυναίκες τις θεωρώ ηρωίδες, με τις σημερινές γυναίκες, που όπως είπες εσύ κάνουν τα χίλια λες και έχουν έρθει από την Αφρική, το μόνο που κάνουν είναι να βρούμε έναν πλούσιο άντρα να μην δουλεύουν. Αυτό έχουν στο μυαλό τους περισσότερες γυναίκες και αυτό με εκνευρίζει, γιατί στην Αιγιάλια οι ελιές μένουν αμάζευτες, γιατί καμία γυναίκα κάτω από 50 χρονών παντρεύεται αγρότη και δεν πάει να κάνει καμιά δουλειά, μόνο τσιγαράκι.
0: Είναι πολύ γενικό αυτό έτσι όπως το λες. Δεν μπορεί να είναι η πλειονότητα των γυναικών έτσι.
1: Μάνο είναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Ρώτησε κάποιον στην επαρχία και θα δεις. Είναι. Δυστυχώς είναι. Ανεξάρτητα από τους Αλβανούς, μόνο οι Αλβανοί οι γυναίκες τους κάνουν αγροτικές δουλειές. Οι Ελληνίδες το 90% κάτω από 50 χρονών δεν πάνε καθόλου στα χτήματα και έχουν αγρότες σύζυγους. Και μιλάμε για φτώχεια σήμερα, ποια φτώχεια. Που δέναμε, εγώ φόραγα τα παπούτσια που φόραγε ο δεύτερος αδερφός μου, ο πρώτος αδερφός μου, ο δεύτερος, εγώ. Και τα βάζανε πρόκες για να μην λιώνουν οι σόλες.
0: Ναι.
1: Και είχαμε ένα ζευγάρι παπούτσια και τώρα έχω 30. Και λέμε φτώχεια και στην Ελλάδα με εξοχικά, με κινητά τελευταίου τύπου, το ένα το άλλο και μιλάμε για φτώχεια. Και δεν θα ξεχάσω κάποιον εδώ που έλεγε, λέει, δεν έχω να φάω και παίρνω φαγητό που τρώνε τα ζώα, τα σκυλιά και τα γατιά, δηλαδή κοσέρβες. Και βγαίνει ένας δημοσιογράφος και του λέει, η κοσέρβα κάνει 6 δολάρια και τα φασόλια και οι φακές κάνουν 3 δολάρια. Άμα πάρεις και τα σβράσεις, τρως 2-3 φορές. Να μην σου πω και πιο πολλές. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε πολύ, πολύ απαιτητικοί σήμερα και τα θέλουμε όλα εύκολα και όλα πολλά. Να μην λέμε τώρα ότι εντάξει υπάρχει ακρίβεια, αλλά καμία σχέση με τη φτώχεια που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι και τη δυστυχία.
0: Καλά,
1: και αν πας στην επαρχία, οι άνθρωποι ζουν πολύ, πολύ καλά οι επαρχιώτες, γιατί παλιά είχαν 20 στρέμματα και έπρεπε να τα κάνουν με το χέρι, και τώρα έχουν τα μηχανήματα. Έχουν τα αυτοκίνητά τους. Παράδειγμα, το χωριό μου είναι 9 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Κανένας δεν πήγε στη θάλασσα. Τώρα όλοι πάνε για μπάνια και αυτά. Έχουν τα σπίτια τους, έχουν νερό μέσα, έχουν τουαλέτες μέσα, τα πάντα. Δηλαδή, άλλαξε τόσο πολύ η ζωή. Και πάνε και διακοπές σε νησιά και στο εξωτερικό, έστω λίγο. Οι παλιοί άνθρωποι δεν πηγαίνουν πουθενά διακοπές. Δεν θυμάμαι κανένα στο χωριό μου, εγώ, όταν ήμουν μικρός, να είχε πάει διακοπές κάπου.
0: Αλήθεια.
1: Μόνη διακοπή ήταν όταν πήγε στο νοσοκομείο.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Μάλιστα. Γιορτάζεται λοιπόν στην Αυστραλία με κάποιο τρόπο η ημέρα της μητέρας?
1: Βέβαια, ναι. Ήταν την Κυριακή.
0: Ναι, πέρα, αφού έχουμε διαφορά ώρες.
1: Ναι, ναι. Το γιορτάζουν και μάλιστα έντονα, δηλαδή είναι σοβαρό.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι βγαίνουν έξω, βέβαια το γιορτάζουν. Και θα σου πω το τελευταίο, αυτές οι γυναίκες με κάτι με λίγα πράγματα ήταν πολύ ευτυχισμένες. Δεν θα ξεχάσω όταν ήρθα της μάνας μου και έβαλα αρκοντήσιον και τους πήρα μια τηλεόραση, την ίδια που έχω εγώ εδώ, ας πούμε. Πολύ καλή. Και μου λέει ο αδερφός μου, τόσο μεγάλη τηλεόραση, άμα πάρω πιο μικρή δεν θα βρέπει κιόλα.
0: Ναι,
1: θυμάμαι
0: ναι.
1: Πόσο υποχρεωμένη έμεινε, δηλαδή πόσο. Και αυτό για μένα δεν ήταν τίποτα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι με λίγα πράγματα ήταν τόσο ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Οι Ελληνίδες αυτής της γενιάς ήταν ηρωίδες. Ναι. Αυτό έχω να πω μόνο.
0: Σωστό.
1: Και αυτές κρατήσαν και την οικογένεια.
0: Ναι, αυτό ξαναπες το πράγματι. Μάλιστα. Ναι. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Έγινε, μάλλον.
0: Καλό υπόλοιπο της μέρας. Γεια χαρά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3:02 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Θανασία το Χαϊδάρι.
5: Γεια σας κύριε Μάνο, τι κάνετε?
4: Καλά Θανασία μου, εσείς?
5: Καλά,
4: ναι.
5: Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
4: Μπράβο.
5: Τι να πούμε για αυτό το όμορφο, τι να σου πω για αυτή τη μάνα. Για αυτή τη μάνα, για αυτό το όνομα. Τι όνομα να τους δώσω? Όλα τα ονόματα του κόσμου τους ταιριάζουν, τα καλά μου.
4: Mm.
5: Εγώ, κύριε Μάνο, είμαι τώρα, την έχω χάσει τη μάνα μου, γιατί εγώ είμαι 81 χρονών τώρα.
4: Ναι.
5: Την έχω χάσει τη μάνα μου 15 χρόνια, 14.
4: Ναι.
5: Ήμουν 67 χρονών. Δεν είχα απομακρυνθεί από κοντά της ποτέ.
4: Mm.
5: Και με τον άντρα μου και με τα παιδιά μου και αυτά. Και ζήσαμε μαζί και στο ίδιο σπίτι ζούσαμε 10 χρόνια και μετά πήγαμε στην πολυκατοικία πάνω κάτω. Δηλαδή δεν την αποχωρίστηκα ποτέ, ούτε και αυτή εμένα.
4: Ναι.
5: Η μάνα μου δεν ήταν μια ομπρέλα από κάτω που λένε ομπρέλα.
4: Ναι.
5: Ήταν μια φωλιά.
4: Ναι.
5: Μια φωλιά που κούρνιαζε, γιατί εγώ ήμουν πολύ αποσχολημένη όλη μέρα με εμπόριο, με μαγαζιά και τέτοια. Και ήμουνα και στη Δημαρχία πολλά χρόνια.
4: Mm-hmm.
5: Και ήταν το αποκούμουν. Δηλαδή όταν κάποτε στα χρόνια που ήταν, κάπνιζα κιόλας, λες και θα μου, τέλος πάντων. Και στο πατέρα μου μπροστά δεν κάπνιζα. Mm. Όσες ώρες ήταν στο σπίτι ο πατέρας.
4: Κάπνιζε η μαμά? Όχι, μόνο
5: όχι,
4: εσύ,
5: όχι,
4: μόνο
5: όχι, όχι, ούτε ο μπαμπάς.
4: Ναι, ναι.
5: Και ο μπαμπάς δεν του άρεσε το τσιγάρο.
4: Ναι, εντάξει.
5: Όσο έλειπε ο πατέρας μου, μόλις έφευγε ο πατέρας μου, μου έλεγε, έλα, ο μπαμπάς έφυγε, έλα να σου κάνω καφέ. Έλα να σου κάνω καφέ, να με έχει κοντά της. Να μίσω κοντά της, κάτσε λίγο, μη φεύγει, γιατί